0: σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
0: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
5: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη

0: D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
0: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
0: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο, πεινάς?
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: 97,8.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον

0: Off. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία διοδότησης.
1: Γιώργο Πινάς.
2: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
2: Να πάμε, να πάμε.
1: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Εδώ είμαστε, μωρέ, μην γκρινιάζετε, μην γκρινιάζετε. Αμέσως ξεκινήσατε τα μηνύματα. Δύο εβδομάδες λείπαμε. Τώρα για τα δύο λεπτάκια παραπάνω είχαμε μία συναντησούλα. Είχαμε μία συζητησούλα γενικότερη με τον Δημήτρη το Σταυρακάκη, ο οποίος θα έρθει λίγο αργότερα, γιατί είμαστε πια πρωταθλητές. Πώς να το κάνουμε τώρα. Και στο πόλο, παρακαλώ, διότι τα εθνικά μας χρώματα. Κυματίζει. Τούτο εδώ, για ποιο λόγο μου κάνει νέρα? Νομίζω ότι είναι διαφορετικό το τέτοιο. Θα κάνουμε μία αλλαγή πάρα πολύ γρήγορη, διότι έχει αρχίσει και με εκνευρίζει τούτο το χρούτσου χρούτσου, να σου πω την αμαρτία μου. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Να ελπίζω να περάσετε όμορφα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν σας λείψαμε. Εμένα μου λείψατε πάρα πολύ, οφείλω να ομολογήσω, παρόλο που αυτές τις δύο εβδομάδες, εντάξει, πήρα μία-δύο τζουρίτσες, μία καθημερινή, και ασφαλώς την τζουρίτσα το Σαββατοκύριακο με την Μαριτίνα την Ζαφυριάδου, που περάσαμε πάρα πολύ ωραία, να τα λέμε και αυτά. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και ασφαλώς μέσα σε αυτό το τριωράκι μέχρι τις 8 η ώρα θα χαρτογραφήσουμε μαζί παρεΐτσα την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ. Για πάμε.

Έτσι λοιπόν, με μουσικάρες, με όλη την ειδησιογραφία, με τα πάντα, όλα όσα έχουμε ετοιμάσει σήμερα, με τη δική σας τη βοήθεια ασφαλώς, ξεκινάμε ξανά και θα είμαστε, έτσι θα πορευτούμε μέχρι και το τέλος του Αυγούστου, 5 με 8, θα έχουμε και κάποια Σαββατοκύριακα ενδιάμεσα, έχουμε λοιπόν να πούμε πολλά. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά. Από εσάς, τα κλασικά. Να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να αλλάξει. Ασφαλώς, επειδή αυτή την ώρα είναι, μας ακούτε εσείς που πηγαίνετε στη δουλειά. Καλημέρα σας, κύριε Νιφλή. Καλή δουλίτσα, καλή εκπομπή. Ο Μάνος ο Νιφλής, γιατί να ξαναθυμηθούμε τα παλιά. Και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Είναι ο Γιάννης ή έχει πάρει άδεια, θα το πάτε να αλλάξει? Δεν ξέρω, περιμένω ενημέρωση για να μην λέμε ανακρίβειες στον αέρα, διότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ακριβείς σε όλα τα θέματα. Επειδή σε κάθε περίπτωση αυτοί οι οποίοι μας ακούτε αυτή την ώρα, είτε πηγαίνετε στη δουλίτσα σας, είτε γυρίζετε από τη δουλίτσα σας, σε κάθε περίπτωση, είτε έχετε, εντάξει, Δευτέρα είναι, φαντάζομαι, για ένα ποτάκι παραπάνω, αλλά να οδηγεί αυτός ο οποίος δεν πίνει, παρακαλώ. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Και δεν θέλω να είναι τσακαρο Δευτέρα. Ήδη βλέπω, σας βλέπω πολύ έτσι, πώς να το πω, βλέπω μηνυματάκια εδώ για σπιτάκια ανακύκλωσης, βλέπω εδώ για τη βενζίνη. Θα τα πούμε όλα, πιστέψτε με. 27 Ιουλίου λοιπόν σήμερα, του Σωτηρίου έτους 2026, ημέρα Δευτέρα. Ο ήλιος σαν θα ανατείλει 22 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 40 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει η ημέρα.

Σήμερα γιορτάζουν η Ανθούσα, ο Παντελεήμων, ο Παντελής, η Παντελεημονία, η Παντελίτσα και η Παντελίνα. Χρονιά πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Αν έχουμε κάνει λάθος στο εορτολόγιο, ξέρετε, θα το μάθετε από το Μάνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής του. Ναι, της εκπομπής της δικής του και του Γιάννη του Κολοκυθά, που θα με κράξει πάλι ότι έκανα λάθος στις γιορτές. Αλλά δεν πειράζει, έτσι θα το πάμε. Συνεχίζουμε κάπως έτσι, υπάρχει λόγος.

Σήμερα είναι αργία στη Βόρειο Κορέα για την ημέρα της νίκης προκειμένου να τιμηθεί το τέλος του Κορεατικού πολέμου. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Γιατί να μην έχουμε και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Είναι Εθνική ημέρα σκοτσέζικο ουίσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εθνική ημέρα χορού στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης. Και Εθνική ημέρα υπναράδων στη Φιλανδία. Χρόνια πολλά στους υπναράδες. Πανταχού, ανά τον κόσμο.

Είναι πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες οι γωνιές του σημερινού ημερολογίου μας, της σημερινής ατζέντας, και ασφαλώς ακούμε αυτούς τους φοβερούς και τρομερούς τύπους και θα ξεκινήσουμε κάπως ανάποδα, διότι αυτοί οι φοβεροί και οι τρομεροί τύποι που ακούνε στο όνομα. Τι έγινε εδώ ρε παιδιά, για ποιο λόγο αυτό? Ένα λεπτάκι, εμείς και η τεχνολογία, ένα πράγμα, αφήστε τα να πάνε. Σαν σήμερα λοιπόν, αυτοί οι τύποι, οι Λίναρτ Σκίναρτ, κυκλοφορούν σε σίγγλ αυτό το οποίο ακούμε, το Sweet Home Alabama, το 1974, παρακαλώ.

στις άλλες λοιπόν υπέροχες γωνιές μας, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1302, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Βουγιουκλιώτη, η οποία μου ήρθε και με τις φρυγανιές σήμερα. Τι ωραία, πόσο μου λείψανε όλα αυτά. Φρυγανιές από αύριο θα φέρουμε και τυράκι, να ξέρετε κυρία Βουγιουκλιώτη. Εχθές ανοίξαμε και μπουφέ με μπουγάτσα, με τυρί, μπουγάτσα με κρέμα. Μπουγάτσα με κοινόα μου είχε ζητήσει ο Νταβαρίνος, αλλά δυστυχώς εγώ δεν βρήκα. Το έψαξα, το δοκίμασα, πρέπει να σου πω, αγαπητέ μου Τάκη, αλλά δυστυχώς ούτε καν.

Σαν σήμερα το 1302 ο στρατηγός Νικόλαος Μουζάλωνας ιτάται από τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Οθωμανού Οσμάν στη μάχη του Βαφέα κοντά στην Οικουμίδια. Η ήττα αυτή των Βυζαντινών έχει ως συνέπεια την κατάληψη της υπόλοιπης Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Το 1922 με το νόμο 2905 θεσπίζονται για πρώτη φορά οι εισαγωγικές εξετάσεις. Θα εφαρμοστούν 2 χρόνια αργότερα στη φυσικομαθηματική σχολή και από το 1926 στις υπόλοιπες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1924 τελετή λήξης των 8ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι έλαβαν μέρος 2.596 αθλητές και 136 αθλήτριες από 44 χώρες. Και το αγαπημένο μου, σαν σήμερα το 1940 κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη ο Bugs Bunny. Αμέ, what's up, Duck?

Το 1996, πριν περάσουμε στο αρχαίο μας γνωμικό, βόμβα εκρήγνεται στο Ολυμπιακό Πάρκο της Ατλάντα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ένας νεκρός και 110 τραυματίες ο απολογισμός.

Φοράμε λοιπόν τα γυαλάκια μας και σήμερα θα μιλήσουμε για τον Ευρυπίδη. Παραγγελιά του κυρίου Σταυρακάκη. Και όπως αντιλαμβάνεστε, εμείς χατήρια δεν χαλάμε. Ένα γνωστό αρχαιογνωμικό του Ευρυπίδη είναι το γνώση συ πάσχων. Παθαίνοντας θα μάθεις. Καθώς και τα ρητά, παινία δε σοφίαν έλαχεν. Η φτώχεια φέρνει σοφία. Τροφή για σκέψη, όχι την κανονική τη σοφία. Τη σοφία του εγκεφάλου, παιδιά αυτή. Ναι. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Συνεχίζουμε. Αΐ τι κενών ημέρα παιδεύεται. Κάθε μέρα μας μαθαίνει κάτι καινούριο. Τροφή για σκέψη νούμερο 2 και σας έχω και μπόνους. Παίνει τα φεύγει πας της εκποδών φίλος. Στις δυσκολίες και στη φτώχεια οι φίλοι απομακρύνονται. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Μη μου πείτε πως δεν το έχετε ζήσει και δεν το έχετε βιώσει. Οι αρχαίοι Έλληνες εκεί στην αρχαία Ελλάδα έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Συνεχίζουμε κύριε Μαυράκη.

Ο κύριος Τάκης Μαυράκης λοιπόν, εδώ απόλυτος άρχοντας στην ρύθμιση των ήχων στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, η οποία ήρθε βεβαίως και με τις φρυγανίτσες της, με όλα τα καλούδια, αλλά και εμείς έχουμε φτιάξει τον περιβόητο καφέ, κυρία Βουγιουκλιώτη. Καθαρίσαμε και τη μηχανή, πρέπει να σας πω γενικότερα. Σήμερα κάναμε δουλίτσες, ήρθαμε νωρίς. Λέω, κάτσε να πάμε, γιατί δεν. Λίγο το πρωινό το ξύπνημα το ψιλοξεσυνηθίσαμε, αλλά δεν είναι τίποτα. Μία-δύο μέρες και όλα καλά. Και βλέπω κι εσείς με τα μηνυματάκια σας, καλά πάμε, θέλω κι άλλα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Να μου πείτε πώς περάσατε, διότι εσείς οι πρωινοί τύποι είτε φύγατε και γυρίσατε, είτε δεν έχετε φύγει ακόμα. Είσαστε στο... ναι, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. 151 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Και γιατί 151 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα και το λέμε? Για τον απλούστατο λόγο ότι θέλουμε να φύγει το 2026 με όλα τα δεινά και τα τεινά που έχει φέρει ο 47ος. Ασφαλώς. Κερνάμε καφέ σε όποιον τον έχει ανάγκη.

Λοιπόν, ο αγαπητός Τραμπ μπορεί να έβαλε και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από εκεί. Εντάξει, θα τους βρούμε τους ρυθμούς μας. Ούτως ή άλλως, όσον αφορά στη διαχείριση του χρόνου, ποτέ δεν ήμασταν ιδιαίτερα. Ναι, δεν ήταν το. Ποτέ δεν είναι αυτό το πολύ δυνατό μας σημείο. Παρ' όλα τα αυτά, να σας πω ότι ο Τραμπ έβαλε φρένο στους βομβαρδισμούς στο Ιράν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μάλιστα, ο ανώτατος διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ο Μπραντ Κούπερ, ναύαρχος ο κύριος Κούπερ, εισηγήθηκε τον τερματισμό της αεροπορικής εκστρατείας στα στενά του Ορμούς, εκτιμώντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν φτάσει στο όριο της αποτελεσματικότητάς τους, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται. Σύμφωνα με το άξιος όλο αυτό το οποίο μόλις τώρα σας είπα, το οποίο επικαλείται δύο πηγές με γνώση των σχετικών, λέει, διαβουλεύσεων. Ο Τραμπ διαψεύδει τις αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν. Υποστηρίζει ότι η χώρα του διαθέτει μεγαλύτερα αποθέματα από οποιοδήποτε άλλο κράτος. Το θέμα είναι κατά πόσο μπορεί να συνεχιστεί και να συνεχίσει να επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να επιχειρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε κάθε περίπτωση, ανοίγει, όπως φαίνεται, ένα μικρό παράθυρο, ένα διπλωματικό παράθυρο ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, μπας και καταφέρουν κάποια στιγμή να συνεννοηθούν εδώ που έχουν φτάσει την όλη κατάσταση. Έχει κλιμακώσει πάντως τη ρητορική του ο Τραμπ απέναντι στην Τεχεράνη. Δημοσίευσε και εικόνες τεχνητής νοημοσύνης που παραπέμπουν σε πλήγματα πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και ιρανικών πλοίων. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά τα πήγαινε από εδώ, πήγαινε από εκεί, πήγαινε παραπέρα, μία μπροστά, δύο πίσω και πάει λέγοντας, έχει ολίγον τι βοηθήσει την κατάσταση για την τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο υποχώρησε κατά 5,58%, έχει φτάσει στα 91,38 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 5,46%, φτάνοντας στα 84,43 δολάρια το βαρέλι. Άντε να δούμε και μετά την ανακοίνωση, μετά από αυτά τα οποία έγραψε ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του, εάν θα δούμε κάτι διαφορετικό στην αντλία. Τουλάχιστον όσοι έχετε αυτοκίνητα και γενικότερα τα επαγγελματικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν πετρελαιοκίνησης.

Έσπευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ανακοινώσει νέα μέτρα. Το κόστος αυτών των νέων μέτρων αγγίζει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Απομένουν άλλα 200 εκατομμύρια περίπου, τα οποία υπάρχει εκεί στην Καβάντζα, υπάρχουν στην Καβάντζα αυτά τα χρήματα, σε περίπτωση που χρειαστεί να ενεργοποιηθεί το μεγάλο σχέδιο που έχουν ήδη σχεδιάσει εκεί στο Οικονομικό Επιτελείο. Και έχει να κάνει με μείωση στην αντλία άλλα 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Ναι, δεν έχω κάνει λάθος, πιστέψτε με. Από την αρχή, όλη την εβδομάδα που πέρασε, έγιναν τουλάχιστον 2 συσκέψεις προς αυτή την κατεύθυνση. Τα 200 με 230 εκατομμύρια που έχει ως απόθεμα υπάρχουν στα ταμεία, ακριβώς για τέτοιου είδους έκτακτες καταστάσεις, έχουν να κάνουν με ένα σχεδιασμό όπου θα μειώσουν την τιμή του πετρελαίου κίνησης στην αντλία κατά 15 λεπτά. Αυτό περιμέναμε. Ποια είναι η προϋπόθεση? Το πετρέλαιο, το βαρέλι, το Brent να βρίσκεται πάνω από τα 100 δολάρια για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Συνεχόμενα. 4-5 μέρες, μία εβδομάδα. Περιμέναμε να δούμε αυτή την εξέλιξη και μάλιστα μας έλεγαν χαρακτηριστικά ανώτατοι κυβερνητικοί παράγοντες ότι αν συνεχιστεί αυτό το ράλι της αύξησης μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, πριν δηλαδή φύγει ο Ιούλιος, γιατί είναι η τελευταία Δευτέρα του Ιουλίου, η τελευταία Δευτέρα, Παρασκευή, φεύγει ο Ιούλιος, μπαίνει ο Αύγουστος. Και ακόμα δεν ξέρουμε και δεν έχουμε, δεν ξέρω, εσείς έχετε πιστεί? Έχετε πιστεί ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027? Διότι σπέβδοντας ο κύριος Μητσοτάκης να ανακοινώσει άλλα 5 λεπτά μείωση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, δεν ξέρω, 10 λεπτά συγγνώμη, έφτασε στα 15 λεπτά η μείωση συνολικά, να δούμε για ποιο λόγο το έκανε τώρα, ενώ θα μπορούσε να περιμένει και οι διαρροές ήταν προς την κατεύθυνση που μόλις σας ανέφερα. Ότι δηλαδή το πετρέλαιο, το Brent, να μείνει για αρκετές μέρες πάνω από τα 100 δολάρια και μετά θα γίνονταν οι ανακοινώσεις. Ούτως ή άλλως ο σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, μαθαίνω. Για να δούμε. Ο στόχος βεβαίως είναι να μην ανέβει πάνω από τα... να μην ξεπεράσει το πετρέλαιο κίνηση στην αμόλυβη βενζίνη, διότι οι συνέπειες στην αγορά και στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα ήταν ακόμα μεγαλύτερες από αυτές τις οποίες βιώνουμε. Την ακρίβεια, όπως και να το κάνουμε, η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να την αντιμετωπίσει επαρκώς.

Να έχετε επίσης υπόψη σας ότι σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για την ένταξη των οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό. Πλέον θα μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις και δόσεις ακόμα και σε συμπολίτες μας, σε φορολογούμενους που χρωστάνε και από 5.000 ευρώ και πάνω και όχι από 10.000 ευρώ και πάνω. Γενικότερα αυτός ο μηχανισμός θα δούμε πώς θα λειτουργήσει. Είναι θετικό το πρόσημο, τουλάχιστον αυτό μας λένε οι ειδικοί, αυτό μας λένε οι φοροτεχνικοί, αυτό μας λένε οι δικηγόροι, όλοι όσοι ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα προσπαθούν να μας λύσουν όλα τα μεγάλα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει και έχει αφήσει ως παρακαταθήκη αυτή η μεγάλη κρίση την οποία περάσαμε ως χώρα. Αλλά επειδή είμαστε ακόμα 24 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί και δεν θέλω να το πάμε, θέλω να ξεκινήσω να διαβάζω και τα μηνυματάκια σας. Θέλω κι άλλα, Τσαγκάρο Δευτέρα, τι είναι αυτά, για ελάτε. Όχι ότι δεν είναι, μια χαρά, αλλά είπαμε. Να μαζευόμαστε, διότι σκορπίσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Το βουνό των θεών, το όρος των αθανάτων, όπως το έχει χαρακτηρίσει ο Όμηρος. Πλέον, με ομόφωνη απόφαση, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης, οφείλω να παρατηρήσω, στην κυριακάτικη ανάρτησή του ασφαλώς και αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να μην αναφερθεί. Μια πολύ, μα πραγματικά πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, επιτυχία για την χώρα μας, διότι υπήρξε πολύ δουλίτσα, λέει, από πίσω, πάρα πολύ δουλίτσα. Μιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έτρεξε όλη αυτή την διαδικασία, και μάλιστα ο κύριος Κουμουτσάκος βρίσκεται ακόμα εκεί όπου ελήφθησαν και όλες οι αποφάσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν αναφέρει, όχι στην κυριακάτικη ανάρτησή του, έκανε εκ νέου ανάρτηση, ότι ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης ανθρωπότητας που θα πρέπει να προστατεύεται για πάντα. Η ομόφωνη απόφαση της UNESCO να εγγραφεί στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς είναι μια εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους. Όχι μόνο διότι φέρνει και πάλι την Ελλάδα στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, παράλληλα μάλιστα με τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα ομηρικά έπι. Άντε και στα δικά μας, άντε και στον Ταΐγετο, θα πω εγώ.

0: Αβραάμ, καλή σου μέρα, την αγάπη μου. Να είσαι καλά. Για 10 λεπτά έκπτωση στο λίτρο της βενζίνης αξίζει να πάμε διακοπές τον Αύγουστο, λέει ο Αβραάμ. Κοίταξε, αυτό το οποίο βλέπω και από τα πολλά μηνύματα τα οποία έχω λάβει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αυτές τις 2 εβδομάδες που ουσιαστικά δεν κάναμε παρείτσα, είναι τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας για να πάνε έστω και 1 εβδομάδα να βρεθούν εκτός των αστικών κέντρων. Να πάνε, βρε παιδάκι μου, διακοπές έτσι για να γεμίσουν τις μπαταρίες τους. Μάλιστα, υπήρξε και δημοσιεύτηκε και μία έρευνα της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών που δείχνει ακριβώς αυτή την πολύ. Πώς να το πω, δεν είναι καλή εικόνα, ρε παιδί μου, απλά να μην πω ότι είναι μαύρη εικόνα. Δεν είναι καλή εικόνα να βλέπεις έρευνα η οποία ουσιαστικά να λέει τι, οι μισοί Έλληνες δεν θα πάνε καθόλου διακοπές ή θα πάνε για πάρα πολύ λίγες ημέρες. Οι μισοί Έλληνες, το 52%, μιλάμε για ένα τεράστιο ποσοστό. Και δεν αναφερόμαστε βεβαίως, υπάρχει στην έρευνα αυτή και ένα μικρό ποσοστό που λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορούν να φύγουν από την... από τον τόπο εργασίας τους. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Και σε εμάς δεν έκατσε καλά φέτος. Πήρα άδεια από τον Real FM. Δούλευα όμως, εργαζόμουν στο κανάλι Ζηναυτεμπορικής. Όταν εκεί προς το τέλος Αυγούστου θα πάρω 1 εβδομάδα άδεια από το κανάλι Ζηναυτεμπορικής, θα είμαστε εδώ και θα κάνουμε παρέα μέσω του αέρα του αληθινού ραδιοφώνου. Είναι μια κατηγορία λοιπόν ανθρώπων. Αλλά προσέξτε, το 52% παίρνει κανονικά την άδειά του ή είναι συνταξιούχοι και το σκέφτονται. Το 52% ή δεν θα πάει καθόλου διακοπές ή θα φύγουν για πάρα πολύ λίγες ημέρες και μάλιστα θα πάνε προς τα χωριά τους, στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, που εκεί τουλάχιστον υπάρχει ένα συγγενικό σπίτι ή έχουν το πατρικό τους που θα πάνε με χλωρίνες να σφουγγαρίσουν, να καθαρίσουν, γιατί
1: είστε,
0: είναι κλειστό.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: μέτρα τα οποία αφορούν στην τετραετία, όπως το λέτε, όπως το ακούτε μάλλον, δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ, έχουν να κάνουν με την επόμενη τετραετία. Αυτά δηλαδή τα οποία σκέφτεται και έχει σχεδιάσει το οικονομικό επιτελείο και έχει εγκρίνει ο Πρωθυπουργός για τα επόμενα 4 χρόνια. Κρατήστε το αυτό. Από μόνο του λοιπόν, επειδή είναι η τελευταία έκθεση πριν από τις εθνικές εκλογές, αποτελεί και το έναυσμα, το εναρκτήριο λάκτισμα επίσημης προεκλογικής περίοδου, διότι τώρα είμαστε σε μία ανεπίσημη προεκλογική περίοδο. Από εκεί και έπειτα θα υπάρχουν και μέτρα τα οποία θα είναι μέτρα άμεσης ανακούφισης των ελεύθερων επαγγελματιών, των συνταξιούχων, των μισθωτών και πάει λέγοντας. Θα σας τα πω, αμέ, όλα θα σας τα πω. Η εθνική μας υπερηφάνεια σώζεται μόνο από εθνικές νίκες, για να ολοκληρώσω το μήνυμα του Αβραάμ, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Συγχαρητήρια στην ειδική ομάδα Πόλο Ανδρών, θα μας τα πει σε λίγο και ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Ήθος εφαγωνίζεστε τιμιότητα, ευτυχώς φουλάρουν τη δύναμή τους με ουσιαστικά καύσιμα και χωρίς εκπτώσεις. Πόσο δίκιο έχεις, πόσο δίκιο έχεις. Γεια σου Δημήτρη μου, ο Δημήτρης ο ταξιτζής. Καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες, σε όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας. Να προσέχετε εκεί έξω, μακριά από τους περίεργους, κυκλοφορούν πάρα πολύ. Και ασφαλώς με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλημέρα Σπύρο μας, μου γράφει ο Δημήτρης, και καλή εβδομάδα με υγεία και κουράγιο για πολλές εκπομπές. Αλήθεια, στους Μολάους έχει σπιτάκι ανακύκλωσης? Δεν ξέρω εάν υπάρχει σπιτάκι ανακύκλωσης, να σου πω την αμαρτία μου. Την τελευταία φορά που είχα κατέβει, πότε κατεβήκαμε την τελευταία φορά με τη Μαρία? Ήταν το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο του 26. Νομίζω πως ναι. Κατεβήκαμε στους Μολάους, δεν είδα σπιτάκι ανακύκλωσης του 26 έχουμε τώρα, έχεις δίκιο, δεν έχει έρθει ακόμα ο Σεπτέμβριος, του Οκτώβριου του 26, back to the future ένα πράγμα. Όχι, απλό αυτοκίνητο έχω, δεν έχω που πατάω το κουμπί και... ναι, έχεις δίκιο Τάκη μου, το Σεπτέμβριο Οκτώβριο του 25, ναι. Και μάλιστα θυμάμαι είχε τόσο πολύ, επειδή ήταν η πρώτη φορά που η Μαρία κατέβαινε και η Μολάους Μονεβασιά σε όλο εκείνο το πόδι, μείναμε μέσα στο κάστρο και είχε τόσο ζέστη στο κάστρο της Μονεβασιάς, το οποίο έμαθα και είδα φωτογραφίες και πολύ χάρηκα, συγκινήθηκα, διότι πάντα μα πάντα το βράδυ εκεί στη Μονεβασιά λέγαμε το εξής: πω βρε παιδάκι μου, τι μαυρίλα, δεν είναι τόσο δύσκολο να φωταγωγηθεί το κάστρο? Το φωταγωγήσανε και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Θα παίξουμε εικόνες, να ξέρετε, στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, γιατί εδώ δεν μπορώ να σας δώσω εικόνα, μόνο ήχο. Είχε τόσο πολύ ζέστη που πήγαμε και κάναμε μπάνιο στην πλήτρα. Και ήτανε, βεβαίως, εντάξει, λίγοι ήμασταν οι βαρεμένοι, αλλά ήταν τόσο ζεστή η θάλασσα. Πραγματικά το ευχαριστηθήκαμε. Και μιλάμε τώρα στην πλήτρα, όσοι γνωρίζετε, για μια αμμουδιά η οποία είναι απίστευτων προδιαγραφών. Όσοι δεν έχετε πάει, σπεύσατε. Και να περάσετε και από τους Μολάους, να πάρετε καφεδάκι από το Λούι, γενικότερα από εκεί από την πλατεία, να αφήσετε και τον οβολόν σας. Τι θα κάνουν δηλαδή οι Μολαΐτες? Λοιπόν, αυτά. Θα το δούμε τι ακριβώς γίνεται με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Πρέπει να σου πω το εξής, Δημήτρη μου, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε αναδείξει πριν από πάρα πολλά χρόνια, πριν από τις δημοτικές εκλογές. Πριν από τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, από άλλο μετερίζει βεβαίως. Είχαμε όλα τα χαρτιά στα χέρια μας και μάλιστα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επειδή τα συγκεκριμένα σπιτάκια, πώς να το κάνουμε, τα πληρώσαμε λίγο ακριβούλικα, και επειδή είχαμε βγάλει το θέμα στον αέρα, υπήρξε, πώς να το πω τώρα, σκέφτηκαν και έκαναν και Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρέπει να σταματήσουν τη διαδικασία αυτή και να ξανακάνουν το διαγωνισμό από την αρχή. Σκεφτήκαμε όλοι και είπαμε ότι να, μπράβο, κατάλαβαν ότι έχει γίνει λάθος, οπότε σταματήσανε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ήταν έτσι τα πράγματα, διότι μετά τις δημοτικές εκλογές πήρε εκ νέου μπροστά ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης σε κάθε πλατεία. Θα μου πείτε, δεν χρειάζονται. Ασφαλώς και χρειάζονται. Το θέμα είναι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει χτυπήσει την πόρτα και λέει, καλά, τα ίδια σπιτάκια ανακύκλωση με τις ίδιες προδιαγραφές στην Ευρώπη τα έχουν πληρώσει το 1/10 της τιμής τους. Τι ακριβώς γίνεται? Και πάσα. Λοιπόν, θα τη βρούμε την άκρη. Μην νομίζετε. Διότι ξέρετε, αυτά τα χρήματα είναι χρηματάκια τα οποία, όπως και να το κάνουμε, θα μπορούσαν να έχουν πέσει αλλού. Αυτό το αφήνω εδώ. Βρίσκεται η έρευνα σε εξέλιξη από όλες τις πλευρές και θα τα πούμε την ώρα που θα είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε και περισσότερα στοιχεία στον αέρα. Λοιπόν, πραγματικά πολλά τα μηνύματάκια σας. Δεν ξέρω, Νίκο μου, για ποιο λόγο το λες για τα παντελόνια. Στείλε μου ένα μήνυμα για να καταλάβω τι ακριβώς, εκτός και αν έχω κάνει κανένα επικό σαρδάμ στον αέρα, γιατί συνήθως όταν κάνω σαρδάμ είναι επικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Γεια σου, ρε Θοδωρή. Ο Θοδωρής είναι παοκτζής, μένει στη Δυτική Αττική και είναι και ελδικάριος. Και αγαπάμε τους ελδικάριους. Εκεί ήμασταν, εγώ ήμουν 259 σειρά. Ήρθε λίγο αργότερα ο Θοδωρής. Καλημέρα, λέει Σπύρο μου. Εύχομαι να πέρασες καλά. Ναι, δουλεύοντας. Αλλά εντάξει. Όπως και να είναι, ξεκουραστήκαμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς έχουμε 2 εβδομάδες ακόμα για να φύγουμε. Με το καλό, Θοδωρή μου. Με 88 δολάρια το βαρέλι, διότι τα καύσιμα είναι. Τώρα εδώ το corrector δεν ξέρω τι λέξη έχει γράψει. Θα μου το ξαναστείλεις, φαντάζομαι. 2 ευρώ και βάλε το πετρέλαιο κίνησης. Ψίχουλα και αν ναι. Υπάρχει μια ανικανότητα την οποία νομίζω ότι τη βιώνουμε όλοι στη τσέπη μας. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, Θοδωρή, μαζί σου. Διότι θα έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο όλο αυτό το οποίο βιώνουμε. Άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο. Θα μου πεις, είναι το ίδιο, έχουμε την ίδια οικονομία σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Όχι βέβαια, η δική μας οικονομία έχει περάσει τα δικά της, υπάρχουν πολλά ζητηματάκια, ακόμα είναι ρευστά τα πράγματα. Μπορεί όλοι να βλέπουν το ελληνικό θαύμα, γιατί όντως περί θαύματος πρόκειται το ότι φτάσαμε στο σημείο. Προσέξτε, κάποιοι τώρα θα με ψέξετε, θα μου στείλετε και μηνύματα, αλλά είναι η πραγματικότητα. Από εκεί που η Ελλάδα ήταν το κακό παιδί της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε οικονομικό επίπεδο, από εκεί που ήμασταν οι μπαταξίδες που παίρναμε συνέχεια δανεικά και δεν τα επιστρέφαμε, από εκεί που ο κλέψας του κλέψαντος και πάλι ο κλεφταρέι, ναι, φτάσαμε στο σημείο ο δικός μας υπουργός οικονομικών να είναι πρόεδρος του Eurogroup. Μην το βλέπετε αμεληταίο. Μην το ακούτε ως μια αμεληταία κατάσταση. Θα μου πείτε, υπήρξαν και διάφορες άλλες, ασφαλώς. Θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό το αποτέλεσμα. Αλλά ξέρετε, πάντα μα πάντα, η συγκυρία είναι που ευνοεί τους τολμηρούς, θα πω εγώ. Αλλά από εκεί και έπειτα, όσον αφορά στο εσωτερικό της χώρας, ναι, υπάρχουν πράγματα τα οποία μας στεναχωρούν, υπάρχουν πράγματα τα οποία μας πιέζουν και όλα τα περισσότερα τουλάχιστον έχουν να κάνουν με το θέμα της οικονομίας.

Καλημέρα Νάσο μου, ο Νάσος από, από το γυμνό Ευβίας. Καλημέρα λέει η αγαπητή πρωινή παρέα. Φίλε Σπύριο, η ενημέρωση από το σταθμό σας σημαντική για όλους μας που αγαπάμε το ραδιόφωνο. Ώρα για ξεφούρνισμα. Έτσι, να μοσχομυρίζει η γειτονιά. Ευλογημένο επάγγελμα αυτό του αρτοπίου, του φούρναρη. Και έχουμε και πάρα πολλούς που μας ακούνε. Την καλημέρα μου και σε όλους όσοι βρίσκονται εκεί έξω, που ξεβρωμίζουν την πόλη για εμάς. Ξέρετε, τους οδηγούς των απορριμματοφόρων, αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και κάνουν την πολύ δύσκολη δουλειά. Καλημέρα σε όλους τους εκαβίτες και τις εκαβίτισες, σε όλα τα πληρώματα των περιπολικών και των δικυκλιστών της ελληνικής αστυνομίας, της ομάδας Δίας που βρίσκονται εκεί έξω για τη δική μας ασφάλεια. Να τους φερόμαστε καλά σε όλους όσοι εργάζονται από τα χαράματα. Ποια χαράματα? Από τα άγρια σκοτάδια μέχρι τα χαράματα. Διότι ξέρετε, ένα από τα πράγματα που μου είχαν λείψει έτσι εδώ στο πρωινό μας είναι αυτές οι εικόνες που συναντούσα καθημερινά, ξεκινώντας, μπαίνοντας στο αυτοκίνητο και φεύγοντας από το σπιτάκι μου, ερχόμενος εδώ. Εικόνες όπως παραδείγματος χάρη να βλέπεις τα ιχθυοπολία να ανοίγουν, να βάζουν πάγο εκεί στις, στα πανέρια τους για να αρχίσουν να περιμένουν τα φρέσκα ψάρια που θα φέρουν οι ψαράδες. Ωραίες εικόνες, πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Έχουμε break. Ωραία, να πάμε σε breakάκι. Τώρα να πάμε, κύριε Μαυράκη, σε δύο λεπτάκια. Αν έχουμε δύο λεπτάκια, κανένα απολύτως πρόβλημα. Να σας, όσον αφορά στα χρηστικά, να ξέρετε ότι ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όσοι έχετε το προνόμιο, την ευκαιρία για να πάτε για μπανάκι, να ξέρετε ότι είναι ίσως ο ιδανικός καιρός. Και ξέρετε για ποιο λόγο είναι ο ιδανικός καιρός? Διότι είναι η κατάλληλη θερμοκρασία, γιατί εκεί μετά τις 12 θα είναι σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, 32-33. Έχει και ένα μικρό ελάχιστο βοριαδάκι, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα σας αλλάξει τα φώτα ή η υγρασία. Και βεβαίως να κοιτάξετε να περάσετε καλά και με ασφάλεια, να μην έχετε φάει. Εντάξει, γιατί κάποιοι, έλα μου λέει, μωρέ σου λέει, το έχω, είμαι καλός κολυμβητής. Τρώνε σαν να μην υπάρχει αύριο και πάνε και βουτάνε στη θάλασσα. Μακριά από μας όλα αυτά. Δεν έχει να κάνει με το πόσο καλός κολυμβητής είναι ο καθένας ή κάθε μία από μας. Έχει να κάνει με τη λειτουργία του σώματός μας. Γι' αυτό να προσέχουμε, παρακαλώ πολύ. Να προσέχουμε. Είπα πρώτη μέρα μετά από έτσι, διακοπές, να μην γκρινιάξω πάρα πολύ. Από αύριο θα έχουμε και γκρίνιες. Για διάφορα που έχω δει και έχω συναντήσει στους δρόμους, διότι ο Έλληνας οδηγός δεν βάζει μυαλό και δεν βάζει σίγουρα για ύπνο το βατάνεν. Βάλτε τον για ύπνο επιτέλους. Δικό σας, κύριε Μαυράκη.

Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 45 λεπτά σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα, 46 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Α, το όνομα δεν έχουμε πει, δεν, αλλά εντάξει. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, εδώ απόλυτος άρχοντας του cockpit του αληθινού ραδιοφώνου. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε ασφαλώς να μας ακούτε πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας στο λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του αληθινού ραδιοφώνου. Μπορείτε να μας ακούτε σε όλους τους νομούς αυτής της χώρας και ασφαλώς εκεί που είσαστε, στην πρωτεύουσα του νομού, στο κάθε χωριουδάκι που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, που εξερωτεύεστε. Όλα αυτά να τα κάνετε ακούγοντας Real FM. Ναι, υπάρχει πάντα ένας καλός και αληθινός λόγος για να ακούτε Real FM. Επίσης να σας πω, αν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, να πατήσετε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Τέλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλε. Καλώς ήρθες πίσω στο σπίτι μου, γράφει ο Τέλης. Καλώς σας βρήκα. Σας στέλνουμε το χρυσό που επάξια κέρδισαν τα παιδιά μας. Και στέλνει φωτογραφίες, αγαπητέ κύριε Σταυρακάκη, από το Σίδνεϊ, ο κύριος Αριστοτέλης, όπως και να το κάνουμε. Μία καλημέρα και στο Χότσι Μιν Σίτι και στον Νίκο που μας έχει στείλει από τη Σαϊγκόν το δικό του μήνυμα. Διεθνή καριέρα, κύριε Σταυρακάκη.
1: Γιατί δεν στέλνει καλημέρα και στο Βατάνε.
0: Καλημέρα στο Βατάνεν. Ο Θεός με θυμών. Αν μας ζει.
1: Προς Θεού, ρε
0: παιδί. Ζει ο Βατάνεν.
1: Τώρα θα με κάνει να το γκουγκλάρω.
0: Α, τώρα το γκουγκλάρεις.
1: Καταρχήν είναι ο Οζιέ τώρα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Γάλλος, με τον Νεβίλ τον Βέλγο. Αυτοί είναι οι δύο καλύτεροι.
0: Δεν είπε κανεί ότι. Ο Βατάνεν είναι θρύλος όμως. Έχει έρθει και στην Ελλάδα και είδε πώς οδηγούν οι Έλληνες. Όταν τον πήγανε μία βόλτα εκεί στην πλατεία Συντάγματος, στην Ομόνια, τότε η Ομόνια ήταν ακόμα στρόγγυλη.
1: Ο Βατάνεν είναι 74 ετών.
0: Όπως η Τυρόπιτα, στρόγγυλη.
1: Έχω να σου πω ότι είναι 74 ετών.
0: Όπω να τα κατοστήσει ο άνθρωπος. Μπράβο, μπράβο. Και έχει αφήσει και ιστορία όπως να το κάνουμε. Είναι θρύλος.
1: Και στο ράλι Ακρόπολης και γενικά στα ραλί. Ωραία.
0: Ναι. Αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι οι Έλληνες οδηγοί δεν μπορούν να. Όπως και να το κάνουμε, δεν έχουν τα skills. Φοβερή λέξη. Ναι. Δεν έχουν τις ικανότητες του Βατάνεν.
1: Είχε δώσει κάποια συνέντευξη μια φορά στην Καθημερινή και είχε πει: πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα για την εμπειρία του στους δρόμους της Αθήνας.
0: Μα είναι δύο τα σημεία. σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Όπως και να το κάνουμε, οι πιο ατζαμίδες οδηγοί είμαστε οι Έλληνες και οι Γάλλοι. Έχεις προσπαθήσει να οδηγήσεις. Καλά, δεν είναι.
1: Ναι, στη Γαλλία έχω πάει.
0: Πρόσεξε και να κάνεις τον κύκλο,
1: ναι,
0: ή να θέλεις να βγεις εκεί, ναι, όπως είναι η αψίδα του Θριάμβου.
1: Ναι. Να στα ηλίθια, θέλεις, κάτω από τα ηλίθια παιδιά.
0: Όχι, στην αψίδα. Είναι αψίδα, πάνω, ναι, ρε παιδί. Πάνω.
1: Ναι, πάνω, εντάξει, πάνω. Ναι.
0: Και, για να μπεις παραδείγματος χάρη στη Σαμζελιζέ.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Το μόνο πράγμα το οποίο ακούς είναι. Ναι.
1: Σε καλό δρόμο σε βλέπω.
0: Σε πολύ καλό δρόμο.
1: Σε πολύ καλή.
0: Θα τα πούμε εμείς μετά.
1: Εσύ δηλαδή όταν οδηγάς, δεν οδηγάς κάποια στιγμή, δεν έχεις βάλει τελειωμένες. Έχεις 5 ταχύτητες για το κινητό σου.
0: 6.
1: 6. Με τελειωμένες έκτες δεν έχεις μπει ποτέ.
0: Πού να μπω.
1: Ποτέ στην Εθνική Οδό, στην ευθεία της Αθηνών Κορίνθου ή της Κορίνθου Τριπόλιο στην ευθεία δεν έχεις μπει ποτέ. Δεν πας με τελειωμένες έκτες ποτέ.
0: Εσύ Δημήτρη μου.
1: Δεν μπορεί, δεν γίνεται.
0: Θα σου πω, γιατί... πριν από 30 χρόνια,
1: ναι,
0: μπορεί και να το είχα κάνει. Ναι. Κακός, πολύ
1: δεν
0: κακός.
1: Είχες αυτοκίνητο με έκτες τότε. Είχες με πέμπτες.
0: Είχα καλό αυτοκίνητο, ήταν αυτόματο, αλλά είχε.
1: Δεν λέει με αυτόματο.
0: Είχε και συριακό, δηλαδή, ναι, του έδινες στο μοχλό μία σφαλιάρα, ναι, αριστερά, ναι, και μπορούσες να το πηγαίνεις συριακά.
1: Ωραία. Πάντως δεν το έχεις κάνει, δεν βλέπω να.
0: Τα τελευταία 15-20 χρόνια, ναι, ίσως και παραπάνω, πηγαίνω by the book.
1: Ωραία, καλό.
0: Για
1: αυτό.
0: Πάρα πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
1: Πολλοί δεν πάνε by the book, όμως.
0: Εντάξει.
1: Πας. Λοιπόν, Εθνική Ομάδα Πόλο.
0: Καλημέρα στο Γιάννη τον Παπαγιάννη, έστειλε καλημέρα. Τέτοια ώρα, Γιάννη μου, πού πας. Πού. Έχει εκπομπή. Έχει εκπομπή. Μετά από μένα. Όχι. 10-12.
1: Προφανώς πάει στο άξιο άνθρωπο. Θα έχει να βγει στο άξιο.
0: Ναι, αυτό λέω τόσο νωρίς.
1: Δεν ξέρουμε τώρα το πρόγραμμα του καθενός. Και εκεί θα επέμβει στο πρόγραμμα του καθενός. Γιατί είναι αυτό που περνάμε. Λοιπόν, να πω για την Εθνική Πόλο. Γιατί...
0: Α, όχι, όχι. Τι? Το λέω αυτό, Γιάννη. Υπάρχει λόγος.
1: Ναι, ο άνθρωπος κάπου πάει και μας ακούει.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης, λοιπόν, αυτά είναι τα ευχάριστα, ρε άδερφε.
1: Για πες.
0: Έχει ξυπνήσει νωρίς-νωρίς, πηγαίνει την κόρη του στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Α, για να πάει διακοπές.
0: Όπου ασφαλώς
1: θα πάει διακοπές.
0: Είδες, ο μπαμπάς δουλεύει και η κόρη πηγαίνει διακοπές.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Καλά να περάσει η κοράκλα σου, Γιάννη μου. Καλά λοιπόν, να περάσει. Την καλημέρα μου, Γιάννη.
1: Εθνική μας ομάδα Πόλο. Η εθνική μας ομάδα Πόλο των Ανδρών κερδίζει το 10.
0: Θα σε καλημερίσω μετά.
1: Κερδίζοντας... γιατί δεν μπαίνει μια κάμερα εδώ να τον βλέπετε, ρε παιδιά. Να τον βλέπετε, να μια κάμερα βάλτε. Παρακαλώ τη διοίκηση, την ανωτέρα. Παρακαλώ την ανωτέρα διοίκηση να βάλει μόνο μια κάμερα και να είναι μόνο για σένα.
0: Την ανωτέρα. Την ανωτέρα.
1: Ναι, και να είναι μόνο για σένα.
0: Την ανωτέρα ή την ανωτάτη.
1: Την ανωτέρα.
0: Την ανωτέρα, εντάξει.
1: Ωραία. Το πιο υψηλό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και να είναι μόνο για σένα η κάμερα, όχι για του άλλου. Και να βλέπουν εσένα τα πρωινά. Να γίνει χαλασμό κυρίου. Με αυτά που κάνεις. Να μου αφήσεις να το πω.
0: Ελεύθερα. Ο λόγος
1: λοιπόν, η εθνική μας ομάδα Πόλο νίκησε με 15-14 την Ουγγαρία. Τελικός παγκοσμίου κυπέλου στο Σίδνεϊ. Πέτυχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία παίρνοντας το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Ήταν οριακά όλα τα παιχνίδια της. Στον πρεμιτελικό απέκλεισε στον γκολ ο Μαυροβούνιο. Στον ημιτελικό επίσης στον γκολ την πανίσχυρη Ιταλία. Και στον τελικό την Ουγγαρία μετά από ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος ο Στέλιος Γυρόπουλος πέτυχε το νικητήριο τέρμα. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από του Σκουμπάκη με 5 τέρματα. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον Παναγιώτη Τζορτζάτο, τον τερματοφύλακα της εθνικής μας ομάδας. Και αυτή η νίκη έρχεται μετά από 5 διοργανώσεις μεγάλες όπου η ελληνική ομάδα δεν καταφέρνει να πάρει χρυσό μετάλλιο. Και μένει ή μένει εκτός, πάει στο μικρό τελικό ή πάει στον τελικό και παίρνει αργυρό μετάλλιο. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία για την εθνική μας ομάδα που παίρνει χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι η πρώτη φορά που παίρνει χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Και όταν λέμε μεγάλες διοργανώσεις, εννοούμε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν για την ελληνική ομάδα που θυμίζουμε έχει ένα αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα έχει ένα αργυρό. 4 χάλκινα και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Γενάρη, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κατόρθωσε να πάρει για πρώτη φορά μετάλλιο. Δεν είχε πάρει ποτέ μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και πήρε το 2026 χάλκινο μετάλλιο. Είναι μια ονειρική χρονιά για την εθνική ομάδα που δεν είχε μεν μεγάλη διοργάνωση όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες ή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά έδειξε χαρακτήρα, πέτυχε τους στόχους, έριξε την κατάρα σε δύο διοργανώσεις γιατί στο Παγκόσμιο Κύπελλο πρέπει να πούμε, είχε δύο αργυρά μετάλλια και δεν είχε πάρει ποτέ το χρυσό. Έτσι λοιπόν τα παιδιά του Βλάχου έπαιξαν πολύ καλά, δικαιότατα, έφτασαν στην επιτυχία. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βλάχο, τον προπονητή της εθνικής ομάδος, τι λέει.
2: Έπρεπε κάποια στιγμή, το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει. Είναι κάτι το οποίο μας διώχνει όλη την πίεση των προηγούμενων χαμένων ευκαιριών που είχαμε για να το καταφέρουμε. Και πιστεύω από εδώ και πέρα θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και πιο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια, γιατί δεν σταματάμε εδώ. Οι διοργανώσεις έρχονται συνεχόμενες. Οπότε αφού μπορέσαμε να το κάνουμε μια φορά, γιατί να το κάνουμε και επόμενη. Κάτι όμως θα ήθελα να πω είναι ότι σημαδιακό δεν είναι μόνο ότι είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο. Είναι ένα μετάλλιο που ήρθε στην Αυστραλία, στη Σίδνη. Και αν σκεφτούμε ότι 21 χρόνια πριν από εδώ ξεκίνησε ο χορός των μεταλλίων το ελληνικό ανδρικό πόλο που με τον γκολ του Γιώργου Φρυντάκη πήραμε το πρώτο χάλκινο μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση, στο παγκόσμιο. Στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, μετά από 21 χρόνια έρθει και το πρώτο χρυσό. Νομίζω ότι αξίζει η αναφορά μου σε αυτό και φυσικά θέλω να δώσω ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους αθλητές που έχουν σε αυτό το διάστημα αγωνιστεί στην εθνική ομάδα και βέβαια και σε όλους τους προπονητές που έχουν δουλέψει και σε όλους όσους έχουν δουλέψει μαζί με τους αθλητές, προπονητές, διοικήσεις και άνθρωποι που είναι κοντά από όλα αυτά τα χρόνια για να υπάρχει αυτή η πρόοδος και να φτάσει η Ελλάδα να είναι στις κορυφαίες ομάδες του κόσμου και να διεκδικεί μετάλλια και να παίρνει και το πρώτο χρυσό.
1: Στέλνος Αργυρόπουλος τώρα, ο σκόρερ του χρυσού τέρματος της εθνικής μας ομάδας.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, κυρίως γιατί καταφέραμε να πάρουμε το πρώτο μας τρόπαιο στην ιστορία του ανδρικού πόλο μέσα σε ένα πανέμορφο στάδιο που είχε τόσο πολύ κόσμο, τόσους πολλούς Έλληνες μας συμπαραστάθηκαν. Είμαστε περήφανοι, ήταν κάτι μαγικό και που εμείς δυστυχώς δεν το έχουμε ξαναζήσει και ελπίζω να είναι το πρώτο από τα πολλά τρόπαια που θα κατακτήσουμε.
1: Είπε κάτι ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού και ένας στους κορυφαίους Έλληνες πολίτες, ο Γιώργος Μαυρωτάς, που τον έβγαλε χθες το βράδυ στο Real Sports, ότι το μάτι τους γυάλιζε και δεν θα είχαν την ευκαιρία. Έτσι είναι τα πράγματα, δεν έχασαν την ευκαιρία και πρέπει να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό στον αθλητισμό, γιατί είμαστε, όπως έχω πει επανειλημμένες φορές, πανηγυρτζίδες και είμαστε πάντα χαρά, πανηγύρια, γιορτές, ότι οι μεγάλες ομάδες δημιουργούνται μέσα από τις αποτυχίες, από το γεγονός ότι μπορείς σε ένα τελικό να χάσεις στο γκολ το χρυσό μετάλλιο ή το χάλκινο. Δημιουργούνται έτσι, δείχνουν χαρακτήρα και αυτό το χαρακτήρα τον έχει δείξει η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών. Πάμε και στον Τεντόγλου.
0: Ναι, για πες.
1: Τι έκανε
0: πάλι.
1: Τι έκανε
0: το παλικάρι. Πες μου, σε παρακαλώ πολύ, πού προσγειώθηκε. Εγώ αυτό θέλω
1: λοιπόν
0: να μάθω.
1: Ο Τεντόγλου χθες στο Πανελλήνιο Πρωταθλητισμού που έγινε στο Βόλο ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ με 8 μέτρα και 66 εκατοστά που αποτελεί και την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Το πρώτο του άλμα ήταν 8.52, έκανε ένα δεύτερο 8.66, αλλά ήταν άκυρο γιατί είχε 2.7 ευνοϊκό άνεμο και δεν μέτρησε. Και η τρίτη προσπάθεια, 8.66, μέτρησε κανονικά, πολύ μεγάλη επίδοση. Ισοφάρισε το πανέλιο ρεκόρ του Λούι Τσάτουμα που είναι από τις 2 Ιουνίου του 2007 στην Καλαμάτα.
0: Πόσο ήταν με τον ευνοϊκό άνεμο?
1: 8.66 έκανε με το ευνοϊκό άνεμο.
0: Ευνοϊκό άνεμο 8.66.
1: Και πήγε μετά
0: στην τρίτη. Άκυρο
1: βγαίνει.
0: Ναι, παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω.
1: Άκυρο και πα στην επόμενη, στην τρίτη προσπάθεια και το καρφώνει 8.66. Και μάλιστα στην τελευταία προσπάθεια, γιατί λέει ότι εντάξει, ήθελα κάτι καλύτερο. Στην τελευταία έκανε 8.64, που ήταν ιδανικό το πατημά του. Θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο αν είχε κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Λοιπόν, κλείνοντας, πάμε να ακούσουμε και
0: τεράσιος
1: τον
0: αθλητάρας.
1: Νομίζω ότι είναι τεράστιος αθλητής και δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό του Σάββατο είχε 5 μέτρα και 80 εκατοστά. Δεν καταφέρει να πάει ψηλότερα. Και οι δύο, δύο αθλητές είναι μεγάλες ελπίδες για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 10 με 16 Αυγούστου στο Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία. Μίλτος Τεντόγλου.
4: Ναι, ήμουν καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από τη βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν τεράστιο άλμα και το έχασα. Δεν ξέρω πώς να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω. Δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια. Μου βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια. Στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια και τώρα, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Ίσως μπορούσα σήμερα να το κάνω πιο νωρίς, αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Α, έχασα ευκαιρία πάλι. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες. Δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 8.70 και κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλας.
1: Λοιπόν,
0: και κουράστηκε. Τι φοβερό τύπο είναι αυτό.
1: Παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 23 στην Κοπηλασία. Ναι. Πολύ μεγάλη εμφάνιση για την Ελλάδα. 4 χρυσά, 2 αργυρά. Πρώτη δύναμη στο κάτω των 23 στην ελληνική Κοπηλασία. Πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία και για τα παιδιά τη Κοπηλασία. Τον καφέ τον έχει φτιάξει εσύ?
0: Ασφαλώς, εννοείται.
1: Μάλιστα. Θα πάω να πάρω λίγο για να φύγω. Να τον έχω στο δρόμο.
0: Ο καφές πλέον και επισήμως με βάση την ανάρτηση του.
1: Θα γίνει τι, θα γίνει
0: με βάση την ανάρτηση.
1: Περίμενε,
0: όχι. Με βάση την ανάρτηση. Δεν φτάνουμε μέχρι τον Όλυμπο.
1: Α.
0: Με βάση την ανάρτηση την Κυριακάτικη του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη, ναι. Ο καφές ο δικός μου είναι μέσα στην επιδότηση των 10 λεπτών για τον ντίζελ.
1: Όποιος κατάλαβε.
0: Λοιπόν, κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Και για
1: Μαυράκη, το έφυγε ο Μαυράκης.
0: Ο Μαυράκης άλλο... ήταν μέχρι.
1: Να, άλλο ηχολήπτη, βλέπεις.
0: Αμά,
1: πάω να φύγω γιατί εδώ.
0: Εγώ φταίω τώρα. Όχι, πες μου, Λάσκαρη, φταίω εγώ. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Μαυράκη, ο οποίος ήταν από τις 5 η ώρα και με ανεχόταν και με άντεξε.
1: Ναι, καλωσόριζω τον επόμενο.
0: Και καλωσορίζω τον Λάσκαρη τον αγοραστό, με τον οποίο θα πάμε μέχρι τις 8 μαζί.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια και υπομονή. Μια κάμερα, παιδιά.
5: Real FM.
6: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
7: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και
5: κυρίως... η ώρα.
4: Μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια και τώρα, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Ίσως μπορούσα σήμερα να το κάνω πιο νωρίς, αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Α, έχασα ευκαιρία πάλι. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες. Δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 8.70 και κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλα.
1: Λοιπόν,
0: και κουράστηκε. Τι φοβερό τύπο είναι αυτό.
1: Παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 23 στην κοπηλασία. Πολύ μεγάλη εμφάνιση για την Ελλάδα. 4 χρυσά, 2 αργυρά. Πρώτη δύναμη στο κάτω των 23 στην ελληνική κοπηλασία. Πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία και για τα παιδιά τη κοπηλασία. Τον καφέ τον έχει φτιάξει εσύ.
0: Ασφαλώς, ένα είδε.
1: Μάλιστα. Θα πάω να πάρω λίγο για να φύγω. Να τον έχω στο δρόμο.
0: Ο καφέ πλέον και επισήμως με βάση την ανάρτηση του.
1: Θα γίνει τι, θα γίνει
0: με βάση την ανάρτηση. Περίμενε, όχι. Με βάση την ανάρτηση. Δεν φτάνουμε μέχρι τον Όλυμπο.
1: Α.
0: Με βάση την ανάρτηση την Κυριακάτικη του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη, ναι. Ο καφές ο δικός μου είναι μέσα στην επιδότηση των 10 λεπτών για τον Ντίζελ.
1: Όποιος κατάλαβε.
0: Λοιπόν, κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία.
1: Και
0: για
1: το Μαυράκη, έφυγε ο Μαυράκης.
0: Ο Μαυράκης άλλο... ήταν μέχρι.
1: Να, άλλο ηχολήπτη, βλέπεις. Αμά, πάω να φύγω γιατί εδώ.
0: Εγώ φταίω τώρα. Όχι, πες μου, Λάσκαρη, φταίω εγώ. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Μαυράκη, ο οποίος ήταν από τις 5 η ώρα και με ανεχόταν και με άντεξε.
1: Ναι, καλωσόριζω τον επόμενο.
0: Και καλωσορίζω τον Λάσκαρη τον αγοραστό, με τον οποίο θα πάμε μέχρι τις 8 μαζί.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια και υπομονή. Μια κάμερα, παιδιά.
6: Real FM. Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.

0: Ασφαλώς, εννοείται.
1: Μάλιστα. Θα πάω να πάρω λίγο για να φύγω, να τον έχω στο δρόμο.
0: Ο καφές πλέον και επισήμως, ναι, με βάση την ανάρτηση του.
1: Θα γίνει τι, θα γίνει
0: με βάση την ανάρτηση. Περίμενε, όχι. Γιατί? Με βάση την ανάρτηση. Δεν φτάνουμε μέχρι τον Όλυμπο.
1: Α.
0: Με βάση την ανάρτηση την Κυριακάτικη του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη, ναι, ο καφές ο δικός μου είναι μέσα στην επιδότηση των 10 λεπτών για τον ντίζελ.
1: Όποιος κατάλαβε.
0: Λοιπόν, κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία.
1: Και
0: για
1: το Μαυράκη, έφυγε ο Μαυράκης.
0: Ο Μαυράκης ήταν μέχρι.
1: Να, άλλο ηχολήπτη, βλέπεις. Πάω να φύγω γιατί εδώ.
0: Εγώ φταίω τώρα. Όχι, πες μου, Λάσκαρη, φταίω εγώ. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Μαυράκη, ο οποίος ήταν από τις 5 η ώρα και με ανεχόταν και με άντεξε.
1: Ναι, καλωσόριζο τον επόμενο.
0: Και καλωσορίζω τον Λάσκαρη τον αγοραστό, με τον οποίο θα πάμε μέχρι τις 8 μαζί.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια και υπομονή. Μια κάμερα, παιδιά.
2: Real FM.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και
2: η ώρα είναι 6. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
2: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται

0: σε διαδικασία αδειοδότησης.
1: Γιώργο Πεινάς.
2: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
2: Να πάμε, να πάμε.
1: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Πλέον γνωστή στο www.papakirialfm.gr. Εάν βαριέστε να γράψετε, δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 211-200-8200. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη θα σας καθοδηγήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Ακόμα δεν θέλουμε. Έχει μικρύνει η ημέρα. Θυμάστε πριν ξεκινήσουμε, έτσι πριν φύγω για αυτές τις δύο εβδομαδούλες, τέτοια ώρα περίπου αρχίζαμε να βλέπουμε τα πρώτα παιχνίδια του ήλιου πίσω από την Πεντέλη. Ο ήλιος ανατείλει 22 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Έχουμε λοιπόν χρόνο ακόμα. Είναι περισσότερο, έχουμε αυτό το βαθύ γαλάζιο προς το μαύρο στον Αττικό ουρανό. Παρόλα τα αυτά, όλα δείχνουν ότι θα είναι μια ακόμη υπέροχη καλοκαιρινή ημέρα. Να την απολαύσετε την ημέρα σας, οτιδήποτε και αν κάνετε κατά τη διάρκεια της. Δευτέρα λοιπόν, 27 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Από το Σαββατοκύριακο και μετά θα λέμε άντε, ότι διανύουμε τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού. Ο ήλιος θα δύσει 40 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη τη 208η ημέρα του έτους, παρακαλώ. Σήμερα γιορτάζουν η Ανθούσα, ο Παντελεήμων, ο Παντελής, η Παντελεημονία, η Παντελίτσα και η Παντελίνα. Να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας γιορτή και να περάσετε όσο πιο υπέροχα γίνεται. Όσον αφορά στην ειδησιογραφία, θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα, μάλλον θα συνεχίσουμε λίγο ανάποδα, διότι η τεράστια αυτή πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. Έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις. 55.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν, ακούστε αριθμό, 300.000 εκτοπισμένοι. Είναι η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών που έχει πραγματοποιηθεί, που έχει γίνει ποτέ εν καιρό ειρήνης. Στην περιοχή τώρα της Ζιρόντ έγινε στάκτη μια έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. 240 σπίτια κάηκαν, 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν και μια πολύ μεγάλη χώρα όπως είναι η Γαλλία, γιατί λέμε τα δικά μας, έτσι, και κάθε φορά γκρινιάζουμε και καλά κάνουμε και γκρινιάζουμε, γιατί δεν είναι δυνατόν κάθε χειμώνα να πνιγόμαστε, να εγκλωβιζόμαστε από τα χιόνια ή δεν ξέρω εγώ τι, και κάθε καλοκαίρι να κεγόμαστε. Χτυπάω ξύλο, φέτος το πράγμα έχει πάει πάρα πολύ καλά, να δαγκώσω και τη γλώσσα μου, έτσι, διότι ναι μεν, αλλά ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Αν ήμασταν κι εμείς λίγο πιο προσεκτικοί, δεν μας έπιανε παραδείγματος χάρη κάψα για να κάνουμε κανένα μπάρμπεκιου ή οτιδήποτε, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι μια χώρα όπως είναι η Γαλλία, με αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει στο κλίμα και μετά τον καύσωνα, έχουν έρθει οι πυρκαγιές αυτές που δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει, επαναλαμβάνω, μια χώρα όπως είναι η Γαλλία. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη και στην Ισπανία. Είναι δραματική. Συνεχίζει να δίνει μάχη με μεγάλες πυρκαγιές στις περιοχές γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστιγιόν. Να πούμε ότι υπάρχουν και δύο ελληνικά καναντέρ πλέον. Από το Σάββατο το απόγευμα βρέθηκαν εκεί, προσγειώθηκαν και επιχειρούν πλέον. Και υπάρχουν και πάρα πολύ εντυπωσιακές εικόνες μέσα από το κόκπιτ των ελληνικών καναντέρ. Οι Έλληνες πιλότοι, τα ελληνικά πληρώματα κάνουν εκπληκτική δουλειά. Στο πλαίσιο λοιπόν του Ευρωπαϊκού Κέντρου Συντονισμού για τέτοιου είδους έκτακτες καταστάσεις όσον αφορά στις πυρκαγιές, συνδράμει με δύο καναντέρ και με ένα μεταγωγικό η χώρα μας. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε τα πράγματα πώς θα πάνε και εκεί στην Ισπανία. Πάντως Γαλλία, Ισπανία δοκιμάζονται. Και στην Ισπανία περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές
έχουν καταστρέψει περίπου 770.000 στρέμματα. Μιλάμε για τεράστιες μα τεράστιες καταστροφές. Αυτό το οποίο σας έλεγα, ζήτησε και ενεργοποίησε το Μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας η Ισπανία. Συνολικά να σας πω ότι είναι 33 μέλη προσωπικού Έλληνες που είναι στην Ισπανία, 2 αεροπλάνα Καναντέρ όπως σας είπα και ένα αεροσκάφος, ένα μεταγωγικό υποστήριξης. Δραματικές εικόνες και στην Ιταλία, για να το κλείσουμε αυτό το δυσάρεστο. Η ακτοφυλακή διέσωσε περισσότερους από 400 τουρίστες και λουόμενους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην παραλία Καλαμανακόρε στην περιοχή Πεσίκη της Απουλίας. Είναι ένα πολύ δύσκολο, πραγματικά πολύ δύσκολο καλοκαίρι για αυτές τις τρεις χώρες, για την Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία, όσον αφορά στο κομμάτι των πυρκαγιών. Αυτά. Και μακριά από μας. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο θα ήθελα να προσθέσω. Και προχωράμε στα μηνύματάκια σας, που γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης. Θέλω κι άλλα βεβαίως. Ο Κώστας από τα Πατήσια είναι στο Βόλο τώρα για διακοπές και ακούει Real FM. Καλώς όρισες, λέει Σπύρο, σε περιμέναμε πώς και πώς, μας έλειψες πολύ και μένα μου λείψατε, πρέπει να σας πω. Όλη αυτή η επικοινωνία γενικότερα και το ραδιόφωνο. Τα έχουμε πει, είναι έρωτας. Δεν συνιστάμε, λέει, μπανάκια στο παγκαζιτικό, γιατί είναι γεμάτη φυσαλίδες. Μα έχω την εντύπωση, ναι, μου το λες κιόλας, ότι υπάρχουν βιολογικό στο Βόλο. Πότε έγινε και για πόσο πληθυσμό έγινε. Λοιπόν, κοίταξε, διατηρώ μια μικρή επιφύλαξη σε αυτό το οποίο μου γράφεις. Όχι ότι σε αμφισβητώ, αλλά να δούμε λίγο και γενικότερα τις μετρήσεις που έχουν γίνει και έχει στα χέρια του το Υπουργείο. Διότι, ξέρεις, όλη αυτή η ιστορία και όλα αυτά τα οποία έχουν συνέβη το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την έρευνα, όπου ο Γενικός Γραμματέας Υδάτων, ο κύριος Βαρελίδης, τα διέψευσε όλα αυτά. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του κατά τη διάρκεια της ημέρας και αύριο, το σημειώνω κιόλας, για να έχουμε ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει στο Βόλο και στον Παγασιτικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, σε κάθε περίπτωση, Κώστα. Εδώ για να έχουμε αύριο και τους αρμόδιους για το τι ακριβώς συμβαίνει στη θάλασσα του Παγασιτικού κόλπου. Την καλημέρα μου και κατά τα άλλα να περνάς καλά και να μην φοβάστε. Μωρέ, εδώ είχε γίνει ολόκληρος πανικός με τους λαγοκέφαλους. Ο καθένας έγραφε το κοντό του και το μακρύ του. Αυτό το πράγμα πρέπει με κάποιο τρόπο να σταματήσει. Λίγο να βάλουμε το μυαλό μας πρώτα να λειτουργεί. Και στην προκειμένη περίπτωση, ξέρετε, οι παγιοί έλεγαν πρώτα να βουτάς τη γλώσσα σου στο μυαλό σου και μετά να μιλάς. Τώρα πρέπει να βουτάμε και τα δάχτυλά μας, γιατί αυτά τα οποία γράφουν δεξιά και αριστερά αυτοί οι επαναστάτες του πληκτρολογίου είναι μια άλλη ιστορία. Δεν το ξέρω αυτό. Ακροάτρια με ενημερώνει και για τα μηνύματα στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Βουγιουκλιώτη. Αν οι φίλοι, λέει, των Ισπανών, οι Τούρκοι έστειλαν βοήθεια για τις φωτιές. Η Τουρκία δεν είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θα στείλει, αν έχει στείλει, αυτό οφείλω να σου πω ότι δεν το γνωρίζω. Αλλά από τη στιγμή που μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιεί το Μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας, τότε οι χώρες που έχουν διαθέσιμους τρόπους αντιμετώπισης των πυρκαγιών και δεν απασχολούνται στην δική τους χώρα, είναι τρόπον τινά, αν όχι υποχρεωμένοι, αλλά αν μη τι άλλο χρειάζεται να στείλουν, γιατί ξέρετε, μέχρι προχθές ζητούσαμε εμείς και ενεργοποιούσαμε αυτό το μηχανισμό και έρχονταν από την αποχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσωπικό αλλά και υλικά προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές. Έτσι, μην τα θέλουμε όλα δικά μας, δηλαδή να μην στέλνουμε ή δεν ξέρω εγώ τι, και το τι κάνει η Τουρκία είναι δικό της θέμα, δεν μας αφορά, δεν μπορεί να τα βλέπουμε όλα ανταγωνιστικά σε σχέση με την Τουρκία. Αυτό είναι το οποίο μας έχει φάει, κάθε φορά να βλέπουμε τι ακριβώς κάνει η Τουρκία. Πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, γιατί δεν τα έχουμε πει και πάρα πολύ αναλυτικά, τα είπαμε πολύ επιδερμικά, πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ,
εκεί στην Άγκυρα, τι είχε γραφτεί, τι είχε υποθεί, ότι αν μη τι άλλο πήγαινε ο Τραμπ και θα τα πουλάγε όλα στους Τούρκους. Βλέπετε να έχει γίνει κάτι, βλέπετε να έχει προχωρήσει κάτι. Και όταν λέγαμε στον αέρα, δεν είναι θέμα Ελλάδας-Τουρκίας για το αν θα πάρει η Τουρκία, αν θα πάρει ο Ερντογάν τα F-35. Υπάρχει και ένας Νετανιάχου, υπάρχει και ένα Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι τα μάτια, τα αυτιά και πολλά ακόμα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου. Υπήρχε ποτέ περίπτωση ο Τραμπ να έβαζε την υπογραφή του ή να ζητούσε με οποιονδήποτε τρόπο να αλλάξουν τα δεδομένα στην περιοχή και να πάρει F-35 η Τουρκία? Να το επαναλάβουμε, F-35 η Τουρκία ξέρετε πότε θα πάρει? Όταν το Ισραήλ ή θα έχει στη διάθεσή του τα F-22 τα Raptor ή θα έχει τα αντίστοιχα F-85. Θα έχει φτάσει δηλαδή τεχνολογικά το επόμενο ή το μεθεπόμενο μαχητικό των F-35 να είναι τόσο εξελιγμένο που τα F-35 να μην μπορούν να κάνουν τίποτα απέναντί του. Τότε ναι, όταν θα πάρει αυτά το Ισραήλ, μπορεί να δώσουν και F-35 στην Τουρκία. Τα λέγαμε. Οι υπόλοιποι έλεγαν τα δικά τους. Βλέπετε λοιπόν πώς πηγαίνει το πράγμα. Και μάλιστα αυτή την εβδομάδα ο κύριος Νετανιάχου πηγαίνει στην Ουάσιγκτον, όπου θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Τραμπ. Και το κλείνουμε εδώ. Καλησπέρα από το Σίδνεϊ, στέλνει η Μέρη. Θα ήθελα, λέει, ένα τηλέφωνο. Έχω. Λοιπόν, κρατάω το μήνυμά σου επειδή είναι σε προσωπικό επίπεδο και θα το κάνουμε άμεσα. Εάν θέλεις, παίρνεις και ένα τηλέφωνο στο 211-200-8200 να αφήσεις ένα τηλέφωνο προκειμένου να σε βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση την οποία θέλετε. Την καλημέρα μου στο Σίδνεϊ. Είδατε, μας ακούνε οι Έλληνες παντού, σε οποιαδήποτε γωνιά αυτού του πλανήτη και αν βρίσκονται. Σπύρο, καλημέρα, μου γράφει ο Πάνος. Επειδή τα περισσότερα πράγματα στη ζωή είναι συγκριτικά, μην βαφκαλίζεσαι ότι κάνουμε τα πράγματα καλά στην οικονομία. Πρώτα απ' όλα είπα κάτι διαφορετικό. Είπα ότι γενικότερα οι Ευρωπαίοι και οι οίκοι, η οικονομική αυτή οίκη αξιολόγησης μιλούν για το ελληνικό θαύμα, το ελληνικό οικονομικό θαύμα. Αυτό λένε. Τώρα εμείς το πώς το βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα, νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Βιώνουμε όλη την ίδια καθημερινότητα. Δεν είναι πιο φθηνό το σούπερ μάρκετ παραδείγματος χάρη για εμάς και πιο ακριβό για εσάς. Είναι ακριβό και για εμάς. Για όλους. Υπάρχει, λέει, και η πιθανότητα οι άλλοι να πηγαίνουν χειρότερα από ό,τι ήταν συνηθισμένο. Σωστό είναι αυτό το οποίο μου γράφει ο Παναγιώτης. Μου γράφει ο Παναγιώτη. Δεν έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη, δεν διάγει την καλύτερη πορεία της η Ευρωπαϊκή Ένωση, με ισχυρές οικονομίες όπως αυτή της Γαλλίας και της Γερμανίας, πολύ περισσότερο, να αντιμετωπίζει πολλά μα πάρα πολλά προβληματάκια. Θυμάσαι το λέγαμε, ειδικά ο Φρίντριχ, εάν θέλει για φόντο το Καστελόριζο, εμείς του δίνουμε. Ο ακροατής λέει ότι η Ισπανία στέλνει όπλα στην Τουρκία. Τα έχουμε πει, βρε παιδιά, αυτά, αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Συνδέεται τώρα τις πυρκαγιές με την Ισπανοτουρκική συμφωνία που έχει γίνει όσον αφορά στα εξοπλιστικά τους, στα πλοία τα οποία τα κατασκευάζει η Ισπανία για την Τουρκία. Πληρώνει η Τουρκία. Έφτασε στο σημείο γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουν, ισπανικά παίρνει. Δεν παίρνει μπελαρά. Να ξέρετε, το μεγάλο άγχος και το μεγάλο πρόβλημα του Ερντογάν είναι ακριβώς αυτό, ότι όσον αφορά στο εξοπλιστικό κομμάτι η Ελλάδα, η χώρα μας αυτή τη στιγμή προηγείται κατά 10 χρόνια τεχνολογικά σε σχέση με την Τουρκία. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την Τουρκία, διότι πάντα μα πάντα σε εσωτερικό επίπεδο τι είχε ο Ερντογάν, τι διατυμπάνιζε, την υπεροπλία της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα. Αυτό τώρα δεν το έχει,
τώρα δεν το έχει και αυτό του δημιουργεί εκνευρισμό. Και μάλιστα επειδή ο Ερντογάν, πόσους μήνες το έχουμε πει, όχι εμείς, ο Δημήτρης ο Σταδακόπουλος, εδώ σε αυτή την εκπομπή το έχει αποκαλύψει. Σε αυτή εδώ την εκπομπή. Ότι ο Ερντογάν σκέφτεται το ενδεχόμενο να πάει σε πρόωρες εκλογές. Για ποιο λόγο να πάει σε πρόωρες εκλογές? Διότι δεν έχει δικαίωμα επόμενης θητείας. Δεν έχει δικαίωμα επόμενης υποψηφιότητας διεκδίκησης της Προεδρίας της Τουρκίας. Για να μπορέσει να το κάνει αυτό, μπορεί να πάει σε πρόωρες εκλογές. Και επειδή υπάρχει άρθρο του συντάγματος, ο κ. Σταθακόπουλος, ο τουρκολόγος, ο δομανολόγος μας θα έχει πει στον αέρα. Και επειδή υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένο άρθρο του συντάγματος εκεί στην Τουρκία, ότι εάν πραγματοποιηθούν πρόωρες εκλογές, επειδή δεν θεωρείται ότι έχει λήξει, ότι έχει ολοκληρωθεί η θητεία του Προέδρου, έχει δικαίωμα ο Πρόεδρος, ο εν ενεργεία, να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται για τα μάτια και τα αυτιά του Τούρκου ψηφοφόρου. Τώρα το αν θα πιάσει ή όχι, τώρα θα μου πει, στην Τουρκία δεν υπάρχει αντιπολίτευση πλέον. Όταν πάει να ξεπεταχτεί κάποιος, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει τον Ερντογάν, πώς γίνεται, ρε παιδί μου, ως διαμαγείας να καταλήγει στη φυλακή, είναι μια άλλη ιστορία. Ο Παναγιώτης από τον Ναύπλιο, σε τι ωραία πόλη ζεις, σε τι ωραία περιοχή. Γεια σου Γρηγόρη, καλημέρα. Καλημέρα Ιδόνη, τον FM καλός μας είναι. Ιδόνη με τέτοια φωνή, μωρέ. Είσαι σοβαρός ρε Γρηγόρη. Σε κάθε περίπτωση σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου, την καλημέρα μου. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει ο Θωμάς. Δεν είμαστε ατζαμίδες οδηγοί, είμαστε απλά θρασίτατοι. Διότι είναι θράσος όταν έχει φουλ κόκκινο για τα αυτοκίνητα και φουλ πράσινο για τους πεζούς. Εσύ να ορμάς να περάσεις ανάμεσα στους πεζούς. Λες και αν χτυπήσεις κανέναν θα κερδίσεις κανονάκι, όπως λέγαμε παλιά, όσοι παίζαμε μπλιμπλίκια. Λάσκαρη, τα θυμάσαι τα μπλιμπλίκια? Πήγαινες και εσύ τα μπλιμπλίκια? Όλοι πηγαίναμε, εννοείται, ασφαλώς. Και μάλιστα κάποια στιγμή αργότερα είχε κυκλοφορήσει, πώς το λέγανε, Μάμε 32 το λέγανε, που είχε όλα τα παλιά ηλεκτρονικά τα οποία παίζαμε. Από μπούμπλε μπούμπλε, με ό,τι μπορείς, συνόμπι, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Όλα αυτά τώρα τα κατεβάζουμε και σε application. Μου το έχει μάθει η κόρη μου. Μου λέει, έλα μπαμπά να σου δείξω κάτι από την εποχή σου. Και μου είχε κατεβάσει το application. Καλά περνάμε, πολύ καλά περνάμε.

Σύμφωνα με την ανάρτηση λοιπόν του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη, έχουμε μία ακόμη μείωση. Έσπευσε ο Πρωθυπουργός να ανακοινώσει αυτά τα νέα μέτρα. 10 λεπτά επιπλέον στο ντίζελ, φτάνουμε έτσι τα 15 λεπτά σε σχέση και με τα 5 λεπτά τα οποία είχε ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης πριν από δύο Παρασκευές από το βήμα της Βουλής. Γιατί έσπευσε αυτό τώρα, αυτή η παρέμβαση της πολιτείας θα κοστίσει στα ταμεία της χώρας 30 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό έγινε απόλυτα εσπευσμένα. Μάλιστα μαθαίνω, λένε οι προφορίες, ότι το Σάββατο αποφασίστηκε από τον κύριο Μητσοτάκη κατόπιν εισήγησης του Οικονομικού Επιτελείου και πολύ μεγάλης γκρίνιας των επαγγελματιών. Και είναι απόλυτα λογικό, διότι το ντίζελ θα συναντούσαμε το φαινόμενο στη χώρα μας, το οποίο συναντάμε εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πετρέλαιο κίνησης να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη βενζίνη. Αυτό για την ελληνική οικονομία, αυτό για τη χώρα μας, για όλους εμάς, για την τσέπη μας, ήταν καταστροφικό. Διότι εκεί που προσπαθεί να μειώσει την ακρίβεια την οποία συναντάμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αυτομάτως θα υπήρχε και η δικαιολογία. Ναι, η δικαιολογία. Ότι με το πετρέλαιο κίνησης, γιατί οι περισσότερες μεταφορές γίνονται με οχήματα σε αυτή τη χώρα που καίνε πετρέλαιο κίνησης, που καίνε πετρέλαιο, που κινούνται με πετρέλαιο. Δεν θα μπορούσε λοιπόν να υπάρξει η μείωση ούτε στους 2.000 κωδικούς που έχουν συμφωνήσει, είναι η συμφωνία κυρίων ανάμεσα στους σούπερ μαρκετάδες και τους υπόλοιπους με την ελληνική κυβέρνηση. Θυμάστε, έχουν γίνει δύο συσκέψεις. Μία υπό τον Πρωθυπουργό και μία με τον Υπουργό, με τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Δεν ξέρω αν έχετε δει εσείς κάποια διαφορά. Σε ελάχιστα προϊόντα βλέπω ότι είναι λίγο πιο γενναίες οι προσφορές, αλλά όχι πολλά πράγματα. Μην νομίζετε. Το περίμενα λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω εσείς. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται πολύ δουλίτσα ακόμα. Είναι και ένα από τα θέματα τα οποία λένε και στην κυβέρνηση οι ίδιοι, που τα συζητάνε μεταξύ τους, μας τα μεταφέρουν και εμάς. Τι λέτε, λένε, έχετε φαγωθεί και μιλάτε για εκλογές το φθινόπωρο. Μα εάν δεν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις προκειμένου να πηγαίνει ο πολίτης στο σούπερ μάρκετ και να μην συχτηρίζει, πώς θα πάμε σε εκλογές? Κινδυνεύει να χάσει την πρώτη θέση? Όχι. Και φαίνεται κιόλας και από την τελευταία δημοσκόπηση προκαλοκαιριού ΠΚΑΠΑ της ΜΑΡΚ. Είναι πρώτη με διαφορά η Νέα Δημοκρατία σε όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Απέχει πάρα πολύ από τα ποσοστά της αυτοδυναμίας η Νέα Δημοκρατία. Και επειδή δεν υπάρχει και το καλύτερο έδαφος για συνεργασίες, τουλάχιστον αυτό φαίνεται και θα φανεί προεκλογικά ακόμα περισσότερο. Μετεκλογικά, όπως έλεγε ένας παλιός πολιτικός, ο οποίος τώρα έχει αποσυρθεί από την πολιτική ζωή του τόπου, η ρητορική που χρησιμοποιούν τα κόμματα πριν από τις εκλογές δεν έχει καμία σχέση με τη ρητορική που χρησιμοποιούν μετά τις εκλογές. Προσαρμόζονται ανάλογα με το αποτέλεσμα. Και αυτή είναι η υποχρέωσή τους, διότι την εντολή τη δίνει ο κόσμος, τη δίνουν οι πολίτες. Αυτό. Αν σας έδωσα τώρα απαντήσεις σε κάποια από τα ερωτήματα τα οποία μου στέλνετε από τα μηνύματά σας, έχει καλώς. Εάν όχι, εδώ είμαστε για να επανέλθουμε.

Θέλω να σας ενημερώσω για το εξής και αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος πραγματικά, διότι η αγαπημένη καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει, μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του τυχερό αστέρι αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ο ένας στον άλλον. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Πιστέψτε με, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Πολύ, πολύ εντυπωσιακή.

0: Θα πάμε με αυτή την τραγουδάρα σε διαφημιστικό διαλυματάκι, σε ειδήσεις, σε τίτλους, και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι βεβαίως με τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά. Θα χαρτογραφήσουμε και θα συνεχίσουμε να χαρτογραφούμε την επικαιρότητα. Σήμερα, επειδή είναι η πρώτη μέρα μετά από άδεια, παρόλο που το Σαββατοκύριακο είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ραδιοφωνική συνάντηση με τη Μαριτίνα τη Ζαφυριάδου, και το Σάββατο και την Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Το λέω για να σας προκαταλάβω για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θέλω να σας πω ότι έτσι δεν ήθελα να το βαρύνουμε πάρα πολύ με πολιτικά, με το ένα με το άλλο, ειδικά όταν έχουμε και την είχαμε και ευχάριστες ειδήσεις την Κυριακή. Τις αθλητικές ευχάριστες ειδήσεις τις ακούσατε από τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Λίγο αργότερα θα συνομιλήσουμε με το δήμαρχο εκεί του Ολύμπου, Διός Ολύμπου, διότι ο Όλυμπος πλέον είναι ακόμα ψηλότερος. Δικό σας, κύριε Γοραστέ.
1: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, ούτε καν, ούτε καν. Ούτε καν. Λάσκαρη, ακριβώς όπως μας έχει τάξει ο Θεούλης για να προχωρήσουμε στο διάβα της ζωής μας, έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν κάνουμε εμείς τα διάφορα τα... Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να σας πω ότι ναι, δεν είναι κακό να χαιρόμαστε την κάθε εποχή ακριβώς όπως έρχεται. Πολλές πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα. Έχει αρχίσει σιγά σιγά και μάλλον όχι έχει αρχίσει, έχει φύγει το μαύρο. Έχει έρθει το καταγάλανο αυτό του Αττικού ουρανού. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλους και σε όλες.

Είναι ο Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου, εδώ στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου, στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Και μάλιστα μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στο στούντιο papakirialfm.gr. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8, παρακαλώ. Και θα είμαστε μέχρι και τα τέλη Αυγούστου εδώ, 5 με 8 καθημερινά. Ναι, Λάσκαρη, την πάτησε, Δευτεριού. Α, τα παράπονά σου αλλού, όχι σε μένα. Α, εσύ τη λέει, θα είσαι, εγώ δεν θα είμαι, λέει ο Λάσκαρη. Σωστό και αυτό. Έχει, ο καιρός σήμερα θα είναι πάρα μα πάρα πολύ καλός, να τον εκμεταλλευτείτε. Να πούμε, να σας πω επίσης ότι σήμερα στις 11 η ώρα το πρωί πραγματοποιείται ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λιβύη για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο κόσμος, φεύγει ο κόσμος, πανικός γίνεται στο λιμανάκι του Πειραιά. Φεύγουν, πάνε διακοπές. Φαντάζομαι τέτοια ώρα είναι που φεύγουν τα παριανά, Σύρο πάρω τι Μύκονο, ναι. Μύκονος, ένα πράγμα. Καλά να περάσετε, καλά να περάσατε. Βγήκανε οι βάσεις και έχουν αρχίσει και φεύγουν. Φεύγουν οι πάντες. Να περάσετε όμορφα, να προσέχετε πάντα με προσοχή. Διότι θα αρχίσει να γίνεται με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ένας απίστευτος πανικούλης. Να ξέρετε ότι στο χάρτη εδώ όσον αφορά στην κίνηση είναι κατακόκκινο, κατακόκκινη η ακτή κονδύλη εκεί, και δεξιόστροφα και αριστερόστροφα γίνεται ένας πανικός. Για να μην τρέχετε, ξεκινήστε νωρίτερα. Δεν θα τρέχετε, θα είσαστε καθυλωμένοι εκεί και θα βρίζετε κιόλας. Και θα λέτε, μα δεν υπάρχει ούτε ένας τροχονόμος. Στο μεταξύ πρέπει να γίνεται πανικός από τους τροχονόμους για να βοηθήσουν στην κίνηση. Αλλά άμα είναι τα αυτοκίνητα πάρα πολλά, κάποιοι άλλοι θα αρχίσετε και θα λέτε, αν με κάνανε εμένα μία μέρα πρωθυπουργό, θα είχα φτιάξει τεράστιους δρόμους για να πηγαίνουν στο λιμάνι του Πειραιά, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Κοίτα πώς το έχουν καταντήσει. Όλα αυτά θα λέτε λοιπόν, για να μην τα λέτε και να περάσετε όμορφα και για να μην βλέπετε το πλοίο να φεύγει. Ξεκινήστε νωρίς. Ξεκινήστε νωρίς. Και μιας και ξεκινήσαμε και μιλήσαμε, έτσι είπαμε δύο πράγματα για τον άγνωστο οδηγό, να σας πω ότι ο Κηφισός είναι μια χαρούλα. Δεν είναι όμως μια χαρά τα πράγματα. Ένα λεπτό, είναι μια χαρά, γιατί ήμουν σε λάθος σημείο. Έχει ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι εκεί στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας, μετά την Αχαρνών και μέχρι την δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σε λίγο θα γίνεται πανικός. Στο Χαϊδάρι τώρα, στην Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, μετά το Δαφνί αρχίζει το μεγάλο μποτιλιάρισμα, το οποίο θα σας συντροφεύσει μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Προσοχή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Ασφαλώς στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα, 6 και 37. Μετά δεν ξέρουμε. Δεν το θα είμαστε και θα σας τα περιγράφουμε.

βλέπω από τα μηνύματά σας, σας έχουν συγκλονίσει οι αριθμοί που είπαμε νωρίτερα για αυτό το οποίο συμβαίνει σε Γαλλία και Ισπανία. Ναι, όντως, το γεγονός ότι 300.000 είναι αυτοί οι οποίοι θεωρούνται εκτοπισμένοι. Είναι η μεγαλύτερη εκένωση περιοχών εν καιρό ειρήνης και αυτό συμβαίνει στην περιοχή του Μπορντό, εκεί στη Γαλλία. Την πόλη την έχουν εγκαταλείψει πάνω από 50.000, από 55.000 άνθρωποι και εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκένωσης. Στην περιοχή Ζιρόντ έχει γίνει στάκτη, λέει, μια έκταση η οποία είναι 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. Έχουν καεί 240 σπίτια, 75 πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί. Εξίσου άσχημη είναι και η κατάσταση στην Ισπανία. Γύρω από τη Μαδρίτη μένονται μεγάλες πυρκαγιές, γύρω από τη Μαδρίτη, την Άβυλα, το Τολέδο, τη Βαλένθια και την Καστιγιόν. 75.000 άνθρωποι στην Ισπανία έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Έχουν καταστραφεί πάνω από 770.000 στρέμματα. Τραγική η κατάσταση. Εκεί βρίσκονται και δύο Καναντέρ και ένα αεροσκάφος υποστήριξης, δύο ελληνικά Καναντέρ και ένα αεροσκάφος υποστήριξης με 33 μέλη προσωπικού, με 33 Έλληνες που συνδράμουν, καθώς η Ισπανία έχει ενεργοποιήσει το μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας στον οποίο έχει κληθεί και συμμετέχει και η χώρα μας. Άσχημα τα πράγματα, πολύ άσχημα τα πράγματα. Άσχημα τα πράγματα και στα στενά του Ορμούζ. Ο 47ος στα δικά του έχει διαψεύσει πρώτα απ' όλα τις αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν έλλειψη πυρομαχικών λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του διαθέτει μεγαλύτερα αποθέματα από οποιοδήποτε άλλο κράτος. Εντάξει, σωστό είναι αυτό. Τώρα, κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς, με αυτή την ίδια την ένταση, τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ανέβασε και δημοσίευσε και εικόνες τεχνητής νοημοσύνης ο 47ος που παραπέμπουν σε πλήγματα κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και ιρανικών πλοίων. Τώρα για να δούμε πώς θα κυλήσει η όλη ιστορία. Πάντως, επειδή υπάρχουν και φωνές που λένε ότι πρέπει να σταματήσει η όλη αυτή διαδικασία και η κλιμάκωση, είχαμε υποχώρηση στη τιμή του πετρελαίου Brent κατά 5,58%, έφτασε τα $91.38 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό κατέγραψε πτώση 5,46%, φτάνοντας τα $84.43 το βαρέλι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άιντε όλα αυτά να τα δούμε και στο ταμπλό. Πάντως, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έσπευσε μέσα στο το Σάββατο, το αποφάσισε, την Κυριακή το ανακοίνωσε με την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του, την μείωση στην Αντλία όσον αφορά στο πετρέλαιο κίνησης, δείχνει και τη δυσκολία των πραγμάτων και δείχνει και την ανησυχία που υπάρχει στην ελληνική πολιτεία. Αν ανησυχείτε εσείς μία, εμείς ανησυχούμε 10, διότι δεν ξέρουμε το τι μελιγενέστε και ήδη έχει αρχίσει και επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο ο οικογενειακός προϋπολογισμός.

Πολλές πολλές καλημέρες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες που πηγαίνετε στις δουλειές σας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό, να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα, μια πολύ όμορφη Δευτέρα, επικοδομητική και ακόμα πιο επικοδομητική να είναι όλη η εβδομάδα σας. Να προσέχετε πάνω απ' όλα, ασφάλεια, ηρεμία. Στο δρόμο ψυχραιμία, το βλέπω ότι σε κάποιους και σε κάποιες γυαλίζει το μάτι σας. Ξεγυαλίστε το για να πηγαίνετε με ηρεμία και να πηγαίνουμε όλοι με ηρεμία στις δουλειές μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες που προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Ο Σπύρος ο συνονόματος, ο ταξιτζής, ένας από τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητας, στέλνει την καλημέρα του και την καλή εβδομάδα. Επίσης, Σπύρο μου, καλές διαδρομές να έχεις και βεβαίως με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Ο Ιωάννης, καλημέρα σας. Τη μισή Κύπρο την έδωσαν στην Τουρκία, όμως και ας είχαμε καλύτερη αεροπορία, γράφει ο Ιωάννης. Να ξέρεις ότι αυτή την εβδομάδα, δεδομένου ότι έχουν ξεκινήσει και οι συνομιλίες, βρίσκει τον Κουντέρες εκεί στην περιοχή. Θα έχουμε επικοινωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία για να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ήταν το Σάββατο ο κύριος Χριστοδουλίδης, συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για να περάσουν και το μήνυμα της απόλυτης ενότητας, αυτό το δόγμα ότι η Κύπρος αποφασίζει αλλά η Ελλάδα συνδράμει, είναι δίπλα και στηρίζει τις όποιες αποφάσεις εξακολουθεί να συνεχίζεται, και νομίζω ότι το έχουμε δει και εμπράκτος και σε άλλο επίπεδο, και αναφέρομαι ασφαλώς στην τελευταία μεγάλη κρίση την οποία βιώσαμε εκεί στη Μέση Ανατολή. Θα τα πούμε όλα αυτά αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Κύριε Λάσκαρη, δικό σας.

0: Real FM.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, να ξέρετε ότι σήμερα στον ανακριτή Χανίων, γιατί υπάρχουν και άλλες ειδήσεις, το αστυνομικό ρεπορτάζ πάντα είναι πάρα πολύ πλούσιο και το δικαστικό ρεπορτάζ. Στον ανακριτή Χανίων απολογούνται σήμερα ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι κατηγορούνται για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Και μάλιστα η δικογραφία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, αφορά σοβαρές καταγγελίες για δωροδοκία, για έκδοση ψευδών πιστοποιητικών τοξικομανίας και αλλίωση τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και εξετάζονται και άλλα πρόσωπα. Διότι ναι, εδώ στην Ελλάδα είμαστε φοβεροί τύποι και τύπισες. Όπου βρούμε γενικότερα το οποιοδήποτε μικρό παραθυράκι για να κλέψεις του κλέψαντος και παλιοκλεφταρεί. Δεν λέω εγώ κάτι για τη συγκεκριμένη υπόθεση, προς Θεού. Αντιθέτως, εμείς τα γεγονότα. Διότι αυτό το γεγονότο δεν είναι που έλεγε και ο Σεντενία, δεν είναι ευχάριστο να βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο διάφορες καταστάσεις. Ξέρετε, μου έχει κάνει εντύπωση το εξής και πραγματικά το διάβαζα, πήρα και τηλέφωνο για να δω τι ακριβώς γίνεται. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, όχι ότι τα πράγματα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καλύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε τα πράγματα όλα να τα συγκρίνουμε με το τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να κοιτάμε πρώτα τη δική μας καμπούρα. Πάντως, όποια πέτρα και αν σηκώσεις, εκεί της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για οποιοδήποτε θεματάκι, θα δεις και την Ελλάδα από κάτω. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στη χώρα μας, λέει, υπάρχουν 175 ενεργές έρευνες με την εκτιμόμενη οικονομική ζημία για τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αγγίζει τα 2,68 δισεκατομμύρια. Τώρα, θέλετε να σας πω κάτι. Μιλάμε πρώτα απ' όλα για... μιλάμε για φοβερό, για πολύ μεγάλο αριθμό, τα 2,68 δισεκατομμύρια. Ειδικά όταν αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε τσέπες ανθρώπων που δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν. Τι να κάνουμε τώρα. 175 ενεργές έρευνες. Και εν πάση περιπτώσει τα δίνουν αυτά τα στοιχεία. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή αυτά τα στοιχεία να γίνουν και πιο συγκεκριμένα. Λέω εγώ. Λέω,

0: Και σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, εντάξει, φαίνεται μια απίστευτη αύξηση, διότι οι ενεργές υποθέσεις σχεδόν τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το παρελθόν, που ήταν καμία 50-53. Τώρα λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, το 53 με το 175 έχει μια πολύ μεγάλη απόσταση. Ασφαλώς το θέμα με τα σπιτάκια, επειδή μου το στέλνετε πάρα πολλοί ακροατές και ακροάτριες, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Εμείς θα ψάξουμε να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι δεν συνηθίζουν να μιλάνε, για να δούμε και την άλλη πλευρά του ρεπορτάζ. Διότι αυτό το οποίο στο στόχαστρο των Ευρωπαίων εισαγγελέων βρίσκονται οι ενδείξεις υπερκοστολόγησης. Εξετάζεται. Κουνούπι είναι αυτό που κυκλοφορεί, ρε λάσκαρη. Όχι. Δεν το είδες. Και εγώ το είδα τώρα που φόρεσα τα γυαλιά, τόση ώρα δεν το βλέπα. Εξετάζεται, λέει, το απίστευτα μεγάλο κόστος ανασπιτάκι. Σε ορισμένες περιπτώσεις άγγιξε ή και ξεπέρασε τα 300.000 ευρώ. Και το μέτρο σύγκρισης είναι πραγματικά, τι να πω, είναι τραγέλαφος. Εάν δηλαδή αυτά τα οποία, αυτές οι ενδείξεις που ερευνούν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ότι δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις πληρώσαμε 300.000 ευρώ πλάς, 300.000 ευρώ και πάνω, τα σπιτάκια αυτά ανακύκλωσης, ενώ η πραγματική εμπορική αξία, λέει, του εξοπλισμού στην υπόλοιπη Ευρώπη, την ώρα που από έρευνα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου διαπιστώθηκε ότι υπήρχε άλλη εταιρεία που προμήθευε αντίστοιχη εγκατάσταση με 97.000 ευρώ. Εντάξει. Δεν λες και μικρή τη διαφορά τη ρημάδα. Δηλαδή έλεος κάπου. Τέλος πάντων, εγώ σας το λέω ακριβώς όπως μας έχει έρθει η ειδησούλα στα χέρια μας. Εστιάζουν μεταξύ άλλων στο αν οι τεχνικές προδιαγραφές μεγάλων διαγωνισμών με κυριότερο του 2020 ύψους 83 εκατομμυρίων ευρώ ήταν σκόπιμα διαμορφωμένες ώστε να ευνοούν αποκλειστικά τη συγκεκριμένη εταιρεία. Τι σημαίνει το σκόπιμα διαμορφωμένο? Φωτογραφική, ρε παιδί μου. Φωτογραφική, δηλαδή. Δεν λένε, ας πούμε, ότι τη δουλειά πρέπει να την πάρει ο λάσκαρης αγοραστός, αλλά περιγράφουν και λένε η εταιρεία ή ο άνθρωπος που πρέπει να πάρει τη δουλίτσα πρέπει να είναι ψηλός, ευθυτενής, ομορφάντρας, με λίγο μουσάκι, μπράβο, και λίγο λιγότερο μαλάκι, με καθαρό και μεγάλο κούτελο, έτσι, και γυαλάκια μοιοπίας είναι αυτά, μοιοπίας, και γυαλάκια, μοιοπίας, μοιοπίας, όλα. Δεν λένε το όνομα του λάσκαρη του αγοραστού, αλλά τον περιγράφουν. Πόσοι μπορούν να βρεθούν με τα ίδια χαρακτηριστικά? Και θα μου πεις, στην Ελλάδα πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν βρίσκεται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όλη αυτή η διαδικασία. Υπενθυμίζω ότι πριν από τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης είχε ζητηθεί, τότε ήταν στο 1/10 η διαφορά. Η διαφορά της προκήρυξης για το πόσο, δηλαδή, τα σπιτάκια, ναι, σε σχέση με το κόστος κατασκευής εμπορικής αξίας ήταν 1/10. Τώρα το βλέπουμε ότι, εντάξει, είμαστε σε καλύτερο, 97.000 με 300.000. Ήτανε, ρε πάτε καλά, ρε είσαστε σοβαροί, είναι δυνατόν? Υποτίθεται ότι αυτή η χώρα, και το ακούμε τους κυβερνώντες να το λένε ξανά και ξανά και ξανά, να ορίστε πεδίο αντιπαράθεσης, μετά μου λέτε για ποιο λόγο η αντιπολίτευση βρίσκεται στα τάρταρα. Αυτά δεν τα γνωρίζετε? Έρευνες δεν κάνετε? Δεν έχετε έναν άνθρωπο να είναι μέσα στη διάβγεια και οτιδήποτε? Πρέπει πρώτα να σκάσει το θέμα. Πρέπει πρώτα να σκάσει. Δηλαδή, όταν φαίνεται, πώς να το πω τώρα, όταν δεν είσαι σε ετοιμότητα για τέτοιου είδους και να το βγάλεις εσύ στον αέρα. Πάση περιπτώσει. Και σε προλαβαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πάλι. Υπάρχει μπόλικη ουρίτσα ακόμα και όσον αφορά στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαθαίνω επίσης ότι έρχονται και άλλες δικογραφίες. Δεν το μαθαίνω μόνο εγώ. Έχει βουήξει η δημοσιογραφική πιάτσα ότι έρχονται και άλλες δικογραφίες όσον αφορά στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζονται οι έρευνες. Το θέμα είναι το εξής, βεβαίως, και πρέπει να τον βάλουμε αυτό τον αστερίσκο. Εγώ άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Τον φιλοξενήσαμε τον Δημήτρη τον Βαρτζόπουλο εδώ, στο Real FM. Μόνο, λέει, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται. Υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες μόνο βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, δεν υπάρχουν από άλλα κόμματα. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει ούτε ένας βουλευτής από άλλο κόμμα που να έχει ζητήσει το οτιδήποτε για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναρωτήθηκε ο κύριος Βαρτζόπουλος. Εάν υπάρχουν λοιπόν τηλεφωνικές νόμιμες επισυνδέσεις, αυτές με ποια κριτήρια δεν μπήκαν μέσα στη δικογραφία? Αναρωτήθηκε ο κύριος Βαρτζόπουλος και μάλιστα το είπε και στην ομιλία που έκανε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν κάποια ερωτήματα. Για να δούμε. Για να δούμε αν θα απαντηθούν. Και στο στόχαστρο βεβαίως Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκονται και άλλες υποθέσεις. Η περιβόητη σύμβαση 717. Γιατί μίλησε ολοκλήρωση, λέει, των συστημάτων τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης του συνδρομικού δικτύου που συνδέεται άμεσα και με το δυστύχημα των Τεμπών. Αυτή η υπόθεση, να ξέρετε, μας πονάει όλους πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εννοώ οτιδήποτε, όλα αυτά τα οποία δεν είχαν γίνει πριν από τα Τέμπη, αυτά τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια των Τεμπών, αυτά τα οποία ακολούθησαν. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Δεν βάζω έναν αστερίσκο, μία ανωτελεία, παρόλο που δεν υπάρχει ανωτελεία στον προφορικό λόγο. Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Έχουμε και εφημεριδούλες. Θα πάμε και μέχρι τον Όλυμπο. Γιατί ο Όλυμπος πλέον από χθες είναι ακόμα ψηλότερος, η κατοικία των θεών. Και βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Δικό σας, κύριε Αγοραστέ.
1: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
1: Είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορα. συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που...

0: χρήσης ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
15: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

0: Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που έγινε στο Βόλο. Ισοφάρισε στο μήκος το Πανελλήνιο ρεκόρ με 8 μέτρα και 66 εκατοστά, επίδοση που έχει από τις 2 Ιουνίου του 2007 ο Λούις Τσάτομας. Παράλληλα, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης σημείωσε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Γενικά αίθριος στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπάω τους πιγκουίνους. 8 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Ήδη βλέπετε τον ήλιο να ζεσταίνει γενικότερα, όχι μόνο τις καρδιές μας, να ζεσταίνει και γενικότερα την πρωτεύουσα. Να περάσετε όμορφα, να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό και να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη και επικοδομητική Δευτέρα και ακόμα πιο επικοδομητική εβδομάδα. Όσοι έχετε την ευκαιρία να κάνετε και καναμπανάκι, μπορείτε να το κάνετε πάρα μα πάρα πολύ εύκολα, διότι η θερμοκρασία σήμερα θα κυμανθεί από τους 20 και θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς Κελσίου. Άρα μια χαρά ζεστούλα. Έχει και αυτό το μικρό το βουριαδάκι, το οποίο δεν ξέρετε, σας αποτρέπει την υγρασία να σας δημιουργήσει προβληματάκια. Οπότε μπορείτε να απολαύσετε και να εκμεταλλευτείτε αυτή την Δευτέρα, όσοι έχετε βεβαίως τη δυνατότητα. Ο άγνωστος οδηγός αρχίζει να ψιλοταλαιπωρείται, είναι λίγο μεγαλύτερο το ποτηλιάρισμα, αλλά καμία σχέση με τα ποτηλιάρισματα των προηγούμενων ημερών. Να ξέρετε ότι στον Κηφισό ίσα ίσα έχουμε ένα ποτηλιαρισματάκι, το οποίο ξεκινά μετά τη Βικέλα και φτάνει ούτε καν μέχρι την Αχαρνών. Άρα για σας που καθημερινά κάνετε το δρομολόγιο σας μέσω της ανόδου του Κηφισού, δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Και στο κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Αθηνών, όπως σας τα είπα προηγουμένως, από το Δαφνί και μετά μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, έχει μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο της Αθήνας, περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, βλέπω εδώ ένα κοκκινάκι στο φανάρι που είναι το Καλλιμάρμαρο επί της Σαρδιτού, και βεβαίως το γνωστό μας κοκκινάκι εκεί στο φανάρι του Χίλτον, που ενώνονται οι Βασιλίσσες Σοφίας με την... Πω, τι τραγουδάρα έβαλες εσύ τώρα. Με τη Βασιλείος Κωνσταντίνου. Βασιλής Σοφίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου. Εκεί ενώνεται το φαναράκι. Για δώσε.

Με τέτοια τραγουδάρα μπορούμε να μιλήσουμε μόνο γενικότερα για αστέρια. Μπορούμε να μιλήσουμε για milestones και πάει λέγοντας. Διότι αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.

Να γνωρίζετε επίσης το εξής, ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ, διότι τεχνολογικά είμαστε πολύ μπροστά, μάνα μου.

Πάμε γρήγορα γρήγορα να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, να δούμε πώς έχουν καταγράψει στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο 24ωρο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση των ήχων, εδώ απολύτως άρχοντας στο κόκπιτ του αληθινού ραδιοφώνου, στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας για τα μηνύματά σας. Αμέσως μετά τις εφημερίδες θα πάμε μέχρι τον Όλυμπο και αμέσως μετά τον Όλυμπο θα είμαστε παρεΐτσα. Τα μηνύματά σας θα διαβάσω μέχρι το τέλος της εκπομπής, διότι είναι η πρώτη εκπομπή μετά την ανάπαυλα των μικρών αυτών διακοπών. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε τη βολτίτσα μας. Και ξεκινάμε ασφαλώς με την Κόντρα News, όπως κάνουμε κάθε φορά. Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Τριαντόπουλο Αγοραστό. Ολόκληρο το κείμενο με την πρόταση για παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο. Κατέρευσαν όλοι οι ισχυρισμοί τους για το μπάζωμα του χώρου της τραγωδίας, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η Κόντρα News. Πανάξια στην κορυφή, παγκόσμια πρωταθλήτρια η Εθνική Πόλο Ανδρών. Πασαρέλα στο Προεδρικό, τον καλά με τους 1.700 καλεσμένους. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Το Βουνό των Θεών, παγκόσμιο σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς. Τι σημαίνει η ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία προστασίας της UNESCO. Από σήμερα ο εξοδικαστικός με κατόφλι της 5.000 ευρώ ευκαιρία ρύθμισης χρεών για 1 εκατομμύριο μικροφυλέτες από 50 ευρώ το μήνα σε 240 ευρώ έως 420 δόσεις, αναφέρει η εφημερίδα. Τα είπαμε και νωρίτερα όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα. Ανοίγει λοιπόν η πλατφόρμα για όλους όσοι θέλετε να μπείτε και να ρυθμίσετε αυτά τα οποία χρωστάτε και δεν θέλετε να τα χρωστάτε. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας απογευματινή. Προχωράμε με την εφημερίδα Δημοκρατία. Οι Έλληνες πληρώνουν πάλι 200 εκατομμύρια για τους Patriot, κανένα όφελος για τη χώρα μας, χρυσή ασπίδα για τους Σαουδάραβες, βαρύς λογαριασμός για εμάς, αναφέρει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Μειώθηκε κατά 16,6% η αντιαεροπορική μας ισχύ εν μέσω αυξανόμενων τουρκικών προκλήσεων, αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα Δημοκρατία. Ντροπή, λέει, κομματάρχης υπουργών ο Μητροπολίτης Φλωρίνης. Πώς να μην καταρρύει το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Έχει ρεπορτάζ. Τώρα έχει μια φωτογραφία με τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Μητσοτάκη η εφημερίδα. Θα μπούμε να το διαβάσουμε. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Περνάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Στη σύνταξη έως 7 χρόνια νωρίτερα, πλήρης οδηγός για εξαγορά πλασματικών ετών. Τα προϊόντα που έγιναν φθηνότερα χωρίς να το καταλάβουμε. Σούπερ μάρκετ, λέει, μειωμένες οι τιμές έως και 20% σε ελαιόλαδο, καφέ, σοκολάτα, όσπρια, ζυμαρικά. Και έχει συγκριτικό κατάλογο φετινές σε σχέση με τις περσινές τιμές. Σκηνές αποκάλυψης σε Γαλλία και Ισπανία. Διεθνής διάκριση για το Βουνό των Θεών. Ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομίας της UNESCO, αναφέρει η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος στο πρωτοσέλιδό της.

Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η ανακύκλωση της αρπαχτής, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Χρυσές business με τα σπιτάκια. Πάρτι εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ γύρω από το νέο σύστημα χωριστής διαλογής. Αύξηση 25% στα δημοτικά τέλη για τη λειτουργία του. Επιβάρυνση του καταναλωτή από την επιστροφή εγκυοδοσίας στα σούπερ μάρκετ. Αναφέρει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα των συντακτών. Μέγα πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Η Ευρώπη φλέγεται. Κυριάκος Μητσοτάκης, νέα μείωση στο ντίζελ που οι πολίτες δεν πρόκειται να δουν, όπως αναφέρει η εφημερίδα των συντακτών στο πρωτοσέλιδό της. Ελεύθερη ώρα, νέα ταυτότητα και προσωπικός αριθμός, οι δύο πυλώνες του χαράγματος. Από την ψηφιοποίηση στον ψηφιακό έλεγχο, οι εξελίξεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο, η αρχιτεκτονική της επιτήρησης και η απάντηση των ελεύθερων πολιτών είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα.

Περνάμε στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Κόμμα Ευεσαϊκού, ο Ανδρουλάκης του 16ου και ο Πράσινος ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα το Μανιφέστο. In memoriam των Σκευωρών, Νοβάρτης, η μεγαλύτερη πολιτική συνωμοσία, αναφέρει, είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα το οποίο έχει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα το Μανιφέστο. Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Αν δεν εκδώσατε τη νέα ταυτότητα, 10 συν 5 ερωτήσεις και απαντήσεις. Λίγη σε μία εβδομάδα η προθεσμία αντικατάστασης. Γαλλία και Ισπανία καίγονται, κενώνουν, ερημώνουν. Στάχτη εκατομμύρια στρέμματα, ανυπολόγισες οι επιπτώσεις της καταστροφής. Ο στρατός βρυγήκε στους δρόμους. Όλυμπος. Παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο με απόφαση της UNESCO και μετά τα μετέωρα και το Άγιον Όρος, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Τα Νέα. Κυπριακό, Γκουτέρες σε ειδική αποστολή, οι προσδοκίες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η συνάντηση στην Άγκυρα και οι θέσεις της Λευκοσίας είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Political, βαθιά ανάσα με έως και 420 δόσεις. Νέος εξοδικαστικός, αναφέρει η εφημερίδα. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για ρύθμιση χρεών από 5.000 ευρώ. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες για τους ευνοϊκότερους όρους. Έκπτωτος ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Ερωτήματα θεσμικής τάξης μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του για την περιφέρεια Αττικής, αναφέρει η εφημερίδα Political στο πρωτοσέλιδό της. Χρυσή η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών σε έτερο χτύπημα της Political. Κλείνουμε με την εφημερίδα Espresso. Η αναπαράσταση, οι ισχυρισμοί που δεν πείθουν τους αξιωματικούς της Ελλάς και η πρόσφατη απόπειρα διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού. Αίμα και μυστήριο στη Σύρο. Στα κινητά ψάχνουν οι αρχές την αλήθεια για την άγρια δολοφονία της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ελαδάρα για την εθνική πόλο που έσπασε την κατάρα και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του κόσμου. 34 χρόνια χωρίς την Καρέζη και υπάρχει φωτογραφία, ντοκουμέντο της Τζένης Καρέζη από φωτογράφηση που έγινε από τον Κλισθένη πριν από πάρα πολλά χρόνια στην βεράντα του σπιτιού της και την παρακολουθεί η μητέρα της. Είναι πολύ, πολύ όμορφη φωτογραφία. Και με την εφημερίδα Espresso ολοκληρώνουμε την βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός βεβαίως της Political, που μπορείτε να τη βρείτε δωρεάν στο mail σας. Έλα, το είπα.

Λοιπόν, και επειδή αναφερθήκαμε πάρα πολλές εφημερίδες, σχεδόν στο σύνολό τους οι εφημερίδες αναφέρονται στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό, αναμένεται περισσότεροι από 1 εκατομμύριο φιλέτες να αποκτήσουν πρόσβαση στο συγκεκριμένο μηχανισμό, ο οποίος, επαναλαμβάνω, ανοίγει σήμερα. Καθώς το όριο ένταξης για τη ρύθμιση συνολικών χρεών διαμορφώνεται πλέον στις 5.000 ευρώ. Όσοι λοιπόν μικροφιλέτες μέχρι πρότινος δεν μπορούσατε να ξοφλήσετε, τώρα έχετε μία ευκαιρία, και μάλιστα εάν τα πράγματα κυλήσουν by the book, γιατί ξέρετε τώρα, ναι, στην Ελλάδα είμαστε. Να ξέρετε ότι όλοι εσείς μπορείτε να επιτύχετε, μέχρι και 240 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τραπεζικές οφειλές με σταθερό επιτόκιο 3%. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Θα ρωτήσετε και τον δικηγόρο σας, θα ρωτήσετε και τον φοροτεχνικό σας, τον λογιστή σας. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση να τη δούμε και να λειτουργεί. Η πλατφόρμα επεξεργάζεται τα οικονομικά δεδομένα του ετούντος προκειμένου να καθορίσει τον αριθμό των δόσεων, το ύψος της μηνιαίας καταβολής και την πιθανή διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής. Νομίζω ότι ακούγεται πάρα πολύ καλό. Το περιμέναμε, το είχαν προαναγγείλει. Είναι πλέον αυτός ο μηχανισμός, βρίσκεται στη διάθεση όλων μας. Από τα βασικά που πάρα πολλοί δικηγόροι έχουμε επικοινωνήσει και έχουμε βγάλει στον αέρα πάρα πολλές φορές, και το Στρατή τον Νικολακέα, τον νομικό σύμβουλο της Ένωσης Καταναλωτών και Δανειοληπτών, όπως επίσης και την κυρία Μαρία Μοσχοπούλου, η οποία ασχολείται με όλα αυτά, με τα κόκκινα δάνεια, με τους πληστηριασμούς και πάει λέγοντας. Ένα από τα βασικά ήταν ότι μέχρι πρότινος γινόταν η οποιαδήποτε ρύθμιση, αλλά οι διαδικασίες συνεχίζονταν. Τώρα, με την ενεργοποίηση της σύμβασης, αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης, όπως οι κατασχέσεις, οι πληστηριασμοί για τους οφειλέτες που εντάσσονται στη ρύθμιση. Τηλεοπτικά, να ξέρετε, τα είχαμε πει από την εβδομάδα που μας πέρασε. Αυτά. Μας τα είχαν πει οι ειδικοί, όχι εμείς. Απλά εμείς έχουμε κρατήσει σημειώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις με συνολικές οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Τα όρια αφορά το άθροισμα όλων των χρεών και όχι το ποσό που οφείλεται σε κάθε πιστωτή ξεχωριστά. Έτσι ένας πολίτης που χρωστά, παραδείγματος χάρη, 5.000 ευρώ, 8.000 ευρώ στην ΑΔΕ, στον ΕΦΚΑ και σε μία τράπεζα, μπορεί πλέον να υποβάλει αίτηση για συνολική ρύθμιση των οφειλών του. Γίνεται το άθροισμα εκεί και νέα αίτηση μπορούν να υποβάλουν και όσοι το αίτημά τους είχε απορριφθεί κατά το παρελθόν επειδή οι οφειλές τους δεν έφταναν το προηγούμενο όριο ένταξης. Το όριο είναι απόλυτο, προσέξτε. Το όριο των 5.000 ευρώ είναι απόλυτο. Αν οι συνολικές οφειλές είναι ακόμη και ένα ευρώ κάτω από τις 5.000, ο οφειλέτης δεν μπορεί να ενταχθεί στον εξοδικαστικό μηχανισμό και θα πρέπει ασφαλώς να ρωτήσετε τον δικηγόρο σας με ποιο τρόπο μπορεί να αναζητηθεί άλλου είδους λύση μέσω κάποιας άλλης ρύθμισης. Οι οφειλές που ρυθμίζονται στον εξοδικαστικό μπορούν να ενταχθούν οφειλές προς την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και το ΚΑΟ, τραπεζικά δάνεια καθώς και χρέη που διαχειρίζονται οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, οι services, τα funds και πάει λέγοντας. Ο οφειλέτης μπορεί να αντιμετωπίσει το σύνολο των βασικών υποχρεώσεών του μέσα από μια ενιαία διαδικασία χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστές διαπραγματεύσεις με κάθε πιστωτή. Επιτέλους, διαφημισούλες, τίτλοι ειδήσεων, δικό σας κύριε αγοραστέ.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες.
5: Θυμήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Τι όμορφη παρέιτσα είναι αυτή που μας κάνετε σήμερα, έτσι, μετά από αυτή τη μικρή ανάπαυλα που προσπαθήσαμε να ξεκουραστούμε όσο γίνεται περισσότερο, για να σας έρθουμε έτσι λίγο με περισσότερη ενέργεια. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Θα διαβάσουμε μηνυματάκια, θα διαβάσουμε. Θέλω όμως, πριν περάσουμε και στον καλεσμένο μας, να σας πω το εξής. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου, παρακαλώ. Επίσης, στο φυσικοαεριοελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή 31 Εβδόμου, η τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου, 8 γυναίκες. 8. Εδώ λάσκαρη μία δεν μπορούμε να κουμαντάρουμε. 8 γυναίκες εκλοβίζονται σε μία απομονωμένη έπαυλη μετά τη δολοφονία του μοναδικού άντρα του σπιτιού. Όλες έχουν μυστικά, όλες έχουν κίνητρο και καμία δεν είναι αθώα. Η απολαυστική μουσική ταινία μυστηρίου του Φρανσουά Οζόν με ένα εντυπωσιακό all-star cast του γαλλικού κινηματογράφου ισορροπεί μοναδικά ανάμεσα στο suspense, το χιούμορ και τη λάμψη. Σπεύσατε, θα είμαστε κι εμείς εκεί.

0: Καλημέρα Σπύρο, καλή εβδομάδα, ενδιαφέρουσα ενημερωτική εκπομπή να έχεις, να είσαι καλά Λεωνάρδο μου. Τώρα ξεκινάμε μέχρι το τέλος του Αυγούστου, θα πάμε σε ρί, 5 με 8, τελείωσε. Γεια σου Άρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μη σε χτιριζόμαστε, μην ξεκινήσω εγώ τα συχτήρια δηλαδή, δεν είναι καθόλου μα καθόλου σωστό. Καλημέρα Κώστα, να είσαι καλά, την αγάπη μου, καλημέρα Ελπίδα και σε σένα, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάμε μέχρι τον Όλυμπο. Πάμε μέχρι τον Όλυμπο, ο οποίος έχει γίνει πολύ ψηλότερος και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Ο κύριος Βαγγέλης Γερογιώργιος είναι κοντά μας, ο Δήμαρχος Δίου Ολύμπου. Καλή σας ημέρα κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους φίλους που είναι στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση. Πλέον ο Όλυμπος, το βουνό των Θεών, των αθανάτων, όπως έχει περιγράψει ο Όμηρος, είναι στη λίστα της UNESCO. Και θέλω να μας πείτε, πρώτα απ' όλα, πώς φτάσαμε μέχρι εκεί, γιατί ξέρω ότι έχετε δώσει αγώνα και εσείς και ο κύριος Κουμουτσάκος.
1: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική και θετική είδηση που φέρνει τον Όλυμπο, τον Όλυμπο της ζωής μας. Εμείς αυτή τη στιγμή να σας μεταφέρω μια εικόνα, βλέπω τις κορυφές φωτισμένες. Ο Όλυμπος σημαίνει αυτός που λάμπει, ο ολόλαμπρος. Παίρνει λοιπόν τον Όλυμπο της ζωής μας, τον Όλυμπο της Ελλάδας, τον Όλυμπο της, και τον κάνει Όλυμπο της Οικουμένης. Είναι μια διαδικασία που ξεκινάει παλιότερα, από το 2014. Τώρα όμως, μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος το 2021 και με τις επίπονες προσπάθειες του Υπουργείου Πολιτισμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, του ΟΦΙΠΕΚΑ, φορέων της αυτοδιοίκησης, όλων αυτών λοιπόν, και μετά και την τελευταία φιλοξενία των αξιολογητών εδώ στον τόπο μας, στο Βουνό των Θεών, φτάσαμε σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό και θετικό αποτέλεσμα. Προφανώς αξίζουν πάρα πολλά μπράβο σε αυτούς που δούλεψαν να συντάξουν τους φακέλους, να οργανώσουν όλη αυτή τη διαδικασία για να γίνει, όπως ανέφερα προηγουμένως, ο Όλυμπος της πατρίδας μας, Όλυμπος της Οικουμένης. Ο Όλυμπος είναι κάτι μοναδικό, είναι κάτι βιωματικό, είναι κάτι που αντικατοπτρίζει μύθο, ιστορία, πολιτισμό και βεβαίως μια μοναδική βιοπικιλότητα που χαρακτηρίζει το βουνό.
0: Τι σημαίνει τώρα εμπράκτος αυτή η εξέλιξη, αυτή η πολύ θετική εξέλιξη για την περιοχή σας, κύριε Δήμαρχε?
1: Την πρώτη παράμετρο σας την ανέφερα. Πλέον ο Όλυμπος της Οικουμένης έχει περισσότερη αναγνωρισιμότητα. Είναι ένα παγκόσμιο μνημείο της UNESCO και μάλιστα μνημείο που δεν αφορά μόνο τη φύση, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο, τον πολιτισμό. Αφορά την αρχαία πόλη των Μακεδόνων, το Ιερό Δίον. Αφορά τον περιβάλλοντα χώρο μέχρι τον νότο, το κάστρο του Πλαταμόνα. Είναι κάτι λοιπόν που είναι πολύ μεγάλο και επομένως αποκτά αναγνωρισιμότητα. Η δεύτερη όμως προσέγγιση, η οποία είναι επίσης, αν όχι και εξίσου πιο σημαντική, είναι το γεγονός ότι όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο ώστε να προστατεύσουμε αυτό το μοναδικό εμβληματικό βουνό, να το αφήσουμε αναλύωτο, να το παραδώσουμε ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενές. Και εκεί λοιπόν αρχίζουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει πολιτεία, αυτοδιοίκηση, όλοι μας να προσέξουμε ακόμα περισσότερο. Πρέπει οπωσδήποτε να διαχειριστούμε την μεγάλη επισκεψιμότητα, να βάλουμε κανόνες στο βουνό, να ορίσουμε καλύτερα τις υποδομές μας, να φροντίσουμε να τον κρατάμε καθαρό, να φροντίσουμε να τον κρατάμε μακριά από κινδύνους οι οποίοι πάντα υπάρχουν και βεβαίως να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι ο Όλυμπος της Οικουμένης πρέπει να παραμείνει αυτό ακριβώς που λέει η απόφαση της UNESCO, να παραμείνει ένα μνημείο κόσμου.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά. Ευχόμαστε τα καλύτερα και όντως έτσι είναι τα πράγματα, διότι η αλήθεια είναι ότι εμείς από μόνοι μας είμαστε λίγο απρόσεκτος λαός. Αλλά το λέω πολύ ευγενικά και πάρα πολύ έτσι, τώρα επειδή είναι και πάρα πολύ νωρίς, αλλά ναι, είμαστε απρόσεκτος λαός. Κάτι τέτοιες αποφάσεις μας θυμίζουν.
1: Λοιπόν, ευκαιρία ότι να εκτιμήσουμε τι σημαίνει έτσι αυτή η απόφαση ακόμα περισσότερο.
0: Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα από τον Όλυμπο.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Βαγγέλης Γερογιώλιος ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Δήμαρχος Δίου Ολύμπου. Με έδρα το Λιτόχωρο, παρακαλώ, έτσι, να το πούμε και αυτό. Αγναντεύουν κάθε μέρα όταν ανοίγουν τα μάτια τους, αγναντεύουν τις κορυφές του Ολύμπου. Και θα την ξαναπούμε την είδηση. Δεν χορταίνω να την λέω, δεν χορταίνω και να την ακούω λέγοντάς τη. Διεθνής αναγνώριση λοιπόν της φυσικής, οικολογικής και πολιτιστικής αξίας του βουνού των Θεών. Ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναγνώρισε τον Όλυμπο ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξαίρετης οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα. Μας τα είπε αναλυτικά ο Δήμαρχος. Να προσέχουμε για να έχουμε, παρακαλώ, ναι. Γεια σου ρε Παύλο, ο Παύλος από το Ντίζελντορφ στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Μιχάλη μου. Καλημέρα Μιχάλη μου. Τα έχουμε πει όλα. Μιλήσαμε προηγουμένως ακόμα και για αυτά τα οποία έρχονται και υπάρχουν στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για τα σπιτάκια. Νομίζω ότι 175 υποθέσεις λέει. Τώρα αν ισχύει ο αριθμός ή όχι, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μαθαίνουμε αυτά τα στοιχεία. 175 υποθέσεις. Ο Κωστής στέλνει το μήνυμά του από την Κωνσταντζά. Καλημέρα Σπύρο και καλή επάνωδο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπες μια σοφή κουβέντα. Είπα μια κουβέντα απλά, απλή. Ότι ο λαός δίνει εντολή για το πώς θα διακυβερνηθεί ακριβώς. Έχω την εντύπωση, νομίζω το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, θα το επαναλάβω, δεν κουράζομαι να το επαναλαμβάνω. Μπορεί από κάποιους να θεωρείται μονότονο, αλλά ποσός με ενδιαφέρει. Έχετε μια τεράστια δύναμη στα χέρια σας κάθε 4 χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιούσατε αυτή τη δύναμη νωρίτερα, διότι πηγαίναμε σε απανωτές και πρόωρες εκλογές. Τώρα λοιπόν θα το δούμε. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι και πάλι στο τέλος της τετραετίας θα γίνουν εκλογές, εκεί την άνοιξη του 2027. Έχετε λοιπόν αυτή τη δύναμη στα χέρια σας που λέγεται ψήφος. Εσείς λοιπόν δίνετε την εντολή. Όλα τα υπόλοιπα συμπαθάτε με, αλλά δεν έχουν καμία απολύτως σχέση στο δημόσιο διάλογο. Δεν σας αρέσει κάτι, το αλλάζετε. Κουμάντο κάνει πλειοψηφία. Και επειδή ξέρω ότι θα μου γράψετε, μα είναι δυνατόν ποια πλειοψηφία εφόσον οι μισοί δεν ψηφίζουν? Ποιος τους φταίει? Να πάνε να ψηφίσουν. Ο Εμμανουήλ καλημέρα λέει από τα Ηλιόλουστα Μάλια, εκεί στην παρέα. Να σε καλά Μανώλη μου, να περνάτε πάρα πολύ όμορφοι, πάρα πολύ όμορφα στα υπέροχα Μάλια εκεί στην Κρήτη. Διαφημισούλες, να πάμε σε διαφημισούλες, επανερχόμαστε δρυμύτεροι.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά? όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
9: Γεια χαρά. Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη Μιχελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μάλιστα πολλά μηνύματα έχουν να κάνουν με την τελευταία συνέντευξη με τον δήμαρχο εκεί στον Όλυμπο, τον δήμαρχο Δίου Ολύμπου, τον κύριο Γερογιόλιο, για αυτή την πραγματικά πολύ μεγάλη διάκριση, αυτή τη διεθνή αναγνώριση του Ολύμπου, του Βουνού των Θεών. Ο Πάνος μου αναφέρει, καλημέρα σας, λέει, για όσους από εμάς περπατάμε τον Όλυμπο, αυτή η τιμητική διάκριση και ανάδειξη σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς ακούγεται σαν ανέκδοτο, και μου εξηγεί από κάτω ότι υπάρχουν διάφορα πραγματάκια τα οποία είναι ενοχλητικά. Ότι η κατάσταση που επικρατεί στα μονοπάτια δεν είναι καλή, ότι έχουν παρατηθεί στην τύχη τους. Εν πάση περιπτώσει, κρατάω το μήνυμά σου για να το δούμε, για να το ψάξουμε, και ασφαλώς να ρωτήσουμε και τον δήμαρχο, διότι εάν το είχε στείλει νωρίτερα και το είχα δει νωρίτερα, θα είχα ρωτήσει κιόλας τον δήμαρχο. Αναφέρεσαι και σε ένα rave party το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θα τα δω όλα αυτά. Θα τα δω. Σε ευχαριστώ πολύ σε κάθε περίπτωση για το μήνυμά σου. Κυρία Παναγιώτα, καλημέρα, λέει Σπύρο, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Την αγάπη μου, να είστε καλά και να προσέχετε γενικότερα. Ναι, εντάξει, Λεωνάρδο μου, θα το δούμε, θα το δούμε. Τώρα, Νίκο, ναι, δεν διαβάζω το μήνυμά σου για πάρα πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ο μοναδικός λόγος είναι ότι είσαι εσύ και εκατοντάδες άλλα μηνύματα τα οποία είναι προς τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Άρα μπορείς να συνεχίσεις μόνος σου σε αυτό τον κατήφορο. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, θέλω πριν κλείσουμε, σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλω να σας μαυρίσω τη διάθεση, να σας αλλάξω τη διάθεση, αλλά όπως και να το κάνουμε, υπάρχουν θέματα τα οποία μας απασχολούν και απασχολούν την ελληνική κοινωνία, και δεδομένου ότι είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, δεδομένου επίσης ότι μέσα στον Αύγουστο θα αρχίσουν να ψάχνουν οι γονείς σπίτια για τα παιδιά τους τα οποία έχουν περάσει είτε στην Αθήνα είτε σε άλλα αστικά κέντρα. Θα μείνουμε όμως ωστόσο στην Αθήνα, διότι η φοιτητική στέγη δεν είναι καλά, δεν είναι καλά τα πράγματα. Οι αριθμοί είναι απίστευτοι. Δείχνουν λοιπόν το πανελλαδικό δίκτυο η Real Estates έχει κάνει μία έρευνα και δείχνει το εξής, ότι η μέση αύξηση των ενοικίων σε σχέση με το 2025, η μέση αύξηση των ενοικίων σε σχέση με το 2025 είναι στο 7%. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις είναι σε κατοικίες από 30 έως 45 τετραγωνικά μέτρα. Οικονομικές επιλογές δεν υπάρχουν. Και θέλετε να σας δώσω παραδείγματα? Να σας δώσω λοιπόν παραδείγματα. Στο Νέο Κόσμο, 35 τετραγωνικά, από 450 έως 700 ευρώ το μήνα. Τα ακούς, Λάσκαρη? Από 35, τα 35 τετραγωνικά από 450 έως 700 ευρώ το μήνα. Από 40 μέχρι 50 τετραγωνικά είναι 480 με 800 ευρώ το μήνα. Στο Νέο Κόσμο αυτά, Στην Καλυθέα έως 35 τετραγωνικά από 400 ευρώ σε 600 ευρώ το μήνα, και αντίστοιχα από 40 έως 50 τετραγωνικά από 540 ευρώ ως 850 ευρώ το μήνα. Φοιτητική στέγη, βοήθειά μας. Στα Πετράλωνα, το συζητούσαμε και νωρίτερα με τον Λάσκαρη, έως 35 τετραγωνικά από 600 ευρώ ως 1000 ευρώ το μήνα. Ρε, έχετε τρελαθεί τελείως? Σοβαρά τώρα? Τώρα, εάν ψάξεις και βρεις μέχρι 50 τετραγωνικά, 40-50 τετραγωνικά, εκεί είναι από 600 έως 750 ευρώ το μήνα. Δηλαδή βλέπετε πως κτυπάνε τα 35 τετραγωνικά που φτάνουν μέχρι και 1000 ευρώ. Στο Κουκάκι τα 35 τετραγωνικά είναι από 500 ευρώ το μήνα. Μέχρι 50 τετραγωνικά από 650 ευρώ το μήνα. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Νεάπολη, Μουσείο, Εξάρχεια, μέχρι τα 35 τετραγωνικά 450 με 780 ευρώ το μήνα. 40 με 50 τετραγωνικά στις ίδιες περιοχές έως 750 ευρώ το μήνα.
Αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα έχει γίνει, τα ακούτε εκεί στην κυβέρνηση, έχει γίνει πολύ ακατάλληλο το έργο. Στην Κυψέλη τα 35 τετραγωνικά κοστίζουν από 380 έως 650 ευρώ το μήνα. Αντίστοιχα 40 με 50 τετραγωνικά φτάνουν μέχρι τα 850 ευρώ το μήνα, από 480. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά προς το παρόν θα μείνουμε στα της Αθήνας. Είναι κρίμα, ακούω όλο και περισσότερο κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι να ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να διαμορφωθεί μια νέα, ας το πούμε, συνθήκη και τα παιδιά να συγκατοικούν. 2-2, 3-3, 4-4. Ντροπή. Καλή σου μέρα, Τόρπη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει η κυρία Παπαδάκη. Με υγεία και αγάπη για σας, μαζί με την οικογένεια του Real FM. Άλλοι γυρίζουμε, άλλοι φεύγουν. Γενικότερα είναι οι μέρες που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο προσπαθούμε όλοι μας να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Το ίδιο φαντάζομαι θα κάνετε κι εσείς, αλλά οπουδήποτε και αν πάτε, οπουδήποτε και αν πάτε, τον Real FM θα τον έχετε μαζί σας για να ενημερώνεστε σωστά σε κάθε περίπτωση. Και αν κάποιοι από εσάς σήμερα, επειδή η μέρα προμηνύεται πάρα μα πάρα πολύ όμορφη, καθαρά καλοκαιρινή μέρα, μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία, όσοι έχετε λοιπόν την ευκαιρία, μπορείτε να πάτε να κάνετε και το μπανάκι σας. Με αυτό πάμε μέχρι το τέλος, κύριε αγοραστέ. Με αυτό θα πάμε, γιατί θέλω να το ακούσουμε, γιατί έχει πάρα πολύ ωραία σημεία και πάρα πολύ ωραία ρυφάκια. Ναι, παρόλα τα αυτά, είδες, πάλι θα μου την πεις, διότι έχω διαγωνισμό. Όχι διαγωνισμό, συγγνώμη. Έχουμε αναφορά, πρέπει να μπούμε σε περιβάλλον αναφοράς και να κλείσουμε, διότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 1η Αυγούστου παρακαλώ, ο απίθανος Μωρής, ο παμπώνυρος γάτος Μωρής και η ασυνήθιστη παρέα του έχουν στήσει την τέλεια κομπίνα μέχρι που φτάνουν σε μια πόλη όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Μια ξεκαρδιστική αλλά και γεμάτη περιπέτεια ιστορία για τη φιλία, την εξυπνάδα, το θάρρος που θα διασκεδάσει μικρούς και μεγάλους. Σπεύσατε. Κύριε Λάσκαρη, αγοραστές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς, κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης.

0: ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
12: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Μπορείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπαδόπουλου.

0: Ανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Εισιτήριο χωρίς χωρίς επιστροφή. One way ticket to the blue. Ποιο είναι το blue τώρα και τι θέλουν να πούνε οι Eruption, ένας Θεός ξέρει. Άρα εμείς έχουμε ticket με επιστροφή. Εδώ είμαστε και πάλι με τη βοήθεια του Θεού και της Θεομήτωρος. Εδώ είμαστε και πάλι Δευτέρα σήμερα, που χαιρετήσουμε τον Ιούλιο και να πάμε για διακοπές. Ήρθε η ώρα. Σπάστα. Μόλις άκουσες τις διακοπές, τα σπάσε όλα. Καλή σας μέρα. Εδώ είναι το ράδιο 98,1. Ο Μάνος Παπαμακάριος είναι στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, 8 με 10 το πρωί, από Δευτέρα έως και Πέμπτη τώρα τον Ιούλιο. Παρασκευή έχει ρεπό, μην το ξεχνάμε αυτό. Και τώρα θα δούμε, θα τελειώσουμε αυτή την Παρασκευή ή την άλλη, ανάλογα με τις εξελίξεις, γιατί αναμένουμε πολιτικές εξελίξεις. Έτσι όπως πάει η δουλειά και έτσι όπως ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο, αναμένουμε εξελίξεις. Μην τις μπουμπουνίσει από τώρα τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Δεν περιμένει την έκθεση Θεσσαλονίκης και τις ρίξει από τώρα. Άσε τη, λέει, δεν τον έσε τον Απρίλιο του 27 και κολοκύθια τούμπανα. Αυτά δεν τα πιστεύει ούτε ο ίδιος που τα λέει. Απλώς τα λέει για να τα λέει για το φιλοθεάμον κοινό. Όλος ο κόσμος θέλει εκλογές. Γιατί άραγε? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Ο κόσμος θέλει εκλογές. Γιατί άραγε θέλει εκλογές ο κόσμος? Είναι ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα πάρα πολύ σοβαρό. Εν τω μεταξύ, αρχή της εβδομάδας, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, ο Τραμπ παίζει τα παιχνίδια των πετρελαιοπαραγωγών και των εμπόρων του μαύρου χρυσού. Μην νομίζετε ότι τώρα έφυγε και πήγε στο Ιράν τώρα εκεί πέρα για να κάνει πόλεμο και να... για κονόμα. Ο άνθρωπος είναι businessman. Το λέει, δεν το κρύβει. Δεν το κρύβει, είναι businessman ο άνθρωπος. Και θέλει να εξυπηρετήσει τους ημέτερους έχοντας την εξουσία, και αυτή με το ζημίο το. Ξέρετε πως γίνονται αυτές τις δουλειές. Όπως γίνονται και εδώ. Απλώς εκεί γίνονται σε υψηλότατο επίπεδο. Οι μίζες είναι μεγάλες. Ενώ εδώ οι μίζες είναι πιο μαζεμένες. Αλλά εσύ θα την πληρώνεις την ύφη. Ναι, θα την πληρώσεις την ύφη και θα την πληρώνεις ακριβά. Πήρες θάρρος, γιατί σε μια εβδομάδα πέσανε 10-20 λεπτά τα καύσιμα. Σου έρχεται το μπουγιουρτί τώρα.
1: Πώς θα τα βλέπουμε, άμα δεν πέσουν λίγο, όλες το ηλεκτρικό θα το γυρίσουμε.
2: Με τον φόβο πως η τιμή της αμόλυβδης στην αγορά θα σκαρφαλώσει πολύ πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, τα επόμενα 24 ώρα ζουν οι καταναλωτές. Την ώρα που στα νησιά θεωρείται κανονικότητα η πώλησή της έως και τα 2,5 ευρώ.
3: Μόλις έδωσε 70 ευρώ για να γεμίσω. Άστο, είναι πόνος.
4: Πώς έδινατε πριν τον πόλεμο?
3: Είναι πόνος. Έδινα κάτω από 60.
5: Πέφτει για λίγο και ξαναανεβαίνει μετά. Συνήθως ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει εδώ πέρα.
2: Ήλιγκο προκαλούν οι αυξήσεις των τιμών σε μια περίοδο που ο τουρισμός βρίσκεται στην κορύφωσή του. Στη Λευκάδα η τιμή της αμόλυβδης φτάνει τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Στην Κεφαλονιά τα 2,31 ευρώ. Στη Ζάκυνθο τα 2,24. Ενώ στην Κέρκυρα φτάνει τα 2,21 ευρώ. Στους Παξούς η τιμή της βενζίνης προσεγγίζει στα 2,22 ευρώ το λίτρο και στις Κυκλάδες σκαρφαλώνει στα 2,48 ευρώ το λίτρο.
6: Οι καταναλωτές που ετοιμάζονται να αναχωρήσουν για διακοπές γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους, καθώς στα νησιά θα δουν τιμές για βενζίνη και πετρέλαιο πάνω από τα 2 ευρώ.
7: Ένα άτομο την ψιλοβγάζω. Εγώ σκέφτομαι το κοσμάκι που έχει παιδιά και οικογένειες. Ποιος θα κάνει οικογένεια?
2: Οι επαγγελματίες είναι συγκρατημένοι, καθώς κάθε γέμισμα του ρεζερβουάρ τους κοστίζει ακριβά, αυξάνοντας τα έξοδα της επιχείρησής τους, προκαλώντας εσφυκτικές πιέσεις στην καθημερινότητά τους.
8: Είναι μια δύσκολη κατάσταση που δεν φαίνεται εύκολο να αποκλιμακωθεί. Αυτό που πουλάει το δηληστήριο σήμερα, έπρεπε να έχουμε μια τιμή, τη φτηνότερη τιμή στα 2 ευρώ. Δηλαδή 2,05-2,07 είναι μια φυσιολογική τιμή, φτηνή θα σας έλεγα, σύμφωνα με αυτό που αγοράζει το πρατήριο.
9: Εχθές πουλούσαμε 9,79, σήμερα είναι 9,89. Δεν φταίμε εμείς. Ό,τι τιμολόγιο παίρνουμε, βάζουμε αυτό που μας λένε να βάλουμε σαν κέρδος.
2: Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η αυξητική πορεία των τιμών αναμένεται να συνεχιστεί και όλο το επόμενο διάστημα, εάν συνεχιστεί και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
0: Βέβαια, ό,τι κανονίζει αφεντικό, έτσι. Ό,τι κανονίζει αφεντικό. Και γίνεται αυτό το παιχνιδάκι μπρος πίσω, μπρος πίσω, για να το συνηθίσεις. Όχι μόνο εσύ, και οι υπόλοιποι στον κόσμο. Μπρος πίσω, μπρος πίσω. Είδα τι ωραία που γίνονται δουλειές, ε? Τα σπάσαμε τη Ρωσία, παίρναμε φθηνό καύσιμο, φθηνό αέριο και είχαμε υπερπληρότητα και ήμασταν μια χαρά. Και τώρα τι κάνουμε? Τώρα φέρνουμε καύσιμα από πού, λέτε? Από την Αμερική στην Ελλάδα και από την Ελλάδα προς τα πάνω μέχρι την Ουκρανία. Πελατάκια έψαχνε ο μεγάλος, αύρηκε. Είδατε τι ωραία που γίνονται οι business. Και εσύ κάθεσαι τώρα και την ψάχνεις από εδώ, την ψάχνεις από εκεί, λες πώς γίνεται, γιατί έγινε, τι κάνει. Αυτή είναι οχήματα. Μητσοτάκης τώρα είναι όχημα αμερικανικών συμφερόντων. Δεν βλέπεις εκεί κάθε λίγο και λιγάκι και δυο, τρεις, τέσσερις υπουργοί σε σκάνδαλο. Άλλοι σε σκάνδαλο. Τώρα με τα σπιτάκια θα τα ακούσετε μετά. Ξανά μανά σε σκάνδαλο. Και όλοι οι μέτεροι πακέτο. Ναι, πακέτο. Πακέτο λέμε. Εν τω μεταξύ η αντιπολίτευση διαμαρτύρεται γιατί η κυβέρνηση λέει δεν κάνει τίποτα για να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα.
4: Για ημίμετρα και πρόσκαιρες λύσεις κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση, ζητώντας δομικές αλλαγές για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Για άλλη μια φορά, ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησής του με τις νέες υποσχέσεις του για μείωση των τιμών καυσίμων, τονίζει το Πασόκ.
10: Σήμερα, υπό την πίεση της λαϊκής αντίδρασης, έρχεται στα λόγια μας. Οφείλουμε όμως να ρωτήσουμε, πόθεν έσχε στα χρήματα για τη μείωση, μήπως από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ καυσίμων, που έως τώρα έχει αφαιμάξει πάνω από 80 εκατομμύρια από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις?
11: Ανακούφιση για το λαό μπορούν να δώσουν οι προτάσεις του ΚΚΕ για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και του ΦΠΑ σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.
4: Η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από καλογραμμένες αναρτήσεις, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Βολές και από τα άλλα κόμματα.
12: Επιλέγει πρόσκαιρες επιδοτήσεις αντί για ουσιαστικές παρεμβάσεις, αφήνοντας ανέγκυχτη την εσκροκέρδεια και τα υπερκέρδη των καρτέλ.
10: Του παίρνει τουλάχιστον 70 λεπτά και του επιστρέφει 10 λεπτά, θυμίζοντας τον κλέφτη που κλέβει ένα σπίτι, αλλά επιστρέφει την καρέκλα.
11: Αντί για μία μόνιμη φορολογική ελάφρυνση, επιλέγει προσωρινές επιδοτήσεις λίγων λεπτών.
4: Σταθερό πεδίο αντιπαράθεσης κυβέρνησης και κομμάτων θα αποτελεί το θέμα της ακρίβειας και η καθημερινότητα των πολιτών.
0: Λοιπόν, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Τα λένε και αυτοί. Ο καθένας λέει αυτά που πρέπει να πει για το μαγαζί. Πράξεις, ενέργειες και λοιπά, τίποτα. Είδατε καμιά δυνατή κινητοποίηση να γίνει, να πάσουμε το πάσο που θέλει να γίνει κυβέρνηση, ή ο Αλέξης ή το κάτω κουκουέ δεν θέλει να γίνει κυβέρνηση με τίποτα, εντάξει. Να γίνει κατά της φορολογίας των καυσίμων, να βγουν μια μέρα στο Σύνταγμα, γεμίζουν το Σύνταγμα, ρε παιδί μου. Να γίνει μακελιό. Είδατε τίποτα και όχι, μόνο στο μπύρι μπύρι, έτσι να είχαμε να λέγαμε και κατά τα άλλα τα λένε μεταξύ τους στη Βουλή για να δικαιολογούν το μισθό τους και από εκεί και πέρα τίποτα περαιτέρω. Ο κόσμος είναι ανυπεράσπιστος. Είναι στο έλεος των κοντζαμπάσιδων. Εγώ τα λέω. Εγώ σας τα λέω. Το θέμα είναι εσείς αν τα ακούτε. Και μια και σας είπα για τη Βουλή, το Σαββατοκύριακο είχαμε σήμερα την τελευταία μέρα για τις αναθεώρησεις του Συντάγματος. Να δούμε τι θα ψηφίσει ο καθένας. Εδώ είναι που θα δούμε τώρα τι εκατοστοσεβό ετάχθη. Γιατί τις προηγούμενες ημέρες είχαμε αψιμαχίες.
13: Σε μετοπική σύγκρουση ήρθαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή, εκτοξεύοντας πειρά εκατέρωθεν. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στο Πασόκ για τη στάση του στη συνταγματική αναθεώρηση, κατηγορώντας το ότι είναι κατώτερο των περιστάσεων. Ανεβάζοντας τους τόνους, σχολίασε ότι έγινε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα.
14: Το Πασόκ βρέθηκε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίς να οργανώσει κάποια εκτροπή. Ο κ. Μητσοτάκης παραμένει πρωθυπουργός, έχοντας οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα.
15: Κάνατε ένα λογοπαίγνιο, σας ξέφυγε, το εννοούσατε,
14: Ομολογήσατε ότι βρεθήκατε ουσιαστικά στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης επειδή διαλύθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μας κατηγορείτε, να το αποσαφηνίσουμε αυτό, ότι ουσιαστικά εμείς κυβερνούμε ως αποτέλεσμα εκτροπής. Εκτροπή. Η βούληση του ελληνικού λαού, το 41% που πήραμε δύο φορές, το ονομάζεται εκτροπή. Εκτροπή ήταν όταν κατέβηκαν τα τάγκ στο 1967 και χρειάστηκε να έρθει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής για να αποκαταστήσει τη δημοκρατία.
15: Να κάνει ο κ. Μητσοτάκης τέτοια λογοπαίγνια 52 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, νομίζω είναι φθηνός συνδικαλισμός. Τότε ήταν χούντα. Εμείς το ΠΑΣΟΚ ουδέποτε στο δημόσιο διάλογο έχει αναφερθεί με αυτόν τον τρόπο. Είπαμε κάτι απλό, εκτροπή. Εκτροπή σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο σημαίνει να μη σέβεσαι τους κανόνες. Δεν το καταλαβαίνετε?
14: Όταν επιμένετε με τόσο μεγάλη ένταση να μην δώσετε την δυνατότητα στην επόμενη Βουλή με 151 βουλευτές να αλλάξει το Σύνταγμα, νομίζω, κύριε Δουλάκη, μας κάνετε ένα μεγάλο δώρο. Διότι μεγαλύτερη ομολογία ότι έχετε προεξοφλήσει την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας από αυτό δεν υπάρχει. Οι πολίτες ξέρουν γιατί ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ.
15: Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, με την πολιτική αλλαγή δεν μιλά για εναλλαγή προσώπων σε θέσεις εξουσίας, αλλά για μια ριζική διαφορετικά κουλτούρα διακυβέρνησης.
14: Δεν αντέχετε, κυρία Ανδρουλάκη, πολιτικά, λυπάμαι να το πω έτσι και όλα, είστε τόσο κολλημένος με την ιδέα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός ιδεολογικός σας αντίπαλος, αντλείτε υπαρξιακό νόημα μόνο μέσα από τις σύγκρουσες της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχετε κάνει το θάρρος να πείτε, ρε παιδιά, αυτά είναι σωστά. Μόνοι σας τα λέγατε στην Επιτροπή.
16: Θέλατε να περάσετε μια σειρά σκληρά αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς να προλάβει να ενημερωθεί και να αντιδράσει ο ελληνικός λαός.
17: Φοβάστε οτιδήποτε δεν μπορείτε να ελέγξετε.
18: Εμείς στη νίκη θα σας χειροκοπούμε όπου μπορούμε και όσο μπορούμε.
13: Τα πνεύματα οξύθηκαν λόγω των συνεχών διακοπών της ομιλίας του Πρωθυπουργού από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την ίδια να επανέρχεται όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να βγει από την αίθουσα μετά τη σφοδρή σύγκρουση που είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
14: Αντιμετωπίστε την κυρία Κωνσταντοπούλου με την κατανόηση που της αρμόζει.
19: Τι
14: όλοι είναι κατάλαβαν, κυρία μου, τι εννοώ. Όλοι κατάλαβαν τι εννοώ. Όλη η αίθουσα έχει καταλάβει πια. Επιτρέψτε μου.
20: Εγώ δεν πρόκειται ποτέ να καθίσω να σας ακούσω με αυτή τη συμπεριφορά. Μπορείτε να μιλάτε μόνοι σας.
21: Πού πάτε. Ξέρετε, υπήρχε και ένας άλλος πρωθυπουργός που έφευγε όταν ανέβαινα στο Βήμα ως πρόεδρος της Βουλής. Λέγεται Αλέξης Τσίπρας.
13: Η ψηφοφορία για το Σύνταγμα έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα.
0: Εν τω μεταξύ, μην νομίζετε ότι γενικώς και απροσδιορίστως οι αντεγκλήσεις γίνονται μεταξύ των πολιτικών αρχηγών κλπ. Εδώ έχουν αρχίσει και δημιουργούνται βεντέτες του τύπου Σαλμάς Γεωργιάδης.
22: Κόκκινο χτυπάει αντιπαράθεση Άδωνη Γεωργιάδη και Μάριου Σαλμά για την υπόθεση της Νοβάρτης, με τις εκατέρωθεν καταγγελίες να συνοδεύονται πλέον και από προσφυγές στη δικαιοσύνη.
23: Έχω πάει ήδη, δεν θα κάνω τώρα να το μιλήσω στον Σαλμά, τώρα δεν έχει το σπουδαίο πρόσωπο. Έχω κάνει μήνυση, θα πάω στη δικασία, θα τον καταδικάσω, γιατί όσο είπε για μένα. Ρώτησα αν ο κύριος Γεωργιάδης ζητούσε από φαρμακευτικές και άλλες επιχειρήσεις να δίνουν χρήματα σε μέσα ενημέρωσης για να διακρίνει αυτό στην τηλεόραση, και αυτό είναι ο ορισμός της διαπλοκής, αυτό δεν μου τα απάντησε ποτέ.
22: Ο Υπουργός Υγείας υποστηρίζει ότι ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε να ενταχθεί ως προστατευόμενος μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στόχο, όπως ισχυρίζεται, να διεκδικήσει αμοιβή πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Η κόντρα πέρασε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από τη μεριά του, ο κύριος Σαλμάς απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Τους χαρακτηρίζει ψευδείς και προαναγγέλλει δικαστικές ενέργειες.
23: Μετά από τη χθεσινή του ανάρτηση στο προφίλ του στο X, ναι. Γιατί είχε πράγματα τα οποία είναι αποδεδειγμένα ψεύδι, να καταθέσει τώρα υπουργός πλαστά έγγραφα. Η ιδέα ότι ένας πρώην υπουργός και βουλευτής παίρνει τα μηνύματα από αντελάσματα, βγάζει στον αέρα από την αλήθεια, αλλά τόσο τόσο ίσως είναι και παράνομο.
22: Ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζει την ύπαρξη νέων στοιχείων, βάσει των οποίων ζήτα να ανοίξει πάλι υπόθεση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης κάνει λόγο για γνωστό υλικό από τη δικογραφία.
23: Άρα, δύο πρώην υπουργοί υγείας μαθαίνουμε ότι οι αμερικανικές αρχές κάνουν έρευνα για πρακτικές εταιρείας στην Ελλάδα. Πώς αντιδρούμε? Ο μεν Άδωνης Γεωργιάδης δεν το λέει πουθενά και δεν εισφέρει στην έρευνα τίποτα, αλλά κυρίως προσέξτε, εκείνη την περίοδο ήταν αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά που είπε χθες είναι πραγματικές ανοησίες. Ο κατήφορος του Πασόκ δεν έχει προηγούμενο. Το να ζητά του Πασόκ να ξανανοίξει η σκευωρία Νοβάρτης. Δεν το Πασόκ έλεγε μέχρι χθες ότι είναι σκευωρία Νοβάρτης και σήμερα το είπε σκάνδαλο Νοβάρτης. Καλά δεν τρέπεται ο Σανδουλάς καθόλου. Δεν έχει δηλαδή φραγμό, κάποια ηθική.
22: Με την πολιτική και δικαστική αντιπαράθεση να βρίσκεται πλέον στο κόκκινο, ο Άδωνης Γεωργιάδης προαναγγέλει σειρά αποκαλύψεων.
0: Εγώ θα υπενθυμίσω και θα πω μόνο το εξής. Η Νοβάρτης πήγε στην Αμερική κατηγορουμένη, ομολόγησε ότι χρημάτιζε στην Ελλάδα, πλήρωσε και ένα πρόσημο 300-400 μύρια πόσα είναι και καθάρισε στην Αμερική, ομολογώντας το σκάνδαλο. Στην Ελλάδα την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια, πλήρωσε, αν τα πλήρωσε, 5-6 εκατομμύρια που τις βάλανε εδώ πέρα οι δικοί μας, οι Μητσοτάκηδες, οι πρώην κλπ. Και τελείωσε. Και μετά έρθε και μας φούλαγε και εμβόλια. Ναι, για να μην ξεχάσουμε τι λέμε. Η άλλη βεντέτα είναι μεταξύ του Άδωνη και του Πολάκη.
1: Δρύει μια κριτική ασκεί ο Άδωνης Γεωργιάδης στις προαναγγελίες της Κομουντούρου για αιτήματα ανάσυρσης της υπόθεσης Νοβάρτης από το αρχείο.
3: Έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και αντί να ζητάει συγγνώμη, μου ξανακάνει επίθεση.
1: Αναφερόμενος στα μηνύματα τα οποία όπως επανέλαβε ήταν γνωστό υλικό της δικογραφίας, τόνισε πως είχε ζητήσει από τον τότε επικεφαλής της Νοβάρτης να εξετάσει τη δυνατότητα διαφημιστικής προβολής ενημερωτικής ιστοσελίδας, επιμένοντας όμως ότι το συγκεκριμένο περιστατικό έχει ήδη αξιολογηθεί από τη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.
3: Υπήρχε μια καταγγελία ότι είχα παρέμβει πράγματι όταν δεν ήμουν υπουργός Υγείας στον κύριο Φρουζή για να πάρει μια διαφήμιση πολύ μικρή, ένα site της τάξης των 2.000 ευρώ. Να, πράγματι. Λοιπόν, μου χαιρετίζει μια φίλη μου δημοσιογράφος. Αν μπορείς, με έχει αφήσει να βάλεις μια διαφήμιση να τους ξέρει, να τους πει να με αφήσουν να παίξω και το είπα. Έγκλημα φοβερό.
1: Επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη εξαπολύει ο Παύλος Πολάκης μέσω των social media.
5: Ο Άδωνης Γεωργιάδης σε μια προσπάθεια να αμυνθεί σε αυτά που αποκάλυψε ο Σαλμάς, είπε πως όταν πήρε τηλέφωνο τον Φρουζή της Νοβάρτης για να βάλει διαφήμιση στο site της δημοσιογράφου, δεν ήταν υπουργός. Όμως αρχιψεύταρε και αδιευκρίνηστε. Η αλήθεια είναι πως υπουργός ήσουν όταν τον πήρε τηλέφωνο και υπουργός ήσουν όταν μπήκε διαφήμιση στο site.
1: Ότι τα μηνύματα ήταν γνωστό υλικό της δικογραφίας, αλλά χρησιμοποιήθηκαν από τον Μάριο Σαλμά όταν φοβήθηκε για την άρση της ασυλίας του, τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
19: Τα μηνύματα που κατέβεσα δεν περιλαμβάνονται στη δικογραφία του που αρχιοθετήθηκε, εκτός κι αν τα προσκομίσει.
3: Την ώρα που έρεται η ασυλία του, αμυνόμενος, δεν θέλει να έρθει η ασυλία του, πετάει μία σειρά λάσπης και αντί η κοινή γνώμη και η Βουλή να πήρε, παιδιά, αυτά έχουμε πει στην Νοβάρτης, έχει κριθεί στα δικαστήρια, αναμασάνε πάλι τα πολιτικά κόμματα, τα αντίπαλα σε μένα, ξανά την ίδια ιστορία, λες και είμαστε το 2018.
0: Βέβαια, αυτοί μεταξύ τους βγάζουν τα μάτια τους, ο ένας κερνάει για τον άλλον και εμείς παρακολουθούμε το θέαμα, διότι μας αρέσει το αίμα και δει το πολιτικό αίμα. Μου το είχε πει ένας σκηνοθέτης τότε που ήταν να έρθει ο Μητσοτάκης να γενιάσει την ψηλή τη γέφυρα και είχαν κάνει κινητοποίηση οι άνεργοι του Σαούσογλου τότε και λοιπά και αυτά. Ζητάγανε τα κανάλια να έρθουν τα κανάλια και του λέει ένας σκηνοθέτης, άμα δεν έχει αίμα δεν μας ενδιαφέρει να πάμε. Ήτανε μια απάντηση του ενός εκατομμυρίου. Τη θυμάται ο Κουλουρίδης ακόμα αυτή την απάντηση, ότι για να έρθουμε, λέει, τα κανάλια πρέπει να πέσει να υπάρχει αίμα. Καταλάβατε πως γίνεται? Εν τω μεταξύ, τι είχε πει ο Φραπές, ο γνωστός Φραπές της γνωστής οικογενείας? Επικαλούμε, λέει, το δικαίωμα της σιωπής. Άντε τώρα να καθαρίσεις.
6: Για τις 16 Φεβρουαρίου ορίστηκε η δίκη για τη στάση που κράτησε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως Φραπές. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση για τα όσα είπε αλλά και όσα δεν είπε. Καλύτερα να πούμε ρίτσα κατά την εξέτασή του από τη Βουλή για την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα τις επιδοτήσεις μαμούθ από τον οργανισμό αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας. Η φράση του επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής οδήγησε σε προκαταρκτική εξέταση και στον ορισμό δίκης για τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Να θυμίσουμε πως είναι η δεύτερη δίκη, σε αναβολή είναι και άλλη μια δίκη που εκκρεμεί για τον Οκτώβριο για το αδίκημα της απίθειας, το οποίο αφορά την άρνησή του να βρεθεί την πρώτη φορά ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής.
0: Θα πάει και ο Φραπές τώρα να πει το δικαίωμα της σιωπής και στον εισαγγελέα, στο δικαστήριο. Απ' την άλλη όμως, η Επιτροπή της Βουλής σεβάστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Αλλά υπάρχει που και κανένα εισαγγελέα, ο οποίος παρακολουθεί, τα βλέπει και κάνει τα περαιτέρω. Έχω διαπιστώσει μία στροφή στη δικαιοσύνη. Λέτε να έχουν πάρει χαμπάρι τίποτα. Λέτε να έχουν πάρει χαμπάρι τίποτα ορισμένοι εισαγγελείς κλπ. Και να αρχίζουν να στέλνουν μπιλιετά. Μάλλον κάτι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, εσύ που περιμένεις τις απαλλαγές, τις φοροαπαλλαγές, το ένα και το άλλο, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, ετοιμάσου τώρα για τη φοροεπιδρομή.
7: Και ποιοι είναι αυτοί, η μεσαία τάξη. Ο ένας στους τρεις, και για να είμαι σαφής, είναι το 35%. Αυτός ο κόσμος λοιπόν καλείται με τα ρεκαθαριστικά να πληρώσει φόρο. Γιατί φόρο μιλούμε, Ρίτσα? Πάνω από 2.000 ευρώ. 2.030 ευρώ.
8: Α, μιλάμε για μεγάλο ποσό.
7: Θα σου το πω απλά με ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε και εμείς για ποιο κόσμο μιλάμε. Πάμε στο παράδειγμά μας. Αν κάποιος έχει ένα εισόδημα 1.835 ευρώ το μήνα μεικτά και έχει δύο παιδιά, θα πληρώσει το φόρο, το μεσοσταθμικό φόρο που καλούνται να πληρώσουν όσοι είναι να πληρώνουν τα καθαριστικά. 2.000 ευρώ.
8: Μιλάμε για μεγάλο ποσό.
7: Δεν είναι όμως μόνο αυτό, Ρίτσα. Αυτό είναι η εφορία που πρέπει να πληρώσουμε. Η έμεση φόρη. Ο ΦΠΑ. Στα ψώνια που κάνουμε.
8: Σιγά.
7: Στα τρόφιμα.
8: Ναι.
7: Το ενίκιο. Αυτό το λογαριασμό.
8: Καύσιμα. Τα καύσιμα τα ξεχνάς, δεν ξέρω γιατί.
7: Έτσι, ειδική φόρη κατανάλωση.
8: Ναι.
7: Και ο ΦΠΑ. Είναι οι 6 στα 10 ευρώ στις βενζίνες. Εδώ μιλούμε για ένα εκρηκτικό μείγμα ακρίβειας που ο πολίτης δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Ποια είναι η λύση? Μείωση φόρων.
8: Τώρα έρχονται και τα ραβασάκια για 30.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που έχουν ανασφάλιστα οχήματα.
7: Είναι οι έξυπνοι αυτοί, οι οποίοι δεν ασφαλίζουν το αυτοκίνητο.
8: Μεγάλος αριθμός και εκεί, 30.000.
7: Βεβαίως και είναι μεγάλος και είναι οι πρώτοι έλεγχοι που έχουν γίνει με τη βοήθεια του AI.
8: Α, είναι
7: 32.200 δεν έχουν ασφαλίσει τα αυτοκίνητά τους, δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας. Τι σημαίνει αυτό, Ρίτσα? Πρακτικά ότι αν σε τρακάρει ένας άνθρωπος και σου κάνει μια ζημιά 2, 3, 5.000 ευρώ, ψάξε εσύ να βρεις από πού θα πάρεις τα χρήματα. Από την ασφαλιστική θα τα πάρεις, από τον ίδιο αμφιβάλλον θα τα πάρεις. 12,5 εκατομμύρια ευρώ είναι τα πρόστιμα που μέχρι τώρα έχουν καταλογιστεί. Αυτά όμως είναι πολύ σοβαρά, γιατί μιλούσαμε για 500.000 ανασφάλιστα, αν θυμάσαι.
8: Ναι,
7: ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι, μου λένε, 300 με 300.000 σήμερα που μιλά.
0: Ετοιμαστείτε λοιπόν να σας έρθουν τα μπουγιουρτί. Ακούτε για φοροαπαλλαγές, λες τι καλός πρωθυπουργός. Μα σκέφτεται, τι καλός πρωθυπουργός. Έρχεται τώρα το μπουγιουρτί. Και εμείς επανερχόμεθα σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο Ράδιο 1 και του 98,1. Θα πούμε και για τα σπιτάκια.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Με έσκασες πια. Το πρόγραμμα δεν είναι πατάω να κουμπί και παίρνω λεφτά.
9: Πού είστε ρε παιδιά? Έμαθα ότι βγήκε τα επιχειρώστερα. Κύριε, θα μην γίνει κανένα και το χάσω.
8: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε.
9: Έχω το πείσει κόσμος. Θέλω εξοπλισμό κτηριακά να πάω το μαγαζί μπροστά. Δεν θα κάτσω να με φάει χαρτούρα, μη γαμ***.
8: Η χαρτούρα, αγάπη μου, δεν τρώει. Απλά ξεχωρίζει τους οργανωμένους από τους έλα μωρέ θα το δούμε.
9: Να σου πω κάτι. Εγώ από υπολογιστές, σέρβις, προγράμματα ξέρω. Από de minimis, γακ και τέτοιες δεν έχω ιδέα.
8: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Το πρόγραμμα επιχειρώστε ΡΕΑ αφορά υφιστάμενες, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 75% ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης.
9: Ωραία. Δηλαδή μου λες τι μπορώ να βάλω, τι μπορώ να πάρω και δεν χρειάζεται να τρέχω εγώ σαν το μ***, να κάνω το λογιστή, το σύμβουλο και το μάγο μαζί.
8: Ελέγχουμε αν η επιχείρηση πληρεί τις προϋποθέσεις. Αναλύουμε το επενδυτικό σχέδιο και οργανώνουμε την αίτηση σωστά.
9: Θέλω. Γιατί όταν εγώ ακούω δικαιολογητικά βρίζω.
8: Ακούγεσαι κύριε Νίκο μου, το κατάλαβαν μέχρι την περιφέρεια. Με έσκασες πια, το πρόγραμμα δεν είναι πατάω να κουμπί και παίρνω λεφτά. Θέλει στρατηγική, σωστά στοιχεία και ανθρώπους που ξέρουν.
9: Σωστή. Σνομ, αλλά σωστή.
8: Ευχαριστώ. Το έχω θέσει χρόνια. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε. Προγράμματα ΕΣΠΑ, είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε. Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
15: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Αποστολή.
2: Ναι, εγώ, γιατί.
1: Α, ρωτάω. Έλα, Αποστολή. Όλα καλά.
2: Όλα καλά.
1: Κάτσε ρε φίλε, έβαλε τώρα ο Θήμιος την κυρία αυτή που είναι στη Λαϊκή και λέει μου φαίνονται φθηνά.
2: Ναι.
3: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
4: Sorry.
3: Και στη Λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
1: Ρε φίλε, νομίζω ότι την έχετε αδικήσει αυτή τη γυναίκα. Δεν λέει αυτό που νομίζει ο Θήμιος.
2: Τι λέει?
1: Αυτό που λέει αυτή, δηλαδή νομίζω ότι είναι υπέρ των παραγωγών. Το ότι έχουν πέσει τόσο πολλές τιμές λόγω του ανταγωνισμού, λόγω του σούπερ μάρκετ και αυτά, που είναι ντροπή.
2: Και ντρέπομαι.
5: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
1: Ρε φίλε, και ντρέπεσαι. Είναι ντροπή να δουλεύεις για ένα ευρώ το κιλό τα μήλα.
2: Αυτό λέει η κυρία, λες.
1: Το λέει κιόλα στο τέλος.
3: Και τους αφήνει και ένα και δύο και μερικές φορές και τρία. Ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
1: Το τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή έρχονται από το πρωί, ότι αυτά τα πράγματα δεν πληρώνονται. Και, να σου πω και κάτι.
2: Και δεν μου λες.
1: Έλατε. Ξέρεις τι. Το να βγει ένα μήλο, ξέρεις τι δουλειά θέλει από πίσω. Και παίρνουν οι παραγωγοί, τα αρχίδια μου παίρνουν για τη δουλειά που κάνουν.
2: Ναι, το έχω υπόψη με αυτό.
1: Εγώ νομίζω ότι η κυρία αυτή αυτό εννοεί. Έτσι νομίζω τώρα. Μπάχα και λάθος.
2: Ναι, εντάξει. Okay.
1: Θα μου πεις απ' όλα που γίνεται αυτό σε πειράξη. Εντάξει, ξέρω εγώ έτσι.
2: Ο, καλά έκανες. Ότι τον πειράζει τον καθένα, δεν έχω εγώ θέμα.
6: Αποστόλη, γεια σου.
2: Γεια σου.
6: Δεν θα έπαιρνα, αλλά ξέρεις, τσαντίστηκα τώρα με τη βούλτευση. Οπότε ας πούμε μερικά πραγματάκια. Μια και έγινε και μαθηολόγος τώρα.
2: Ναι.
6: Λοιπόν, καταρχάς, ας ξεχάσουμε τα περί Τσαουσέσκου, που οι κοβέσεις μπορεί να ήταν και 5 και 10 χρονών, δεν ξέρω εγώ πόσο ήταν.
3: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
6: Ας πούμε ότι η βούλτευση έχει πάθει γεροντική άνοια, όπως παθαίνουν όλοι στην οικογένειά τους, τα τελευταία τους. Λοιπόν, Ιταλία. Λέει το εξής, ότι οι δικαστές οι οποίοι δολοφονήθηκαν δεν ακούμπησαν πολιτικούς.
3: Κάποιοι συνάδελφοί της στο Παλέρμο πριν 30 χρόνια δολοφονήθηκαν γιατί έβαλαν στη φυλακή πραγματικούς μαφιόζους και δεν κυνήγησαν ούτε καν τους πολιτικούς.
6: Λοιπόν, το Ιρόκο Χινίτσι, ο Γκαετάνο Κώστα, ο Τζοβάνι Φαλκόνε, ο Πάολο Μπορσελίνο και μια σειρά άλλοι δολοφονήθηκαν από τη μαφία όταν πλησίασαν ονόματα υψηλά ισταμένων πολιτικών της Ιταλίας. Μεταξύ των οποίων και ο Ανδρεώτη, ο πολύ γνωστός.
2: Ναι.
6: Λοιπόν, αν δεν τα ξέρει, ας ανοίξει τα κραβάτια και θα τα διαβάσει.
2: Η βούλτευση δεν είναι εδώ για να μας ενημερώσει τι ξέρει ή τι είναι αλήθεια.
6: Όχι βέβαια.
2: Η βούλτευση βγαίνει στα κανάλια για άλλο λόγο. Άλλη δουλειά έχει να κάνει.
6: Εντάξει,
2: δεν έχει την αλήθεια.
6: Δεν λέω, εντάξει.
2: Απλά ενημερώνω, μην μπερδευόμαστε.
6: Αλλά μιλάμε, κοίταξε. Μιλάμε εδώ και για κατάσταση άνοιας. Έτσι.
7: Έλα, Αποστολή, καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
7: Να είσαι καλά, φίλε μου. Απλά ήθελα να σου πω για μια εκδήλωση, αν θέλει ο Θήμιος να την πει, το Σάββατο στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, με τον τίτλο «Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα». Είναι μια καλλιτεχνική εκδήλωση, όπου είναι η Φωτεινή Βελετσιώτου, η Νατάσα Ιμποφίλιο, ο Παντελής ο Θαλασσινός, Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας και μιλάει ο γραμματέας Τσούμπας.
2: Άκου τώρα, πώς κολλήσαν όλα αυτά μαζί. Τέλος πάντων, κατάλαβα.
7: Κολλάνε, μόνο αυτά.
2: Περίεργες συνδέσεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, έγινε, να είσαι καλά.
8: Αποστόλη μου.
2: Έλα μου.
8: Τι κάνεις, μας λείψατε.
2: Εμένα το λες, εμένα δεν μου λείψαμε.
8: Σας λείψαμε εμείς.
2: Δεν είπα αυτό.
8: Ναι. Ευτυχώς που έχετε μαγνητοσκοπήσει εκπομπές και βάζουμε και ακούμε.
2: Για σας το κάναμε.
8: Ναι, για να παίρνουμε τη δόση μας.
2: Κάτι να γίνεται.
8: Φτάσαμε το Δεκέμβρη, Χριστούγεννα 25 φτάσαμε μέχρι να γυρίσετε.
2: Α, ωραίο κρασί είχε βγει τότε. Καλή χρονιά.
9: Σε στο σημείο δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Words don't come easy. Ε, βγαίνουν εύκολα οι λέξεις. Άμα δεν βγαίνουν εύκολα οι λέξεις, κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Σοβαρό. Να το ξέρετε αυτό. Άμα δεν βγαίνουν εύκολα οι λέξεις, έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Τι λέει ο κύριος Αργύρης, τι... για καθίστε τώρα, γιατί εδώ πέρα τι... είμαστε. Ο κύριος Αργύρης μου στείλε ένα μήνυμα. Ε, πού είναι ρε Αργύρη το μήνυμα? Τι έκανες, έκανες τίποτα στο βατσοβιβλίο και μου έβγαλε μήνυμα εδώ? Κάτσε, τα παρακολουθώ όλα εγώ αυτά. Ό,τι κάνετε τα... τα... να το, εδώ είναι. Α, ναι. Μάλιστα. Θα μαμίσουμε, λέει, και τους μάρτυρες και τη δικαιοσύνη, έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και τους μαμίσανε. Δεν το συζητάμε. Στα τέσσερα οι δικαστές. Εδώ είμαστε και πάλι, αγαπητοί μου ακροατοί και αγαπητοί μου ακροάτρια. Εδώ είναι το Ράδιο 1, το μεγαλύτερο παρέακι του ραδιοφώνου, με το πρωινό μας καφέ από τα Μπέικερι Μητάφης και το δεκατιανό μας μαζί. Και το πρωινό μας μαζί, παρακαλώ πολύ. Έχετε δοκιμάσει? Άμα δεν έχετε δοκιμάσει, να πάτε να δοκιμάσετε. Καταρχήν πίνεις καφέ, δεν πίνεις δηλητήριο. Ένα και σημαντικό απ' όλα. Δεύτερον, παίρνεις μαζί με τον καφέ να φας το πρωινό σου. Ό,τι πρωινό θέλεις, ό,τι σαντουίτς θέλεις, τυρόπιτες, σπανακόπιτες, ό,τι τραβάει η όρεξή σου πρωί-πρωί, και μετά παίρνεις και το ψωμί για το μεσημέρι για το σπίτι. Ένα, μετά το φαγητό δεν θέλεις να φας και ένα γλυκάκι λίγο να πάει έτσι κάτω, να τσα... παίρνεις και το γλυκό σου και το παγωτό σου, ό,τι θέλεις. Γιατί στα Μπέικερι Μητάφης παίρνεις απ' όλα. Και είναι και 3α κατηγορία. Έτσι, παίζουμε Champions League τώρα εκεί πέρα, δεν παίζουμε Β' Εθνική. Λοιπόν, οι ανίκανοι, για να μην πω καμιά πιο βαριά κουβέντα, οι ανίκανοι είχαν υποσχεθεί ότι θα επισπεύσουν τις εργασίες για να εορταστεί επιτέλους φέτος η πολιούχος της πόλης, η Αγία Παρασκευή, στο σπίτι της, στο ναό της. Και ξαφνικά μάθαμε ότι ακυρώθηκε η ολονυχτία που είχαν βγάλει και αφίσες ότι θα γίνει, και πληροφορηθήκαμε ότι η εικόνα θα πάει στον Άγιο Δημήτριο και θα γίνει από εκεί η περιφορά. Οι άχρηστοι και οι ανίκανοι, οι οποίοι έχουν εκεί το μνημείο και έχουν βρει την κότα με τα χρυσά αυγά. Τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, και πέφτει μασαμπούκα στην εργολαβία εκεί της Αγίας Παρασκευής. Το Πάσχα την είχαν ανοίξει και πάει ο κόσμος μέσα στην λειτουργία. Μετά και καλά δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Είχε βγει ο Περιφερειάρης, θα θυμάμαι καλά, και είχε πει στο Σεβασμιότατε, Σεβασμιότατε, ότι θα κάνουμε τα πάντα να πιέσουμε ούτως ώστε να εορταστεί η πανήγυρης της προστάτητος της πόλης στο φυσικό της χώρο. Αλλά εις μάτιν, και η ολονυχτία ακυρώθηκε, και τώρα τι κάνανε? Έχουν πάρει την εικόνα, την έχουν πάει στο κλεισάκι δίπλα εκεί στον Άγιο Φανούριο, έχουν κλείσει και το δρόμο για να πηγαίνουν εκεί οι πιστοί να προσκυνάνε. Καταλάβατε? Να προσκυνάνε την εικόνα τις ημέρες, τις 7 ημέρες που είναι η πανηγύρις, το πανηγύρι. Τι να πω, ξέρω εγώ τι άλλο να πω. Οι άνθρωποι είναι άχρηστοι, ανίκανοι. Ανίκανοι. Και σε αυτό. Και σε αυτό και σ' άλλα και σ' αυτό. Χθες μου έστειλε ένα μήνυμα ο κύριος Τζαφέρος της παρατάξεως του κυρίου Σπύρου, ο συνιδιοκτήτης της παράταξης. Λοιπόν, για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Και μου θύμισε ότι το Σεπτέμβριο του 25, ένα χρόνο πριν, είχε κάνει ερώτημα στη Δημοτική Αρχή για το τι κόλπο παίζεται και το τι γίνεται με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης στο Δήμο Χαλκιδέων. Είχε αρχίσει από τότε και μύριζε το σκάνδαλο. Είχαν αρχίσει και ψιλογράφανε κάποιοι ότι και νέο σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Και τώρα έρθει η εισαγγελία και του τσίμπησε. Και του πάει τώρα στο τέτοιο, και όσοι δήμαρχοι πήρανε σπιτάκια αντί να τα πλέον 60, τα πλέον 300, θα πάνε να δώσουν λογοδοσία. Πώς κάνα διαγωνισμό? Φωτογραφικό διαγωνισμό? Του σωστήλαν έτοιμο το διαγωνισμό? Τον έφερε εταιρεία την προκήρυξη του διαγωνισμού κλπ. Ακούστε τι ρωτάει ο Τζαφέρος και τι απαντάει η κυρία Βάκα από το αρχείο μου.
1: Το θέμα που βέβαια έχει απασχολήσει και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, την κυρία Κοβέση. Τότε, όταν πριν δύο μήνες είχε μπει, δεν είχε φτάσει το θέμα τόσο ψηλά. Λοιπόν, ξεκινάω στο θέμα. Στο Δήμο μας, ως γνωστόν, λειτουργούν ήδη 13 πολυκέντρα ανακύκλωσης 4 ρευμάτων με σύστημα ανταπόδοσης, με ανάδοχο την Τεξάν, συστήματα περιβαλλοντολογικής εναλλακτικής διαχείρισης ΑΒΕ, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Δήμου, με ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού 4.836.000 ευρώ με ΦΠΑ 24%, ήτι κόστος 372.000 με ΦΠΑ ανά κέντρο, ανά σπιτάκι ανακύκλωσης. Σημειωτέων, υπάρχουν δημοσιεύματα που θεωρούν υπερβολικό αυτό το κόστος και αναφέρονται σε υπερτιμολόγηση εκ μέρους της Τεξάν, κοστολογώντας ως κανονική τιμή το κάθε κέντρο σε 70 μέχρι 80.000. Μιλάμε δηλαδή για μια υπερτιμολόγηση η οποία είναι 4 φορές πάνω από ό,τι κοστίζουν σε χώρες της Ευρώπης.
2: Είχαμε 100% χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ξέρετε αυτά. Δεν εξόδεψε, δεν δαπάνησε ο Δήμος ούτε ένα ευρώ για την τοποθέτηση αυτών των πολυκέντρων. Μάλιστα και στην ΠΕΔ και στην ΚΕΔΕ, σε διάφορες επιτροπές που συμμετέχω, πολλοί Δήμοι λένε γιατί δεν έχουμε και εμείς τέτοια πολυκέντρα. Όσον αφορά αυτά που είπατε, κύριε Τζαφέρο, για υπερτιμολογήσεις πιθανές, που δεν το γνωρίζω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει υπερτιμολόγηση, αυτό είναι κάτι που το λέτε εσείς. Αλλά όσον αφορά...
1: επίσημα, δεν...
2: υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα που λένε μπράβο στη Τεχάν. Και πρόσφατα είδα και ένα δημοσίευμα, είχε και ένα περίπτερο εκεί στη ΔΕΘ, είχε φέρει, είχε κάνει και αφιέρωμα στον Ατετοκούμπο και έγινε ο κακός χαμός. Δεν μένω στα δημοσίευματα, θα πω στην ουσία. Η ουσία ποια είναι? Ότι πρόκειται για μία σύμβαση η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη και έχει ελεγχθεί από το ελεκτικό συνέδριο. Συμβάσεις εκατομμυρίων ευρώ ελέγχονται από το ελεκτικό συνέδριο στην Αθήνα και περνάνε πάντα από εκεί. Αν είχαν οποιαδήποτε πλημέλεια, το αρμόδιο ελεκτικό όργανο που είναι το ελεκτικό συνέδριο θα τις είχε κόψει. Οι συμβάσεις είναι πολύ συγκεκριμένες και αυτές υλοποιούμε. Ό,τι λένε οι συμβάσεις. Και εδώ είμαστε για να δούμε να κάνουμε ακόμα και περισσότερα, γιατί τώρα έχουμε πάλι, θα βγάλουμε ένα διαγωνισμό και για άλλες γωνιές ανακύκλωσης. Δεν θα είναι πολυκέντρα, αυτές θα είναι γωνιές με ξεχωριστά, με ξεχωριστούς κάδους χρωματιστούς που θα μπουν έξω από σχολεία αυτές, όπου θα μπορεί να γίνεται ανακύκλωση και με κίτρινο και με κόκκινο και με πράσινο και με μπλε κάδο και καφέ. Και εδώ είμαστε για να προχωρούμε, γιατί αυτή είναι η ουσία, να μπορέσουμε δηλαδή να εφαρμόσουμε ουσιαστικά πρακτικές ανακύκλωση στο Δήμο μας. Ευχαριστώ.
0: Τώρα τι λέει η κυρία Βάκα? Τώρα που μπουκάρει η Ευρωπαία Εισαγγελέας και άλλοι εισαγγελείς και ΑΔΕ και τσιμπήσανε και βουτήξανε τις καταχρηστικές συμβάσεις τις οποίες υπογράψανε ορισμένοι δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο δικός μας, ο Δήμος Χαλκιδέων. Τώρα η κυρία Βάκα τι έχει να πει? Η Λαλιστάτη που έλα μωρέ τώρα, τι είναι αυτά που λένε, ελεχθήκανε για το ελεκτικό συνέδριο. Λες και στο ηλεκτρικό συνέδριο, άμα δούμε τι περνάει από το ηλεκτρικό συνέδριο, κρυβόμαστε. Και θέλανε, λέει, και άλλοι δήμοι να πάρουνε. Και ποιος είναι από πίσω, ξέρει η κυρία Βάκα να μας πει? Είναι οι Μούργοι? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, δεν είναι οι Μούργοι από πίσω. Αυτή είναι η μπροστινή. Από πίσω είναι άλλο παλικάρι. Θα βγει και αυτό, πιστεύω, όταν θα έρθει η ώρα για να αρχίσουν να μιλάνε. Να μιλάνε. Μπιριμπίρι, μπιριμπίρι. Περιμένετε και θα δείτε. Εγώ σας το έχω πει από τότε. Μόλις έσκασε τα σπιτάκια, κάτι είχε πάρει τα αυτή μου. Ποιος είναι από πίσω που τα προωθεί. Και σας είχα πει ότι κρατάτε με, γιατί θα, εδώ θα έχουμε πρόβλημα. Ε, έτσι δεν σας είχα πει. Έτσι σας είχα πει. Αύριο θα μιλήσουμε και με τον κύριο Τζαφέρο, να δούμε αναλυτικότερα τα πράγματα και να μας πει και ο κύριος Τζαφέρος και πώς του φάνηκε η απάντηση που είχε πάρει τότε και πώς του φαίνεται η εξέλιξη που υπάρχει σήμερα με την υπόθεση και με τα σπιτάκια, τα οποία τράβηξε την πρίζα η εταιρεία και εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο να δούμε τι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί πέρα με τον κολοβρέχτη.

0: και μαρπαξού.
1: Έτσι δεν σιγά πει, έτσι σιγά. Αύριο θα μιλήσουμε και με τον κύριο Τζαφέρο, να δούμε αναλυτικότερα τα πράγματα και να μας πει και ο κύριος Τζαφέρος και πώς του φάνηκε η απάντηση που είχε πάρει τότε και πώς του φαίνεται η εξέλιξη που υπάρχει σήμερα με την υπόθεση και με τα σπιτάκια τα οποία τράβηξε την πρίζα η εταιρεία και εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο να δούμε τι γίνεται ρε παιδιά εκεί πέρα με τον κολοβρέχτη.

0: Καλά για τώρα.
1: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
0: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
1: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
0: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσυχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
2: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Γιώργο Πινάς.
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε, να πάμε.
3: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
5: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε

0: Ο Frankie πάει στο Hollywood. Frankie goes to Hollywood. Relax. Don't do it. When και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μεγάλη επιτυχία. Έσπασε τα μία τη δεκαετία του 80. Όπως ήρθανε, εξαφανιστήκανε οι Frankie Goes to Hollywood. Ήταν από αυτά τα συγκροτήματα του ενός δύο hit και τέλος. Ο επόμενος. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε για να δούμε ακόμα ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Θριαμβολογούμε και γιορτάζουμε γιατί ο Όλυμπος μπήκε στο καλεντάρι της UNESCO και λοιπά, και τώρα θυμηθήκαμε να προστατεύσουμε τον Όλυμπο, τον Δωδεκάθεον και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εδώ για τον Κολοβρέχτη υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι φωνάζουν συνέχεια για την προστασία του υγροβιοτόπου για πολλούς και διαφόρους λόγους. Το Μάιο του 23 το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, το ΕΚΒΙ, και το Μουσείο Γουλανδρή έκαναν μια μελέτη αποτύπωση για αξιολόγηση περιοχής προστασίας φύσης υγρότοπος Ψαχνών, Κολοβρέχτης ή Λιβάδι. Προτεραιότητες για την προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση και ανάδειξη. Στην αναθέτουσα αρχή, η οποία ήταν η περιφέρεια Σερράς Ελλάδος, η μελέτη κόστος 37.000 ευρώ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο σχετικής απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου. Έκτοτε αγνοείται η τύχη της. Αγνοείται η τύχη της, φίλες και φίλοι. Αλλά ας μας τα πει ο κύριος Αποστόλης Έλληνας, ο οποίος είναι εκ των προτεργατών της ομάδας, οι οποίοι φροντίζουν για το θέμα του Κολοβρέχτη, αλλά ισοταμία κουόντων. Καλημέρα, κύριε Σέλινα.
1: Καλημέρα, Μάνο, καλημέρα σε όλους και όλες. Καλή εβδομάδα εύχομαι. Να πάω όλα καλά.
0: Να σε
1: στην
0: καλά.
1: Ελλάδα, στην Εύβοια και σε αυτόν τον τόπο να και καλά. Να έχουμε καλύτερες μέρες, γιατί ζούμε περίεργες καταστάσεις.
0: Δεν είναι σχήμα οξύμορο από τη μία η περιφέρεια να αναθέτει μελέτη στο Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων και από την άλλη μόλις την παίρνει τη μελέτη να τη βάζει στο σιρτάρι και να μην υλοποιεί τίποτα?
1: Δεν είναι μόνο οξύμορο το σχήμα αυτό και αντιφατικό. Είναι δηλαδή είναι παραβίαση θεσμικών κανόνων. Ναι. Κανόνων της δημοκρατίας αυτό το πράγμα.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Και, ναι, δηλαδή αναθέτει τη μελέτη, την κάνει και μάλιστα την έκανε το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τη βοήθειά μας και λοιπά. Και μετά σαν να μην υπήρχε η μελέτη. Σαν να μην υπάρχει ο υδροβιότοπος. Δεν έχουν κάνει τίποτα άλλο αυτό το χρόνο. Όλα αυτά τα χρόνια οι υπηρεσίες δεν ελέγχουν ούτε τα φυτοφάρμακα, ούτε τα λίμματα εκεί, ούτε την καταπάτηση, τη ρύπανση που υπάρχει. Όλα αυτά τα έχει καταγράψει μέσα η μελέτη που έκανε το ΕΚΒΙ.
0: Ναι.
1: Και προτείνει συγκεκριμένες λύσεις να γίνουν εκεί. Προτείνει να γίνει μια υδρολογική μελέτη. Εντάξει, η οποία υδρολογική μελέτη θα λέει, ας πούμε, όταν γίνεται πλημμύρα θα βγαίνει το νερό έξω, όταν έχει ξηρασία θα μένει κάποιο νερό μέσα, και για να έχουν και οι γεωργοί στα χωράφια τους νερό, δηλαδή γύρω γύρω,
0: ναι,
1: και τα πουλιά και όλα τα υπόλοιπα. Να γίνει μια οριοθέτηση γύρω γύρω, να μπουν πινακίδες, να υπάρξει σήμανση. Είχαν πει το 2006 επί Μπουραντά,
0: ναι,
1: αν θυμάστε και εσύ, 90 πινακίδες μέσα στον υδροβιότοπο Α και Β ζώνη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με τι μένος πέσανε πάνω και τις καταστρέψανε και τις συστέψανε πραγματικά, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Δηλαδή, τι επίθεση δέχεται το οικοσύστημα.
0: Ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που έχουν προφανώς συμφέροντα εκεί πέρα στην περιοχή, έτσι.
1: Σίγουρα αυτοί που έχουν συμφέροντα γύρω-γύρω. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, ποιοι άλλοι να είναι? Εμείς δεν είμαστε αστυνομία και κράτος για να τους κυνηγάμε.
0: Ωραία, βέβαια,
1: για να τους εντοπίζουμε. Εμείς καταγράφουμε τις ζημιές και καταγγέλουμε τα συμβάντα που συμβαίνουν εκεί πέρα μέσα. Και φέρνουμε και κόσμο και σχολεία ακόμα, τα οποία προσπαθούμε να φέρουμε τα παιδιά κοντά στη φύση, σε αυτό το σπάνιο οικοσύστημα, το οποίο έχει και αρχαιολογική αξία. Αυτό τεράστια από το 100.000 π.Χ. κατοικείται συνέχεια.
0: Ναι.
1: Στην νεολιθική εποχή και λοιπά, στην νεότερη, και υπάρχουν και ευρήματα και λοιπά. Είναι και μέρος μεγάλης αρχαιολογικής αξίας και σημασίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέει και άλλα, ότι πρέπει υπάρχουν σπάνια είδη όχι μόνο πουλιών, εντάξει, αλλά και φυτών και δέντρων, όπως η άρκευθη. Είναι ένα είδος κέντρου το οποίο στην Ελλάδα δεν είναι τόσο συχνά παντόμενο, και λέει ότι πρέπει να προστατευτεί. Πρέπει να μπουν κάπου, να μπουν φράχτες κάπου για να σταματήσει η εισβολή μέσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επίσης να ενταχθεί υδροβιότοπο στη μονάδα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Σκύρου και Εύβοιας, τον ΕΒΠΚΑ. Αρνούνται. Δεν ξέρω γιατί αρνούνται με τόση επιμονή να αναβαθμίσουν την προστασία, τη φύλαξη και τη νομική υπόσταση του υγροτόπου. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτοί ξέρουν όμως. Εντάξει.
0: Πάντως από την πλευρά της περιφέρειας, όπως διαβάζω εδώ στην ανακοίνωση που έχετε κάνει, δεν έχει γίνει καμία δράση από τότε που πήρανε τη μελέτη.
1: Και ο αντίθετο, βάλανε κάτι λαμπτήρες μέσα,
0: ναι,
1: με κάτι φωτοβολταϊκά από πάνω.
0: Ναι.
1: Πάνω στο κεντρικό δρόμο περνάει μέσα από τον υδροβιότοπο. Όταν εκεί πέρα υπάρχουν λαμπτήρες ήδη, υπάρχουν λαμπτήρες και υπάρχει και σήμανση για χαμηλή ταχύτητα μέχρι 50 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα το λέμε σαν μελέτη ότι είναι πρόβλημα ο δρόμος περνάει από μέσα για τα πουλιά. Ο επιπλέον φωτισμός ανακατεύει τη λειτουργία, την οργανική των πουλιών εκεί πέρα, στο οικοσύστημα. Και βάλανε και χωρίς μελέτη, και χωρίς να μας ειδοποιήσουν, και βάλανε μέσα και επιπλέον λαμπτήρες. Λοιπόν, έχουμε στείλει επιστολή σε όλους τους. Και στην περιφέρεια και στους δήμους και σε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους. Δεν μας έχουν απαντήσει καθόλου. Γιατί δεν μας απαντάνε. Γράψτε μας, θα κάνουμε αυτό. Δεν θα κάνουμε εκείνο. Γράψτε μας. Τίποτα.
0: Ναι, από ό,τι είδα στο πρόγραμμα του Περιφερειακού Συμβουλίου, πρώτο τελευταίο θέμα είναι αυτό το θέμα. Το φέρνει ο κύριος Αγγελόπουλος.
1: Ορίστε.
0: Το φέρνει ο κύριος Αγγελόπουλος, από ό,τι είδα. Για
1: συζήτηση. Είναι Αγγελόπουλο. Το βάλαν σαν αίτημα 5 περιφερειακοί σύμβουλοι στην αρχή, και μετά πήγε και άλλη μια παράταξη μέσα,
0: ναι,
1: και τελικά στο τρίτο αίτημα καταφέραμε
0: ναι,
1: να συζητηθεί, οπότε συζητιέται την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Την Παρασκευή θα πάμε στη Λαμία, καλούμε και φίλους και φίλες και συμπαραστάτες να είναι εκεί πέρα να υποστηρίξουν το ζήτημα, γιατί επιτέλους, όχι για μας, για τον υδροβιότοπο δηλαδή, να κάνουμε κάτι, να σταματήσει εκεί η ρύπανση και η καταστροφή που γίνεται.
0: Εσείς μετά από τόσο καιρό που βλέπατε ότι δεν υλοποιείται τίποτα, ρωτήσατε, πήρατε εκεί στον Περιφερειάρχη, στον κύριο Κούκουζα που είναι εκεί στο περιβάλλον, ή εν πάση περιπτώσει σε κανέναν άλλον εκεί πέρα?
1: Όλα μας λένε μπαίνουν άλλα θέματα μπροστά. Βέβαια, η υδροβιότοπος είναι το τελευταίο θέμα. Μας ενδιαφέρει η ευωική φύση. Μας ενδιαφέρει ή δεν μας ενδιαφέρει?
0: Όχι άλλο, η απάντηση που παίρνετε ποια είναι?
1: Η απάντηση προφορικά, γιατί έγγραφα δεν έχουμε πάρει.
0: Ναι, προφορικά, έγγραφα δεν γράφουν.
1: Ότι μπαίνουν άλλα έργα μπροστά. Ότι μπαίνουν άλλα έργα μπροστά. Όχι, πες μου, δηλαδή. Και δεν είναι τώρα σοβαρά κονδύλια αυτά που λέει μέσα. Δηλαδή, μια υδρολογική μελέτη, 60.000 την έχουν κοστολογήσει το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων, υγροτόπων. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι τόσο φοβερά δαπανηρό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο. Αλλά φαίνεται δεν τους ενδιαφέρει να αυτό. Δηλαδή, άμα δεν έχει άνθρωπο ψυχολογική συνείδηση, τι να πει δηλαδή. Του ενδιαφέρει μόνο οι επενδύσεις και σε επενδύσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να στρώσουμε ένα χαλί, ένα δρόμο να πηγαίνει στη Βόρεια Εύβοια, να δούμε τι θα μας φέρει.
0: Αποστόλη, γίνονται καταπατήσεις εκεί?
1: Και βέβαια γίνονται.
0: Ναι.
1: Βέβαια, κοίταξε να δεις. Μάνο, στην Ελλάδα οι δημόσιες εκτάσεις αντιμετωπίζονται σαν λία να τις φάμε.
0: Ναι.
1: Είτε δάσος είναι αυτό, είτε θάλασσα είναι αυτή, έχουμε και το θέμα των ιχθυοτροφείων, να το πούμε.
0: Ναι.
1: Άλλη πληγή και αυτή. Είτε είναι υγρότοποι αυτοί, να πέσουμε πάνω να το φάμε. Όχι μόνο μπαίνουν μέσα, αλλά είναι και πολύ επιθετικοί αυτοί που μπαίνουν. Μάλιστα. Πολύ εξαιρετική, δηλαδή δεν προφανταστείς τι γίνεται. Μάχη δίνουμε μαζί τους για να μπορέσουμε να τους κρατήσουμε έξω από την αλφαζόνη. Έχουν μπει μέχρι μέσα και την αλφαζόνη. Βάλανε και τα φωτοβολταϊκά εκεί πέρα. Ναι. Βάλανε και τα φωτοβολταϊκά πάνω σε γη υψηλής παραγωγικότητας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και μάλιστα αυτό το φωτοβολταϊκό που είναι μέσα στον δρόμο έχει κάνει μεγάλη καταστροφή. Δηλαδή δεν ξέρω τι χημεία έχει πέσει εκεί και έχουν καταστρέψει όλη την βλάστηση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή τέτοια πράγματα συμβαίνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη μεριά χρειάζεται και εμείς να υπερασπίζουμε τον τόπο που ζούμε. Εντάξει, να τον αγαπάμε. Είναι πανέμορφο μέρος. Έχει τόσα να μας προσφέρει, ας το πούμε, να μας διδάξει. Έχει μέσα φαρμακευτικά φυτά τα οποία ξέρεις κάνουν βότανα που είναι καλό στην υγεία. Έχει τόσο πλούτο μέσα. Φέτος φέραμε το πρώτο δημοτικό της Αρτάκης, 80 παιδιά.
0: Ναι.
1: Μαζέψαν όλη την παραλία, την καθαρίσανε. Πόσες φορές το έχουμε κάνει αυτό? Έχουν έρθει διάφορες οργάνωσες.
0: Ναι.
1: Όλο το πλαστικό που έφερε η θάλασσα. Μαζέψανε σπόρια, πέτρες κλπ. Συζητήσαμε από πού προέρχονται αυτά, τι ρόλο παίζουν μέσα. Μεγάλη δουλειά. Στήσανε κατασκευές με φωλιές στην άμμο. Δηλαδή υπέροχα πράγματα. Γιατί να το αφήσουμε έτσι?
0: Επειδή με το θέμα της ρήπανσης του κολοβρέχτη, του υγροβιότοπου κλπ. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές σε αυτή εδώ την εκπομπή. Δεδομένου ότι εκεί πέρα εκβάλλουν από πάνω τα απόβλητα των πτηνοσφαγίων και τα υπόλοιπα. Τα μεν πάνε από το παραγάλι, τα δε έρχονται στον κολοβρέχτη. Μάλιστα κάποιος μου είχε πει ότι είχε κάνει βουτίες με τη μάσκα στη θάλασσα εκεί μπροστά και είχε βρει ποδάρια από κότες και κεφάλια. Δηλαδή απόβλητα από πάνω, τα οποία έρχονται από το ρέμα εκεί που υπάρχει και περνάει από το γεφυράκι από κάτω. Λοιπόν, εσείς τώρα πώς σκοπεύετε να... Εντάξει, είδατε ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση από την περιφέρεια να ασχοληθεί με το θέμα. Εσείς πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε, να τους πιέσετε, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν κάτι, ρε παιδί μου, από αυτά τα οποία λέει η μελέτη, την εκπόνηση υδρολογικής μελέτης, την οριοθέτηση, την προστασία και φύλαξη, τη δημιουργία φράχτη, φυτοφράχτη, την ένταση του υγροβιοτόπου στην περιοχή, υποδομές ερμηνείας και πιδακίδες ενημέρωσης, όπως λέτε εδώ, τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό φυτοφαρμάκων, λοιπασμάτων, απορριμμάτων κλπ. Όλα αυτά τα οποία λέει αυτή η μελέτη του ΕΚΒΗ, πώς εσείς θα μπορέσετε? Εντάξει, θα γίνει μια συζήτηση σήμερα, θα λάβετε υποσχέσεις από το Περιφερειάρχη και τον κύριο Κελαδίτη ότι ναι, εντάξει, θα το δούμε, θα κάνουμε, θα πει και τα δικά του ο Κούκουζας, μια χαρά. Αλλά δεν γίνεται τίποτα.
1: Εγώ του είπα, εμείς τους είπαμε, γιατί μίλησα και με το Αντιπεριφερειάρχη στο τηλέφωνο, του λέω, εάν πρόκειται να κάνετε κινήσεις για το Θεαθήνε, η ομάδα πολιτών για τη διάσωση του υδροβιότοπου δεν πρόκειται να το δεχθεί. Δεν θα αφήσουμε τον αγώνα, όπως εδώ και πολλά χρόνια το κάνουμε. Ναι. Μέχρι να ενοποιηθούν αυτά που πρέπει για να ο υδροβιότοπος να αφαιθεί στη φυσιολογική του κατάσταση και να μπορέσει να λειτουργεί κανονικά σαν οικοσύστημα.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται. Ναι, τα λίμματα πέφτουν μέσα και του βιολογικού της Αρτάκης και της
0: αγροβιολογικού.
1: Ναι. Εδώ μεταξύ, το πρώτο ζήτημα είναι αν λειτουργεί σωστά η βιολογική, γιατί είναι παράνομο.
0: Ναι,
1: από
0: αυτή. Είναι
1: παράνομο. Παγορεύεται.
0: Είχε κάνει ερώτημα ο Μαρκόπουλος να του δώσουν στοιχεία για τους βιολογικούς των επιχειρήσεων και έχουν περάσει 4 μήνες και δεν έχει πάρει ούτε μία γραμμή.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, κάτι συγκαλύπτουν αυτοί.
0: Μα τι κάνουν, τα έχουμε πει.
1: Τι παίζεται από πίσω δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να μας δώσουν από τα αποτελέσματα των νεκρών των βιολογικών καθαρισμών.
0: Ναι.
1: Γιατί ακόμα και στη θάλασσα να πάει, πάλι πρόβλημα θα δημιουργήσει.
0: Βέβαια.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια.
1: Οπότε θέλουμε οι βιολογικοί καθαρισμοί να λειτουργούν σωστά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό θέλουμε. Δεν θα αφήσουμε τον αγώνα, δεν θα αφήσουμε. Δεν θα τους αφήσουμε ήσυχους γενικώς μέχρι να κάνουν αυτά που πρέπει. Είναι υποχρεωμένοι.
0: Άρα την Παρασκευή θα έχετε φυσική παρουσία εκεί.
1: Την Παρασκευή θα φύγουμε από εδώ 8 ώρα το πρωί από τη Χαλκίδα.
0: Ναι.
1: Και θα πάμε στη Λαμία μαζί με τη συμπαράσταση φίλων εκεί πέρα να καταθέσουμε. Και είναι νομίζω και οι κάτοικοι από το Αργυρό εκεί για τις Αρμογεννήτριες.
0: Ναι.
1: Την ίδια μέρα.
0: Ναι.
1: Και ελπίζουμε να έχουμε καλό αποτέλεσμα.
0: Μακάρι.
1: Ελπίζουμε να έχουμε καλό αποτέλεσμα.
0: Μακάρι.
1: και να πηγαίνουμε στον υδροβιότοπο,
0: να μην μείνουν στα λόγια,
1: να μαθαίνουμε από τη φύση. Η φύση έχει να μας διδάξει πολλά. Εντάξει. Και είναι και ψυχική ηρεμία και ισορροπία η φύση.
0: Είναι και ευκαιρία τώρα, επειδή υπάρχει και ένα κλίμα εκεί με τον Όλυμπο. Είδες εκεί που μπήκε στην UNESCO και βγήκανε πρωθυπουργοί, υπουργοί και λέγανε ότι θα δώσουμε προστασία, να αναδείξουμε, να κάνουμε, να φτιάξουμε. Είναι μια ευκαιρία, μήπως τους πιάσετε εκεί πάνω στον ίστρο της εθνικής υπερηφάνειας.
1: Τώρα δεν ξέρω ότι τι σκέφτονται αυτοί. Μπορεί ο Όλυμπος να είναι, ξέρεις, ας το πούμε, ναι, το πρόσχημά τους για να δικαιολογήσουν τα υπόλοιπα. Ναι, ναι. Με τόσα αναμεγεννήτρες που βάζουν, ναι, μόνο τον Όλυμπο έχουν αφήσει χωρίς αναμεγεννήτρες.
0: Μόνο τον Όλυμπο, δυστυχώς. Οπότε περιμένουμε την Παρασκευή να ακούσουμε και να δούμε την παρέμβασή σας για να τα ξαναπούμε.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Να σε καλά, καλημέρα. Την Παρασκευή έχει μπει θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το πρώτο τελευταίο θέμα της το φέρνει η παράταξη του κυρίου Γκλέτσου προς συζήτηση για τι και πώς. Εκεί θα δούμε τώρα τα γνωστά. Δηλαδή εγώ δεν περιμένω ούτε εκπλήξεις ούτε τα γνωστά, ότι να ξέρετε. Και υπήρξαν άλλες προτεραιότητες, όπως μας είπε τώρα, του είπανε τους Έλληνα, πήραν άλλες προτεραιότητες. Αλλά τώρα θα το δούμε όμως με περισσή σπουδή και με έτσι και με αλλιώς. Το γνωστό το πείμα. Το γνωστό το πείμα, φίλες και φίλοι. Αυτό το οποίο ακούμε χρόνια τώρα. Το γνωστό το πείμα. Θα δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή και θα τα ξαναπούμε, θα μιλήσουμε για την υπόθεση αυτή. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο 1 και 98,1. Γουρνοπούλα φάγατε. Σήμερα έχει ο Λιάδης λαμαρινογουρνοπούλα, ωραία.

Σε αυτή την εκτέλεση βάζω στοίχημα, δεν το έχετε ακούσει ποτέ. Νέγρη Κυριαζής, σβήσε το φως να κοιμηθούμε. Αποκλείεται. Μόνο στη δικιά μου δισκοθήκη υπάρχουν αυτά.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Γιώργο Πινάς.
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε, να πάμε.
5: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Μέσκα σας πια, το πρόγραμμα δεν είναι πατάω να κουμπί και παίρνω λεφτά.
9: Πού είστε ρε παιδιά, έμαθα ότι βγήκε τα επιχειρόστερα. Κύριε, θα μην γίνει ένα και το χάσω.
8: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε.
9: Έχω το πείσει κόσμος. Θέλω εξοπλισμό κτηριακά να πάω το μαγαζί μπροστά. Δεν θα κάτσω να με φάει χαρτούρα, μη γαμ***.
8: Η χαρτούρα, αγάπη μου, δεν τρώει. Απλά ξεχωρίζει τους οργανωμένους από τους έλα μωρέ θα το δούμε.
9: Να σου πω κάτι. Εγώ από υπολογιστές, σέρβις, προγράμματα ξέρω. Από de minimis, γακ και τέτοιες μ***. Δεν έχω ιδέα.
8: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Το πρόγραμμα Επιχειρώστε ΡΕΑ αφορά υφιστάμενες, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως 75% ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης.
9: Ωραία. Δηλαδή μου λες τι μπορώ να βάλω, τι μπορώ να πάρω και δεν χρειάζεται να τρέχω εγώ σαν το μα***, να κάνω το λογιστή, το σύμβουλο και το μάγο μαζί.
8: Ελέγχουμε αν η επιχείρηση πληρεί τις προϋποθέσεις. Αναλύουμε το επενδυτικό σχέδιο και οργανώνουμε την αίτηση σωστά.
9: Θέλω. Γιατί όταν εγώ ακούω δικαιολογητικά βρίζω.
8: Ακούγεσαι, κύριε Νίκο μου, το κατάλαβαν μέχρι την περιφέρεια. Μέσκα σας πια, το πρόγραμμα δεν είναι πατάω να κουμπί και παίρνω λεφτά. Θέλει στρατηγική, σωστά στοιχεία και ανθρώπους που ξέρουν.
9: Σωστή. Σνομ, αλλά σωστή.
8: Ευχαριστώ. Το έχω χτίσει χρόνια. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε. Προγράμματα ΕΣΠΑ, είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
13: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
14: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
13: Ωραία! Και για συσκευασία?
14: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
13: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
14: Άνεση και ποιότητα.
13: Ήδη μνημόσυνο?
14: Με σεβασμό και φροντίδα.
13: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
14: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
13: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 4166.
15: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει.
1: Σώπαρε, σώπαρε, σε θερίζει η πείνα? Έλα ρε, τι λέτε? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό το παιδί πρώτη φορά συμβαίνει να το θερίζει η πείνα. Ε, έτσι δεν είναι? Τι όχι? Γι' αυτό υπάρχει βουλιά του Λιάδη. Για όποιον επεινάει, για όποιον θέλει να φάει χωρίς να ταλαιπωρείται, να πηγαίνει, να ψωνίζει, να μαγειρεύει, κυρία μου, εκεί πέρα τη φωλιά του Ηλιάδη. Σου λύνει το καθημερινό πρόβλημα του τι θα φάμε σήμερα. Ακούστε λοιπόν τι θα φάτε σήμερα από το σεφ της καρδιάς μας. Αρνάκι λεμονάτο λαμαρίνας, μοσχάρικο κινηστό, σουτζουκάκια σμυρνέικα φούρνου, χοιρινό φούρνο με πατάτες. Χοιρινό είναι γουρνοπούλα, κύριε Ηλιάδη? Μπορείτε να μας το διευκρινίσει αυτό? Είναι μπριζόλες χοιρινές με πατάτες στο φούρνο? Για διευκρινίσετε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η πληροφορία αυτή για τους ακροατές, οι οποίοι με ρωτάνε που έχεις βρει, μου λέει, το καλύτερο χοιρινό γουρνοπούλα να φας. Έχω δοκιμάσει δύο και δεν μου γεμίσανε το μάτι. Κύριε Ηλιάδη, είναι γουρνοπούλα ή είναι χοιρινές μπριζόλες με πατάτες? Μπιφτέκια κοτόπουλου σχάρας, γίγαντες φασόλια φουρνού, τουρνού λαχανικών και βραστά ημέρα σκουνουπίδι βραστό και μπρόκολο βραστό. Λοιπόν, πάντως χοιρινό λαιμό, ωραίο, ωραίο χοιρινό λαιμός, ωραίος, μπράβο. Καμιά πετσούλα θα φάμε, καμιά πετσούλα, κύριε Ηλιάδη? Καμιά πετσούλα θα περάσει σε Αγίας Παρασκευής και δεν θα φάμε καμιά πετσούλα, μου φαίνεται. Μου φαίνεται. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα βρει. Θα βρούμε, λέει, πες μου εσύ. Τι να σου πω εγώ? Εσύ θα μου πεις, μόλις βρεις θα μου ρίξεις σύρμα και θα πεις, παιδιά, έχουμε χοιρινό τη σούβλας, πετσούλα και μια χαρά. Όποια μέρα θέλετε, κύριε πρόεδρε. Ο λαός το ζητάει, όχι μόνο εγώ. Ο κόσμος το ζητάει. Πετσούλα, πότε θα πάμε κανένα γυρινό? Της Αγίας Παρασκευής, μεγάλη χάρη της. Κάνουμε το σταυρό μας εδώ πέρα, γιατί άμα περάσει Αγίας Παρασκευής και δεν φάμε γουρνάκι, ευιώτικο γουρνάκι, και ξέρεις να είναι δικό μας το πακέτο, έτσι, να μην είναι από αυτά που φέρνουν και πουλάνε εκεί γύρω από το παζάρι και στην ταλαιπωρία, κάτι θηρία ολόκληρα, να είναι σένιο γουρνάκι. Ωραίο. Λοιπόν, διότι η φωλιά του Ηλιάδη, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, σου λύνει τα προβλήματα της ενδιέτησης κάθε ημέρα. 85-940 το τηλέφωνο για όλες τις δουλειές, παραγγελίες, ενημέρωση, delivery, όλα, τα κάνει όλα και συμφέρει, φίλες και φίλοι. Έλα ρε, τι έβαλε ρε ο μεγάλος? Ανοίχτε ραδιοφωνάκια. Let's go. It makes me feel like

Keep on, keep on. Keep on for the first stop. Michael Jackson, the best. Fuck the rest. Ο κύριος Θανάσης μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει καλημέρα για το Θεαθήνο, είναι όλοι τους ξεφτύλες. Εδώ λέει το δρόμο μέσα στα ψαχνά από το σούπερ μάρκετ του κυρίου Καλογιάννη. Μέχρι τα τελευταία σπίτια είναι λες και περνάμε, άσε να μην σου πω. Έχουμε καταστρέψει αυτοκίνητα και μηχανάκια. Δυστυχώς λέει ο κύριος Ψαθάς μας λείπει, δυστυχώς. Δυστυχώς μας λείπει και εμάς ο Γιώργης ο Ψαθάς, κύριε Θανάση μου. Αλλά όπως είπε ο καινούριος δήμαρχος, ο διορισμένος, το μοντέλο Ψαθά λέει έσπασε. Έσπασε το μοντέλο Ψαθά. Αφού το έσπασε, τι να κάνουμε, ας αλουστεί τώρα. Isaac Hayes, ο μαυρούκος instrumentalistas και το Disco Connection.

Σήμερα στις 12 η ώρα θα είναι στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, όπου θα συζητηθεί το προτινόμενο σχέδιο νόμου για το νερό, για τα νερά που θέλει ο Μητσοτάκης να δώσει στον ιδιωτικό παράγοντα. Να ιδιωτικοποιήσει και το νερό, να πούμε το νερό νεράκι. Όλα γιατί εκπροσωπούν τα συμφέροντα, τα έχουμε πει. Έτσι λοιπόν, ο Γιώργος Σταπουνιώτης θα είναι εκεί μαζί με το Σταθά, το Δήμαρχο της Αράχοβας, για να κάνουν παρέμβαση κατά του νομοσχεδίου. Είμαστε αντίθετοι, μου στέλνει μήνυμα ο Γιώργης. Θα καταθέσω, λέει, και υπόμνημα για το νομοσχέδιο έκτρωμα, να δούμε, λέει, θα μας αφήσουν να μιλήσουμε. Και γιατί να μην σας αφήσουν να μιλήσετε? Εκτός σας έχουν καταχωρήσει εκεί στους αντιδραστικούς. Υπέδω όμως αφωνία για το νερό. Ο κύριος Περγάλιας, ο νέος πρόεδρος της ΠΕΔ, παρά το γεγονός ότι όλοι οι Δήμοι Βιωτίας, Φωκίδας και Εύβοιας έχουν ψηφίσει κατά, ο κύριος, ο μόνος Δήμος ο οποίος έχει ψηφίσει υπέρ είναι ο Δήμος Τανάγρας. Για το νερό, να ιδιωτικοποιηθεί το νερό, να ρίξει ο Στασινόπουλος τα λίμματα και τα βοθρολίμματα που βγάζει από την εταιρεία του και δεν τον νοιάζει κανέναν. Άλλωστε ο κύριος Περγάλιας προετοιμάζεται για να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές που έρχονται. Γι' αυτό έχει κάτσει στα τέσσερα ο κύριος Περγάλιας. Έχει κάτσει στα τέσσερα ό,τι πει η κυβέρνηση. Ναι, αλλά όμως δεν ξέρει ότι εκπροσωπεί θεσμικό όργανο, το θεσμικό όργανο της Ένωσης, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, και δεν μπορεί να λειτουργεί ως ενός ανδρός αρχή. Βέβαια δεν ξέρω γιατί δεν μαζεύουν υπογραφές οι υπόλοιποι δήμαρχοι για να αναγκάσουν και να εξαναγκάσουν τον κύριο Περγάλια να κάνει συνεδρία στις ΠΕΔ και να πάρει απόφαση σχετική. Ερώτημα βάζω.

Κύριε Θανάση, μη με βάζετε να λέω κακές λέξεις πρωί-πρωί Δευτέρας. Μη με βάζετε, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ και σας αποχαιρετώ. Φιλιά στα μάγουλα. Θεού θέλοντος, ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα εδώ με περισσότερα. Διότι δεν τα προλαβαίνουμε κιόλας. When the rain begins to fall. Με τον Jermaine Jackson και την Pia Zadora σας αποχαιρετώ. Bye.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους ως Εγάλεο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Ελαιώνα ως Εγάλεο και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Μεταμόρφωση, από Γεράκα ως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Πρωτοφανείς πυρκαγιές μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, έχοντας αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οι αρχές των δύο χωρών, με τη Συνδρομή Διεθνούς Βοήθειας, συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, ενώ χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη άνω των 5.000 ευρώ και προβλέπει έως 240 δόσεις για το δημόσιο και.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου σε Σεγάλεο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνό Ναπολεώνα Σεγάλεο και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Μεταμόρφωση, από Γεράκα ως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Πρωτοφανείς πυρκαγιές μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, έχοντας αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οι αρχές των δύο χωρών, με τη συνδρομή Διεθνούς Βοήθειας, συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, ενώ χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνό Ναπολεώνα έως Εγάλεο και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι μέχρι Μεταμόρφωση, από Γεράκα έως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Πρωτοφανείς πυρκαγιές μένονται σε Γαλλία και Ισπανία, έχοντας αναγκάσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οι αρχές των δύο χωρών, με τη συνδρομή διεθνούς βοήθειας, συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, ενώ χιλιάδες στρέμματα γης έχουν γίνει στάχτη. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για ένταξη οφειλετών στο νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Αφορά χρέη άνω των 5.000 ευρώ και προβλέπει έως 240 δόσεις για το δημόσιο και έως 420 δόσεις για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την αναστολή των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Το Brent διαπραγματεύεται στα 93 δολάρια το βαρέλι. Ο πρεσβευτής της Ουάσιγκτον στον ΟΗΕ δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να δώσει χώρο για να διεξαχθούν συνομιλίες με την Τεχεράνη, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει τις στρατιωτικές επιλογές, καθώς όπως υπογράμμισε, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρεις νεκροί και τουλάχιστον τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο και αναζητούν ακόμη έναν.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, δήλωσε ο Θοδωρής Βλάχος για την κατάκτηση από την εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών του χρυσού μεταλλίου στο World Cup. Αφού το κάναμε μία φορά, γιατί να μην το κάνουμε και την επόμενη, πρόσθεσε ομοσπονδιακός τεχνικός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλοκαιρινή της άδεια και όπως μου γράφει η Δήμητρα από την Κοζάνη, καλημέρα Δήμητρα, η Αμαλία δεν θα σου την πει για τον καφέ που είπες ότι η Κασιανή φέρνει καλύτερο καφέ, αλλά ότι βρήκες την ευκαιρία να πεις ότι το 74 ήσουν αγέννητος και να περάσει απαρατήρητο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα Δήμητρα. Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, όπως και στο studio 3lfm.gr για τα email σας, όπου γίνεται χαμός παιδιά με την Οδύσσια και λέει ο Αβραάμ, να που κολλάει η Οδύσσια που λέγαμε, φύο ελπάς και πίσω δεν γυρνάς. Είναι μεγάλη υπόθεση παιδιά η Οδύσσια, η Ιθάκη, ψάχνοντας όλη την Ιθάκη μας. Γιατί εμείς αλήθεια δεν ψάχνουμε την Ιθάκη τόσα χρόνια. Δεν έχουμε βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη. Περνάμε εκεί από τη Σκύλα και τη Χάρη, συναντάμε λεστριγόνες, κύκλοπες, λωτοφάγους. Έχουμε ξεκινήσει από το 2009 και ταξιδεύουμε για την Ιθάκη.
1: Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη πορεία. Μια νέα Οδύσσια για τον Ελληνισμό. Όμως πλέον ξέρουμε το δρόμο. Ξέρουμε το δρόμο για την Ιθάκη. Και έχουμε χαρτογραφήσει και τα νερά.
0: Το ξέρουμε το δρόμο για την Ιθάκη. Έχουμε χαρτογραφήσει τα νερά από τότε και πηγαίνουμε. Δηλαδή έχουμε ξεκινήσει τώρα το ταξίδι και πηγαίνουμε να δούμε τώρα πότε θα φτάσουμε στην Ιθάκη. Έχουμε τον Οδυσσέα που έχει ανέβει στο καράβι, μας έχει καλέσει όλους και εμάς για να είμαστε πλήρωμα. Το θέμα είναι να μην παρασυρθούμε, για παράδειγμα, από το τραγούδι των Σιρήνων.
2: Θαρώ πως πολλές φορές βρισκόμουν και εγώ ίδιος μέσα στον μύθο του Οδυσσέα που είπε στους συντρόφους του να τον δέσουν στο κατάρτι προκειμένου να μην αντιδράσει ακούγοντας το τραγούδι των Σιρήνων.
0: Α, και ο Τσίπρας ήταν δεμένος στο κατάρτι. Και εκείνος είχε μπει στο καράβι πάνω, πήγαινε για την Ιθάκη, του είπε και τον δέσανε εκεί στο κατάρτι. Και δεν άκουσε τις Σιρήνες. Έχουμε κι άλλο Οδυσσέα. Τι νομίζεις? Έναν έχουμε. Έχουμε πολλούς.
3: Εμείς είμαστε ο Οδυσσέας, όχι ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας πέθανε έξω από την Τρία. Ο Οδυσσέας, ο έξυπνος, ο φυής, ο πολυμήχανος, μπήκε στην Τρία. Άλωσε την Τρία. Έσπασε τα τείχη με το δούριο ύπο και μπόρεσε και πάταξε αυτό που επί δέκα έτη δεν μπόρεσε να πατάξουν. Εμείς λοιπόν προτιμάμε να μην πέσουμε έξω από τα τείχη της Τρίας. Εμείς θα μπούμε σαν τον Οδυσσέα μες στην Τρία, θα φτάσουμε στην Ιθάκη και θα βασιλεύσουν η Ελλάδα και οι Έλληνες.
0: Φτάνουμε όπου να είναι παιδιά, έχουμε βάλει το δούριο ύπο εκεί πέρα, τους κοροϊδεύουμε όλους και φτάνουμε στην Ιθάκη και θα βασιλεύσουμε. Είναι και ο Κυριάκος Βελόπουλος Οδυσσέας. Όπως άκουσες, μου άρεσε και το έβριμα με το δούριο ύπο στην ταινία. Ήταν ξεχωριστό από αυτό που έχουμε μάθει. Το είχαν αφήσει στην παραλία πάνω στην αμμουδιά, ναι, μισοθαμένο. Ναι. Δεν ήταν όπως το βλέπαμε πάνω σε ρόδες έξω από τα τείχη της Τρίας. Ήταν ένα διαφορετικό έβριμα εκεί πέρα στην ταινία. Να και ο Δούριος ύπος λοιπόν. Τον έχει ετοιμάσει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τον έχει κατασκευάσει. Πολυμήχανος Οδυσσέας και εκείνος. Για να δούμε λοιπόν πότε θα φτάσουμε στην Ιθάκη.
4: Δεν πιστεύω. Σε ένα πατερναλιστικό κράτος που απλά προσφέρει μια αυταπάτη προστασίας, ευνουχίζοντας τους πολίτες από κάθε δημιουργική αλλαγή. Ούτε με συγκινούν οι λυρικές αναφορές για μια επιστροφή σε μια Ιθάκη που δεν υπάρχει πια.
0: Δεν θέλει να πάει. Εκείνος δεν θέλει να πάει, δεν υπάρχει λέει Ιθάκη, εγώ δεν γυρίζω πια. Έτσι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκείνος δεν θέλει να πάει. Άλλοι θέλουν να πάνε ρε παιδί μου, άλλοι το έχουν βάλει σκοπό να φτάσουν στην Ιθάκη.
5: Και η Ιθάκη είναι περίπου σαν το σοσιαλισμό που λέγαμε παλιά, ότι όσο πηγαίνεις προς τα εκεί, τόσο θα απομακρύνεται, σαν τον ορίζοντα. Από όσο πηγαίνεις, τόσο απομακρύνεται.
0: Είναι και ατιμούλα, η Ιθάκη είναι σαν το σοσιαλισμό. Δηλαδή φτάνεις στο σοσιαλισμό και με τον πλησιάζει, τσουπ κανένα έτσι και πάει πιο μπροστά. Δεν προλαβαίνεις να τον αγγίξεις το σοσιαλισμό, κατάλαβες.
6: Πέφτει, απομακρύνεται.
0: Ναι, έτσι κάνει και η Ιθάκη. Είναι άτιμη η Ιθάκη, αλλά πού θα πάει. Μία, δύο, τρεις, δεν μπορεί, θα φτάσουμε.
7: Επιτέλους, μετά από 10 ολόκληρα χρόνια, φτάσαμε στην Ιθάκη.
0: Αυτό είναι, κατέβα, φτάσαμε. Μπήκαμε βαθύ.
6: Τον πιάσαμε το σοσιαλισμό.
0: Μπήκαμε βαθύ, κατέβα, να πάμε κιόνι, να πάμε σταυρό. Είναι και ωραία Ιθάκη, παιδιά, να τα λέμε αυτά έτσι, πανέμορφο νησί. Έχουμε φτάσει λοιπόν στην Ιθάκη, είμαστε στην Ιθάκη, καλά να περάσουμε. Let's drink to London. Καλημέρα στο Μιχάλη. Ταινία είναι, ρε παιδιά, λέει. Μια απλή ταινία. Πρέπει να έχει σοβαρό πρόβλημα να σε επηρεάζει μια ταινία που έχει απλά ως βάση μύθους. Ήμαρθον σε αυτή τη χώρα, αντί να κοιτάμε το χάλι που ζούμε, τσακωνόμαστε για τις ταινίες. Φίλε Μιχάλη, δεν τσακωνόμαστε. Ο καθένας έχει απλά μια διαφορετική προσέγγιση. Καλημέρα και στο Γιώργο. Ένας ο Μαγκελάνος, λέει, και δεύτερος ο Γιώργος Παπανδρέου. Καλημέρα και στον Νικόλα. Ο Νικόλας ασχολείται με την ωραία Ελένη. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα και για την ωραία Ελένη. Έχει στείλει και η δική μας, η Νίκη Κότσου, μήνυμα σχετικά με την ωραία Ελένη. Και λέει, δεν ισχύει αυτό για τα λευκά χέρια. Ο Όμηρος το χρησιμοποιούσε για όλες ως ένδειξη ομορφιάς. Το χρησιμοποιούσε και για όλες τις θέες. Μα όλες. Οπότε δεν ήταν συγκεκριμένο για την ωραία Ελένη. Καλημέρα και στο Λευτέρη, κάτω στην Κρήτη. Να είσαι καλά, φίλες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί που ενοχλούνται, για παράδειγμα, με το χρώμα της ωραίας Ελένης, όπως αντίστοιχα θα είχαν ενοχληθεί με έναν μαύρο Μέγα Αλέξανδρο. Ο Θόδωρος θα ήθελε να δει το sequel με το γιο του Οδυσσέα, με την Κύρικη και όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα και σε σένα, Θεόδωρε. Νάτος και ο Γιώργος στην όμορφη Καλαμαριά. Καλημέρα από όλο, να λέει και ωραία μας Κασιανή. Κανονίστε σήμερα, έχω κλείσει να πάω να τη δω. Και ακούγοντας, λέει, την παρότρινση της Κασιανή σε άλλη εκπομπή, δεν θα πάω σε θερινό. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Ναι, πρέπει να είναι διαφορετική εμπειρία.
6: Νομίζω πως ναι. Δηλαδή, σε κάποια σημεία ένιωθα ότι θα ήθελα να είμαι σε κλειστό κινηματογράφο για να καταλάβω καλύτερα αυτό που έδινε ο σκηνοθέτης. Γιατί είχε πάρα πολλές ωραίες σκηνές με τη θάλασσα, με τις μάχες, που σε ένα κλειστό κινηματογράφο τις βιώνεις διαφορετικά.
0: Και ο Νίκος, γιατί κολλήσαμε, λέει, ότι είναι μαύρη η ωραία Ελένη και όχι η Κλυτεμνίστρα. Το είπαμε νωρίτερα, αφού ήταν αδελφές, λογικό ήταν να ήταν και οι δύο μαύρες.
6: Ήταν και η ίδια ηθοποιός.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στο Γιάννη στο Ήλιον. Καλή εβδομάδα και σε εσένα, αγαπητέ φίλε. Υπάρχουν και κάποια άλλα μηνύματα. Η Μαρία απογοήτευση. Κανείς δεν κατάλαβε, λέει, από όσους γράφουν ότι η ταινία είναι αλληγορία. Καλή εβδομάδα και σε εσένα. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Τώρα, λέει, που αναρωτιέμαι αν γυριστεί ταινία για τον Λένιν, ποιος ηθοποιός θα τον ενσαρκώσει. Κάτι ανησυχίες που έχεις και εσύ, αδελφάκι μου, πρωί-πρωί. Ενώ ο Σταύρος από τον Πειραιά, αν ο Νόλαν είχε χιούμορ, θα έβαζε ωραία Ελένη τη Σκάρλετ Γιοχάνσον και Αγαμέμνονα τον Τσακαλώτο. Και ο Παναγιώτης, άντε, λέει, να κάνουν ταινία την εκπομπή και να έχουν την Αμαλία Μαύρη και σε ένα Κινέζο. Έρε γέλια που θα κάνουμε. Και ο Βασίλης. Βασίλη, δεν μας τα λες καλά. Καλημέρα, λέει, ποια Σαρλίζ Θερόν, εργατάκια. Μία είναι και μοναδική. Αμαλία Κάντζου. Αυτό λέει, δηλαδή, ο Βασίλης. Ποια Σαρλίζ Θερόν, Αμαλία Κάντζου.
8: Και πού να σφίξουν οι ζέστες.
0: Πού να σφίξουν οι ζέστες, Βασίλη μου. Βλέπεις πόσα είναι τα μηνύματα.
6: Δεν μπορείς να τα διαβάσεις. Yeah.
0: Και
6: δεν
0: η Ηλία, ο Ευρυπίδης, λέει, αναφέρει ότι η Ελένη είναι ξανθιά. Παιδιά, πώς να το κάνουμε. Εντάξει, τώρα μιλάμε για ομηρικό έπος, μιλάμε για Έλληνες, για ελληνική μυθολογία. Οι Έλληνες τι να κάνουμε, παιδιά, ήταν λευκοί και κυρίως με ανοιχτά χρώματα. Ήταν ξανθοί, με ανοιχτόχρωμα μάτια. Έτσι ήταν τουλάχιστον οι αρχαίοι Έλληνες, σύμφωνα με όλες τις περιγραφές. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, που αισθάνομαι ότι κρατάω από τους αρχαίους Έλληνες, πελασγός δηλαδή. Κανονικός, έτσι. Κάπως έτσι ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, για να καταλάβεις ότι είναι ένα παράδειγμα, δηλαδή. Ελπίζω να ακούει Κάντζου. Νάτος και ο Δυτικός, η ομηρική Ιθάκινη η Λευκάδα, το πίστευε, λέει, ο αρχαιολόγος Νάιπερφελντ, του οποίου ο τάφος είναι στη Λευκάδα. Ακούγονται πάρα πολλά, δεν έχει βρεθεί κάτι συγκεκριμένο. Καλημέρα και στο Διονύση, τον Καντιάνη. Να σε καλά, φίλε, καλή εβδομάδα. Και ο Αλέξανδρος, απίθανη ταινία και χωρίς ψηφιακά όλα τα εφέ πρακτικά. Είσαι κανς, λέει, της Κύρκης κορυφαία, καθόλου walk, κάθε άλλο σχεδόν, λέει, χριστιανός ηθικά ο Οδυσσέας, καθώς είχε και ενοχές. Ήταν 7 χρόνια εκεί, καταλάβεις. Ήξερε ότι κάτι δεν πάει καλά, σου λέει. Κάτι θυμάμαι, λέει, πρέπει να έχω οικογένεια, πρέπει να έχω παιδί κτλ. Τι με κάνεις εδώ που με κρατάς 7 χρόνια, έλεγε στην Καλυψό. Αλλά 7 χρόνια είχε μείνει εκεί με την Καλυψό, δεν ξεκολούσε με τίποτα. Σου είπα, άμα είχα και εγώ τις αριστερών και με είχε φυλακισμένο σε ένα νησί, σιγά μην
6: έφευγε. Ο άνθρωπος ήθελε να φύγει, βρε Ιωσήφ μου. Πήγαινε και μάζευε τα, τα ποκαίδια από το καράβι του. Να φτιάξει τη σχεδία.
0: 7 χρόνια του πήρε να θυμηθεί. Καλημέρα αρετή, την αγάπη μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Ξεχάστε, λέει, τους ελεύθερους δρόμους φέτος. Με τέτοιες τιμές γενικά ο κόσμος δεν πάει πουθενά, αναφερόμενος προφανώς στις τιμές των καυσίμων, αλλά γενικότερα και στο κύμα της ακρίβειας. Για το οποίο πρέπει να πούμε ότι σήμερα οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ και των πολυεθνικών εταιριών θα καταθέσουν τις προτάσεις τους προς το Υπουργείο Ανάπτυξης σχετικά με τους κωδικούς των προϊόντων που θα μειωθούν από 31 Αυγούστου. Αυτή η περίφημη συμφωνία κυρίων που λέμε και θα τεθεί σε εφαρμογή από τέλη Αυγούστου, επί της ουσίας από αρχή Σεπτέμβρη. Σήμερα λοιπόν θα καταθέσουν τις προτάσεις τους για τα προϊόντα.
6: Και τους κωδικούς για τους οποίους θα δούμε τις μειώσεις από αρχές Σεπτεμβρίου. Εντάξει, το είπαμε, το είχαμε ξανασυζητήσει ο ΣΥΦ, ήμασταν μαζί την περίοδο που έγινε αυτή η συμφωνία κυρίων, ότι είναι πολύ εύκολο να λες ότι από Σεπτέμβρη θα χαμηλώσω τις τιμές, ενώ όλο το καλοκαίρι με τους τουρίστες που βρίσκονται εδώ και προτιμούν πλέον να ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ της περιοχής, οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές. Το θέμα είναι να δούμε και τι αυξήσεις θα είναι αυτές, ποια θα είναι αυτά τα προϊόντα, να μην είναι. Να είναι τα βασικά είδη που χρησιμοποιεί μια οικογένεια και όχι κωδικοί που δεν τους ακουμπάει σχεδόν κανείς ποτέ.
0: Βέβαια, γιατί αν η μείωση γινόταν τώρα θα χάναμε και έσοδα, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε και από τον τουρισμό, γιατί υπάρχει ο ΦΠΑ και όλα τα υπόλοιπα, δεν μπορούσαν να χαθούν τα έσοδα τώρα μέσα στην τουριστική περίοδο, οπότε γι' αυτό λέμε από Σεπτέμβριο. Και βλέπουμε οι πολίτες όμως οι οποίοι πηγαίνουν για να ψωνίσουν, αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα.
8: Κάθε μέρα και πιο ακριβά. Δηλαδή, στάνταρ πράγματα 50% πάνω.
9: Δεν μπορούμε να πάρουμε μεγάλη ποσότητα λόγω της ακρίβειας και λόγω της τσέπης.
10: Εγώ που είμαι και τρίτεκνη, θέλω τουλάχιστον 600 ευρώ το μήνα, γιατί συζητάμε ότι έχω 3 αγόρια στην εφηβεία.
9: Το σκέφτεσαι ειλικρινά να πάρεις κρέας. Και έτσι, εκεί που τρώγαμε 4 φορές τη βδομάδα, τώρα τρώμε 2.
11: Το ροδάκινο φεύγει από το χωράφι μέσα με 70 και 80 λεπτά και φτάνει στο ράφι με ένα μαγικό τρόπο στα 3 και 3,5 ευρώ.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν, όπως την περιγράφουν και οι καταναλωτές αλλά και οι παραγωγοί. Γιατί άκουσες για τα ροδάκινα στο τέλος, φεύγουν 70 λεπτά από το χωράφι και φτάνουν 3 και 3,5.
6: Να σου πω, για κάτι που παρατήρησα τις προάλλες στο σούπερ μάρκετ. Είχα καιρό να πάρω, έπαιρνα κάτι, καιρό εννοώ 2 χρόνια. Έτοιμες βαφλίτσες που τους βάζεις κάτι πάνω και το είναι εύκολο πρωινό, ας πούμε. Και το είχα παρατήσει, επειδή δεν είναι και ό,τι πιο υγιεινό. Και τις πετυχαίνω προχθές, είχαν όταν τις αγόραζα εγώ γύρω στο 1 ευρώ ή 2 που είχε μέσα η συσκευασία. Και έχουν 2,30. Από 1 ευρώ και κάτι που είχαν, έχουν 2,30. Έχει διπλασιαστεί η τιμή σε ένα χρόνο περίπου που έχω εγώ να τις αγοράσω. Και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με τα περισσότερα προϊόντα. Μέσα σε ένα διάστημα ενός-2 ετών έχουν διπλασιαστεί όλες οι τιμές σε όλα τα προϊόντα που μπορείς να βρεις στο σούπερ μάρκετ.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger. Καλημέρα, λέει, υπέρτατε παραγωγή. Πώς κατάφερες να ξαποστείλεις τη ζωγράφια? Δεν την έχω ξαποστείλει εγώ. Έχει πάρει άδεια το κορίτσι. Είναι από την καλοκαιρινή της άδεια. Καλημέρα και στον Γιώργο στο ταξί στην Κηφισιά. Πάμε, λέει, για τη δική μας Οδύσσια, τελευταία εβδομάδα εργασίας. Με το καλό, Γιώργο, να βγεις την άδειά σου. Καλημέρα και στον Ηλία, παρότι ήταν 3 ώρες η ταινία. Λέει, την είδα χωρίς να βαρεθώ. Σημαντικό. Τα γόκλε δεν με απασχολούν, δεν πήγα να δω ντοκιμαντέρ, πήγα να δω μυθοπλασία με ό,τι αυτό μπορεί να περιέχει. Φαντάστηκα ότι δεν είμαι Έλληνας, αλλά ένας Τεξανός ανιστόρητος και είδα ένα ωραίο οπτικοποιημένο παραμύθι.
6: Ο φίλος ο Τάξιτρο λέει να σε βγάλουμε στο ψυγείο να κρατήσουμε το σόι. Λαζιέ.
0: Αμέ, φυσικά να με κρατήσετε, παιδιά, για να με δείχνετε και στις επόμενες γενιές. Καλημέρα, Μελέτη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στην Κατερίνα στην Πάτμου. Εγώ θέλω να αφήσουν την Ιθάκη ήσυχη, λέει, γιατί η Ιθάκη θα μας κυνηγάει στο τέλος. Ο Τάσος λέει, καταλάβαμε, ετοιμαστείτε για νέες αυξήσεις σχετικά με την συμφωνία κυρίων. Καλημέρα, Σόφη μας, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Όσο λέει για τους πολιτικούς, δεν νομίζω ότι κάποιος από αυτούς έχει περάσει Οδύσσια εν αντιθέσει με το λαό που την περνάει καθημερινά. Κάπως έτσι είναι και η πραγματικότητα. Και καθώς αναφέρεται τώρα στους πολιτικούς, πάμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα να δούμε την δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών. Είχαμε την Παρασκευή και τη σύγκριση στη Βουλή, αλλά ταυτόχρονα είχαμε και την συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στο Open την Παρασκευή, εκεί όπου έστειλε για άλλη μια φορά μήνυμα ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο.
12: Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας. Έχουμε ακόμα έναν πλούσιο προγραμματισμό κυβερνητικού έργου.
0: Οι εκλογές λοιπόν δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο, είπε για άλλη μια φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά μετά από όσα έχουν προηγηθεί, ούτε μετεκλογικά. Οπότε απάντησε εμέσως και σε αυτό που είχε υποθεί το προηγούμενο διάστημα από τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση για ενδεχόμενη συνεργασία με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ξέκοψε αυτό ο πρωθυπουργός. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πεδίο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ ρωτήθηκε από τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά για ένα ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλο κτλ. Και απάντησε.
12: Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά το σενάριό σας, είναι να έχουμε μια κυβέρνηση, να την καταλάβει ο κόσμος, αυτό το οποίο περιγράφεται. Λοιπόν, μια κυβέρνηση του κύριου Αδουλάκη, του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κύριου Κουτσούμπα, του κύριου Βελόπουλου. Αυτό περιγράφεται.
13: Ό,τι αθροίζει.
12: Καλή τύχη.
0: Καλή τύχη, λοιπόν. Ευθύθηκε σε αυτό το ενδεχόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την άλλη καλεί τους πολίτες να επισκέπτονται την πλατφόρμα που δημιουργεί το ΠΑΣΟΚ.
6: Ναι,
0: από
6: το
0: σήμερα.
6: Παρατηρητήριο για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
0: Ακριβώς. Ναι. Και καλεί λοιπόν τους πολίτες να δίνουν τις τιμές που βρίσκουν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ώστε να λειτουργήσει αυτή η πλατφόρμα και να καταγράφονται οι τιμές και να δημιουργηθεί αυτό το παρατηρητήριο. Είναι μια πρωτοβουλία λοιπόν που παίρνει το ΠΑΣΟΚ.
14: Από τη Δευτέρα λοιπόν το πρωί, το ΠΑΣΟΚ, πριν γίνει κυβέρνηση, μέσα από την ψηφιακή του πλατφόρμα, θα ζητά από τους πολίτες να αναφέρουν τιμές εισιτηρίων σε διάφορες ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Δώστε μας τα δεδομένα για να σχεδιάσουμε μαζί πολιτική με διαφάνεια και αποτέλεσμα, αφού δεν θέλει να το κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που υπηρετεί και σε αυτό το τομέα τους λίγους και τους ισχυρούς εις βάρος της κοινωνίας και ιδιαίτερα εις βάρος των νησιών και των μόνιμων κατοίκων.
0: Παρατηρητήριο τιμών λοιπόν ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από το ΠΑΣΟΚ. Η πλατφόρμα έχει ανέβει από σήμερα λοιπόν Δευτέρα, οπότε οι πολίτες μπορούν να την επισκέπτονται. Τώρα, οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν, ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίσεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Magenta One Business.
6: Υπάρχει ένα κλαμπ που σας επιστρέφει αξία με πολλούς τρόπους. Αυτό είναι το Προτέρια Κλαμπ, μέσα από το οποίο όλοι οι πελάτες Προτέρια απολαμβάνουν προνόμια και εκπτώσεις από κορυφαία brands σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Μέσα από ένα δίκτυο που αναπτύσσεται συνεχώς και ήδη μετρά ένα μεγάλο πλήθος συνεργασιών όπως Sky Express, Domino's, Nespresso και Cosmote TV, βρίσκεται κάθε μέρα δίπλα σας, μετατρέποντας την ενέργεια σε εμπειρία. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε στο 18311. Show me the way
0: into your heart. Light up the dark. Πάμε και στην κυρία Καριστιανού, γιατί και η κυρία Καριστιανού έδωσε συνέντευξη. Στον Sky μίλησε το πρωί της Παρασκευής. Εκεί είπε λοιπόν ότι πιστεύει ότι ο λαός θα εμπιστευτεί την ελπίδα για την δημοκρατία.
15: Εγώ πιστεύω ότι θα μας δώσει εμπιστοσύνη ο λαός, θα πιστέψει σε αυτό το εγχείρημα, το οποίο είναι πραγματικά δικό του κομμάτι,
16: πιστεύετε, θα
15: και θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτά, να μπούμε στη Βουλή, να κάνουμε πράξη αυτά που έχουμε υποσχεθεί και που χρειάζεται η κοινωνία.
0: Εμφανίστηκε σίγουρη λοιπόν για την επιτυχία του εγχειρήματος. Ταυτόχρονα ρωτήθηκε για την κυρία Κωνσταντοπούλου και είπε.
6: Έχει προκαλέσει αντιδράσεις αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού, τη ζωή Κωνσταντοπούλου, ότι είναι πολλά χρόνια πολιτικός, αποτελεί μέρος του συστήματος και διαφωνεί το κόμμα της μαζί της.
0: Οπότε λέει είναι μέρος του συστήματος, εμείς δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε και να συνεργαστούμε με την κυρία Κωνσταντοπούλου που είναι μέρος του συστήματος. Χθες εντωμεταξύ πραγματοποιήθηκε και εκδήλωση της ελπίδας για τη δημοκρατία με θέμα τα κόκκινα δάνεια. Να ακούσουμε την τοποθέτηση που έκανε εκεί η κυρία Καριστιανού.
13: Η ελπίδα για τη δημοκρατία έχει δηλώσει ότι την αφορά το θέμα των κόκκινων δανείων, κάτι που πλήττει μεγάλο μέρος του πληθυσμού, και βέβαια όχι μόνο τα κόκκινα δάνεια, αλλά και οποιοδήποτε φαινόμενο κακής πρακτικής, αδιαφάνειας και ισχροκέρδειας κατά των αδενεοληπτών. Είναι πάμε στην προτεραιότητά μας να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε το δίκαιο, το σωστό, να αποκαλύψουμε τις παρανομίες που έχουν προηγηθεί και βέβαια να φροντίσουμε ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.
0: Προτεραιότητα λοιπόν για την ελπίδα για τη δημοκρατία, το θέμα με τα κόκκινα δάνεια και με τα φαντς. Βέβαια υπήρχε το προηγούμενο διάστημα και εκείνη η αναφορά ότι η κυρία Καριστιανού συμμετείχε σε εταιρεία κατά 50% και ήταν διαχειρίστρια σε εταιρεία η οποία είχε αγοράσει από φαντ, από πληστηριασμό, ένα ακίνητο.
6: Ναι.
0: Η ίδια όπως είχε απαντήσει, ήταν όντως διαχειρίστρια της εταιρείας και μέτοχος κατά 50%, αλλά την ουσιαστική διαχείριση είχε ο τότε σύντροφός της και ότι εκείνη δεν γνώριζε την συγκεκριμένη αγορά. Για να λέμε τα πράγματα και από τις δύο πλευρές. Βέβαια εδώ πέρα στα μηνύματά σας από ό,τι βλέπουμε το θέμα το οποίο μονοπολεί είναι η Οδύσσια, η ωραία Ελένη, αν ήταν μαύρη, αν ήταν άσπρη. Ο Σταύρος από την άλλη θέλει ωραία Ελένη την Κίμπερλι. Έχει μια λατρεία με την κυρία Γκυλφόηλ. Ο Σταύρος από την πρώτη μέρα που έγινε γνωστή η παρουσία της στην Ελλάδα.
6: Είναι ο πρόεδρος των φίλων Κίμπερλι Γκυλφόηλ. Ναι, είναι ο Δημήτρης Μιχαλέλης, να ξέρεις.
0: Α, ναι, το πουλάκι μου.
6: Ο οποίος έχει στείλει και μήνυμα. Να σε προστατέψω που λες ότι κατάγεσαι από τους πελασγούς.
0: Καλημέρα Δημήτρη, και έλεγα καλά λόγια για σένα. Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Λέει ο Οδυσσέας 7 χρόνια με την Καλυψό και δεν κατάλαβε πως πέρασαν. Εγώ 30 με τη γυναίκα μου και νομίζω ότι είμαστε 3-4 χρόνια μαζί. Έχουν επέτειο σήμερα.
6: Τι γλυκό.
0: Πάνε τα πρώτα άντα τώρα για τα δεύτερα. Κάθε καλό την αγάπη μας, τις καλύτερες ευχές μας Πάνο, να είστε γεροί και ευτυχισμένοι.
16: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια.
18: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
19: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
20: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
21: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
22: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρόνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
21: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 82 661.
22: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
21: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
23: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
24: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
23: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
24: Είμαστε καλά για τώρα.
23: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
24: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
23: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
24: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
25: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
26: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
25: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
27: Διαγή της ωραίας Ελένης.

0: Λίγο μετά τις 10 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Αυτή την εβδομάδα θα είμαστε μαζί από τις 8 μέχρι και τις 11 με την κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Καθώς το κορίτσι μας η Αμαλία Κάτζου έχει πάρει την καλοκαιρία.

0: είναι η ωραία Ελένη.
1: Θα αρχίσει ο πόλεμος και η συμφορά του, Ελένη του έρωτα και του θανάτου.
0: Πώς είναι η ωραία Ελένη. Ούτε ποτέ λέει αν είναι ξανθιά, ούτε αν είναι μελαχρινή, ούτε αν είναι κοντή, ούτε αν είναι ψηλή.
1: Ήταν η αγάπη σου καταραμένη, μικρή μου Ελένη, ωραία Ελένη.
0: Ο καθένας ονειρεύεται την ωραία Ελένη όπως αυτός θέλει την ωραία Ελένη.
2: Ακούσαμε για τον πρόεδρο του κινήματός μας, δεν είναι ωραία Ελένη. Κρατεός Νικόλας είναι μάλλον.
0: Ο καθένας ονειρεύεται την ωραία Ελένη όπως αυτός θέλει την ωραία Ελένη.
2: Κρατεός Νικόλας είναι μάλλον.
1: Χάθη!

0: μετά από όλα αυτά χάθηκε η τρία. Όταν άκουσε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι η ωραία Ελένη, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη και την κυρία Λιακούλη να απαντάει ότι είναι ο κρατέος Νικόλας, λέει και η τρία, άσε να χαθώ, καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Είναι αμέτρητα τα παραδείγματα στην ελληνική πολιτική σκηνή, με Οδυσσέα, με ωραία Ελένη και γενικά με την ελληνική μυθολογία και με τα ομηρικά έπι. Για να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα έχουμε και κλήρωση για το μεγάλο μας διαγωνισμό. Την κλήρωση θα την κάνουμε εμείς εδώ σε λίγο μαζί με την Κασιανή. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή, καθώς στην κλήρωση που θα ολοκληρωθεί σε λίγο, το πρώτο δώρο είναι ένα τριήμερο. Όχι, περίμενε, πότε είναι αυτό? Όχι. Πού είναι το σημερινό, μου το πήρανε? Α, λάτο, περίμενε ρε παιδί μου να το πω. Στην κλήρωση λοιπόν που θα ολοκληρωθεί σε λίγο, το πρώτο δώρο είναι τριήμερο στο Πήλιο, προσφορά του Real FM και της Electa Rent-A-Car. Ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Electa Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία για όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης, στην κλήρωση που θα γίνει σε λίγο, κλιματιστικό Offit 12.000 BTU για να απολαύσετε άνεση όλο το χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. Και βέβαια, 5 δίπλα εισιτήρια από την C-Jets για να σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28 και 70 για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 και 70 για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάνε κράτηση στο seajets.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό προλαβαίνετε, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει περίπου σε 10 λεπτά, θα σας τα ανακοινώσει τα αποτελέσματα η κυρία Κασιανή Βράχα.
1: Έχεις κατεβάσει την καινούργια εφαρμογή του Real Group? Γιατί εγώ την έχω κατεβάσει και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μόνο μία εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν σε iOS και Android.
0: Καλημέρα στον Πάρη και στην νορβηγική μυθολογία. Λέει σε ταινία δηλαδή ανέβαζαν μαύρο Θόρ, θα ήταν κάτι ωραίο. Επίσης η ωραία Ελένη δεν μπορεί να μην ξέρουμε πως ήταν, αλλά σίγουρα δεν ήταν από το Ντιτρόιτ. Έχει ενοχληθεί ο Πάρης με το θέμα. Ο Δήμος από την άλλη, εγώ την πολιτική λέει θα την ονόμαζα ο κανένας, γιατί κανένας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Καλημέρα και στο Δήμο, στο Βόλο και στην Αθηνά που μας ακούει. Οπ! Στο Μαύρο Λιθάρι, τι έγινε, πάει το Λονδίνο, Μαύρο Λιθάρι. Εμένα πάντως λέει μου άρεσε η Οδύσσια, θα προτιμούσα άλλη για την ωραία Ελένη, αλλά δεν με χάλασε. Εγώ συμφωνώ με την Αθηνά. Δεν με χάλασε, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, και εγώ θα προτιμούσα.
1: Να δεν είσαι αριστερόν,
0: μια okay, ελληνική
1: είναι
0: μορφή, να σου το πω έτσι, γιατί μιλάμε για την ελληνική μυθολογία. Αλλά από την άλλη, δεν μπορώ να πω ότι με ενόχλησε, α, τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτό λέω.
1: Ήταν ελάχιστος ο χρόνος που αφιερώθηκε στην ωραία Ελένη στην ταινία. Ήταν και. Μην κάνω και spoiler τώρα σε όσους δεν την έχουν δει, θα το αφήσω να το δείτε. Ήταν ελάχιστος ο χρόνος που έπαιξε. Δεν νομίζω ότι έκανε κάποια τρελή διαφορά ή μεγάλη αίσθηση αυτά τα τρία λεπτά που μπορεί να την είδαμε στην οθόνη μέσα σε μια ταινία τριών ωρών.
0: Σήμερα είναι του Αγίου Παντελεήμονα.
1: Ναι.
0: Και ξεχάσαμε να το πούμε. Ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να είσαι καλά, Χρήστο, που μου το θύμισες. Εγώ φταίω.
1: Και στην Παρασκευή και στον Παρασκευά που γιόρταζαν χθες.
0: Χρόνια πολλά στους Παντελίδες, λοιπόν. Χρόνια πολλά στον Παντελή το Χάρο, το φίλο μου. Χρόνια πολλά, Παντελή. Να είσαι καλά.
1: Make up your mind. Μας έχει σώσει ο Παντελής από του Χάρου τα δόντια ούκο λίγες φορές.
0: Oh. Είναι όνομα και πράγμα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Με το πολύ σοβαρό θέμα, λέει, των κοτόπουλων με τη σαλμονέλα, έχουμε κάποια εξέλιξη? Γιατί είχαμε αυτά τα περιστατικά και στη Λαμία αλλά και στην Καστοριά. Ήταν δύο διαφορετικά περιστατικά με σαλμονέλα. Γίνονται οι έρευνες από τις αρχές. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω μάθει κάτι καινούριο.
1: Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι γίνονται έλεγχοι, ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ήταν κάπου στα 20, σχεδόν 30 στη Λαμία και κάποια ακόμη στην Καστοριά. Αυτό που λένε ο ΕΟΔΗ τουλάχιστον είναι ότι δεν αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή η σαλμονέλα από μόνη της. Είναι μια βαριά γαστρεντερίτιδα. Το θέμα είναι υγειονομική έλεγχη για να δουν από πού ξεκίνησε, από πού ξεκίνησαν τα κρούσματα.
0: Από εκεί και πέρα, σας λέγαμε στην προηγούμενη ώρα τις εκπομπές για τις δραματικές στιγμές που βιώνουν σε Ισπανία και Γαλλία με τις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Στην Ισπανία όμως δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα που λέμε πάρα πολλές φορές, του υπερτουρισμού. Και έτσι λοιπόν στη Μαγιόρκα υπάρχουν συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές κατά του υπερτουρισμού. Μάλιστα η αστυνομία χρησιμοποίησε πλαστικές σφαίρες και υπάρχουν τραυματίες από αυτές τις συγκρούσεις κατά του υπερτουρισμού. Γιατί οι κάτοικοι δεν αντέχουν άλλο. Δηλαδή βλέπουν τις πόλεις τους, βλέπουν τα χωριά τους να κατακλείζονται ανεξέλεγκτα από τουρίστες. Οι υποδομές δεν επαρκούν ώστε να φιλοξενήσουν τόσους πολλούς ανθρώπους, με αποτέλεσμα και εκείνοι να βιώνουν μια αφόρητη κατάσταση. Και έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό αυτό το φαινόμενο των διαδηλώσεων κατά του υπερτουρισμού, που τώρα παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, τουλάχιστον στην Ισπανία, καθώς έχουμε συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές. Και φοβάμαι ότι δεν θα αργήσουμε όχι να δούμε συγκρούσεις, ενώ να δούμε και εδώ αντιδράσεις για αυτόν τον υπερτουρισμό, ειδικά από μικρά νησιά, τα οποία δέχονται πολύ μεγάλο τουριστικό όγκο, χωρίς να μπορούν να αντέξουν αυτούς τους επισκέπτες και κυρίως χωρίς να έχουν τις απαραίτητες υποδομές.
1: Αυτό το θέμα είναι οι υποδομές. Όχι μόνο να υπάρχουν τα καταλύματα και να φιλοξενήσουν τους τουρίστες, αλλά να αρκούν οι υποδομές, το σύστημα ίδρυυσης. Είναι ένα. Τον θέλουμε τον τουρισμό, ειδικά και στην Ελλάδα, που είναι αυτό που λέμε βαριά μας βιομηχανία και πολλούς εκνευρίζει, πρέπει να έχουμε φροντίσει ώστε να μπορούμε να αντέξουμε και αυτούς τους τουρίστες. Όχι μόνο να τους θέλουμε για τα χρήματά τους, αλλά να μπορούμε να τους αντέξουμε.
0: Δεν είναι καλό
1: αντέχουμε.
0: Και για εκείνους. Γιατί, για παράδειγμα, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και σε αυτή τη σεζόν για νησιά, τα οποία είναι στην κορυφή της τουριστικής κίνησης, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την αποκομιδή των απορριμμάτων, με το νερό. Με το αποχαιρετικό σύστημα, δηλαδή και η εικόνα που παρουσιάζουμε δεν είναι η κατάλληλη προς τους ξένους επισκέπτες. Και θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα, καθώς λέμε τώρα για τον υπερτουρισμό. Ένα παράδειγμα που το έχω ζήσει από πρώτο χέρι, γιατί πάω πάρα πολύ συχνά από μικρό παιδί στην Κεφαλονιά. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια παραλία που λέγεται Αντίσαμος. Είναι η πιο όμορφη παραλία του νησιού. Καταπληκτική, τεράστια παραλία, με λευκό βοτσαλάκι και γαλαζοπράσινα τυρκουάζ νερά. Τα δέντρα φτάνουν σχεδόν μέχρι την παραλία. Αυτή η παραλία λοιπόν, όταν πήγα εγώ πρώτη φορά, ήταν αυτό που λέμε παρθένα. Ήταν χωματόδρομος για να κατέβεις κάτω, όχι στρωτός χωματόδρομος, πέτρες μεγάλες. Και κάτω δεν υπήρχε καμία εγκατάσταση. Ούτε ομπρέλα, ούτε ξαπλώστρα, ούτε καντίνες, ούτε τίποτα. Ξαφνικά γυρίζεται η ταινία «Το Μανταλίνο» του Λοχαγού Κορέλη. Καθαρίζεται όλος ο χώρος πάνω από την παραλία, γιατί εκεί για την ταινία, τις ανάγκες της ταινίας, ήταν το στρατόπεδο των Ιταλών. Και ταυτόχρονα ρίχνουν και άσφαλτο και φτιάχνουν το δρόμο. Και από την επόμενη χρονιά αρχίζει η εκμετάλλευση του χώρου. Στείνεται ένα beach bar στην αρχή, εκεί που ήταν το στρατόπεδο των Ιταλών. Αρχίζει ο κόσμος να κατεβαίνει, μπαίνουν οι πρώτες ξαπλώστρες και οι πρώτες ομπρέλες. Τώρα λοιπόν λειτουργούν τουλάχιστον 4 καταστήματα εκεί και οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες έχουν καλύψει την έκταση όχι της παραλίας μόνο. Έχουν περάσει και το δρόμο και έχουν φτάσει πάνω μέχρι το πάρκινγκ. Με αποτέλεσμα να βλέπεις μία εικόνα στην Αντίσαμο, να σε πιάνει η ψυχή σου, δηλαδή η πιο ωραία παραλία του νησιού, και έχει φτάσει σε ένα σημείο όχι υπερκορεσμού. Δηλαδή λυπάσαι πλέον για το θέμα το οποίο αντικρίζεις. Αυτά λοιπόν είναι τα προβλήματα τα οποία φέρνει ο υπερτουρισμός και ταυτόχρονα η υπερεκμετάλλευση. Εγώ δεν λέω, προφανώς και να γίνουν επιχειρήσεις και να εξυπηρετήσουν και τους τουρίστες και οι άνθρωποι να έχουν και έσοδα. Αλλά κάπου να υπάρχει και ένα όριο. Μιλάμε ότι εκεί πέρα δεν έχεις χώρο να περάσεις, όχι να καθίσεις.
1: Και να είσαι αναγκασμένος για να πας στην παραλία να κάτσεις στην ξαπλώστρα.
0: Μιλάμε για θλίψη.
1: όλα πρέπει να γίνονται λελογισμένα. Ούτε αυτές. Έδωσε ένα παράδειγμα. Πολλές παραλίες σε πάρα πολλά νησιά, που είναι κυρίως και οι πιο όμορφες που θα βρεις, έχουν κατακλειστεί από τις ξαπλώστρες και τις ομπρέλες και τα beach bar και τα εστιατόρια. Με αποτέλεσμα κάποιος που δεν θέλει να πληρώσει, που θέλει να πάει στην παραλία με την ομπρέλα του, με την μπετσέτα του, να μην μπορεί να το κάνει. Θα πρέπει σε όλες τις παραλίες να υπάρχει και ένας χώρος όπου θα μπορεί ο εγώ, εσύ και ο παραπέρα να κάτσουμε, να υπάρχει ο χώρος να κάθονται και οι λουόμενοι που δεν θέλουν να κάτσουν στις ξαπλώστες.
0: Σε αυτό που σου λέω υπάρχει χώρος, αλλά υπάρχει στις άκρες της παραλίας, δηλαδή δεξιά και αριστερά. Όμως όλο το κεντρικό σημείο είναι γεμάτο, είναι φουλ και δεν είναι μόνο το θέμα ότι αν βρίσκει χώρο ο επισκέπτης να στήσει ένα καρεκλάκι να καθίσει, που και αυτό δεν βρίσκει. Είναι το θέμα ότι αλλοιώνεται το φυσικό περιβάλλον. Ναι. Δηλαδή ακόμα και τα νερά τα οποία ήταν κρυστάλλινα στο συγκεκριμένο σημείο, εάν πας τον Αύγουστο είναι πλέον θολά. Και λέω, ας πούμε, ότι οι τοπικοί άρχοντες εκεί πέρα, οι τοπικοί παράγοντες δεν το βλέπουν αυτό. Δεν βλέπουν ότι καταστρέφουν το ίδιο τους το προϊόν. Ότι σε κάποια χρόνια δεν θα έχει την ίδια αξία. Όλα ρε παιδί μου στο βωμό του κέρδους. Είπαμε, εντάξει, προφανώς και να γίνουν και επενδύσεις και να υπάρξει και κέρδος για τους επιχειρηματίες, να δουλέψουν οι άνθρωποι, αλλά όχι να τα ισοπεδώσουμε όλα. Φαντάσου λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδειγμα. Φαντάσου τι άλλο μπορεί να συμβαίνει σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Νομίζω ότι σε λίγο θα μας στείλουν οι ακροατές και τέτοια αντίστοιχα παραδείγματα από πολλές παραλίες που μπορεί να συμβαίνει το αντίστοιχο σε όλη την Ελλάδα.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιο στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε.
5: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pediobooks.gr.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος συμβαίνουν πολλά. Εδώ πέρα η Μαρία Χριστοδούλου έχει ενθουσιαστεί γιατί μόλις έμαθε ότι ο Justin Bieber βρίσκεται στο Κρανίδι. Είδες μεγάλη για το Κρανίδι. Μια χαρά. Και Justin Bieber εκεί. Και ταυτόχρονα, τι είναι αυτό, παιδί μου. Να το πούμε και αυτό. Και ταυτόχρονα βλέπαμε ένα βίντεο εδώ από το αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης. Παιδιά, πώς είναι οι ψευδοροφές, έτσι, που υπάρχουν και στα αεροδρόμια. Ξαφνικά άνοιξε το ένα τετράγωνο εκεί και βγήκε ένα ρακούν από μέσα. Άρχισε να κοιτάξει
1: το ρακούν κανονικά.
0: Στην αρχή κοίταζε, περιεργαζόταν το χώρο και μετά τσουμπ ρίχνει μια βουτιά το ρακούν και πέφτει κάτω. Όπου φύγει, φύγει. Όσοι ήταν εκεί στην αίθουσα αναμονής με το που είδαν το ρακούν να προσγειώνεται, εξαφανίστηκαν όλοι. Κάτσε να μεταφέρω αυτό το μήνυμα, Κασιανή, και ναι, να πεις εσύ τώρα τους νικητές για
1: τους
0: το
1: νικητές,
0: διαγωνισμό μας. Λοιπόν, σε ταξί από Κηφισιά προς Πολύδροσο Χαλανδρίου ξεχάστηκαν κλειδιά στο πίσω κάθισμα. Ο οδηγός ακούει φανατικά ριαλ. Οπότε, αν μας ακούει ο φίλος οδηγός που νωρίτερα πήρε κούρσα από Κηφισιά προς Πολύδροσο Χαλανδρίου, ο επιβάτης έχει ξεχάσει τα κλειδιά του στο πίσω κάθισμα. Εάν έχει την καλοσύνη λοιπόν και τα βρει, ας τηλεφωνήσει στο σταθμό στο 211-200-8200.
1: Ήρθε η ώρα για τους νικητές. Το τριήμερο στο Πήλιο για ένα τυχερό ζευγάρι από τη Selecta Rent-A-Car κερδίζει ο Νίκος Τσατσαμπάς. Το κλιματιστικό Outfit 12.000 BTU κερδίζει η Γεωργία Κολοκούρα και τα διπλά εισιτήρια από την Σίτζετς κερδίζουν ο Νίκος Δαλέζιος, ο Κυριάκος Καρανάσιος, ο Λευτέρης Ράπτης, η Αλεξάνδρα Αλατάρη και η Μαρσελίνα Χασούνη. Μην ανησυχείτε γιατί θα σας καλέσουν και από εδώ από το τηλεφωνικό μας κέντρο να σας ενημερώσουν και να σας πούν τις λεπτομέρειες.
0: Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους. Και βέβαια οι διαγωνισμοί δεν σταματάνε εδώ. Έρχεται νέος διαγωνισμός που θα ξεκινήσει από σήμερα, από αυτή τη στιγμή και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Τι βλέπουν εδώ τα ματάκια μου, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
1: Α, πάλι εγώ θα την κάνω την κλήρωση.
0: Εσύ θα την κάνει την κλήρωση την ερχόμενη εβδομάδα και έχει και τριήμερο στην Καλαμάτα, έχει και διπλό στρώμα profile, έχει και air fryer από τη Μόρις. Ο νέος διαγωνισμός και αυτόν θα το βρείτε στο real.gr εκεί στον Real Player. Καλημέρα στο Σωτήρι. Αμοργός, παιδιά, λέει. Όλες οι παραλίες είναι ελεύθερες. Ούτε ξαπλώστρες, ούτε ομπρέλες. Και έτσι θα πρέπει να το κρατήσετε, αγαπητέ φίλε. Ο Κωνσταντίνος μας ακούει στη Γερμανία. Ακούω, λέει, που μιλάτε για τις παραλίες μας και αναρωτιέμαι πότε θα ιδιωτικοποιηθούν και αυτές. Έτσι κι αλλιώς, λέει, τα έχουμε πουλήσει σχεδόν όλα. Και ο Αντώνης από το Μαρούσι, κινηματογραφική παραγωγή, λέει, με θέμα την Οδύσσια από το Χόλιγουντ, έχει γίνει στο παρελθόν με πρωταγωνιστή τον Κέρκ Ντάγκλας.

0: Από την άλλη, η Αναστασία στο Πορτοράφτη διαμαρτύρεται. Λέει, ελάτε να δείτε χάλια εδώ. Ελάχιστο ελεύθερο χώρο για εμά. Ξαπλώστρε παντού και τραπεζάκια από τι ταβέρνε πάνω στην άμα. Πάνω στην άμμο. Δράμου από πάνω απ' όλα το κέρδο. Καλή εβδομάδα και σε σένα, Αναστασία.
1: Ξέρετε, αυτό το παρατήρησα στη Ρόδο που την επισκέφτηκα πέρυσι, που είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί. Αλλά όχι μόνο οι παραλίε, όλο ο τόπο εκεί και τα μαγαζιά και τα ξενοδοχεία. Είναι όλα λε και φτιάχτηκαν για τον τουρισμό, για τον τουρίστα που θα έρθει από την Αγγλία, από την Αμερική, από δεν ξέρω εγώ πού. Είναι όλα τουριστικά μαγαζιά. Οι παραλίες είναι γεμάτες με ξαπλώστρες, που είναι ένα πάρα πολύ όμορφο νησί. Και είναι κρίμα εσύ, εγώ που είμαστε από την Ελλάδα και ξέρουμε και το έχουμε δει και παλιότερα, ας πούμε, να βλέπουμε αυτό το πράγμα. Είναι λίγα τα νησιά που έχουν κρατήσει αυτό το παραδοσιακό ελληνικό νησάκι, με τις παραλίες που θα βρεις και τις ξαπλώστρες. Θα είναι όμως λελογισμένα, θα έχεις το χώρο σου, θα έχεις τα παραδοσιακά τα ταβερνάκια που δεν είναι εξωφρενικές οι τιμές. Είναι πάρα πολύ λίγα αυτά τα νησάκια, όπως η Αμοργός, καλή ώρα, που μας λέει ο Σωτήρης.
0: Και η Αθηνά, κάτι αντίστοιχο, λέει, ένιωσα και εγώ στη Ζάκυνθο. Πήγαινα από μικρό παιδί, γιατί είχαν οι γονείς μου εκεί επιχείρηση. Όμορφο νησί με υπέροχη ομορφιά, παραλίες απίστευτες. Πλέον είναι αγνώριστη και όχι μόνο λόγω τουρισμού, αλλά λόγω άκρατης ασχεδίαστης εκμετάλλευσης. Καλημέρα, Αθηνά.
1: Και ο Αβραάμ λέει ότι πρέπει να τηρείτε το μέγιστο της καταλαμβανόμενης έκτασης σε γυαλό και σε όμορους χώρους. Ο Αβραάμ είναι και μηχανικός, ξέρει τις διαδικασίες. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι, αλλά δεν βλέπω να συμβαίνουν αρκετά οι έλεγχοι αυτοί. Υπάρχει η νομοθεσία.
0: Το ίδιο γράφει και ο Γιώργος, ότι αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει χωροτοξικός σχεδιασμός και δίνονται ανεξέλεγκτα άδειες για τουριστικά καταλήματα. Από την άλλη, ο Στέλιος, καλημέρα Στέλιο, επανέρχεται στο θέμα, το αγαπημένο θέμα της ημέρας, δηλαδή την ταινία Οδύσσια. Και λέει, δηλαδή, ο σκηνοθέτης επιλέγει πώς θα πει αυτή την ιστορία με τη γλώσσα του σινεμά για να την κάνει όσο πιο ενδιαφέρουσα γίνεται κατά τη δική του αισθητική και άποψη. Δεν είναι ντοκιμαντέρ και δεν έχει κανένα χρέος να είναι ακριβής με αυτά που γράφει ο Όμηρος. Όταν καταλάβουν όλοι τι είναι το σινεμά, τότε θα καταλάβουν ότι αυτά τα οποία λέγονται για την Οδύσσια είναι ανοησίες. Ξαναλέω, η μυθοπλασία, το γράφει και στους τίτλους, ότι είναι εμπνευσμένο από το ομερικό έπος, δηλαδή ξαναγράφτηκε ως σενάριο. Έλλειος πια λέει με το τι πρέπει ντε και καλά να είναι κομμάτι κάποιας συνωμοσίας. Καλημέρα και στο Στέλιο. Φτάσαμε 5 λεπτά πριν από τις 11, που πάει να πει ότι εμείς σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε από το στούντιο, γιατί σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται
1: ο Γιάννης Παπαγιάννης.
0: Ο Γιάννης Παπαγιάννης. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά αυτό το πρωινό. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και εγώ τον κύριο Σιφ Καλαμαράκη.
0: Θα συναντηθούμε αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά.
11: 90. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
6: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.

0: η ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Ο Βρετανός Λάντο Νόρις με Μακλάρεν ήταν ο νικητής στον Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ουγγαρία. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ολλανδός Max Verstappen με Red Bull και στην τρίτη ο Ιταλός Kimi Antonelli με Mercedes. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Γενικά έθριο στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα σε, όλο, σε όλες τις ακροάτες και τους ακροατές μας. Δευτέρα σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα πάτε μαζί μου 11 με 2 το μεσημέρι εδώ από την συχνότητα του Real FM 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα και μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Εκτάκτος λοιπόν σήμερα και μέχρι την Παρασκευή, πριν αρχίσει δηλαδή η καλοκαιρινή μου άδεια, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 11 με 2 το μεσημέρι. Εμείς είμαστε όλοι εδώ. Απέναντί μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου είναι η Μαρία Χριστοδουλού. Καλημέρα Μαρία, καλή εβδομάδα. Στο τηλεφωνικό κέντρο το κορίτσι που ξεκινήσαμε μαζί στην έναρξη του Real FM πριν από πολλά χρόνια, η Εύη Βουγιουκλιώτη, απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας email 211-200-8200, studio@realfm.gr για τα email. Με την επικαιρότητα να τρέχει, να είναι καυτή σε όλα τα επίπεδα, πολιτική, οικονομία, κοινωνία, αθλητισμός, με τη μεγάλη επιτυχία της εθνικής, χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Αυστραλία παίζαμε λες και ήμασταν εντός έδρας, εκατοντάδες για να μην πω χιλιάδες ομογενείς το ευχαριστήθηκαν, πανηγύρισαν και σηκώσαμε την κούπα το χρυσό μετάλλιο, ακούστηκε ο εθνικός ύμνος. Αλλά και τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα και από ό,τι φαίνεται έτσι θα πάμε μέχρι να προκηρυχθούν οι πρόορες εκλογές, είτε ο Μητσοτάκης αποφασίσει να προκηρυχθούν στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή εκεί περί τον Μάρτιο-Απρίλιο, το αργότερο Μάιος, γιατί από 1η Ιουλίου αναλαμβάνει η χώρα μας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να υπάρχει εκλεγμένη κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμη είτε συνεργασίας, πάντως όχι υπηρεσιακή. Και όπως καταλαβαίνετε, είτε προκηρυχθούν τότε οι εκλογές είτε νωρίτερα, δηλαδή Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, δίνονται μάλιστα και κάποιες ημερομηνίες ως πιθανά σενάρια, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου ή 4 Οκτωβρίου Κυριακή. Όπως καταλαβαίνετε, είτε γίνουν τώρα, δηλαδή το φθινόπωρο, στις αρχές φθινοπόρου, είτε γίνουν στο τέλος της τετραετίας, από εδώ και πέρα ο χρόνος λογίζεται ως προεκλογικός. Οι πολιτικοί αρχηγοί θα κάνουν τις περιοδίες τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λίγες διακοπές, 3-4 μέρες εκεί κοντά στον 15 Αύγουστο. Έρχεται η ΔΕΘ που θα κρίνει πολλά και από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, ειδικά για τη μεσαία τάξη και ακόμα πιο ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που έχουν αρκετά παράπονα, αλλά θα κρίνει και σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως μας λένε οι δημοσκόποι, μας τα έλεγαν και το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή μου, την δεύτερη θέση. Τη δεύτερη θέση που είναι πολύ σημαντικό ποιος θα την πάρει, γιατί ο τρίτος, από ό,τι φαίνεται στις εκλογές, θα είναι ο μεγάλος χαμένος της κάλπης. Όποιος έρθει τρίτος δηλαδή, θα είναι bad news για αυτόν και θα φέρει και σημαντικές εσωκομματικές εξελίξεις όποιος και είναι αυτός. Προς το παρόν είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, με διευρυμένη όμως διαφορά από τον δεύτερο, τον Αλέξη Τσίπρα, που σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις φαίνεται να τσιμπάει κάτι και να ανοίγει την ψαλίδα της διαφοράς από το Πασόκ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τελευταία δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Που όπως όλα δείχνουν θα είναι και η τελευταία δημοσκόπηση του καλοκαιριού. Θα δημοσκόπηση δηλαδή που καταγράφει τις τάσεις της κοινής νόμης και η οποία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Αναρχικέ. Με τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί μια καθαρή πρωτιά στο 30+, αν δεν κάνω λάθος είναι μισό λεπτό να σας πω ακριβώς τα στοιχεία, γιατί νομίζω τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι αυτά τα οποία έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,8%. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάδα, έχει ανέβει στο 16,8%. Και όχι μόνο έχει ανέβει στο 16,8%, αλλά το Πασόκ περιορίζεται στην τρίτη θέση με 11%, που σημαίνει ότι έχει μια καθαρή διαφορά από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, 5,8%. Πάμε για άλλες πολιτείες. 30,8 είναι η Δημοκρατία, 16,8 η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, 11 ακριβώς το Πασόκ, το Κίνημα Αλλαγής, 7,5 η Ελληνική Λύση. Επανήλθε στην τέταρτη θέση. 7,4 για την ελπίδα της για τη δημοκρατία της κυρίας Καρισιανού. 3 μονάδες κάτω, 3,1% σε σχέση με τη μέτρηση, την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας. Από 10,5% υποχώρησε στο 7,4. Ελαφρώς ανεβασμένο το κουκού, 6,7% από 6,5. 5,5 από 5,3 η πλεύση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. 3,5% από 2,7 η φωνή λογικής και από εκεί και πέρα 3,1% οριακά εντός Βουλής το μέρα 25, 1,4 η Νίκη, 1,3 ο ΣΥΡΙΖΑ, 1,2 οι Σπαρτιάτες, 1,1 οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, 0,39 αριστερά και 2,4% άλλο κόμμα. Αυτό το 2,4% άλλο κόμμα προσμετράται, θα μπορούσε μάλλον δυνητικά να προσμετρηθεί ένα ποσοστό αυτού στο νέο κόμμα Σαμαρά, όταν ανακοινωθεί, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά και σε άλλα κόμματα. Ακούγεται ότι θα κάνει κόμμα ο κ. Κασιδιάρης, θα συμπεριλαμβάνει ψηφοφόρους στη Σανταρσία. Είναι δηλαδή ένα μείγμα ψηφοφόρων οι οποίοι επιλέγουν άλλα κόμματα από αυτά τα οποία εμφανίζονται στην κάρτα της εκτίμησης εκλογικής επιρροής. Πολλά θα κρυθούν στη ΔΕΘ. Επαναλαμβάνω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για την κυβέρνηση οι ανακοινώσεις που θα κάνουν και τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός για τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κατά τη γνώμη μου θα κρίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το τελικό ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, κατά πόσο δηλαδή θα ικανοποιήσει την τάξη αυτή η οποία σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ψηφίζει παραδοσιακά τη Νέα Δημοκρατία. Αύριο ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει το σχέδιο του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση και θα έχει ενδιαφέρον, γιατί ακούγεται ότι θα ανακοινώσει κάποια σημαντικά πράγματα, κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προτείνει ο ίδιος, που θα προτείνει ο ίδιος εάν και εφόσον κληθεί να κυβερνήσει και πάλι τη χώρα. Πριν από λίγο, με ένα βίντεο από πλοίο, ο Γιώργος Καραμέρος, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε την εγγραφή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Όχι στην πρώτη θέση, λέει, αλλά στο κατάστρωμα. Θα ακούσουμε το βίντεο λίγο αργότερα. Βέβαια, το ερώτημα είναι αν όλους αυτούς τους θέλει τελικά ο Αλέξης Τσίπρας και αν τους θέλει, πώς θα τους αξιοποιήσει τελικά. Και βέβαια από εκεί πέρα υπάρχει και η κινητικότητα που εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το οποίο ξέρει και έχει καταλάβει ότι τα παίζει όλα για όλα και θα πρέπει να εμφανιστεί πιστικό στην ΔΕΘ ώστε να ανακάμψει και να καλύψει τη διαφορά από την Ελλάς. Μια φωτογραφία του Γιώργου Παπανδρέου με τη Θεοδόρα Τζάκρη στο Προεδρικό Μέγαρο προχθές στην επέτειο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας έχει ανάψει τα παραπολιτικά και τις φήμες ότι η κυρία Τζάκρη έχει ήδη κλειδώσει την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ, γιατί από το ΠΑΣΟΚ προέρχεται η κυρία Τζάκρη. Η κυρία Τζάκρη έχει ακολουθήσει έναν δρόμο ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, μετά έφυγε, πήγε στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη, εν συνεχεία επέστρεψε ανεξάρτητη και τώρα λοξοκοιτάζει πάλι στο ΠΑΣΟΚ. Χαμός μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και Μάριου Σαλμάτων. Ακούσατε φαντάζομαι εδώ τον κύριο στην εκπομπή μας τον Άδωνη Γεωργιάδη το Σαββατοκύριακο και όλα όσα είπε και κατήγγειλε σχετικά με το διαγνωστικό κέντρο του κύριου Σαλμά. Υπάρχει έντονη κινητικότητα και στα μικρότερα κόμματα. Και να καταγράψουμε βέβαια και τη μεγάλη επιτυχία, θα αναζητήσουμε τον κύριο Κουμουτσάκο, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας της UNESCO. Θα τον αναζητήσουμε, είναι στην Κορέα. Η πολύ μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας, πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία, η ένταξη του Ολύμπου στην UNESCO. Σε μια, αν θέλετε, συνεδρίαση του UNESCO, η οποία εντάσσει στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της τον Όλυμπο. Τον μυθικό Όλυμπο, δεν ξέρω κατά πόσο διαμορφώθηκαν ευνοϊκές συνθήκες λόγω της ταινίας που παίζεται και κάνει θράψη σε επίπεδο εντυπώσεων και εισιτηρίων η Οδύσσια στους παγκόσμιους κινηματογράφους, αλλά σίγουρα διαμορφώνει ένα θετικό κλίμα και για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και για τη χώρα μας την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. Πολύ δυνατή, μεγάλη νίκη αυτή, να ενταχθεί ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Θα αναζητήσουμε τον κύριο Κουμουτσάκο, είναι ακόμα στην Κορέα, εκεί δηλαδή που συνεδρίασε η ολομέλεια της UNESCO και εκεί ήταν ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, ο κύριος Γιώργος Κουμουτσάκος, ο οποίος σας υπενθυμίζω μετά την καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας μία φορά το χρόνο ως παγκόσμια αναφορά, ως παγκόσμια γιορτή, είχε και αυτή την επιτυχία με τον Όλυμπο και την UNESCO. Λοιπόν, αυτό κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Έχουμε βεβαίως και τα κοινωνικά θέματα, αρκετά κοινωνικά θέματα από το αστυνομικό και το δικαστικό δελτίο. Η οικονομία η οποία θα κυριαρχήσει, φίλες και φίλοι, τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες, λόγω και της ανόδου του Πρωθυπουργού αλλά και των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ. Υπάρχουν βεβαίως και τα χρηστικά θέματα που αφορούν την οικονομία. Θέματα δηλαδή τα οποία έχουν να κάνουν με μια σειρά από επιδόματα και συντάξεις που πληρώνονται μέχρι τις 31 Ιουλίου. Θα τα πούμε αναλυτικά με τον Δημήτρη, τον συνάδελφο από το οικονομικό ρεπορτάζ. Με τον Δημήτρη Χριστούλια θα συζητήσουμε όλα αυτά, αλλά και τα άλλα θέματα που αφορά αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες για επιπλέον χρήματα όσον αφορά τα καύσιμα. Τα καύσιμα που πολλούνται σε πολλά νησιά του Αιγαίου, του Αιγαίου πάνω από 2,20. Είναι απίστευτο, έχουν φτάσει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Τα ευχάριστα νέα σήμερα είναι ότι υποχωρεί το δολάριο στα 91 με 92 δολάρια το βαρέλι. Φτάσαμε στο σημείο να λέμε ότι 92 δολάρια το βαρέλι είναι ικανοποιητικό. Μπροστά στα 105. Ανακοινώνονται μειώσεις τιμές έως 20% στα σούπερ μάρκετ. Θα δούμε στη συνέχεια ποια προϊόντα θα είναι φθηνότερα. Και μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σήμερα ανοίγει ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Αλλάζουν πολλά, φίλες και φίλοι, για όσους έχουν χρέη προς το δημόσιο από 5.000 ευρώ. Να δούμε ποιοι θα έχουν τη δυνατότητα και την ευκαιρία ρύθμισης έως 420 δόσεις. Πες μου, γιατί εγώ σα... Λοιπόν, 11 και 18 πρώτα λεπτά, να επαναλάβουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου. Να πούμε χρόνια πολλά στους παντελίδες που γιορτάζουν σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά και στις Παρασκευούλες και τους Παρασκευάδες που γιόρταζαν χθες. Γιορτάζει ο Παντελής, ο Παντελεήμων, η Παντελεημονία, σπάνιο όνομα, αλλά εν πάση περιπτώσει γιορτάζει σήμερα 27 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, στην καρδιά του καλοκαιριού, με πολλή κίνηση από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, και όχι μόνο, φεύγουν κατά χιλιάδες οι φίλοι μας οι εκδρομείς, είτε πηγαίνουν για 2-3 μέρες, είτε για να ξεκουραστούν, ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές διακοπές. Φαίνεται ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη έξοδος φέτος κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Οι ειδικοί λένε, βάσει των προκρατήσεων, ότι θα είναι η μεγαλύτερη έξοδος των τελευταίων ετών. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος εδώ μαζί μας, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Μπορεί να είναι καλοκαιράκι, αλλά η κίνηση. Για πες μας τα νεότερα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όντως, παραμένει κίνηση, αν και αυξημένη, αν και είμαστε 27 Ιουλίου. Για ακόμη μία μέρα επικρατεί από νωρίς αυξημένη κυκλοφορία. Είναι στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Από αυτό οφείλουμε να ξεκινήσουμε. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσης Σοφίας και στη Σταδίου στην Ομόνοια. Πυκνίνει η ροή ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και της Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο.
0: Ναι.
1: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις του Κηφισού από τα Ευχάριστα. Και στην Αττική Οδό έχουμε αρκετές καθυστερήσεις από το πρωί, 20-25 λεπτών από Φιλή έως έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 5-10 λεπτών οι καθυστερήσεις στην έξοδο Γιαλαμία,
0: ναι,
1: στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ναι, φανταστείτε τώρα, τέλη Ιουλίου είμαστε, σε 4-5 μέρες αποχαιρετούμε τον Ιούλιο και έχει ακόμα μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό. Και το πρωί στον Κηφισό είχε αρκετή κίνηση, Παναγιώτη.
1: Σχήνα.
0: Και να ενημερώσεις τον κόσμο ότι μπορεί να είναι καθημερινή σήμερα, από αύριο κυρίως, γιατί το πρωί φεύγουν τα πλοία για το Αιγαίο, αλλά γίνεται χαμός πέριξ του λιμανιού του Πειραιά. Να φεύγετε νωρίτερα, γιατί υπάρχει πολλής κόσμος που χάνει τα δρομολόγια των πλοίων. Δεν φτάνουν, κάνουν μισή ώρα τη διαδρομή από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
1: Και γεμίζει από νωρίς και η Πειραιός στα δύο ρεύματα στο Φάληρο.
0: Ακριβώς, γίνεται χαμός. Τίποτα άλλο έχουμε?
1: Αυτά.
0: Αυτά. Τον Ολυμπιακό πώς τον βλέπεις γενικά?
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Ξεκινάμε με ποδόσφαιρο, που είναι ο βασιλιάς των σπορ.
1: Τώρα παίζει την άλλη Τρίτη. Δύσκολα να βλέπω τα πράγματα, γιατί υπάρχουν ζητήματα και με αποχωρήσεις που είναι να γίνουν και θα γίνουν. Πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά? Δεν ήταν ευχάριστα τα δείγματα τώρα Παρασκευή Σάββατο στα δύο φιλικά.
0: Θα ενισχυθεί, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι λες.
1: Ναι, αλλά ο προπονητής έχει αυτό το.
0: Το κόλλημα.
1: Το μοτίβο να πρώτα να βλέπει ποιοι αποχωρούν και μετά να παίρνει παίκτες. Οπότε η ενίσχυση.
0: Είναι νωρίς. Με ένα ημέγεν δηλαδή θα παίξει για να κρυθεί η είσοδός του στους ομίλους του Champions League, σωστά.
1: Στα play-off.
0: Στα play-off.
1: Τώρα θα είναι ο
0: δεύτερος προγραμματικός. Ναι, ναι. Θα παίξει προγραμματικό δηλαδή.
1: Ναι, παίζει πρώτα με την Αιμέγγεν και αν περάσει, παίζει στα play-off του Champions League.
0: Μάλιστα. Όχι σε ομίλους.
1: Όχι κατευθείαν.
0: Μετά μπαίνεις.
1: Ναι.
0: Okay. Πρέπει να περάσει και δεύτερη ομάδα δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν θα είναι εύκολο. Μπάσκετ.
1: Όχι, όχι. Μπάσκετ, ό,τι λέγαμε και πριν μερικές εβδομάδες, τα λέγαμε πάλι εδώ στον αέρα. Μόνο το δεύτερο τεσσάρι είναι το ζήτημα. Και αν θα φύγει ο Γόκαπ, εγώ πάντως βλέπω να το δυσκολεύουν.
0: Να μην του ανάβουν το πράσινο φως.
1: Ναι, κοίταξα, ναι.
0: Αν δεν πάρει τα λεφτά που θέλει ο Ολυμπιακός, διάβαζα για ποιο λόγο να τον αφήσει να φύγει. Έχει συμβόλαιο.
1: Σωστά.
0: Ζητάει αρκετά λεφτά ο Ολυμπιακός. Πώς προχωράνε οι εργασίες στο ΣΕΦ?
1: Εντάξει, είχε φανεί από την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουν ξεκινήσει πολύ καλά. Νομίζω μπορεί και πριν το τέλος της σεζόν να προλάβει να μπει.
0: Μήπως πρέπει να κάνεις πρόταση στη διεύθυνση να μετακομίσει στα αθλητικά στο τελικό ρεπορτάζ.
1: Θα το εισηγηθώ, θα το εισηγηθώ.
0: Με προτεραιότητα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Θα το εισηγηθώ.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ, φίλε μου. Καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στη Βιέννη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η κοινή συνέντευξη τύπου με τον καγκελάριο της Αυστρίας. Πριν από λίγο, ο καγκελάριος της Αυστρίας χαρακτήρισε πετυχημένο παράδειγμα μεταρρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα την Ελλάδα και είπε χαρακτηριστικά ότι είμαστε ευγνώμονες στους Έλληνες για τον αγώνα κατά της παράνομης μετανάστευσης. Ξέρετε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο εκεί στην Αυστρία και σε πολιτικό επίπεδο αλλά και στο δημόσιο διάλογο το θέμα της παράνομης μετανάστευσης. Γι' αυτό και έχει εκτοξευθεί το ποσοστό του ακροδεξιού κόμματος και εκεί. Οι δύο ηγέτες, ο καγκελάριος της Αυστρίας και ο Έλληνας πρωθυπουργός, είχαν συνάντηση στο Σάλτσμπουργκ. Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, μεταδίδει ζωντανά η δημόσια τηλεόραση την συνέντευξη τύπου, την κοινή συνέντευξη τύπου των δύο πολιτικών ηγετών. Ο Πρωθυπουργός επιστρέφει το μεσημέρι στην Ελλάδα. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα για το σενάριο των πρόωρων εκλογών και ούτε θα το αποφασίσει τώρα. Ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει για το αν θα προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές, αφού πάρει κάποιες δημοσκοπήσεις που θα τον ενδιαφέρουν με συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αφού δει ποιο θα είναι το διεθνές κλίμα σε παγκόσμιο επίπεδο και αφού δει πώς πάνε τα πράγματα στο εσωτερικό, κυρίως όσον αφορά με τις τιμές της ενέργειας και την οικονομία γενικότερα, για να πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Φαίνεται ότι απομακρύνεται το σενάριο των πρόωρων εκλογών, αλλά αυτό φαίνεται. Δεν είναι απόφαση του Πρωθυπουργού. Μετά τον 15 Αύγουστο οι τελικές αποφάσεις.

0: Πολλές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Βλέπετε τι γίνεται. Φαντάζομαι ότι έχετε ενημερωθεί τι γίνεται με την πρωτοφανή πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία. 375.000 άνθρωποι εκτοπισμένοι. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει τέτοια μεγάλη κινητοποίηση. Από ό,τι λένε, δεν έχει γίνει ποτέ στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι τρομερό αυτό το οποίο σημαίνει. Όμως και εκεί, παρά τις τεράστιες οικολογικές καταστροφές, φίλες και φίλοι, παρά τις πολύ μεγάλες καταστροφές, καήκαν χωριά, αυτοκίνητα, περιουσίες. Το 112 λειτουργήσε και εκεί αποτελεσματικά. Και μέχρι τώρα τουλάχιστον, από τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν οι Γάλλοι, δεν έχει προκύψει κάποιος θάνατος ανθρώπου ο οποίος βρισκόταν εκεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχει η Γαλλία. Η φωτιά πλησιάζει τον Μπορντό. Μία εβδομάδα καίγονται δασικές εκτάσεις εκεί. Όποιος έχει πάει εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Γυρονδίνων ή του Μπορντό, ξέρει πώς περίπου είναι διαμορφωμένο το ανάγλυφο. Μεγάλα δάση με ψηλά δέντρα, τα οποία από ό,τι φαίνεται έχουν όχι απλά κατακαεί, έχουν γίνει κάρβουνο. Έκταση σχεδόν 4 φορές μεγαλύτερη από την γεωγραφική έκταση που καλύπτει το Παρίσι και τα περίχωρά του έχει ήδη καεί. Ο Μακρόν μίλησε για μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει γνωρίσει η χώρα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Για να καταλάβετε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα, η απόσταση έχει φτάσει σε απόσταση μόλις 12 χιλιόμετρων από την πόλη του Μπορντό. Για πρώτη φορά η Γαλλία ζήτησε την ενεργοποίηση των εκτάκτων αναγκών της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να καταλάβετε ότι μαζί με τη βοήθεια που έχει σταλεί στη Γαλλία σε επίπεδο αεροσκαφών, πυροσβεστικών αεροσκαφών, μιλάμε για πρωτοφανή κινητοποίηση. 5.000 πυροσβέστες, 2.000 στρατιωτικοί, 1.200 αστυνομικοί, 30.000 θελοντές, 1.200 αεροσκάφη και ελικόπτερα συνολικά σε όλη τη χώρα. Δεν υπάρχει. Μιλάμε για ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο που δεν σβήνει με τίποτα η φωτιά. Είναι φοβερό. Μέχρι στιγμής μόνο στην περιοχή του Μπορντό έχουν καταστραφεί περίπου 400 σπίτια, έχουν γίνει κάρβουνο δηλαδή. Δραματική είναι η κατάσταση και στην Ισπανία. Εκεί έχουν πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή του Τολέδο και της Βαλένθια. Ο Σάντσεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, χαρακτήρισε από αυτά τα οποία του είπε το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία τη φωτιά η οποία καίει και κατακαίει και καταστρέφει τα πάντα ως τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας. Και τα μέτωπα είναι απίστευτο. Είναι έξω από τη Μαδρίτη, είναι έξω από τη Βαλένθια, είναι έξω από τη Μούρθια, έξω από τη Μάλαγα. Είναι διάσπαρτα πάνω από 50 μέτωπα σε όλη την Ισπανία. Φοβερό. Αυτά είναι τα παραλυπόμενα του πολύ περίεργου περιβαλλοντικού φαινομένου. Να έχουν καύσωνε το Μάιο και τον Ιούνιο στην Ισπανία και τη Γαλλία, με θερμοκρασίες άνω των 40 και 45 βαθμών Κελσίου και με πολύ έντονη υγρασία, ενώ εμείς που είμαστε μια χώρα ακόμα πιο μεσογειακή, πιο νότια, να βλέπουμε τα βοριαδάκια να ενισχύονται και να έχουμε αρκετή δροσιά για τα δεδομένα του καλοκαιριού. Περίεργα πράγματα. Φέτος στην Ευρώπη είδαμε καύσωνε στη Βρετανία, στη Σκωτία, αν είναι δυνατόν, στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά αμέσως μετά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να διαβάσουμε και μηνύματα. Έχουν έρθει δεκάδες μηνύματα εδώ. Να πούμε καλημέρες.
1: Real FM.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο Magenta Insurance.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης.
1: Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: στους 97,8.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στους παντελίδες, στους φίλους μας και όχι μόνο. Να πω την καλημέρα μου στην Ειρήνη, την κυρία Ειρήνη Προμπονά. Καλημέρα κυρία Προμπονά, να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον coach, τον Μιχάλη. Καλημέρα. Αυτή την ώρα δεν ακούω ραδιόφωνο, αλλά σε σημείωσα να ακούσω εσένα ειδικά 11 με 2 όλη αυτή την εβδομάδα. Ναι, και μετά ξεκινάει η άδεια μου. Να είσαι καλά, coach. Σε ευχαριστούμε πολύ, φιλέ. Καλημέρα στον Ευάγγελο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Παπαγιάννη. Ας ανάψει καμιά λαμπάδα στο γίγαντα Αλέξη Νέα Δημοκρατία. Μάλλον θα τη εξασφαλίσει την τρίτη φυτεία. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα που πάντα μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη που αναρωτιέται τι να το κάνουμε. Τι να κάνουμε την παγκόσμια κληρονομιά, αρχαίος πολιτισμός, δηλαδή ότι μας άφησαν οι πρόγονοι μας, εμείς σήμερα τα ξεπουλάμε. Τι σημασία έχει αυτό που λες εσύ Γιάννη, δηλαδή δεν πρέπει να αναδεικνύουμε τα μνημεία και τα φυσικά κάλλη μας σε παγκόσμιες κληρονομιές? Δεν πρέπει δηλαδή να δεν ήταν θετική εξέλιξη αυτό που έγινε με την UNESCO? Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, καλημέρα και καλή εκπομπή Γιάννη. Έτσι κάνει ο κόσμος, γκρινιάζει προεκλογικά για να πάρει κάτι. Οι κυβερνήσεις πάντα προεκλογικά θυμούνται να δώσουν κάτι για να μην τους ξεχάσει ο κόσμος στις εκλογές. Το ίδιο παραμύθι πάντα. Το θέμα είναι ποιος θα βγει πρώτος στις επόμενες εκλογές και ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Και νομίζω αυτό είναι το δίλημα που θέτουν όλοι. Καλώς το φίλο μου τον Νίκο το Λικουρίνο. Να είσαι καλά Νίκο, την καλημέρα μας αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Αβραάμ. Καλημέρα Αβραάμ. Καλημέρα Γιάννη. Όταν ακόμη και ο Γερμανός καγκελάριος επισημαίνει ότι η Σέγγεν δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο κατάχρηση από την παράνομη μετανάστευση, η Ελλάδα οφείλει να μιλήσει καθαρά. Νόμιμη μετανάστευση με κανόνες άσυλο σε όσους πραγματικά το δικαιούνται και επιστροφές για όσους δεν το δικαιούνται. Ανθρωπισμός χωρίς τάξη τελικά αδικεί και τις κοινωνίες και τους ίδιους τους μετανάστες. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Αβραάμ, την καλημέρα μας φίλε. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Θα δω το βίντεο και θα δω τι θα κάνω. Μπορώ να μιλήσουμε με τον καθηγητή, να τον πάρουμε τηλέφωνο, κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα σας. Δυνατή ακροάτρια, κυρία Στεριοπούλου. Και με άποψη. Και με πολλά μηνύματα. Να είναι καλά. Καλή εβδομάδα σε εσένα, Γιάννη, μας και σε όλους τους συνεργάτες σου. Εχθές υψώθηκε η ψυχή όλων των Ελλήνων με το χρυσό μετάλλιο της Εθνικής Πόλου Ανδρών και προσωπικά σκεφτόμουν πως ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Παναγιώτη Τζορτζάτο και των συμπαικτών του για να μπορούμε να λέμε ωραίοι σαν Έλληνες. Από την άλλη, όμως, η καρδιά μας καίγεται με τα τραγικά νέα της πύρινης κόλασης στην περιοχή Μπορντό και λίγο έξω από τη Μαδρίτη. Ας βάλει ο Θεός στο χέρι του. Καλημέρα, Σόφη Μαραγκίδου. Να σε καλά, καλή εβδομάδα. Ο καλημέρα και στον Παντελή το χάρο που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά Παντελή. Πιστεύει ο Παντελής ότι ο Σαλμάς πληρώνει τη στάση του απέναντι στα φαντ που κάνουν ό,τι θέλουν και δεν πληρώνουν ευρώ εφορία. Έχω κάνει αγωγή εναντίον τους με 123 σελίδες δικογραφία, γράφει ο φίλος ο Παντελής. Ελπίζω στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο να βρεθεί ένας δικαστής με κάκαλα και να τους βάλει στη θέση τους. Καλημέρα και στον κύριο Διονύση Καντιάνη, τον παλιό φίλο ακροατή. Καλό φίλο, να είστε καλά κύριε Καντιάνη, την αγάπη μας. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή φίλη την Αναστασία και την κυρία Γεωργία. Να είστε καλά κυρία Γεωργία. Να χαίρεστε τον Παντελή το γιο.

0: Ο Γιώργος μου λέει, ο φίλος ο Γιάννης που γράφει ότι τα ξεπουλάμε αναφέρεται στη φήμη που έχουν κυκλοφορήσει ότι έχουμε πουλήσει την Ακρόπολη για 50 χρόνια. Εξήγησέ τους τι συμβαίνει, κύριε Γιάννη, γιατί βλέπουμε ότι θέλουν μερικοί και τα μεταφράζουν όπως θέλουν. Τώρα, φίλε Γιώργο, ξέρεις, να μπω σε αυτή τη διαδικασία να εξηγήσω, δυστυχώς δεν γίνεται. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη που μου γράφει ότι η Νέα Δημοκρατία, κύριε Παπαγιάννη, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, γιατρός στο επάγγελμα, κύριο Παυλίδης, δεν θα είναι απλά πρώτη. Το ζητούμενο, αν η διαφορά από τον δεύτερο θα είναι πάνω από 20 ή λιγότερες από 20 μονάδες. Λοιπόν, Γιώργος Κομουτσάκος, ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας της UNESCO. Καλημέρα, κύριε Κομουτσάκο.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα στα ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Βέβαια ένα απόγευμα, γιατί με βρίσκεται στην Κορέα.
0: Στην Κορέα. Χθες πάρθηκε μια πολύ σημαντική απόφαση. Θα ήθελα να μας την περιγράψετε, πώς πάρθηκε η απόφαση αυτή, αν είναι ομόφωνη ή όχι, και τι σημαίνει για τον Όλυμπο, αλλά και για την Ελλάδα γενικότερα, αυτή η ανάδειξη σε παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο.
1: Κύριε Παπαγιάννη, πρώτα απ' όλα να σας πω όταν πριν μια εβδομάδα φτάναμε στον Μπουσάν της Κορέας για την διάσκεψη αυτή της UNESCO.
0: Ναι.
1: Δεν ήμασταν καθόλου βέβαιοι και πρέπει να σας πω ότι είχαμε και αρκετή ανησυχία για το αν θα ήταν εφικτή αυτή η απόφαση.
0: Ναι.
1: Η δουλειά που είχε προηγηθεί από τρία υπουργεία, Υπουργείο Εξωτερικών, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Περιβάλλοντος, και η δουλειά πρώτης γραμμής που έγινε εδώ, η συνεργασία δηλαδή εμπειρογνωμοσύνης και διπλωματικής δράσης, έφεραν το αποτέλεσμα. Και να σας πω, κύριε Παπαγιάννη, κάτι. Δεν αρκούσε μια απόφαση πλειοψηφίας. Εμείς δεν θέλαμε να πάμε σε ψηφοφορία ώστε να φανεί ότι περισσότεροι ναι εγκρίνουν και αναγνωρίζουν την μοναδική αξία του Ολύμπου, αλλά κάποιοι όχι. Εγώ ερχόμουν εδώ με ένα στόχο. Ομόφωνη απόφαση. Η ομόφωνη απόφαση ελήφθη και αυτό συνιστά, αν θέλετε, την μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Τι είναι η επιτυχία αυτή?
0: Ναι, να μας πείτε πρώτα τι σημαίνει, γιατί είναι ιστορικό ορόσημο και ύψιστη τιμή.
1: Πρώτα απ' όλα είναι μια ηθική και πολιτιστική αναγνώριση ακτινοβολίας της χώρας μας, με αναφορά σε ένα μοναδικής οικουμενικής αξίας αγαθό, όπως αναγνωρίστηκε παγκοσμίως πια, τον Όλυμπο, να ακτινοβολεί και να είναι αυτό αποδεκτό σε όλο τον κόσμο. Διότι εκεί, στον Όλυμπο, έχουμε μία αδιάρρηκτη σχέση φυσικού και πολιτιστικού μνημείου. Αυτό μόνο του είναι πολύ μεγάλο σε επίπεδο, αν θέλετε, ηθικό, σε επίπεδο ακτινοβολίας, σε επίπεδο προβολής της χώρας. Έρχομαι στα πιο συγκεκριμένα και απτά. Αυτή η διεθνής αναγνώριση και επικύρωση, και μάλιστα ομόφωνη, μαζί με την υπερηφάνεια που φέρνει και μια μεγάλη ευθύνη όλων μας απέναντι σε αυτή την αναγνώριση. Σημαίνει ότι διαχρονικά πλέον οφείλουμε, είναι καθήκον μας και αποστολή μας, να βοηθήσουμε και να, γιατί θα δημιουργήσει αυτό μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η απόφαση για τον Όλυμπο, να διαφυλάξουμε την ανάπτυξή του τη βιώσιμη, με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στους αιώνες και στις χιλιετίες που φέρνει μαζί του αυτό το βουνό, ώστε να προστατευτεί, να αναπτυχθεί σωστά και να γίνει πόλος έλξεως όχι μόνο επισκεπτών και τουριστών, αλλά και επιστημόνων
0: και επενδυτών
1: και συγγραφέων. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα, για να καταλάβει ο μέσος Έλληνας τι σημαίνει πολιτιστικό αγωθό, τι σημαίνει κατάλογος παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, μπορείτε να μας περιγράψετε μερικά σε παγκόσμιο επίπεδο που περιλαμβάνει?
1: Ακούστε, μόνο ο τίτλος του υποδηλώνει τη σημασία του. Είναι ο κατάλογος παγκόσμιας κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Αποτελεί την ελίτ, αν θέλετε να μην χρησιμοποιήσω τον όρο αυτό, την κορυφαία καταλογράφηση πολιτιστικών μνημείων σε όλη τη γη.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλο τον κόσμο. Μέσα σε αυτήν η Ελλάδα έχει μαζί με τον Όλυμπο πλέον 21 εγγραφές.
0: Ποια άλλα μνημεία είναι δηλαδή τα οποία έχουν καταγραφεί?
1: 21 εγγραφές που για το μέγεθος της χώρας, πρέπει να σας πω, μας φέρνουν πολύ ψηλά στην κατάταξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και εμείς βέβαια δεν είναι μόνο αριθμός.
0: Πέστε μας ποια άλλα μνημεία παγκόσμια κληρονομιάς.
1: Είναι η Ακρόπολη.
0: Είναι η Ακρόπολη.
1: Είναι,
0: ναι.
1: Η Ακρόπολη. Mm-hmm. είναι τα μινωικά ανάκτορα της Κρήτης πρόσφατα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το Άγιο Όρος.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η Πάτμος, το μοναστήρι και η παλαιά πόλη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι η παλαιά πόλη της Ρόδου. Τώρα θα δικήσω κάποιους. Είναι
0: προφανώς.
1: Οι Κίνες.
0: Μάλιστα. 20 είναι, 21 πόσοι είπατε ότι είναι.
1: 21 γραφές. Mm. Έχουμε κάτι που μας κατατάσσει πολύ ψηλά στη διεθνή ας πούμε κατηγορία των κρατών εκείνων που έχουν πολιτιστικά μνημεία, διότι αυτό πρέπει να το δείτε και με την αναλογία της έκτασης της χώρας.
0: Προφανώς. Αλλά η δική μας ιστορία δεν συγκρίνεται με άλλες χώρες.
1: Ακριβώς.
0: Θέλω να ρωτήσω αν η αναγνώριση.
1: Ελλάδα,
0: ναι, ναι, πείτε το, γιατί είστε μακριά και έχουμε καθυστέρηση. Ναι.
1: Ναι, ναι. Η Ελλάδα είναι και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι από πάνω, από την κορυφή μέχρι κάτω, όχι τώρα μόνο διαχρονικά. Η Ελλάδα είναι μια πολιτιστική υπερδύναμη. Και αυτό πρέπει να τα αξιοποιήσει. Ο πολιτισμός, και θα προσέξετε τα κοιναυτιλία, είναι εκείνα τα δύο στοιχεία που δίνουν στην Ελλάδα μια δυνατότητα παγκόσμιας παρουσίας και επιρροής. Βεβαίως η στρατιωτική ισχύς, βεβαίως η οικονομία μας. Αλλά αυτό είναι πιο πολύ, αν θέλετε, εντοπισμένο στην περιοχή μας.
0: Mm.
1: Η παγκόσμια ακτινοβολία και προβολή της χώρας έχει δύο συνιστώσεις. Πρώτα και πάνω απ' όλα τον πολιτισμό. Και μετά η παγκόσμια δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας και της ελληνικής σημαίας.
0: Μάλιστα. Συγχαρητήρια κύριε Κουμουτσάκο, κάνετε πολύ καλή δουλειά και δεν το αποδεικνύει η απόφαση, η ομόφωνη αυτή η απόφαση, που είναι ομόφωνη να το επαναλάβουμε, της UNESCO, απεδείχθηκε με την ημέρα της ελληνικής γλώσσας, η οποία καθιερώθηκε να γιορτάζεται μία φορά το χρόνο, και νομίζω ότι και εκεί η δουλειά που κάνατε όλοι εσείς τα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας της UNESCO στο εξωτερικό ήταν πολύ σημαντική και αποτελεσματική. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Κύριε Παπαγιάννη, καμία νίκη δεν κερδίζεται στην πρώτη γραμμή εάν δεν έχει τη στήριξη πολλών ανθρώπων ως στήριξη,
0: ναι,
1: ως υποστήριξη. Και αυτό οφείλουμε να το λέμε. Τρία υπουργεία συνεργάστηκαν άψογα. Το επίπεδο των Ελλήνων τεχνοκρατών που υποστήριξαν την ομάδα εδώ στο Πουσάν ήταν άριστο, και έτσι ξεπεράσαμε και τις αμφιβολίες και την κριτική ορισμένων τεχνοκρατών της UNESCO, διότι ήμασταν και με καλά επιχειρήματα και με πολύ καλή διπλωματική, στρατηγική και τεχνική.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Κουμουτσάκο. Σας ευχαριστώ,
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές, όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό που προβλέπει έως και 420 δόσεις. Στη ρύθμιση μπαίνουν και οφειλές από 5.000 ευρώ. Όλες οι αλλαγές αναλυτικά παραδείγματα. Πρωτοφανής πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία. Περισσότεροι από 375.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Λίγα χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό απέχουν οι φλόγες. Στάχτη έχουν γίνει εκατοντάδες κατοικίες και 1,5 εκατομμύριο στρέμματα. Ιστορική απόφαση να ενταχθεί ο Όλυμπος στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Τη δηλώνει στον Real FM ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον οργανισμό για την προσπάθεια που άρχισε από το 2014. Τι σημαίνει η απόφαση για το βουνό των θεών?
3: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και Εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
12: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου, καλή εβδομάδα να έχετε, καλό καλοκαίρι με υγεία και καλές διακοπές σε όποιες φίλες και φίλους, όποιες φίλες ακροάτες και φίλοι ακροατές έχουν αποφασίσει να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Να περάσετε όμορφα, να γυρίσετε πίσω δυνατοί και υγιείς. Όλη αυτή τη βδομάδα, την εβδομάδα θα πάμε 11 με 2, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας μηνύματα στο 211-200-8200 και στο studio@3lfm.gr για τα email. Και ο Θοδωρής Αξελός στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων και τη σύνταξη βεβαίως του αληθινού ραδιοφώνου. Βαγγέλης Αρετέος, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες. Καλημέρα φίλε Βαγγέλη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν έχεις έρθει Ελλάδα?
1: Όχι ακόμα.
0: Είσαι
1: αλλά όσο νουπο.
0: Κυριαρχούν οι φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία, βλέπω στα διεθνή ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χαμός.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και είναι κάτι το οποίο πλέον από πέρσι, αλλά κυρίως φέτος με το μεγάλο κύμα ζέστης που είχαμε στην Ευρώπη τον τελευταίο μήνα, και οι πυρκαγιές πλέον έχουν αρχίσει να μπαίνουν όχι μόνο στην καθημερινότητα των ειδήσεων, αλλά και στις γενικότερες ανησυχίες του κόσμου. Στο Βέλγιο βέβαια δεν τίθεται το θέμα, γιατί είναι πιο βόρεια, ναι, τα δάση δεν είναι έφεκτα, ναι, αλλά πλέον στη Γαλλία είναι ένα βασικό θέμα συζήτησης οι πυρκαγιές, και ακόμα και στο Βέλγιο και στη Βόρεια Ευρώπη που δεν έχουν θέμα πυρκαγιών λόγω της, των αυξημένων θερμοκρασιών, πλέον υπάρχει ένα άλλο κλίμα,
0: ναι,
1: στη ψυχολογία του κόσμου.
0: Βλέπεις ότι από αρχές Μαΐου στην Ευρώπη είχαν καύσωνες. Μέχρι τη Σκωτία έφτασαν τα 35
1: αριά. Ήταν τραγικά. Ναι. Μέναμε σπίτια με κλειστές κουρτίνες και κλειστά παράθυρα την ημέρα. Mm. Δεν μπορούσες να λειτουργήσεις, γιατί δεν υπάρχουν και κλιματισμοί.
0: Η ζέστη στις Βρυξέλλες δεν υπάρχει. Δηλαδή η υγρασία αυτή που έχει σε συνδυασμό με τη ζέστη. Πολλές φορές 35 βαθμοί Κελσίου μοιάζουν με 45 και 50 εδώ στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ.
0: Θα έρθεις στην Ελλάδα για να ξεκουραστείς?
1: Θα έρθω.
0: Αύγουστο, με το καλό.
1: Αυγουστιάτικο μελτεμάκι.
0: Ναι, με το καλό, να δροσιστείς. Ελπίζω να μην έχουμε και εμείς τα ίδια. Μέχρι στιγμής πάνε καλά τα πράγματα.
1: Ναι, αυτό βλέπω.
0: Για να δούμε. Την ερχόμενη Τρίτη πραγματοποιείται η 7η συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Φαντάζομαι ότι όσοι πιστεύουν πως ο Τραμπ με τον Νετανιάχου έχουν διαρρήξει τις σχέσεις τους, μάλλον έχουν διαψευτεί για άλλη μια φορά. Το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ παίζει το δικό του ισχυρό γεωπολιτικό και επιχειρηματικό ρόλο, και πολιτικό βεβαίως. Τι γράφουν για τα F-35 γενικά, ποια είναι η αντίδραση απέναντι στο όχι του Τραμπ στα F-35, με την έννοια ότι ο Ερντογάν περίμενε κάποια στιγμή να πάρει διαβεβαιώσεις συγκεκριμένες στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τελικά δεν επιβεβαιώθηκε τίποτα από όλα αυτά. Μόνο θα εισέπραξε από τον Τραμπ.
1: Ακριβώς, και είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το πώς το καθεστώς Ερντογάν χειρίζεται, και μάλλον χειραγωγεί, την τουρκική κοινή γνώμη. Είχε λοιπόν δημιουργηθεί από τα καθεστωτικά μέσα και το ίδιο αφήγημα του Ερντογάν και του Φιντάν, ότι το θέμα πάει σε μια λύση, ότι έχει βρεθεί συμφωνία και ότι όλα θα πάνε καλά και τελικά θα μπορέσει η Τουρκία να πάρει τα F-35 και να βγει και από τις κυρώσεις κάτσα. Αυτό που αμελούν συνειδητότατα βέβαια να γράφουν και να λένε, κάτι που το ανέδειξε βέβαια ο αντιπολιτευόμενος τύπος Τουρκία, είναι ότι για να γίνει αυτό υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν εγκρίσεις, υπάρχουν ακόμα νόμοι και κανονισμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες που στην Τουρκία αυτά έχουν καταργηθεί. Οπότε η Τουρκία του Ερντογάν νομίζει ότι επειδή ο Ερντογάν μίλησε με τον Τραμπ ή του έδωσε το χέρι ή το χτύπησε φιλικά στον νόμο, θα λυθούν όλα.
0: Ναι, πιστεύω ότι αυτά γίνονται περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση.
1: Ακριβώς. Οπότε, γιατί τις μέρες που ο Ερντογάν και ο καθεστωτικός τύπος στην Τουρκία τότε με τον ΝΑΤΟ τα γράφαν όλα αυτά, οι αντιπολιτευόμενες εφημερίδες και τα μίντια γράφαν ακριβώς την πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και λέγανε, παιδιά, δεν γίνονται έτσι. Πρέπει να βγούμε. Έχουμε τα S-400. Δεν είναι εύκολο. Μετά πέρασα στο άλλο. Βρήκαμε αγοραστή για τα S-400 και θα το πουλήσουμε. Και φυσικά αυτό προϋποθέτει την έγκριση της Μόσχας.
0: Έτσι,
1: και η Μόσχα δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να δώσει την έγκριση. Γιατί αν δώσει την έγκριση η Μόσχα για πώληση στις 400, σημαίνει ότι η Τουρκία θα πάει ακόμα πιο κοντά στο ΝΑΤΟ και μετά στις 35. Γιατί να το κάνει.
0: Έτσι.
1: Οπότε
0: Φαίνεται ότι η επιλογή να συμμαχήσουμε γεωπολιτικά αλλά και αμυντικά με το Ισραήλ ήταν σωστή επιλογή στην ευρύτερη περιοχή. Το Ισραήλ είναι μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της περιοχής, πολύ μεγαλύτερη από την Τουρκία. Είναι πυρηνική δύναμη, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι η μοναδική χώρα που διαθέτει πυρηνικές κεφαλές στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και όλα αυτά παίζουν, έχουν τη δική τους σημασία και για εμάς και για αυτούς. Άλλωστε με τους Τούρκους δεν μπορείς να κάνεις χωριό από ό,τι φαίνεται. Παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν έχει εμπειρία και είναι μάλλον σκυλί που γαυγίζει και δεν δαγκώνει, αλλά παρόλα αυτά οι απειλές. Λες, το έχουμε ζήσει στο πετσί μας όλα αυτά τα χρόνια, έτσι είναι, Ευαγγέλη?
1: Ακριβώς, και μπαίνουμε και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο στην Τουρκία, διότι την περασμένη Παρασκευή ιδρύθηκε το νέο κόμμα, έτσι λέγεται, το νέο κόμμα αυτών που έχουν αποσχιστεί από το κλασικό κεμαλικό κόμμα, με αρχηγό τον Οσγύρο Ζέλ, το οποίο εδώ και ακόμα και πριν ιδρυθεί, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχναν και θα δείχνουν μάλλον ότι είναι μακράν το πρώτο κόμμα. Δηλαδή ξεπερνάει και το κόμμα του Ερντογάν, οπότε όλα αυτά δημιουργούν μια επιπλέον πίεση στο καθεστώς Ερντογάν, και γι' αυτό και βλέπουμε ότι η Ελλάδα παίζει πάντοτε σχεδόν σε καθημερινό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Για παράδειγμα, σήμερα μια μεγάλη αντιπολιτευόμενη εφημερίδα στην Τουρκία, η ΝΕΦΕΣ, έχει τίτλο «Το καρπούζι 15, το καρπούζ 25».
0: Τι εννοεί δηλαδή?
1: Το καρπούζι είναι το καρπούζι στην Ελλάδα 15 λίρες τουρκικές. Το καρπούζ, που είναι το καρπούζι στα τουρκικά, ήταν 25 στην Τουρκία. Δηλαδή η Ελλάδα μπαίνει μέσα σε όλα πλέον. Ακόμα και για τις συγκρίσεις τιμών τουρισμού κτλ. Και βεβαίως υπάρχει και πάντοτε από τα καθεστωτικά μέσα κυρίως, αλλά και τα αντιπολιτευόμενα βέβαια, αυτή η μόνιμη αντιπαράθεση και λόγω συμμαχίας Ελλάδος με το Ισραήλ, Κύπρο κτλ. Η Ελλάδα έχει μπει πλέον σε μια καθημερινή ροή ειδήσεων. Στην Τουρκία.
0: Ναι, και μας υπολογίζουν διαφορετικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευαγγέλη. Να είσαι καλά, αγαπητές συνάδελφοι.
1: Καλή εκπομπή.
0: Καλημέρα, καλή καλό καλοκαίρι και καλή επιστροφή στην Ελλάδα. Από τις Βρυξέλλες, ο Ευαγγέλης Αρετέος, εξαιρετικός συνάδελφος και πάντα εύστοχος στις αναλύσεις. Είδατε ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Επιστρέφουν τους S400 ού ή τους μεταπολούν τους S400 κάπου αλλού οι Τούρκοι για να πάρουν τα F-35 και να μπουν στο πρόγραμμα αυτό. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι. Αν θέλουν οι Ρώσοι να συμβεί κάτι τέτοιο, πρώτον, και δεύτερον, το βέτο που θέτει το Ισραήλ, ο Νετανιάχου, και γενικότερα το Ισραηλινό λόμπι, το οποίο είναι πανίσχυρο, το πιο ισχυρό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, αλλά κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες μας ενδιαφέρουν τώρα στην κουβέντα μας. F-35 στην περιοχή να έχουν μόνο οι Ισραηλινοί που έχουν ήδη, άντε να αποκτήσουν και οι Έλληνες. Σε καμία περίπτωση οι Τούρκοι. Δεν θα μπορέσει να το ξεπεράσει εύκολα αυτό ο Ερντογάν, γιατί εκτός όλων των άλλων που αναφέραμε πριν, κυρίως ο Βαγγέλης Αρετέος τα σχολίασε με ευστοχία κατά τη γνώμη μου, υπάρχει και το Κογκρέσο, που εκεί μπορεί να έχει οριακή πλειοψηφία ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί, αλλά όσον αφορά τα F-35 συνασπίζεται μια ισχυρή ομάδα Ελλήνων ομογενών και άλλων που δεν θέλουν, Ισραηλινών κυρίως, που δεν θέλουν την ισχυροποίηση σε αμυντικό επίπεδο της Τουρκίας, που δεν επιτρέπουν να ανάψει πράσινο φως στο Κογκρέσο στο πρόγραμμα F-35 για την Τουρκία. Οπότε καταλαβαίνετε, θα τρελαθεί ο Ερντογάν, ψάχνει να βρει τρόπο πώς να ενισχυθεί από αέρος, γιατί με δεδομένο τι έχουμε, τα Μιράζ πέμπτης γενιάς, τα Ραφάλ τα οποία έχουν έρθει και μας έχουν καταστήσει κυρίαρχους σε επίπεδο αερομαχιών μετά την αγορά τους. Αν έρθουν και τα F-35 μαζί με τις φρεγάτες, ολοκληρωθεί δηλαδή το εξοπλιστικό πρόγραμμα των επόμενων ετών, όχι απλά θα έχουμε κυριαρχία απέναντι στους Τούρκους, αλλά θα έχουμε και ισχυρή συμμαχία με το Ισραήλ απέναντι στους Τούρκους. Είναι σωστή επιλογή αυτή. Και νομίζω ότι σε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό επίπεδο, αφήστε τις κομματικές παροπίδες που μπορεί να έχει ο καθένας ή τις ιδεολογικές αγκυλώσεις. Με αυτές δεν κερδίζεις ποτέ πολέμους και με αυτές δεν γίνεσαι ποτέ κυρίαρχος σε μια περιοχή. Η ουσία είναι πως η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ είναι προς όφελός μας. Όχι μόνο γεωπολιτικά, όχι μόνο αμυντικά και στρατιωτικά, αλλά τουριστικά, επενδυτικά, οικονομικά κτλ. Κτλ.
2: Real FM. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση. Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2 21 40 41 66.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αλφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Είστε συντονισμένοι
19: με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
20: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
21: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
22: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
23: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
24: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
23: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
24: Είμαστε καλά για τώρα.
23: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
24: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
23: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
24: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
25: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 40.

0: καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0-430.
1: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
2: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
1: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
2: Είμαστε καλά για τώρα.
1: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
2: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
1: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
2: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
3: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
4: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
3: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

παγκόσμια αντιπολεμική επιτυχία. Clark, Dassler, Johnny Hate Jazz. Ο Johnny Misiti Jazz, ποιος έγραψε τους στίχους από την οπτική γωνία ενός νεαρού στρατιώτη που αρνείται να πάει στον πόλεμο, καθώς πίστευε ότι η pop μουσικής δεκαετίας του 80 έπρεπε να έχει και κοινωνικά μηνύματα. Johnny Hate Jazz.

Καλή σας μέρα. Δευτέρα σήμερα, 27 Ιουλίου. Μην έχετε νεύρα, πέρασε ο καιρός. Κακοκαιρία.

Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μάρικ Μάρντι, ξεκινήσαμε ένα τραγούδι που έγραψε ο Prince και το κράτησε κρυφό. Το είχε γράψει το 83-84 για το δικό του γκρουπ, όμως και τραγουδίσε τον Μπάκλς, ήταν ερωτευμένος και της το έδωσε αργότερα. Το 87 τώρα, τεράστια παγκόσμια.

Διάβαζα χθες ένα πολύ εξαιρετικό άρθρο στο Βήμα και αξίζει τον κόπο. Ξεκινώντας το άρθρο γράφει: το γεγονός ότι δεν εστιάζουμε πλήρως στη μουσική μας οδηγεί σε τραγούδια με πιασάρικα ρεφρέν και κολλητικές μελωδίες. Τι μένει στο τέλος όμως, στη συνέχεια τα υπόλοιπα.

Το γεγονός λοιπόν ότι δεν εστιάζουμε πλήρως στη μουσική μας οδηγεί σε τραγούδια με πιασάρικα ρεφρέν και κολλητικές μελωδίες. Τι μένει στο τέλος όμως? Ένας φίλος εν υπό χρόνο μου έστειλε μήνυμα ρωτώντας ποιο είναι το αγαπημένο μου άλμπουμ, ας πούμε, από τον Davis Miles. Ανακαλύπτει Deep Jazz και έτσι κάνει την πρώτη τη μεγάλη βόλτα στους δίσκους του, αν και οι ερωτήσεις αυτές είναι δύσκολες. Τα γούστα αλλάζουν με τα χρόνια. Απάντησε πως είναι το In the Silent Way. Λίγο καιρό πριν κρατούσε στα χέρια του, σε CD παρακαλώ, κάποιο άλλο άλμπουμ. Είχε εντοπίσει και ένα δισκάδικο που τα σκοτώνει, όπως λέει, και έτσι δεν γινόταν να μην το αγοράσει. Αυτός ο άνθρωπος έχει πάρει την απόφαση να ακούει πιο συνειδητά μουσική. Αυτό σημαίνει πως σταμάτησε να ακούει από streaming πλατφόρμες, επενδύοντας ξανά και ξανά σε CD και βινίλια. Ψάχνει, ρωτάει, αγοράζει, ακούει. Και η αλήθεια είναι πως τον ζηλεύουμε. Το streaming έχει κάνει τη μουσική πιο προσιτή από ποτέ, αλλά αυτή η αυθονία μπορεί επίσης να μετατρέψει την ακρόαση σε μια παθητική διαδικασία, υποβιβάζοντας ένα άλμπουμ σε θόρυβο που απλώς καλύπτει άλλους θορύβους στη δουλειά ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή οπουδήποτε, στην παραλία ας πούμε.

από το project Seamless Cycles. Janus, Live for You, The Sacred Souls.

Επί του παρόντος πάντως, το streaming είναι ο πιο κοινός τρόπος πρόσβασης στη μουσική. Με την ανάπτυξή του βέβαια άλλαξε ριζικά και ο τρόπος που την καταναλώνουμε. Ψηφιακές υπηρεσίες και το διαδίκτυο έδωσαν στην τεράστια βάση χρηστών τους ένα προνόμιο που καμιά γενιά πριν από εμάς δεν είχε. Τη δυνατότητα δηλαδή να ακούσει σχεδόν οποιοδήποτε ηχογραφημένο τραγούδι υπήρξε ποτέ με το πάτημα ενός κουμπιού. Τι πραγματικά μένει στο τέλος όμως, ακούμε μουσική χωρίς να ακούμε.

Και στη συνέχεια το άρθρο. Το ερώτημα είναι, πότε ήταν η τελευταία φορά που καθίσατε να ακούσετε ένα άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος? Πότε ήταν η τελευταία φορά που βάλετε μουσική και την ακούσατε χωρίς να διαβάσετε, να γυμνάζεστε, να εργάζεστε? Το πιο πιθανό είναι να μην θυμάστε καν πότε συνέβη αυτό. Ίσως δεν είχατε συνειδητοποιήσει ότι είναι κάτι που δεν κάνετε πια. Το πιο κοντινό που πιθανώς φτάσατε σε αυτό του είδους την εμπειρία σίγουρα ήταν μια συναυλία που πήγατε. Αλήθεια ποια ήταν αυτή? Gorillaz, Nick Cave, Moby. Εκεί βέβαια ουσιαστικά δεν είχατε άλλη επιλογή από το να εστιάσετε στη μουσική. Σήμερα η ενασχόληση αυτή, το να ακούσετε δηλαδή ένα άλπουμα από επιλογή και όχι για να καλύψεις τις συζητήσεις των διπλανών σου, να τρως κοψίδια, σούσι, σούπερ ποτάρα, κοκτέιλ και να κάνεις σκρόλ στο κινητό, έχει γίνει εξαιρετικά σπάνιο. Ο ρόλος της μουσικής έχει μετατραπεί σε μια παθητική δραστηριότητα.

knocking on heaven's door. Από τους Waterboys. Σπάνια ηχογράφηση, σπάνια εκτέλεση μάλλον. Κλασικός ύμνος του Bob Dylan. Φωγραφήθηκε ζωντανά κατά τη διάρκεια των θρηλυκών seasons της μπάντας για το Fisherman's Blues, πίστευτο άλμπουμ, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, και αποτύπωσε την απόλυτη πραγματικότητα της μουσικής τους. Mike Scott, ηγέτης του συγκροτήματος, είχε δηλώσει ότι η συγκεκριμένη διασκευή ήταν ένας αυθόρμητος αυτοσχεδιασμός στο στούντιο. Μάλιστα ο Dylan, όταν άκουσε τον τρόπο με τον οποίο οι Waterboys ενσωμάτωσαν αυτά τα ιρλανδέζικα βιολιά και τα πνευστά στο κομμάτι του, εντυπώσιαστηκε τόσο που τους έδωσε την άδεια να κυκλοφορήσουν επίσημα όποιο δικό του τραγούδι ήθελαν.

Επιστρέφοντας στο άρθρο για την καλύτερη έτσι κατανόηση αυτού του ισχυρισμού, ένα σαφής διαχωρισμός μεταξύ ενεργητικής και παθητικής ακρόασης είναι θεμελιώδης σημασίας. Ενεργητική ακρόαση σημαίνει να κατευθύνεις την πλήρη προσοχή σου στη μουσική που αναπαράγεται. Αντίστοιχα, παθητική ακρόαση ορίζεται όταν η μουσική ακούγεται στο παρασκήνιο με ελάχιστη προσοχή στα ίδια τα στοιχεία της, συχνά κατά τη διάρκεια παράλληλων δραστηριοτήτων. Το γεγονός ότι δεν εστιάζουμε πλήρως στη μουσική μας οδηγεί στο να αναζητούμε κομμάτια που είναι είτε άμεσα ικανοποιητικά είτε εύκολα γνωρίσιμα. Τραγούδια με πιασάρικα ρεφρέν, κολλητικές μελωδίες και ρυθμούς είναι πιο πιθανό να ελκύουν όσους κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα οργανικά κομμάτια που δεν απαιτούν την προσοχή μας. Αυτό συμβαίνει επειδή προσφέρουν μια φθηνότερη, ευκολότερη και ταχύτερη αίσθηση ικανοποίησης ή επειδή μπορούν να χρησιμεύουν ως μια ατμοσφαιρική ταπετσαρία για να γεμίσουν τη σιωπή.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
16: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
15: Ωραία! Και για συσκευασία?
16: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
15: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
16: Άνεση και ποιότητα.
15: Ήδη μνημόσυνο?
16: Με σεβασμό και φροντίδα.
15: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
16: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
15: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

Από το 2023 το lead single από το album Manifesto for Lamour Freedom. Απίστευτα ανεβαστικό funky κομμάτι με εκρηκτικά πνεύστα. Στη γη του όμως μιλούν, ο ίδιος τραγουδάει με παραμορφωμένη έτσι φωνή και περιγράφει με χιούμορ και ειρωνία βέβαια την απόλυτη πίεση της καθημερινότητας ενός καλλιτέχνη. Πρέπει να βγάλω λεφτά, πρέπει να χαμογελάω, πρέπει να είμαι χαρούμενος, πρέπει να κρύβω τα δάκρυά μου.

Στο ραδιόνα και στο 98,1 κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι στις μουσικές και στα λόγια ο Γιάννης Παντελιδάκης. Live24.gr διαδικτυακά, ενώ μέσω Viber στέλνει τα μηνύματά σας. Αναζητήστε στο Viber 1214 και ενώ Live Radio 1. Και για τη συνέχεια, η Roots είναι το μοναδικό hip hop συγκρότημα που παίζει όλα τα κομμάτια αποκλειστικά με φυσικά ζωντανά όργανα, drums, μπάσο, κιθάρες.

εντάξει, λες κάποια στιγμή, παιδί μου, θα σταματήσει, δεν μπορεί. Διαβάζω εδώ στο δείπνο της Παρασκευής ο πορτοκαλί, ο τύπος αυτός, ο Ντακ Τραμπ. Αποφάσισε να σατιρίσει έτσι τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά το τερμάτισε. Θέλει, λέει, να πειράξει τον υπουργό υγείας του, Robert Kennedy Jr., ο οποίος έχει και ένα γνωστό περίεργο της παρελθόν με χτυπημένα ζώα στο δρόμο. Και ο Τραμπ, ας πούμε, λέει στους δημοσιογράφους ότι το φιλέτο που έτρωγαν ήταν πολύ special, επειδή ο Kennedy προσωπικά πάτησε την αγελάδα με το αυτοκίνητό του, ντεμάγησε και τους την έφερε φρέσκια, φρέσκια να τη φάνε. Αυτός ο τύπος είναι πλανητάρχης τώρα. Και δεν έφτανε αυτό, συμπλήρωσε ότι ο Kennedy πρότεινε για ορεκτικό το αγαπημένο του κομμάτι από πατημένο αρσενικό ρακούν. Αλλά εκεί βάλανε μια κόκκινη γραμμή προφανώς. Ναι, αυτός δηλαδή.

αυτό το καλύτερο μου. Νέα εντυπωσιακή έρευνα από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας, τον ΙΠΑ, αποκαλύπτει ότι δίσκο αλλά και χαός μουσική που βασίζονται στον κλασικό σταθερό ρυθμό 120 μέχρι 130 BPM, το λεγόμενο αυτό fall on the floor bass, κρύβουν ένα απίστευτο μυστικό για την υγεία, παιδιά. Η δίσκο και η χάος μουσική, μάλιστα. Διαπιστώθηκε ότι η καθημερινή ακρόαση αυτού του ρυθμού δρά σαν μετρονόμος για το σώμα, ρυθμίζοντας το καρδιοαρτηριακό και το νευρικό σύστημα, ενώ μειώνει δραματικά την κορτιζόλη, την ορμόνη του στρες. Αυτή η σταθερότητα προσφέρει ένα αίσθημα ασφάλειας στον εγκέφαλο και επιβραδύνει τη βιολογική γύρανση του οργανισμού έως και κατά 6 χρόνια. Παράλληλα, απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες δοπαμίνης και ενδορφινών, λειτουργώντας ως το απόλυτο φυσικό ελιξίριο νεότητας. Με απλά λόγια, το να ακούς, ας πούμε, τον Summer Beaches το μεσημέρι δεν σε κάνει απλά να θες να χορέψεις, αλλά σου σβήνει και τις ρητίδες, παιδιά. Αφήστε τα Botox, βάλτε disco ή disco house. The Way You Love Me από το project Jane S. Μόνο το έχει αφήσει έτσι στην τύχη, να το πάρει ο καθένας όπως θέλει. Θα μάθουμε για αυτό το project.

στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑΤΣ. Το αποκάλυψε 120 με 130 BPM, αυτό είναι 123 και έχει ακριβώς αυτό το foul on the floor basso, οπότε ανοίξτε ένταση. Να απελευθερώσει ο οργανισμός σας αυτές τις τεράστιες ποσότητες ντοπαμίνης.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 400 30. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
1: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
2: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
1: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
2: Είμαστε καλά για τώρα.
1: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
2: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
1: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
2: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
3: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
4: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
3: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
5: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

0: Γλίστερα, μαμά, ξέρω τι χρειάζεσαι.
1: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
0: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
1: Είμαστε καλά για τώρα.
0: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
1: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
0: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
1: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
2: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
3: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
2: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Label, Gypsy Soul, Tiwayo, Electric Spanish. Άλλος καλλιτέχνης, θα έχουμε πει γι' αυτόν, έχει γράψει το κομμάτι για την πρώτη του αγάπη, η οποία αυτή ήταν μια παλιά vintage ηλεκτρική κιθάρα. Συντροφεύει σε όλα του τα ταξίδια, σε όλα τα live μέχρι και τώρα. Λοιπόν, σαν σήμερα στη μουσική, Today in Music History, 27 Ιουλίου 2001, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών ο Λιον Γουίλκινσον, τρελικός μπασίστας του κορυφαίου συγκροτήματος Λίναρντ Σκίναρτ, Southern Rock κατάσταση, ο άνθρωπος που έβαλε την υπογραφή του σε αυτές τις μπασογραμμές των ιερών ύμνων, όπως αυτό που θα ακούσουμε συνέχεια, αλλά και το Simple Man. Παγκοσμίως γνωστός με το παρατσούκλι The Mad Hatter, τρελός καπελάς, επειδή σε κάθε live εμφάνιση της μπάντας φορούσε πάντα εξαιρετικά κεντρικά, τεράστια και περίεργα καπέλα. Ο Γουίλκινσον ήταν και ένας από τους επιζώντες του περιβόητου τραγικού αεροπορικού δυστυχήματος της μπάντας το 1977, παρά το γεγονός ότι είχε τραυματιστεί τόσο σοβαρά που οι γιατροί σκέφτηκαν να του ακροτηριάσουν το αριστερό χέρι και του είπαν δεν θα ξαναπαίξει ποτέ μουσική. Εκείνος με απίστευτο πείσμα επέστρεψε στη σκηνή, αλλάζοντας έτσι μάλιστα τον τρόπο που κρατούσε τον μπάσο ψηλά στο στήθος για να μπορεί να παίξει.

λοιπόν τι άλλο έχουμε στο Today Music History. Αυτό εδώ. 27 Ιουλίου του 1985 το τραγούδι κατέκτησε την κορυφή των charts στη Μεγάλη Βρετανία και ήταν και μια ιστορική στιγμή για τους Eurythmics. Ήταν το πρώτο και τελικά το μοναδικό single σε ολόκληρη την καριέρα τους που κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 1 UK Singles Chart. Το πιο διάσημο όμως στοιχείο του κομματιού είναι το συγκλονιστικό αυτό solo φυσαρμόνικας από τον Stevie Wonder. Ο David Stewart αποκάλυψε ότι περίμεναν τον Stevie Wonder στο στούντιο για ώρες, είχαν εκνευριστεί όταν τελικά εμφανίστηκε μέσα στα μεσάνυχτα. Μπήκε στο θάλαμο, αυτοσχεδίασε για λίγα λεπτά, έβαλε το ρίγμα με την πρώτη προσπάθεια, one take που λέμε, και έφυγε αμέσως αφήνοντας το συγκρότημα με το στόμα ανοιχτό.

Πλησιάζουμε στα ρυθμιστικά μηνύματα. Το 1:30 Δευτέρα σήμερα 27 Ιουλίου γιορτάζει ο Παντελεήμων. Παντελεήμωνας, Παντελής, Παντελάκης, Παντέλος, Παντελίτσα, Παντελίνα, Παντελούσα. Βάλε και ένα Παντελή, εντάξει. Χρόνια σας πολλά. Έχουμε και το παζάρι της Αγίας Παρασκευής, ξεκίνησε έτσι λογικά. Καλά, ανυπομονώ με παρέα του Βραϊκή, Νικηφόρος και Σία. Στο παζάρι στην Αγία Παρασκευή κλαίει πιστωτική. Καρβάλ Μαρούφ αυτός, εξαιρετικά ταλαντούχος συνθέτης. Από τη Βιέννη με κουρδική καταγωγή. Και έχει αυτή την ικανότητα να παντρεύει το ούτι, ας πούμε, παραδοσιακά έχορδα με σύγχρονα σκοτεινά trip hop και down tempo beats.

0: Επανέρχομαι σε πολύ λίγο.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Γιώργο Πινάς.
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
3: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
15: Ωραία! Και για συσκευασία?
3: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
15: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
3: Άνεση και ποιότητα.
15: Ήδη μνημόσυνο?
3: Με σεβασμό και φροντίδα.
15: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
3: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
15: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

θα σας αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό και το ξαναβάλαμε σήμερα. Την Παρασκευή το ακούσαμε. Αυτό που έρχεται τώρα είναι από το project Seamless Cycles, Jayness. My untold court of my soul. Και ο καλλιτέχνης εδώ θέλει να τονίσει το μουσικό ψευδές ντεζαβού. Είναι, μας λέει, μια εσωτερική κυκλική μελωδία φάντασμα που ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί ασυνείδητα ως μουσικό background για να ρυθμίζει το άγχος, η οποία συχνά δεν ανήκει σε κανένα καλλιτέχνη, αλλά είναι ένα συνοθήλευμα από νότες που σε ηρεμούν. Jayness, My Untold Chord of My Soul, Original Mix.

This Feeling Faithless. Αυτό περιλαμβάνεται στο πρώτο album All Blessed, το 2020 κυκλοφόρησε. Πρώτος δίσκος του θρολίχου συμπροτήματος Faithless μετά από 10 ολόκληρα χρόνια. Εσωτερική αναζήτηση, ελευθερία και το πώς η μουσική μπορεί να μας ενώσει. Οι Faithless, αλλά και εδώ We Are The People. All time classic τελικά. Viral στο TikTok, μια γενιά προσκύζει το κομμάτι στα βίντεο της, στα βιντεάκια της. Άλλο βίντεο, άλλο βιντεάκι. Empires of the Sun.

Γιάννης Βοσοτέρας, να κλείσουμε την ενότητα Today in Music History. Τίνα Τέρνερ, 27 Ιουλίου, σαν σήμερα η μέρα της μεγάλης απελευθέρωσης. 27 Ιουλίου το 1976 Τίνα Τέρνερ κατέθεσε επίσημα αίτηση διαζυγίου από τον κακοποιητικό σύζυγό της Άικ Τέρνερ, βάζοντας οριστικό τέλος σε ένα εφιαλτικό γάμο 16 ετών και σε μια κοινή έτσι μουσική πορεία που την είχε φέρει στα όρια της. Τη δικαστική διευθέτηση που ακολούθησε, η Τίνα δεν ζήτησε απολύτως τίποτα από την τεράστια περιουσία τους. Το μόνο πράγμα που απέτησε και πάλεψε με νύχια και με δόντια να κρατήσει το καλλιτεχνικό της όνομα. Και αυτό ήταν και η καλύτερη επιχειρηματική και προσωπική αποφασή της ζωής της, αφού ξεκινώντας από το μηδέν και με τεράστια χρέη κατάφερε να κάνει μία από τις πιο έτσι συγκλονιστικές σόλο επιστροφές στην ιστορία της ροκ μουσικής.

Την ήταν όταν είχε γράψει στα απομνημόνωματά της στο 18 My Love Story. Χρησιμοποιούσε, λέει, τη μύτη μου ως σάκο του box. Τόσες πολλές φορές που μπορούσα να νιώσω αίμα να τρέχει στο λαιμό μου όταν τραγουδούσα. Μου είχε σπάσει το σαγόνι 2-3 φορές και δεν μπορούσα να θυμηθώ πως ήταν να μην έχεις μαυρισμένο μάτι.

Ενώ ξέρετε, στην ουσία αυτοί που κακοποιούν τις γυναίκες, κακοποιητές, είναι οι μεγαλύτερες κότες, έτσι να το πω έτσι στεγνά. Οι μεγαλύτερες όμως.

Κάπως έτσι φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Κάθε μέρα από Δευτερός Παρασκευή στο Ράδιο 1 και στο 98,1, στις μουσικές και στα λόγια ο Γιάννης Παντελιβάκης. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, να περάσετε καλά. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Εμείς το ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Σημασίας για την ανθρωπότητα. Τη δηλώνει στον Real FM ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον οργανισμό για την προσπάθεια που άρχισε από το 2014. Πρώτη ψηφοφορία το απόγευμα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση θα είναι ηλεκτρονική και ονομαστική και θα αφορά 33 άρθρα που τίθενται υπό αναθεώρηση. Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 4 τραυματίες. Ο νεότερος απολογισμός της ένοπλης επίθεσης σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο και αναζητούν άλλον έναν. Μία 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στη Σαλαμίνα. Συνελήφθη ο 38χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης και ο πατέρας της ανήλικης. Στα αθλητικά, το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών. Με 15-14 κέρδισε την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου. Κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης ο Στέλιος Αργυρόπουλος που πέτυχε και το νικητήριο γκολ στον χθεσινό τελικό. Καλύτερος θερματοφύλακας του τουρνουά ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Εντυπωσιακή εμφάνιση του Μιλτού Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωταθλήμα Στίβου στον Βόλο. Ισοφάρισε στο μήκος το Πανελλήνιο ρεκόρ με 8 μέτρα και 66 εκατοστά. Επίδοση που έχει από το 2007 ο Λούις Τσάτου μας. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης.
11: Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Σημασίας για την ανθρωπότητα. Τη δηλώνει στον Real FM ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον οργανισμό για την προσπάθεια που άρχισε από το 2014. Πρώτη ψηφοφορία το απόγευμα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση θα είναι ηλεκτρονική και ονομαστική και θα αφορά 33 άθρα που τίθενται υπό αναθεώρηση. Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 4 τραυματίες. Ο νεότερος απολογισμός της ένοπλης επίθεσης σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο και αναζητούν άλλον έναν. Μία 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στη Σαλαμίνα. Συνελήφθη ο 38χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης και ο πατέρας της ανήλικης. Στα αθλητικά, το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών. Με 15-14 κέρδισε την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου. Κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης ο Στέλιος Αργυρόπουλος που πέτυχε και το νικητήριο γκολ στον χθεσινό τελικό. Καλύτερος θερματοφύλακας του τουρνουά ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Εντυπωσιακή εμφάνιση του Μιλτού Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο. Ισοφάρισε στο μήκος το Πανελλήνιο ρεκόρ με 8 μέτρα και 66

0: σημασίας για την ανθρωπότητα. Τη δηλώνει στον Real FM ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον οργανισμό για την προσπάθεια που άρχισε από το 2014. Πρώτη ψηφοφορία το απόγευμα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση θα είναι ηλεκτρονική και ονομαστική και θα αφορά 33 άρθρα που τίθενται υπό αναθεώρηση. Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 4 τραυματίες. Ο νεότερος απολογισμός της ένοπλης επίθεσης σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές συνέλαβαν έναν ύποπτο και αναζητούν άλλον έναν. Μία 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα στη Σαλαμίνα. Συνελήφθη ο 38χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης και ο πατέρας της ανήλικης. Στα αθλητικά, το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών. Με 15-14 κέρδισε την Ουγγαρία στον τελικό του World Cup που έγινε στο Σίδνεϊ και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου. Κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης ο Στέλιος Αργυρόπουλος που πέτυχε και το νικητήριο γκολ στον χθεσινό τελικό. Καλύτερος θερματοφύλακας του τουρνουά ο Παναγιώτης Τζορτζάτος. Εντυπωσιακή εμφάνιση του Μιλτού Τεντόγλου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο. Ισοφάρισε στο μήκος το Πανελλήνιο ρεκόρ με 8 μέτρα και 66 εκατοστά. Επίδοση που έχει από το 2007 ο Λούις Τσάτουμας. Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης σημείωσε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Και τοπικές βροχές στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ορεινά γενικά έθριος ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές. Ανέμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Νέα θερμή εισβολή τις επόμενες ώρες.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Αρδιτούς, της Βασιλής της Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Σταδίου. Πυκνίνει η ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεω, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρο Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεω. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στις Ακαδημίας Ιπποκράτους Πανεπιστημίου Αμερικής και Κριεζότου, που είχε απαγορευτεί κυκλοφορία λόγω τηλεφωνήματος για βόμβα στην πρεσβεία της Γαλλίας.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Με μια οικονομική είδηση που αφορά δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενους, αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μιλάμε φυσικά για τον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό που κάνει πρεμιέρα σήμερα, καθώς ανοίγει η πλατφόρμα για όσους έχουν οφειλές σε δημόσιο και τράπεζες από 5.000 ευρώ και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο οφειλέτες να ρυθμίσουν χρέη πάνω από αυτό το ποσό, ενώ μέχρι χθες για να μπει κάποιος στη ρύθμιση θα έπρεπε να είχε οφειλές άνω των 10.000 ευρώ. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Δημήτρη Χριστούλια ποιους αφορά η ρύθμιση, ποιες είναι οι προϋποθέσεις ένταξης και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι.
3: Ελισάβετ, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και για όσους έχουν οφειλές σε δημόσιο και τράπεζες από 5.000 ευρώ και πάνω. Από σήμερα δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο οφειλέτες να ρυθμίσουν χρέη από 5.000 ευρώ μέσω του εξοδικαστικού, όταν μέχρι χθες πρέπει να σου πω για να μπει κάποιος στη ρύθμιση θα έπρεπε να είχε οφειλές άνω των 10.000 ευρώ. Οι οφειλέτες τώρα, Ελισάβετ, που θα θελήσουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέσα από το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να ρυθμίζουν, ανάλογα φυσικά με την οφειλή που έχουν, την περιουσιακή τους κατάσταση και τα εισοδήματα που έχουν, σε έως 240 μηνιαίες δόσεις τις οφειλές τους στα ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία και έως 420 μηνιαίες δόσεις για όσους οφείλουν σε τράπεζες και σέρβισες. Αξίζει να σημειωθεί, Ελισάβετ, ότι οι μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 50 ευρώ αναπιστωτή. Δηλαδή, αν κάποιος έχει χρέος και σε εφορείο και σε μια τράπεζα, θα πρέπει να δίνει μίνιμουμ ελάχιστη
0: 100 ευρώ, δόση, αν έχει δύο, ας πούμε.
3: Ακριβώς 50 και 50 ευρώ, 100 ευρώ. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Εάν κάποιος έχει 5.000 ευρώ μία οφειλή, μπορεί να τη ρυθμίσει σε έως 100 δόσεις. Φυσικά, να σου πω ότι ο αριθμός των δόσεων προκύπτει από τον αλγόριθμο του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ο οποίος λαμβάνει υπόψη, Ελισάβετ, τα εισοδηματικά και τα παρουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Να σου πω επίσης ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε παλαιές φορολογικές οφειλές ή δανειακές οφειλές, αλλά αφορά

0: την συνολική ρύθμιση των χρεών τόσο προς το δημόσιο όσο και προς τα ταμεία. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Ελισάβετ Οφιλέτης υποβάλλει αίτηση, δηλώνει τα οικονομικά και περιουσιακά του στοιχεία και στη συνέχεια παράγεται πρόταση ρύθμισης με βάση τη δυνατότητα αποπληρωμής του. Ελισάβετ.
1: Τώρα, αν κάναμε μία μικρή σύγκριση ανάμεσα στον νέο εξοδικαστικό μηχανισμό και την ρύθμιση των 72 δόσεων, μπορούμε έτσι πρόχειρα να δώσουμε μία-δύο διαφορές αυτών των δύο ρυθμίσεων?
0: Η βασική ρύθμιση είναι ότι πρώτον ο εξοδικαστικός μηχανισμός αφορά και παλαιά αλλά και παλαιές και νέες οφειλές, ενώ 72 δόσεις αφορούν μόνο οφειλές που έχει κάποιος μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023. Και επίσης μια πολύ σημαντική διαφορά είναι ότι αν κάποιος εντάξει παλαιές οφειλές στις 72 δόσεις θα το κάνει μέσα σε 3-4 ημέρες, ενώ αν κάποιος θελήσει να ρυθμίσει τις οφειλές του μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης
1: απαιτείται οφειλών, μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Απαιτείται πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να φτάσει και τους 3 ή για να ξεπεράσει τους 3 μήνες.
1: Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας δίνει η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία μίλησε νωρίτερα στον Real FM.
2: Όσοι θέλουν να κάνουν τη νέα αίτηση μπορούν να την υποβάλουν από σήμερα, αλλά η διαδικασία μπορεί να πάρει και 3 μήνες. Άρα, όταν κάποιος έχει γίνει κατάσχεση του λογαριασμού του από την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία, θα πρέπει να περιμένει να ολοκληρωθεί και να βγει η ρύθμιση του εξοδικαστικού. Υπάρχουν περιπτώσεις που είχαν χρέος 100.000 ευρώ προς την εφορία και κατάφεραν μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού να πληρώσουν το μισό ποσό, το 50% της οφειλής τους και να επιτύχουν 240 δόσεις. Ενώ σε άλλες περιπτώσεις όπου το εισόδημα είναι πάρα πολύ χαμηλό και δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, έχουμε δει και η οφειλή να φτάνει στο μισό ποσό και ακόμα περισσότερο, δηλαδή το 80% να διαγράφεται και να αποπληρώσει κάποιος μόνο το 20% σε περισσότερες δόσεις. Βέβαια αυτό ισχύει για όσους έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα και δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία.
1: Πάμε τώρα, Δημήτρη, και στην κατακόρυφη πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εξαιτίας της ελπίδας που άρχισε να διαφαίνεται στον ορίζοντα για πιθανή συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Δείχνουν ανακούφιση οι επενδυτές, Δημήτρη.
0: Αυτή τη στιγμή να σου πω, Ελισάβετ, ότι η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει μείωση της τάξης του 6%, βρίσκεται στα 85,7 δολάρια το βαρέλι και όλο αυτό γίνεται, όπως πολύ σωστά είπες, επειδή υπάρχει σημαντική αποκλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης στις τελευταίες 2 ημέρες στην Μέση Ανατολή. Αντίστοιχη μείωση της τάξης του 7,2% σημειώνει αυτή τη στιγμή και η τιμή του φυσικού αερίου, βρίσκεται από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή στα 59 ευρώ την μεγαβατόρα. Ωστόσο, τόσο ειδικά για τη μείωση του πετρελαίου Brent, που ευχόμαστε να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και των επόμενων ημερών.
1: Για να
0: ημερών,
1: το δούμε να αποτυπώνεται και στις αντλίες.
0: Με πρόλαβες, μέχρι στιγμής δεν αποτυπώνεται στις αντλίες των πρατηρίων καυσίμων. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Υποθέτω ότι και θέλω να πιστεύω και πρέπει μέχρι το τέλος της εβδομάδας να δούμε σημαντικές μειώσεις στις τιμές τόσο της αμόλυβδης βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Πάντως σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει φτάσει τα 2 ευρώ και τα 3 λεπτά ανά λίτρο και το πετρέλαιο και η αμόλυβδη βενζίνη τα 2 ευρώ και το 1 λεπτό ανά λίτρο. Άρα βλέπουμε δηλαδή και το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ. Μην υπενθυμίζω ότι πριν από 20 περίπου ημέρες η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν στα 71 δολάρια το βαρέλι. Τότε
1: ναι,
0: που ήταν
1: η αλήθεια
0: πιο ορατή
1: είναι ότι νιώσαμε σήμερα ανακούφιση βλέποντας τον Brent να πέφτει, αλλά απέχουμε πάρα πολύ από τα δεδομένα και τις τιμές που είχαμε δει τις προηγούμενες εβδομάδες.
0: Να σου πω, Ελισάβετ, ότι με τις σημερινές τιμές κάποιος για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του θα πρέπει να πληρώσει ακόμη και 20 ευρώ περισσότερα σε σχέση με πριν από 10-15 ημέρες. Φυσικά, να υπενθυμίσω το εξής, ότι από τις αρχές Αυγούστου θα εφαρμοστεί η νέα επιδότηση που αφορά το πετρέλαιο κίνησης και θα ισχύσει για όλο τον μήνα Αύγουστο κατά 10 λεπτά. Να θυμίσω ότι υπάρχει και μια μείωση της τιμής 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Άρα φαντάσου ότι εάν δεν είχαμε τη μείωση των 5 λεπτών και αν δεν είχαμε και από τις αρχές του μήνα τα 10 λεπτά που θα πήγαινε η τιμή της, του πετρελαίου κίνηση. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι είναι, θα είναι μια εβδομάδα ραγδαίων εξελίξεων αναφορικά πάντα και με το τι θα γίνει στην Μέση Ανατολή, εάν τελικά θα υπάρξει τερματισμός του πολέμου, έτσι ώστε να δούμε να αποκλιμακώνεται η κατάσταση στα καύσιμα, τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό πλέον έξοδο και μια σημαντική δαπάνη, Ελισάβετ, για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Δημήτρη Χριστούλια και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση ο Γιώργος Ασμάτογλου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά, είπε ότι η κατάσταση είναι απρόβλεπτη.
3: Η κατάσταση είναι απρόβλεπτη για το τι θα συναντήσουμε είτε αυτή την εβδομάδα είτε την επόμενη. Γιατί ενώ είχαμε μεγάλες αυξήσεις το προηγούμενο διάστημα, το προηγούμενο 15ήμερο, η προηγούμενη επιδότηση αυτή των 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης ήρθε και εξανεμίστηκε μέσα σε 0 χρόνο. Το 5 λεπτό εξανεμίστηκε μέσα σε 2 μέρες. Γιατί ήταν τόσο μεγάλες οι αυξήσεις που το φάγανε τη μείωση αυτή. Γι' αυτό και αυξήθηκε το πετρέλαιο με τη μείωση αυτή την οποία είδαμε των 5 λεπτών κατά 30 λεπτά. Γιατί λένε οι κύκλοι ότι υπάρχει ζήτηση. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει μια ύφεση παγκοσμίως στην αγορά, αλλά πιθανότατα να είναι σε αυτό το χρηματιστηριακό προϊόν και κάποιο κερδοσκοπικό παιχνίδι το οποίο αφήνει κέρδη. Αυτό λοιπόν το δεκάλεπτο τώρα που θα μας έρθει, το οποίο βεβαίως είναι καλώς δεχούμενο, αλλά βέβαια μόνο για τον Αύγουστο δεν φτάνει, γιατί επηρεάζει τα καταναλωτικά αγαθά λόγω του ενεργειακού κόστους, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι αν συνεχίσει αυτή η αύξηση θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η επιδότηση. Γιατί το πετρέλαιο ειδικά είναι ένα προϊόν το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ τα καταναλωτικά αγαθά, τα οποία έχουν επιβαρυνθεί και θα επιβαρυνθούν και περισσότερο όταν αλλάξει το πράγμα.
1: Στη Μέση Ανατολή λοιπόν επικρατεί μια εύθραυστη ισορροπία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτέθηκαν για δεύτερη νύχτα έπειτα από 13 συνεχόμενες ημέρες βομβαρδισμών και το Ιράν σταμάτησε τα αντίπεινα εναντίον αμερικανικών βάσεων και συμμάχων στην περιοχή. Η εξέλιξη αποτελεί την πρώτη ουσιαστική ένδειξη αποκλιμάκωσης έπειτα από σχεδόν 2 εβδομάδες αναζωπήρωσης της σύγκρουσης. Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ εξακολουθεί να διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι. Η Τζένι Κρυθαρά θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξέλιξεις.
4: Ο Ντόναλντ Τραμπ, Ελισάβετ, έλαβε αυτή την απόφαση μετά από μια πολύ έντονη σύσκεψη την Παρασκευή, κατά την οποία διπλωματικοί και στρατιωτικοί αξιωματούχοι που συμμετείχαν τον συμβούλευσαν να μπει τέλος στους βομβαρδισμούς. Ανάμεσά τους ήταν και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance, αλλά και ο γενικός διοικητής των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ. Βέβαια, όσο βρίσκεται σε ισχύ αυτή η ανακοχή, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προχωρήσει σε μια σειρά απειλών, κυρίως μέσω αναρτήσεών του. Σε μία από αυτές, για παράδειγμα, αεροσκάφη που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζονται να πλήττουν πετρελαϊκή εγκατάσταση, συνοδευόμενα από τη φράση επίθεση στο Χάρκ, υπονοώντας ασφαλώς το βασικό ιρανικό κέντρο εξαγωγής πετρελαίου. Σε άλλες αναρτήσεις του, με τη λεζάντα «Τώρα είναι δικό μας το πετρελοφόρο», ο ίδιος απεικονίζεται να κρατά αμερικανική σημαία πάνω σε πλοίο που παραπέμπει σε ιρανικό δεξαμενόπλοιο, ενώ σε άλλες εικόνες εμφανίζονται Αμερικανοί στρατιώτες και μορφές που παραπέμπουν σε Ιρανούς θρησκευτικούς ηγέτες. Πάντως, το Αμερικανικό Πεντάγωνο επικαιροποίησε τα στοιχεία για τις απώλειες των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν και επισήμως οι νεκροί ανέρχονται σε 18 και οι τραυματίες σε τουλάχιστον 600. Μιλάμε για απώλειες κατά τη διάρκεια μόνο των εβδομάδων των συγκρούσεων με τις ιρανικές δυνάμεις.
1: Καλή ώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
5: Συμβαίνει τώρα.
1: Έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθία σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Τα νέα δεν είναι ευχάριστα από την πυροσβεστική. Κασιανή Βραχά μας ενημερώνει.
6: Ελισάβετ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ένα εργοστάσιο παραγωγής και τυποποίησης ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, όπου σημειώθηκε έκρηξη και στη συνέχεια ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά. Εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης σωρός αγνώστων στοιχείων.
1: Άρα έχουμε έναν νεκρό από την πυρκαγιά αυτή.
6: Δεν γνωρίζει η πυροσβεστική ακόμη περισσότερο γιατί είναι σε εξέλιξη η κατάσβεση. Δεν υπάρχει όμως αναφορά για αγνοούμενο ή εγκλωβισμένο, οπότε βρίσκεται σε εξέλιξη από το το κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κορίνθου, που έχει αναλάβει να διερευνήσει την υπόθεση. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 35 πυροσβέστες με ένα τμήμα πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν και οι υδροφόρες του Δήμου Κορινθίων.
1: Η υπόθεση λοιπόν είναι σε εξέλιξη, για οτιδήποτε νεότερο διακόπτει στην κανονική ροή, Κασιανή, και μας ενημερώνεις. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ και στις νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως για την υπόθεση της σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα που απετράπη, φαίνεται ότι οι αρχές αναζητούν και τέταρτο άτομο που εκτιμάται ότι έδωσε εντολή στον Αιγύπτιο κρατούμενο να στήσει αυτή την επίθεση, Σοφία Γαλάνη.
5: Ακριβώς. Είναι το τέταρτο πρόσωπο το οποίο έχει μπει στο μικροσκόπιο για αυτή την υπόθεση και οι αρχές εκτιμούν ότι είναι ο εντολέας. Αυτός που είπε δηλαδή στον 31 ετών Αιγύπτιο να οργανώσει το χτύπημα στην οικία του δικαστικού λειτουργού, που ήταν ένας από τους 5 στόχους βέβαια της συγκεκριμένης επίθεσης, γιατί εκτιμάται ότι υπήρχαν και άλλοι στόχοι. Οι αρχές λοιπόν εκτιμούν ότι ο ηθικός αυτουργός ήρθε σε επικοινωνία με τον Αιγύπτιο κρατούμενο στις φυλακές Διαβατών και ο οποίος στη συνέχεια αναζήτησε το πρόσωπο που θα υλοποιούσε και το σχέδιο. Μιλάμε για τον Αιγύπτιο, ο οποίος και συνελήφθη και πώς συνελήφθη τώρα. Φαίνεται ότι ο Αιγύπτιος ο συγκεκριμένος είχε κλείσει ραντεβού με έναν 27χρονο Έλληνα. Αυτός φαίνεται ότι του προμήθευσε και την χειροβομβίδα μετά από τις εντολές φυσικά του Έγκλη στους φυλακές Διαβατών. Το σημείο συνάντησής τους ήταν πλατεία στη Γλυφάδα. Οι αστυνομικοί όμως του ελληνικού FBI είχαν ήδη θέσει υποδιακριτική παρακολούθηση τον Αιγύπτιο μετά από πληροφορία που έφτασε στις αρχές. Κατέγραφαν λοιπόν τις κινήσεις του από την Κηφισιά έως τη Γλυφάδα, γιατί φαίνεται ότι ξεκίνησε από την Κηφισιά και κατέληξε στη Γλυφάδα και επενέβησαν τη στιγμή που παρέλαβε ένα αντικείμενο το οποίο έμοιαζε με χάρτινο ποτήρι.
1: Στο το οποίο όμως λοιπόν, μέσα ακριβώς, είχε τη χειροβομβίδα.
5: Το χάρτινο λοιπόν ποτήρι, για να το πούμε έτσι, ακριβώς έκρυβε μέσα την λειτουργική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, η οποία είχε ασφαλιστεί με δεματικό καλωδίον. Μόλις σε παρέλαβε λοιπόν τη χειροβομβίδα, οι αστυνομικοί κινήθηκαν αστραπία και προχώρησαν στην σύλληψή του, πριν φυσικά προλάβει να κάνει το οτιδήποτε. Στο επίκεντρο τώρα των ερευνών βρίσκεται και ο 27χρονος Έλληνας βέβαια, ο οποίος αναζητείται από τις αρχές. Θεωρείται ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον έγκλειστο Αιγύπτιο και τον Αιγύπτιο που φέρεται να έχει αναλάβει την επίθεση. Ο ίδιος έχει ποινικό παρελθόν, έχει απασχολήσει το τμήμα δίωξης εκβιαστών, είχε συλληφθεί πριν από 2 χρόνια ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών, είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους τότε. Η σύλληψή του όμως είναι πολύ σημαντική, εκτιμάται ότι μπορεί να δώσει απαντήσεις ενδεχομένως για την της χειροβομβίδας και για το πρόσωπο που έδωσε την τελική εντολή. Μάλιστα, έχουμε μάθει ότι είχε οριστεί και αμοιβή για την επίθεση. Ο Αιγύπτιος που είχε αναλάβει το τελικό σχέδιο είχε συμφωνήσει να λάβει συνολικά 2.500 ευρώ.
1: Πήρε μία προκαταβολή και
5: πήρε μία μικρή προκαταβολή των 500 ευρώ. Τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ θα τα έπαιρνε μετά την ρήψη της χειροβομβίδας. Τώρα, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αρχές εξετάζουν και τα στοιχεία από τις επικοινωνίες των δύο Αιγυπτίων, του έγκλης στις φυλακές Διαβατών και του επιχειρησιακού βραχείων, του Αιγυπτίου δηλαδή, που έχει αναλάβει. Έχουν εντοπιστεί ηχητικά μηνύματα. Έχουν εντοπιστεί φωτογραφίες, στίγματα από χάρτες, τα οποία είχαν σταλεί από ό,τι φαίνεται από τον έγκλειστο των φυλακών Διαβατών. Η πρώτη επικοινωνία προκύπτει μεταξύ των δύο ότι έγινε στις 21 Ιουλίου και φαίνεται ότι ο έγκλειστος στα Διαβατά έχει ζητήσει από τον Μοεθνή του η επίθεση να γίνεται με όπλο είτε με χειροβομβίδα και φαίνεται ότι του έχει δώσει πληροφορίες για τους στόχους και τα σημεία που τον ενδιέφεραν τώρα. Να πούμε ότι ο κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών κρατείται από το 2017 για ανθρωποκτονία. Στον ποινικό του φάκελο έχει καταδίκες για ληστείες και άλλες σοβαρές υποθέσεις. Έγινε έρευνα στο κελί του στις φυλακές Διαβατών.
1: Και βρέθηκε.
5: Εκεί βρέθηκε το κινητό του τηλέφωνο που φέρεται να χρησιμοποιήσει στις επικοινωνίες αυτές και έδινε οδηγίες για την προετοιμασία της επίθεσης. Από εκεί και πέρα η έρευνα έχει ανοίξει, γιατί έχουμε την εκτίμηση των αρχών ότι υπάρχουν περίπου 15 πιθανότητες. Στόχοι. Μιλάμε για δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς, για αστυνομικούς, οπότε υπάρχει μια αυξημένη ετοιμότητα αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι ήταν αρκετοί άνθρωποι που είχε στοχοποιήσει ο ηθικός αυτουργός, οπότε εδώ είναι και ένα βασικό ερώτημα, ποιος βρίσκεται πίσω από τον Ισοβίτη. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, ποιους ακόμη ενδεχομένως είχε στοχοποιήσει και ποιες άλλες επαφές μπορεί να υπάρχουν και πόσοι ακόμη φέρεται να συμμετείχαν στην ενορχήστρωση αυτών των επιθέσεων, Ελισάβετ.
1: Τώρα φαίνεται ότι αυτή η υπόθεση έχει πολύ ψωμί, Σοφία. Πάμε και στην άλλη υπόθεση που μας έρχεται από την Κρήτη. Σήμερα ανέβηκαν τα σκαλιά της εισαγγελίας Χανίων, ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος που συνελήφθησαν για παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση, σε 8 περιπτώσεις μάλιστα. Οι εμπλεκόμενοι φαίνεται πως παρήχαν συνδρομή στην τοπική μαφία.
5: Θα χρησιμοποιήσω, αν μου επιτρέπει, τη φράση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή της Κρήτης, του υποστράτηγου Γιώργιου Δούκη, ο οποίος είπε το εξής: το οργανωμένο έγκλημα δεν υπάρχει μόνο η κορυφή του Παγόβουνου. Κάτω από την επιφάνεια έχουμε ένα δίκτυο συνεργειών και συμφερόντων που εκτείνεται πολύ πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους. Αυτή η φράση συνοψίζει τέλεια αυτή την υπόθεση της μαφίας των Χανίων, με την οποία φαίνεται ότι συνδέονται ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος, οι οποίοι σήμερα έχουν οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή. Να δούμε και τι θα γίνει σε αυτή τη διαδικασία. Φέρονται έναν εμπλεκόμενοι στο μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς, γνωστό και ως μαφία των Χανίων, που εξαρθώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Κατηγορούνται ότι έναντι αμοιβής συνέτασαν ψευδείς εκθέσεις με στόχο την ευνοϊκή ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων και την παραποίηση δικαστικών στοιχείων. Δηλαδή, πώς θα τη βγάλουν καθαρή, για να το πω απλά, οι εμπλεκόμενοι της μαφίας των Χανίων. Είχαν άμεση, από ό,τι φαίνεται, συνεργασία. 8 περιπτώσεις, όπως είπες, έχουν διαπιστωθεί δωροληψίας για ψευδείς εκθέσεις. Και να θυμίσουμε εδώ ότι στη μαφία των Χανίων εμπλέκεται πάρα πολλοί κόσμος, δεκάδες άτομα. Αρχηγικά μέλη της οργάνωσης ήταν δύο αδέρφια, επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες, μάλιστα ξενοδοχειακής μονάδας, γνωστοί στην τοπική κοινωνία, διακινούσαν ναρκωτικά, όπλα, έκαναν εκβιασμούς, είχαν στρατολογήσει αστυνομικούς, ακόμη και κληρικό. Ενδεικτικά θα αναφέρω, υπήρχε εκβιασμός αντιδημάρχου, λογιστή ιεράς μονής, συναλλαγές ναρκωτικών, αγοραπολισίες όπλων και πυρομαχικών, και μάλιστα δεν δίσταζαν να ξυλοκοπούν τα μέλη της οργάνωσης και ανθρώπους και σε δημόσια θέα. Δηλαδή...
7: Αυτό φαίνεται και σε βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε τις τελευταίες ώρες, Σοφία, που δείχνει ένα αρχηγικό μέλος της συμμορίας να ξυλοκοπά άγρια έναν άνδρα μέσα σε μια καφετέρια.
5: Μέσα μπροστά σε όλο τον κόσμο. Ο Ελισάβετ είναι ο κατηγορούμενος εκεί, μάλιστα και συνοδεία κάποιους μαυροφορεμένους άνδρες, και μπαίνει μέσα στο κατάστημα, επιτίθεται στον άνδρα αυτόν με γροθιές, τον πετάει στο έδαφος και τον χτυπάει δίχως έλεος. Είναι προφυλακισμένος συγκεκριμένος και καταγραφεί να συνομιλεί, να θυμίσω, με αστυνομικό διοικητή υπηρεσίας των Χανίων για υπόθεση εκβιασμού εργολάβου. Τότε τα μέλη απαιτούσαν 20.000 ευρώ για να του επιτρέψουν να συνεχίσει ένα έργο.
7: Είναι μεγάλη η υπόθεση της μαφίας των Χανίων, που μας απασχολεί
5: εδώ
7: από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Απασχολεί τη δημοσιότητα, γιατί τις αρχές της απασχολεί πολύ περισσότερο καιρό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες επισκέπτεται την Κύπρο. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψή του στο νησί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2017, αλλά και για την τελευταία ουσιαστικά προσπάθεια στη διάρκεια της θητείας του να υπάρξει λύση στο Κυπριακό. Θα συναντηθεί με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Τι μπορούμε να περιμένουμε, Παναγή Γαλιατσάτε?
8: Πιθανότατα Τετάρτη θα γίνουμε σπόδεροι. Γιατί θα κάνει τις συναντήσεις αυτές, θα τους έχει και ένα δείπνο, από ό,τι ξέρω. Θα πάει να δει τον κύριο Χριστοδουλίδη, θα πάει μετά με τον κύριο Χιουμάν, θα τους κάνει ένα δείπνο το βράδυ και μετά έχει πάλι συναντήσεις. Νομίζω, δεν θυμάμαι καλά αν είναι την Τετάρτη ή την Τρίτη, θα έχουν μια κοινή συνάντηση οι δυο τους και μετά θα μας δώσει ο κύριος Κουτιέρες μια συνέντευξη τύπου. Και εκεί θα αποκαλύψει αν όντως αυτό το οποίο περιμένουμε όλοι, δηλαδή ότι η συνέχεια της επίσκεψής του θα είναι μία άτυπη πενταμερής με την προσπάθεια να επικοινωνήσει το Κυπριακό, θα γίνει πραγματικότητα. Να σου πω ότι η Μαρία Άγγελα Ορκίν, που είναι η προσωπική του απεσταλμένη, ήταν χτες στην Άγκυρα, συναντήθηκε με τον κύριο Χαγάν Φιντάν, προφανώς για να πάρει το πράσινο φως για την άτυπη πενταμερή, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα.
7: Την ίδια ώρα, Παναγή, έχουμε στην Αθήνα τον τρίτο γύρο των τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας-Λιβύης για την οριοθέτηση ΑΟΣ Κυφαλοκρηπίδας. Καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικές συγκλήσεις δεν έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής. Βέβαια, θετικό δεν είναι ότι συνομιλούμε και με τις δύο πλευρές, γιατί εκεί υπάρχουν δύο πλευρές.
8: Δεν έχει κανείς ακόμα, ναι, πραγματικά δύο πλευρές. Και το ζητούμενο, Ελισάβετ, είναι πως η δεύτερη πλευρά θα γίνει κοινωνός των συνομιλιών αυτών, αλλά στην ουσία. Όντως η διαδικασία γίνεται με το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύης, αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Λιβύης, το οποίο έχει και τις τεχνικές επιτροπές. Δηλαδή, λογικό είναι αυτό, αυτή τη συζήτηση την κάνεις με την διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, και η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση είναι αυτή της Τρίπολης, της Βεγγάζης. Δεν είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, αλλά είναι από θέση ισχύως, όντως ελέγχει την ανατολική πλευρά, έχουν εκφράσει και αυτοί το ενδιαφέρον τους για τις συνομιλίες αυτές και για το πώς θα ενταχθούν. Θα βρεθεί κάποιος τρόπος, φαντάζομαι, στο μέλλον. Τώρα, το αν υπάρχουν συγκλήσεις ή όχι, ή αν έχει προχωρήσει η τεχνική διαδικασία, αυτό πραγματικά δεν το ξέρουμε. για το περιεχόμενο των τεχνικών αυτών συνομιλιών, που είναι και πάρα πολύ τεχνικό στην ουσία. Δεν έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής κάτι ούτε από τη δική μας πλευρά ούτε από τη λιβική. Αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχουν συγκλήσεις, είναι πάρα πολύ θετικό που γίνεται αυτή η συζήτηση. Γιατί στη χειρότερη περίπτωση, αν δούμε ότι δεν θα μπορέσουμε να συνοηθούμε, είναι ένα πάρα πολύ καλό πάτημα για να πάμε στο εύθετο χρόνο με τη Λιβύη στη Χάγη για την ιστορία της ΑΟΣ και της Φαλοπιουπίδας.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Παναγή Γαλιατσά, το επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών, οι συνήγοροι υπεράσπισης επέμειναν στα αιτήματα για αναβολή και αναστολή της δίκης, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η εξέλιξη της διαδικασίας συνδέεται άμεσα με την υπόθεση της Σύμβασης 717 και την πορεία της. Η Αναστασία Φίσα από το Η Θεσσαλία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
9: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Συνεχίζονται σήμερα να πούμε ότι είναι η προτελευταία συνεδρίαση. Αύριο είναι η τελευταία συνεδρίαση πριν τη διακοπή για τον Αύγουστο των δικαστηρίων και μετά πάλι η πρώτη συνεδρίαση που έχουμε μετά είναι για τις 7 Σεπτεμβρίου. Όπως ανέφερες και εσύ, συνεχίζονται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας οι τοποθετήσεις των συνεγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της πρότασης του εισαγγελέα σχετικά για τα αιτήματα της αναβολής της δίκης. Εγώ να θυμίσω ότι η εισαγγελέα έχει προτείνει να απορριφθούν όλα τα αιτήματα και οι ενστάσεις. Πρόταση με την οποία έχει συνταχθεί η πλειοψηφία των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Να πούμε, όπως αναφέρθηκε και από εσάς, ότι έχει να κάνει με την υλοποίηση της Σύμβασης 717, που είχε αντικείμενο την ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης. Και να πούμε ότι η εισαγγελέα έχει αναφέρει ότι αυτά τα δύο δεν συμβαδίζουν, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο κόλλημα έτσι ώστε να δοθεί αναβολή. Η εισαγγελέα έχει αναφέρει πως δεν υφίσταται κάποια εξάρτηση μεταξύ των δύο δικογραφιών. Δεν συγχαίει δηλαδή η εισαγγελική πρόταση τις δύο δικογραφίες, την ευρωπαϊκή και την εθνική, και πως δεν αποτελεί και κάποιο προδικαστικό ζήτημα η υπόθεση αυτή η οποία εκκρεμεί στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Δεν υπάρχει κάποια ταυτότητα πράξης, ανέφερε η εισαγγελέα στην πρότασή της, και στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διερευνάται και η οικονομική ζημία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, ενώ η υπόθεση που εξετάζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων έχει να κάνει με σιδηροδρομικό δυστύχημα. Αυτά λοιπόν αναφέρει η πρόταση της εισαγγελέως, όπως είπαμε, και περιμένουμε αύριο και την ολοκλήρωση τουλάχιστον του θερινού τμήματος των δικαστήριων μετά και τη διακοπή και μετά αμέσως, όπως είπαμε, η πρώτη συνεδρία στις 7 Σεπτεμβρίου.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συνεχίζεται η πρωτοφανής πυρηνή κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία. Οι φλόγες βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedio Books.gr.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τις εφιαλτικές διαστάσεις που λαμβάνουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Ευρώπη την ώρα που αναμένεται και νέος καύσωνας στις επόμενες μέρες. Στη Γαλλία που περνάει και τις πιο δύσκολες ώρες, οι φλόγες απέχουν μόλις λίγα χιλιόμετρα από την πόλη του Μπορντό, αν και οι αρχές διαμηνύουν ότι ακόμα δεν σχεδιάζουν την εκένωση της πόλης. Μάλιστα είναι σε εξέλιξη κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο από τον Μακρόν για να εκτιμηθεί η κατάσταση. Λίγο καλύτερη κατάσταση στην Ισπανία, παρόλα αυτά στις δύο αυτές χώρες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Την τελευταία εικόνα από αυτές τις δύο χώρες μας μεταφέρει η Τζέννη Κρυθαρά.
2: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή που έχει πλήξει τα τελευταία χρόνια την Ευρώπη, Ελισάβετ. Περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο στρέμματα έχουν γίνει ήδη στάχτη. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, ενώ είναι αδύνατο να υπολογιστεί πόσα ζώα έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτή τη βιβλική καταστροφή. Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμμανουέλ Μακρόν, πραγματοποιεί σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Κρίσεων, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσες, επισκέπτεται σήμερα πληγήσα περιοχή στη Βαλένθια, στα ανατολικά της χώρας, όπου οι πυροσβέστες μάχονται με μια νέα εστία. Στη Γαλλία η πυρκαγιά Ζιρόντ βρίσκεται κοντά στο Μπορντό και η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά απρόβλεπτη και επικίνδυνη. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αφήσουν ελεύθερα τα ζώα τους και να πάρουν μαζί τα κατοικίδια τους κατά την εκένωση. Ο καπνός μάλιστα από την καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Γαλλία διένει σε μία απόσταση 500 και πλέον χιλιομέτρων προς τα δυτικά, ξεπερνώντας τα όρια της Ιβηρικής Χερσονήσου και ταξιδεύοντας μέχρι τον Ατλαντικό. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός προειδοποιεί ότι η Ιβηρική Χερσόνησος βιώνει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης με έντονες φυσικές καταστροφές, όπως είναι οι πυρκαγιές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι πυρκαγιές έχουν αναγκάσει περίπου 375.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Γαλλία και την Ισπανία και οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι ένα νέο κύμα καύσωνα θα πλήξει από αύριο τη Γαλλία, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, ενώ η αστυνομία στη Ζιρόντ προέβη σε 3 συλλήψεις το Σαββατοκύριακο, συμπεριλαμβανομένου ενός άνθρωπου που κάπνιζε στο δάσος και 2 που έκαναν μπάρμπεκιου στη δασική περιοχή.
1: Απίστευτα πράγματα με αυτές τις καιρικές συνθήκες. Θα ρωτήσουμε λίγο αργότερα τον μετεωρολόγο μας, τον Τάσο Αρνιάκο, για αυτό το νέο κύμα καύσωνα που θα πλήξει τη Δυτική Ευρώπη. Να πούμε ότι η δήλωση ενός Ισπανού αξιωματούχου τα λέει όλα. Είμαστε σε πόλεμο με ένα τέρας, λένε. Στο πλευρό της Ισπανίας επιχειρούν και 2 ελληνικά καναντέρ, κάνουν ρήψεις δυτικά της Μαδρίτης. Τώρα, ποια είναι τα νεότερα, Τζέννη, σχετικά με αυτή την ένοπλη επίθεση που είχαμε σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ? Μαθαίνουμε ότι μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων.
2: 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα παιδί μόλις 2 ετών, όταν έπεσαν πυροβολισμοί χθες βράδυ στο Σιάτλ, στο δημοφιλές φεστιβάλ γαστρονομίας Bite of Seattle. Η αστυνομία έχει ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός υπόπτου. Παράλληλα, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ακόμη 2 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές χάους με πλήθη να τρέχουν πανικόβλητα προς κάθε κατεύθυνση αναζητώντας καταφύγιο. Μάλιστα, ορισμένοι επισκέπτες κατέφυγαν ακόμη και στο κοντινό παιδικό μουσείο της πόλης για να προστατευτούν. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν 7 με 8 πυροβολισμούς εντός του χώρου της εκδήλωσης, ενός χώρου που μοιάζει πολύ με εκθεσιακό κέντρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα ότι τα άσχημα νέα είναι ότι στη Δυτική Ευρώπη αναμένεται και νέο καύσωνα, ενώ και εμείς στην Ελλάδα θα έρθουμε αντιμέτωποι με νέα θερμική εισβολή. Η ζέστη αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Λεπτομέρειες θα μας δώσει τώρα ο Τάσος Αρνιακός.
3: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως τα λες, είναι, καθώς μετά το παρατεταμένο φθινόπωρο που ζήσαμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, νέες ζέστες έρχονται. Δηλαδή, ερχόμαστε στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τον υδάργυρο να φτάνει λίγο κάτω από τους 40 βαθμούς Κελσίου σήμερα και αύριο. Από εκεί και πέρα περιμένουμε σταδιακή αποκλιμάκωση, καθώς οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, με ό,τι αυτό δυστυχώς συνεπάγεται για τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών. Γι' αυτό τα μάτια μας 14. Πιο αναλυτικά τώρα λοιπόν για αύριο.
1: Ακούσαμε τι συνέβη νωρίτερα στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Με αυτή τη ζέστη κάποιοι να κάνουν μπάρμπεκιου, ας πούμε, σε δασικές περιοχές.
3: Τώρα τι να πούμε. Αυτά δεν συζητώνται. Νομίζω εμείς τα έχουμε πια ξεπεράσει. Δεν νομίζω ότι φτάνουμε σε τέτοια επίπεδα, γιατί έχουμε καεί πολύ πιο γρήγορα από αυτούς. Τώρα, το εδώ στην αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό στη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε κάποιες τοπικές, πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7, θα ενισχυθούν το βράδυ στα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στους 35 με 37, τοπικά έως και 38 βαθμούς Κελσίου, 38 έχουμε και σήμερα στη Σπάρτη. Τώρα αυτή τη στιγμή στην Τρίπολη έχουμε 37 στην Τρίπολη, την Αμφίκλεια και τη Θήβα και 36 στη Θεσσαλία. Στο κέντρο της Αθήνας μόλις 33 και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μόλις 31. Αύριο θα ανέβει λίγο περισσότερο, παντού ο υδάργυρος, δεν αποκλείται να έχουμε γανά 39, κυρίως στην περιοχή του Αγρινίου και του Πύργου, ενώ από την Πέμπτη και την Παρασκευή δεν αλλάζει τίποτα, θα έχουμε μια εβδομάδα σχεδόν άνομβρη παντού και αυτή και η επόμενη εβδομάδα θα είναι αμυγός καλοκαιρινές, χωρίς όμως ακραίες θερμοκρασίες. Με το ζόριο ο υδράγυρος θα φτάσει και αν θα φτάσει για λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Αυτά είναι τα καλά νέα. Τάσο, σας ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε κλίμα. Ο Όλυμπος, το μυθικό βουνό των θεών και το υψηλότερο της Ελλάδας, απέκτησε πλέον και επίσημα τη θέση που του αναλογεί στον Παγκόσμιο Χάρτη της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς. Εντάσσεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς σε μια ένδειξη αναγνώρισης της μοναδικής φυσικής, πολιτιστικής και συμβολικής του αξίας. Η Νίκη Κότσου θα μας ενημερώσει σχετικά.
4: Ναι, Ελισάβετ, η ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου ανήκει πλέον και επίσημα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO μετά την ομόφωνη απόφαση της 48ης η Συνόδου της Επιτροπής που πραγματοποιείται στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Πρόκειται για μια σπουδαία διεθνή διάκριση, καθώς ο Όλυμπος εντάσσεται ως μεικτό αγαθό, αναγνωριζόμενος ταυτόχρονα για τη μοναδική πολιτιστική και φυσική του αξία. Το μυθικό βουνό των 12 θεών, έπειτα από μια μακρά πορεία υποψηφιότητας που είχε ξεκινήσει επίσημα από την Ελλάδα το 2014, γίνεται το 21ο ελληνικό μνημείο στον κατάλογο της UNESCO και μόλις το 3ο μεικτό αγαθό της χώρας μετά τα Μετέωρα και το Όρος. Η απόφαση αναδεικνύει τον Όλυμπο ως ένα παγκόσμιο σύμβολο που εδώ και χιλιάδες χρόνια εμπνέει την τέχνη, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Από σήμερα γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του, συμπληρώνοντας ότι γίνεται ευκαιρία ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή γύρω από αυτόν τον μοναδικό βιότοπο. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε την έγγραφη επιβεβαίωση της διαχρονικής δέσμευσης της Ελλάδας για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, τονίζοντας ότι ο Όλυμπος εξακολουθεί να προκαλεί δέος, όπως ακριβώς περιγράφηκε από τον Όμηρο πριν από σχεδόν 3 χιλιετίες. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της βιοποικιλότητας του Ολύμπου, ο οποίος φιλοξενεί περισσότερα από 1.900 είδη φυτών, εκ των οποίων 27 δεν συναντώνται πουθενά αλλού στον κόσμο. Παράλληλα, αποτελεί καταφύγιο για σπάνια είδη πανίδας, όπως η καφέ αρκούδα και το αγριόγιδο. Η ελληνική πολιτεία ανακοίνωσε τέλος ότι το επόμενο διάστημα θα υλοποιηθούν έργα άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αηφόρο ανάπτυξη της περιοχής.
1: Για μεγάλη ευθύνη όλων απέναντι σε αυτή την αναγνώριση, έκανε λόγο ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργος Κουμουτσάκος, μιλώντας το πρωί στον Γιάννη Παπαγιάννη.
5: Πρώτα απ' όλα είναι μια ηθική και πολιτιστική αναγνώριση ακτινοβολίας χώρας με αναφορά σε ένα μοναδικής οικουμενικής αξίας αγαθό, όπως αναγνωρίστηκε παγκοσμίως πια, τον Όλυμπο, να ακτινοβολεί και να είναι αυτό αποδεκτό σε όλο τον κόσμο. Διότι εκεί, στον Όλυμπο, έχουμε μία αδιάρρηκέση φυσικού και πολιτιστικού μνημείου. Αυτό μόνο του είναι πολύ μεγάλο σε επίπεδο, αν θέλετε, ηθικό, σε επίπεδο ακτινοβολίας, σε επίπεδο προβολής της χώρας. Αυτή η διεθνής αναγνώριση και επικύρωση και μάλιστα ομόφωνη, μαζί με την υπερηφάνεια που φέρνει, φέρνει και μια μεγάλη ευθύνη όλων μας απέναντι σε αυτή την αναγνώριση. Σημαίνει ότι διαχρονικά πλέον οφείλουμε, είναι καθήκον μας και αποστολή μας, να βοηθήσουμε και να, γιατί θα δημιουργήσει αυτό μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η απόφαση για τον Όλυμπο, να διαφυλάξουμε την ανάπτυξή του τη βιώσιμη, με σεβασμό στο περιβάλλον, με σεβασμό στους αιώνες και στις χιλιετίες που φέρνει μαζί του αυτό το βουνό, ώστε να προστατευτεί, να αναπτυχθεί σωστά και να γίνει πόλος έλξεως.
1: Όλοι μας πρέπει να διατηρήσουμε τον Όλυμπο αναλύωτο, είπε ο Δήμαρχος Δήμου Ολύμπου, Βαγγέλης Ιερολιόλιος, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη.
6: Είναι μια
5: πάρα πολύ σημαντική και θετική είδηση που φέρνει τον Όλυμπο της ζωής μας. Φέρνει λοιπόν τον Όλυμπο της ζωής μας, τον Όλυμπο της Ελλάδας, τον Όλυμπο της, και τον κάνει Όλυμπο της Οικουμένης. Φτάσαμε σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό και θετικό αποτέλεσμα. Ο Όλυμπος είναι κάτι μοναδικό, είναι κάτι βιωματικό, είναι κάτι που αντικατοπτρίζει μύθο, ιστορία, πολιτισμό και βεβαίως μια μοναδική βιοπικιλότητα που χαρακτηρίζει το βουνό. Έχει περισσότερη αναγνωρισιμότητα. Είναι ένα παγκόσμιο μνημείο της UNESCO και μάλιστα μνημείο που δεν αφορά μόνο τη φύση, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο, τον πολιτισμό. Όλοι μας πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο ώστε να προστατεύσουμε αυτό το μοναδικό εμβληματικό βουνό, να το αφήσουμε αναλύωτο, να το παραδώσουμε ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενές. Και εκεί λοιπόν αρχίζουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει πολιτεία, αυτοδιοίκηση, όλοι μας να προσέξουμε ακόμα περισσότερο. Πρέπει οπωσδήποτε να διαχειριστούμε τη μεγάλη επισκεψιμότητα. Να βάλουμε κανόνες στο βουνό, να έχουμε στο μυαλό μας πάντα ότι ο Όλυμπος της Οικουμένης πρέπει να παραμείνει ένα μνημείο κόσμου.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, νεκρός κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης έπεσε ο δράστης της επίθεσης εναντίον πλήθους που είχε συγκεντρωθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Pride στο Βερολίνο. Ο Βαγγέλης Αρετέος θα μας ενημερώσει.
6: Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, Ελισάβετ, πρόκειται πλέον και επίσημα για μια ισλαμιστική τρομοκρατική ενέργεια, όπως έχει πει και ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας. Ο βασικός ύποπτος ήταν ένας 21χρονος γνωστός της Γερμανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας για Ισλαμιστική Δραστηριότητα. Είχε διαφύγει αρχικά από το σημείο, γεγονός που προκάλεσε μια μεγάλη επιχείρηση καταδίωξης ολόκληρη τη Γερμανία, και τελικά εντοπίστηκε από ειδικές δυνάμεις σε πρόσθετη του Βερολίνου και σύμφωνα με την αστυνομία επιτέθηκε στους αστυνομικούς με χμηρό όπλο. Και στην συνέχεια οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να τον πυροβολήσουν θανάσιμα. Ο καγκελάριος ο ίδιος, ο Φρίντριχ Μέρτς, χαρακτηρίστηκε την επίθεση χτύπημα εναντίον της ελεύθερης και ανοιχτής κοινωνίας της Γερμανίας και διαβεβαίωσε ότι το γερμανικό κράτος θα απαντήσει με όλη τη δύναμη του νόμου. Να θυμίσουμε επίσης και να σημειώσουμε μάλλον εδώ, Ελισάβετ, ότι η τραγωδία αυτή έχει προκαλέσει ένα νέο κύκλο συζήτηση στη Γερμανία για την αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης γνωστών εξτρεμιστών, και βεβαίως είναι και ένα ζήτημα το οποίο τροφοδοτεί πάρα πολύ το ακροδεξιό κόμμα ΑΕΦΔΕ.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε ότι είχαμε μία επίθεση με τρεις τραυματίες το πρωί στο βόρειο Παρίσι. Το περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα κοντά σε μία στάση του τραμ. Δύο γυναίκες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τραυματισμού στην νοσφυγική μοίρα και την κοιλιά αντίστοιχα. Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας εντόπισε τον άνδρα οπλισμένο με δύο μαχαίρια να επιτίθεται σε περαστικούς στον δρόμο. Φαινόταν κάπως αποπροσανατολισμένο και φώναζε «Ο Αλλάχ με διέταξε». Στην εσωτερική επικαιρότητα, πρώτη ψηφοφορία το απόγευμα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση θα είναι ονομαστική, θα αφορά 33 άνθρωποι που τίθενται υπό αναθεώρηση, Γιώργο Λικουρέτζο.
7: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Ακριβώς 39 διατάξεις επί 33 άρθρων θα περιλαμβάνει η σημερινή ψηφοφορία, η πρώτη από τις δύο που προβλέπει το Σύνταγμα στην προτείνωσα Βουλή. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η συζήτηση, δεν περιμένουμε κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη. Εννοώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε σε κανένα άρθρο την πλειοψηφία, να επιτυχάνει την πλειοψηφία των 180 θετικών ψήφων, προκειμένου στην επόμενη Βουλή να χρειάζονται μόλις 151 θετικές ψήφοι για την αναθεώρηση κάποιου άρθρου. Τις διατάξεις αναμένεται να ψηφίσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές ενδεχομένως, χωρίς ωστόσο αυτό το άθροισμα να μπορεί να ξεπεράσει στις περισσότερες περιπτώσεις το 160, ακόμα και σε αυτές που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη πλειοψηφία σήμερα, κάπου εκεί θα κινηθούμε. Αναμφίβολα το ενδιαφέρον στρέφεται στο άρθρο 30, το οποίο κατά την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προτείνει τη μία και μοναδική εξαιτή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και λέω ότι ο ενδιαφέρον στρέφεται εκεί, διότι εκεί υπάρχουν ενστάσεις και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μένει να δούμε αν θα είναι.
1: Άρα μπορεί να έχουμε διαρροές δηλαδή.
7: Ακριβώς, και να δούμε αν θα πέσει και κάτω από το 151, κάτι το οποίο σημαίνει ότι το άρθρο θα κοπεί, να το πω λαϊκά έτσι, και δεν θα περάσει καν την επόμενη ψηφοφορία. Από εκεί και πέρα είχαμε το πρωί την επίθεση του Υπουργού Οικονομίας του κ. Κυριάκου Πιερακάκη σε ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για το άρθρο 16, το άρθρο δηλαδή για τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων. Νομίζω ότι ο κ. Φιερακάκης ως Υπουργός Παιδείας έφερε το σχετικό άρθρο, κρίθηκε συνταγματικός και νομίζω ότι εκεί, από εκεί μάλλον βασίζεται και η επίθεσή του στα δύο κόμματα, το οποίο το ΠΑΣΟΚ ως κοινοβουλευτικό δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση σήμερα, ενώ και η Ελλάδα του κ. Τσίπρα λέει ότι θα καταργήσει τον νόμο Φιερακάκη.
1: Στη Μυτιλήνη θα μεταφερθούμε τώρα, γιατί εκεί έξω από το λιμεναρχείο είχαμε διαμαρτυρία ακτινοτρόφων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διώξεις για προηγούμενες κινητοποιήσεις. Ο συνάδελφος Γιάννης Συνάνης θα μας μεταφέρει τα νεότερα.
8: Το μεσημέρι από τη Μυτιλήνη, πράγματι οι κτηνοτρόφοι, ενώ έχουν να αντιμετωπίσουν και αντιμετωπίζουν όλο αυτό το διάστημα τον αυτόδη πυρετό, ο οποίος στην κυριολεξία τους έχει βουλιάξει, έχουν να αντιμετωπίσουν τώρα 27 από αυτούς και ποινικές διώξεις, διότι κατά τις διαμαρτυρίες που έκανε και τις κινητοποίησεις πριν από 3 περίπου μήνες και είχαν αποκλείσει το λιμάνι της Μυτιλήνης, με εισαγγελική παρέμβαση ασκούνται ποινικές διώξεις, και έτσι σήμερα το πρωί συγκεντρώθηκαν πολλοί από αυτούς έξω από το λιμενακείο της Μυτιλήνης, όπου οι 27 κατηγορούμενοι με αυτές τις κατηγορίες κατέθεταν τις απόψεις τους, τις απολογίες τους, προκειμένου να δούμε ποια θα είναι η περαιτέρω δίωξή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
0: Αθλητικά.
9: Παναστασίου, Σκουμπάκης, πέρασε δύο παίχτες τώρα στα δύο μέτρα, ο Κάκαρης εκεί παίρνει την αποβολή. Με παίχτη παραπάνω ελληνική ομάδα. Όλο φωνάζει ο Βλάχος. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης, Αργυρόπουλος. Δεν θα κάνει το σουτ. Παπαναστασίου, Σκουμπάκης και πάλι Αργυρόπουλος. Θα σουτάρει το σκοράρι. Στέλιος Αργυρόπουλος. 12-7. Κάνει το 15-14. Ο αρχηγός εθνικής δίνει το προβάδισμα 12 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε του τελικού. 15-14.
1: Ναι, είναι το γκολ του Στέλιου Αργυρόπουλου 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του τελικού με την Ουγγαρία χθες. Το μεσημέρι στο Σίδνεϊ έκανε το 15-14, έστειλε την εθνική μας ομάδα στην κορυφή του παγκοσμίου κυπέλου, Δημήτρη Σταυρακάκη, και από εκείνο το σημείο άρχισαν οι πανηγυρισμοί.
10: Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για πρώτη φορά στην ιστορία του πήρε χρυσό μετάλλιο και πρώτη θέση σε μεγάλη διοργάνωση και στο παγκόσμιο κύπελο, δεν είχε πάρει ποτέ. Έσπασε η κατάρα που ήθελε την ομάδα μας να έχει όλων των χρωμάτων τα μετάλλια, δηλαδή αργυρό και χάλκινο, εκτός από το χρυσό. Παράλληλα, μετά από 5 μεγάλες διοργανώσεις, κατάφερε να κερδίσει σε τελικό. Η πρώτη κατάρα όμως, Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι.
1: Και όχι, κέρδισε την Ουγγαρία.
10: Βέβαια. Η πρώτη κατάρα είχε σπάσει το περασμένο Ιανουάριο, όταν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μέχρι τότε δεν είχε πάρει ποτέ συγκεκριμένη διοργάνωση μετάλλιο. Πολυτιμότερος παίκτης διοργάνωσης, ο χρυσός σκόρερ Στέλιος Αργυρόπουλος, που δήλωσε.
11: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, κυρίως γιατί καταφέραμε να πάρουμε το πρώτο μας τρόπαιο στην ιστορία του ανδρικού πόλο, μέσα σε ένα πανέμορφο στάδιο που είχε τόσο πολύ κόσμο, τόσους πολλούς Έλληνες. Μας συμπαραστάθηκαν. Είμαστε περήφανοι. Ήταν κάτι μαγικό και που εμείς δυστυχώς δεν το έχουμε ξαναζήσει, και ελπίζω να είναι το πρώτο από τα πολλά τρόπαια που θα κατακτήσουμε.
10: Πρώτο σκόρερ του αγώνα ο Δημήτρης Κουμπάκης με 5 γκολ, με σημαντική συμβολή για το χρυσό μετάλλιο, και στα 3 παιχνίδια απέκλεισε στον προημιτελικό στον γκολ το Μαυροβούνιο, στον ημιτελικό στον γκολ την Ιταλία και στον τελικό νίκησε τη Μεγάλη Ουγγαρία με 15-14. Παναγιώτη Τζορτζάτος, ο Έλληνας θερματοφύλακας, αναδείχθηκε κορυφαίος πορτιέρο του τουρνουά.
12: Εντάξει, τι μάτς είδαμε σήμερα. Πάρα πολλά γκολ, θέαμα, αναλλαγές στο σκορ. Ήρθε το πρώτο τρόπαιο της εθνικής ομάδας. Εντάξει, στιγμές μοναδικές. Ανατριχιάσαμε όλοι στον εθνικό ύμνο, επιτέλους ακούστηκε ως κορυφαία ομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομογενείς που ήρθαν, γεμίσαν το γήπεδο. Ήταν σαν να ήμασταν γηπεδούχοι σε όλο το τουρνουά, όχι μόνο σήμερα. Συγκλονιστικές στιγμές, ελπίζω να είναι μόνο η αρχή, και το πιστεύω πραγματικά ότι είναι μόνο η αρχή.
10: Το περιμέναμε, θέλαμε να γίνει, είπε ο Θοδωρής Βλάχος. Μην ξεχνάμε ότι μπροστά η εθνική ομάδα έχει παγκόσμιο πρωτάθλημα τις επόμενες χρονιές, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και φυσικά ο μεγάλος στόχος είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2028 στο Λος Άντζελες. Σήμερα το πρωί ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Θοδωρής Βλάχος μίλησε στο τηλεοπτικό σταθμό Open στους Νίκο Τραβελάκη και Μίνα Καραμίτρου για το γλέντι που έγινε χθες μετά το χρυσό.
13: Όχι. Ήταν πολύ ωραίος ο λόγος που δεν κοιμήθηκα. Εκτός από την υπερένταση, τόσο μεγάλη χαρά, ήμασταν με τα παιδιά όλα μαζί, πήγαμε σε μια ελληνική ταβέρνα με ελληνική μουσική, εδώ μας καλέσανε γιατί πολλοί κόσμος ήρθε στην πισίνα, διασκεδάσαμε, είχε η σερτάκι, είχε τον εθνικό ύμνο στο τέλος, είχε πολλά. Εντάξει, το χρειαζόμασταν αυτό. Απλά αυτή τη φορά που ανεβήκαμε στο πρώτο σκαλί είναι πιο γλυκιά η πρώτη θέση, και αυτό το οποίο ζήσαμε για πρώτη φορά που το ονειρευόμαστε και το θέλαμε, που ακούστηκε ο εθνικός μας ύμνος και μάλιστα σε ένα κολυμπητήριο που ήταν γεμάτο από Έλληνες της Ομογένειας.
14: Και όχι μόνο.
13: Έχει πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα Ελλήνων εδώ και κλαίγανε από χαρά. Ό,τι κάναμε το κάναμε επειδή ήμασταν μια ομάδα και δουλέψαμε όλοι μαζί. Τίποτα δεν γίνεται με έναν μόνο του. Οπότε νομίζω ότι το έχουν καταλάβει κι αυτοί. Αλλά πρέπει να τους τονίσω και εγώ γιατί η συνέχεια θα είναι πιο δύσκολη.
1: Πάμε στο στίβο και το μήκος εντυπωσιακός. Ο Μίλτος Τεντόγλου χρόνια προσπαθούσε να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ, το ισοφάρισε.
10: Πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου χθες στο Βόλο. Ο Μίλτος Τεντόγλου ισοφάρισε στο μήκος το πανελλήνιο ρεκόρ 8 μέτρα και 66 εκατοστά. Στην τρίτη προσπάθεια, επίδοση που έχει από τις 2 Ιουνίου του 2007, ο Λούις Τσάτουμας το είχε πετύχει στα Παπαφλέσια στην Καλαμάτα, επίδοση που έχει στοιχειώσει. Παράλληλα, ο Χρυσός Ολυμπιονίκης σημείωσε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο. Μάλιστα, το δεύτερο άλμα του ήταν 8,66, αλλά δεν μέτρησε γιατί είχε ευνοϊκό άνεμο 2,7. Στο τελευταίο άλμα έκανε 8,64, που ήταν πολύ καλό άλμα, όπως είπε και ο ίδιος. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου.
15: Ναι, ήμουνα καλά σήμερα. Περίμενα να κάνω κάτι παραπάνω. Έκανα καλό σερί, αλλά έχασα το τελευταίο άλμα που ήταν με διαφορά το καλύτερο άλμα που έχω κάνει ίσως στη ζωή μου. Έχασα 10 πόντους από την βαλβίδα και έχασα την προσγείωση. Ήταν τεράστιο άλμα και το έχασα. Δεν ξέρω πώς να το κάνω, απλά δεν μπορώ να το πετύχω. Δεν μπορώ να το πετύχω συνέχεια. Μου βγαίνει λίγο στην τελευταία προσπάθεια. Στο Μονακό μου βγήκε στην τελευταία προσπάθεια και τώρα, γιατί μάλλον κάτι με τσιγκλάει λίγο στο τέλος. Ίσως μπορούσα σήμερα να το κάνω πιο νωρίς, αν είχα μια διαφορετική σκέψη και δεν μπόρεσα να το κάνω. Α, έχασα ευκαιρία πάλι. Συνέχεια χάνω ευκαιρίες. Δεν κοιτάω ούτε το πανελλήνιο ρεκόρ. Σήμερα δεν κοιτούσα καν να κάνω 8,70, κοιτούσα κάτι πολύ παραπάνω και δεν μπορούσα να το κάνω. Αυτό, γι' αυτό είμαι λίγο έτσι. Και κουράστηκα κιόλας. Νομίζω ότι δεν βλέπω κάποιον να με απειλεί. Νομίζω πάντα υπολογίζω το Φουρλάνη, αλλά δεν ξέρω αν σε τι κατάσταση είναι τώρα γιατί είχε τον τραυματισμό του. Και πιστεύω ότι το 8,50 θα δώσει χρυσό το Μπέρμιγχαμ.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
16: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών σε Ελαιώνα Χαϊδάρη και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Διαβάζουμε στο real.gr έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην Κόρινθο, ένας νεκρός, και στο ενικός.gr σύρος από μία μαχαιριά στον θώρακα και δολοφονία της διασώστριας, το πόρισμα του ιατροδικαστή. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
17: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
18: Συνεχίζεται η ανωδική πορεία στις τιμές των οικοδομικών υλικών, με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ να καταγράφουν αυξήσεις σε όλες ανεξαιρέτως τις επιμέρους κατηγορίες των υλικών που ξεπερνούν το γενικό πληθωρισμό και επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος ανέγερσης νέων κατοικιών. Τον Ιούνιο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών αυξήθηκε κατά 4,5% σε αιτήσια βάση, έναντι αύξησης 2,9% που είχε καταγραφεί τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει τον ετήσιο πληθωρισμό, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,9%. Επιβεβαιώντας ότι οι πιέσεις στον κατασκευαστικό κλάδο παραμένουν έντονες. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε βασικά οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιούνται ευρέως στις νέες κατασκευές. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα τούβλα με αιτήσια αύξηση που ξεπερνά το 10%, ενώ ακολουθούν οι χάλκινοι αγωγοί με άνοδο 9,5%. Σημαντικές ανατιμήσεις σημειώθηκαν επίσης στην Άμμο Λατομείου και στο έτοιμο σκυρόδεμα, όπου οι τιμές αυξήθηκαν πάνω από 6%. Στα κουφώματα αλουμινίου κατά στο 5% και στο τσιμέντο πάνω από 4%. Οι αυξήσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα το συνολικό κόστος κατασκευής, καθώς πρόκειται για υλικά που χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε οικοδομικό έργο. Δυναμικό ξεκίνημα καταγράφει ο ελληνικός τουρισμός το 2026, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να σημειώνουν ισχυρή αύξηση στο πρώτο πεντάμινο του έτους, παρά την αβεβαιότητα προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η άνοδος των τιμών ενέργειας. Ανάλυση της Eurobank Research αναφέρει ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, συμπεριλαμβανομένες της κρουαζιέρας, διαμορφώθηκαν το Μάιο κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες σχεδόν κατά 11% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο βασικός μοχλός της ανόδου των εισπράξεων δεν ήταν η αύξηση της κατακεφαλή δαπάνης, αλλά η σημαντική ενίσχυση του αριθμού των επισκεπτών. Καθοριστική ήταν η συμβολή των χωρών της Ευρωζώνης, από τις οποίες προέλθαν περίπου 761.000 περισσότεροι επισκέπτες σε σχέση με πέρσι. Παρά την ισχυρή αυτή επίδοση, η ανάλυση τονίζει ότι το πρώτο πεντάμινο εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόλις το 18% περίπου των συνολικών ετήσιων ταξιδιωτικών εισπράξεων. Σημαντική άνοδο στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σημείωσαν οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η εγχώρια αγορά κινείται σε τροχιά έντονης ανόδου, καταγράφοντας μάλιστα ρεκόρ 16ετίας στις ταξινομήσεις. Τον Ιούνιο, οι ταξινομήσεις καινούριων επιβατικών οχημάτων ξεπέρασαν τις 18.600 από 14.647 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 27,5%. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 5,7% από την αρχή του έτους έως και το τέλος Ιουνίου. Η αγορά ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο με άνοδο 4%, το ξεπέρασε τον Απρίλιο και ενισχύθηκε περαιτέρω χάρη στην πολύ ισχυρή αγοραστική κίνηση του Ιουνίου. Στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων καταναλωτών συνεχίζουν να κυριαρχούν τα ευρυδικά μοντέλα.
17: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
14: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
19: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
20: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic.
21: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
22: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
21: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
17: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
21: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
23: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
23: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
24: Η ώρα είναι 3.
25: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
17: Real FM. Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
26: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
27: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
26: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
27: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
28: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
29: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: ξέρεις γιατί είμαι στα καλύτερά μου και έβαλα το Σάκη Ρουβάνο το τραγουδάκι.
1: Γιατί, Νίκο?
0: Γιατί είναι τελευταία εβδομάδα.
1: Και εγώ στα καλύτερά μου.
0: Αντίστροφη μέτρηση. Είσαι και εσύ στα καλύτερά
1: μου. Ναι.
0: Άρα είμαστε όλοι στα καλύτερά.
1: Σκεφτόμαστε το ίδιο.
0: Πάμε. Έλα,
1: μέσα στο μυαλό μου είσαι.
0: Τραγούδα, το φίβο είναι.
2: Μέρες, μήνες και λεπτά.
0: Δεν ξέρω αν οι ακροατές μας είναι στα καλύτερά τους. Γιατί κάποιοι πάνε διακοπές, κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές.
1: Μπορεί
0: και
1: να
0: θέλουν.
1: Μην μπορούν, αλλά να είναι αισιόδοξοι.
0: Αισιόδοξοι να είναι, αλλά. Αλλά...
2: Είμαι στα καλύτερά μου όταν σε δω.
0: Ο άνθρωπος που μας ακούει, σεβαστός, συνταξιούχος, μισθωτός, νοικοκυρά, που μας ακούνε και λένε: ωραία, ρε φίλε μου, εσύ πας διακοπές. Εγώ δεν έχω τα χρήματα, δεν μου περισσεύουν να πάω διακοπές. Δεν είναι ακριβώς τα καλύτερά του, είναι λίγο προκλητικό αυτό. Το σκέφτομαι τώρα.
1: Ναι, παιδί μου, δεν λέμε αυτό. Εντάξει, εμείς το λέμε και από την άποψη.

0: ξέρεις γιατί είμαι στα καλύτερά μου και έβαλα το Σάκη Ρουβάνο το τραγουδάκι.
1: Γιατί Νίκο?
0: Γιατί είναι τελευταία εβδομάδα.
1: Έτσι. Και εγώ στα καλύτερά μου.
0: Αντίστροφη μέτρηση. Είσαι και εσύ στα καλύτερά
1: μου. Ναι.
0: Άρα είμαστε τώρα στα καλύτερά.
1: Σκεφτόμαστε το ίδιο.
0: Πάμε. Έλα, Σάκη.
1: Μέσα στο μυαλό μου είσαι.
0: Τραγούδα, το Φίβος είναι.
2: Μέρες, μήνες και λεπτά.
0: Δεν ξέρω αν οι ακροατές μας είναι στα καλύτερά τους.
1: Γιατί
0: κάποιοι πάνε διακοπές, κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές.
1: Μπορεί
0: και
1: να
0: θέλουν.
1: Μην μπορούν, αλλά να είναι αισιόδοξοι.
0: Αισιόδοξοι να είναι, αλλά. Αλλά...
2: Είμαι στα καλύτερα μου όταν σε δω.
0: Ο άνθρωπος που μας ακούει, σεβαστός, συνταξιούχος, μισθωτός, νοικοκυρά, που μας ακούνε και λένε: ωραία, ρε φίλε μου, εσύ πας διακοπές. Εγώ δεν έχω τα χρήματα, δεν μου περισσεύουν να πάω διακοπές. Δεν είναι ακριβώς τα καλύτερά του, είναι λίγο προκλητικό.

0: ξέρεις γιατί είμαι στα καλύτερά μου και έβαλα το Σάκη Ρουβάνο το τραγουδάκι.
1: Γιατί Νίκο?
0: Γιατί είναι τελευταία εβδομάδα.
1: Και εγώ στα καλύτερά μου.
0: Αντίστροφη μέτρηση. Είσαι και εσύ στα καλύτερά
1: μου. Ναι.
0: Άρα είμαστε όλοι στα καλύτερά.
1: Σκεφτόμαστε το ίδιο.
0: Πάμε. Έλα,
1: μέσα στο μυαλό μου είσαι.
0: Τραγούδα, το Φίβος είναι.
2: Μέρες, μήνες και λεπτά.
0: Δεν ξέρω αν οι ακροατές μας είναι στα καλύτερά τους.
1: Γιατί
0: κάποιοι
1: μην
0: πάνε διακοπές, κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να πάνε διακοπές.
1: Μπορεί
0: και
1: να
0: θέλουν.
1: Μην μπορούν, αλλά να είναι αισιόδοξοι.
0: Αισιόδοξοι να είναι, αλλά. Αλλά...
2: Είμαι στα καλύτερα μου όταν σε δω.
0: Θες, ο άνθρωπος που μας ακούει, σεβαστός, συνταξιούχος, μισθωτός, νοικοκυρά, που μας ακούνε και λένε: ωραία, ρε φίλε μου, εσύ πας διακοπές. Εγώ δεν έχω τα χρήματα, δεν μου περισσεύουν να πάω διακοπές. Δεν είναι ακριβώς τα καλύτερά του, είναι λίγο προκλητικό αυτό. Το σκέφτομαι τώρα.
1: Ναι, παιδί μου, δεν λέμε αυτό. Εντάξει, εμείς το λέμε και από την άποψη ότι έχουμε ανάγκη όπως όλοι να ξεκουραστούμε. Άνθρωποι είμαστε,
0: εκείνοι,
1: δεν είμαστε ρομπότ.
0: Και εκείνοι έχουν
1: εκείνοι,
0: και να
1: όλοι, αλλά δεν,
0: και να
1: δεν είναι μόνο το θέμα που θα πας διακοπές, είναι και ότι θα ξεκουραστεί.
0: Ναι, όλοι έχουν δικαίωμα να πάνε διακοπές.
1: Δεν έχουν όλοι δικαίωμα.
0: Δυστυχώς όλοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές. Εγώ αυτό συζητάω. Με μεγάλο σεβασμό. Σημασία έχει να υπάρχει υγεία, να είμαστε καλά. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια μέρα κλασική καλοκαιρινή. Με το θερμόμετρο βλέπω τώρα να αγγίζει τους 40 βαθμούς. Λουκία έχει 39,2 στην Κορομιλιά Φθιώτιδας, 38,6 στη Συνανιά Αχαΐας και 38,4 στη Σπάρτη. Είναι μια μέρα... Όχι πολύ ζεστή, εντάξει, έχει πάρα πολύ ζεστή, αλλά δεν είναι καύσωνας. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που προηγήθηκε στην Δυτική Ευρώπη όλο το τελευταίο διάστημα, με τις εφιαλτικές φωτιές στην Ισπανία και τη Γαλλία. Είναι εικόνες που δεν έχουμε ζήσει, Λουκία, κανένα από τα τελευταία καλοκαίρια.
1: Είναι μου πάρα θυμίζει... πολύ δύσκολες εικόνες αυτή τη στιγμή. Η φωτιά κοντεύει να μπει μέσα στον Μπορντό,
0: στον
1: Μπορντό,
0: στη Μαδρίτη,
1: δηλαδή,
0: στην Ισπανία.
1: Φοβερό.
0: Μου θυμίζει την, ξέρεις, αυτές οι φωτιές έχουν ένα ειδικό. Θα μπορούσαμε αύριο να βγάλουμε ένα καθηγητή.
1: Ναι, να μας εξηγήσει.
0: Δασικών πυρκαγιών. Από το Αριστοτέλειο, ο οποίος θα μπορούσε να μας θυμίσει. Θυμάστε τη φωτιά στον Εύρο που έκυγε ένα μήνα και δεν έσβηνε.
1: Είναι οι λεγόμενες mega fires.
0: Οι οποίες έχουν
1: λέγονται.
0: Το δικό τους μικροκλίμα.
1: Ή αλλιώς ατμοσφαιρικές, νομίζω, φωτιές.
0: Ναι,
1: κάπως
0: ναι,
1: έτσι σωστά, λέγονται.
0: Σωστά,
1: ναι.
0: Σωστά. Νομίζω ότι ο κ. Δημητρακόπουλος, θα τον ζητήσουμε αύριο, τον κ. Δημητρακόπουλο, Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, να μας εξηγήσει τι συμβαίνει με αυτές τις φωτιές και γιατί δεν σβήνουν. Έχουμε στείλει στην Ισπανία δύο Καναντέρ. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες. Εικόνες αποκάλυψης, ένας νεκρός μέχρι στιγμής στη Βαλένθια, πάνω από 70 τραυματίες στη Γαλλία, εκατοντάδες σπίτια καμένα, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένα και βέβαια δύο χώρες στο έρος των πυρκαγιών.
1: Εγώ πραγματικά σκέφτομαι πραγματικά δύο χώρες και δύο χώρες έτσι. Αυτή τη στιγμή μάλιστα στη Γαλλία γίνεται ένα κρίσιμο υπουργικό συμβούλιο για τις πυρκαγιές και εγώ σκέφτομαι όλο αυτό πώς δηλαδή σκέψουν να έρχονταν στην Ελλάδα, σε τι θέση θα βρισκόμαστε. Αυτό σκέφτομαι από το πρωί. Αυτό σκέφτομαι στο πρωί με αυτές τις μεγάλες τις φωτιές.
0: Περάσαμε
1: γιατί
0: καλοκαίρια.
1: Μιλάμε για περίεργες φωτιές, πολύ περίεργες φωτιές.
0: Περάσαμε καλοκαίρια που έκαιγαν τέτοιες φωτιές επί μέρες, επί εβδομάδες όπως τον Εύρο, αλλά και στην Αττική ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ναι, που κόντεψε να μπει μέσα στον αστικό ιστό.
0: Ναι,
1: μπήκε
0: ναι.
1: Στον αστικό ιστό ουσιαστικά, ναι, πρόπερση.
0: Πραγματικά πολύ στενάχωρες εικόνες σε ένα καλοκαίρι δύσκολο. Έχουμε δύο πολέμους. Μάλιστα, είχαμε το πρωτοφανές, Λουκία. Ενώθηκαν οι δύο πόλεμοι. Διότι οι Ουκρανοί.
1: Το είδαμε και αυτό.
0: Ναι. Οι Ουκρανοί βύθισαν ιρανικό πλοίο στην Κασπία θάλασσα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι πίστεψαν ότι μετέφερε όπλα. Και ο Αραχτσί είπε: θα απαντήσουμε. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών είπε: θα απαντήσουμε και είναι παράσιτο ο Ζελένσκι. Σκέψτε ότι έχουμε ένα πόλεμο.
1: Σκέψτε ένα πόλεμο
0: Ουκρανίας,
1: στη μία μεριά και
0: Αμερικής,
1: ένα πόλεμο
0: και...
1: ναι, στην άλλη μεριά και αυτοί οι πόλεμοι να διασταυρώνονται τελικά. Δηλαδή, τι άλλο θα δούμε αυτό το καλοκαίρι, πραγματικά.
0: Και επίσης έχουμε και το παράδοξο αυτή τη στιγμή να έχουμε τρεις διαφορετικές εικόνες στον πόλεμο. Ο Τραμπ εδώ από την Παρασκευή το βράδυ να έχει πατήσει παύση. Σε εχθροπραξίες με το Ιράν, λέγοντας να δώσουμε χώρο στη διπλωματία. Την ίδια ώρα, βέβαια, τη νύχτα, να κάνει μια επίδειξη δύναμης και να απειλεί, ανεβάζοντας.

0: πήραν να ανατινάσονται. Μηχανοστάσια να καίγονται.
1: Μία από τα ίδια δηλαδή.
0: Ναι,
1: ό,τι έκανε όλο αυτόν τον καιρό.
0: Ναι, αλλά έχει σταματήσει τον πόλεμο.
1: Ναι, κατά τα άλλα. Ναι, βέβαια, λίμωνο. Δεν Ιρανία... το βλέπει ότι τον έχει σταματήσει.
0: Όχι, όχι, όχι, τον έχει σταματήσει. Δεν έχει κανένα χτύπημα. Οι Ιρανοί ακολουθούν. Δεν έχουν κανένα χτύπημα και λένε όσο οι Αμερικανοί δεν μας χτυπάνε, δεν χτυπάμε κι εμείς ούτε στο Ορμούζ, ούτε πλοία, ούτε γειτονικές χώρες. Το εννοούν. Ήταν το τρίτο βράδυ χωρίς το παραμικρό χτύπημα. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσει αυτό. Αν προσθέσουμε την άλλη εικόνα, την τρίτη, δηλαδή τις δύο διαφορετικές που σου είπα στο Ορμούζ, η τρίτη εικόνα είναι Χούθη Σαουδική Αραβία. Εδώ έχουμε έναν πόλεμο που δεν αντιμετωπίζεται, όπως είπα, με στρατιωτικά μέσα. Είναι μια άλλου επίπεδου διαμάχη με τους Χούθη από την Ιεμένη να χτυπούν με πυράβλους και ντρόνους τη Σαουδική Αραβία. Και ξέρεις ποιος απαντά από τη Σαουδική Αραβία?
1: Η Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα με,
1: ναι,
0: Patriot,
1: με τους Patriot.
0: Τους που,
1: ναι,
0: τους έχουμε εγκαταστήσει στη Σαουδική Αραμκο.
1: Είναι εγκατεστημένη μόνιμα εκεί, βέβαια.
0: Βέβαια. Στο Γιαμπού, το λιμάνι, ναι, της Ερυθράς Θάλασσας. Ένα από τα λιμάνια που ξεκίνησαν να αποκλείουν οι Χούθη. Το έχουν χαλαρώσει τώρα. Γι' αυτό και το πετρέλαιο, ξέρεις, έβλεπα τώρα, έχει,
1: ναι,
0: πέσει.
1: Ναι.
0: Έφτασε τα 102, είχε φτάσει την περασμένη εβδομάδα δολάρια του βαρέλι, τώρα έχει 86.
1: Ναι. Το θέμα είναι
0: πολύ
1: όμως, ναι, το θέμα είναι όμως ότι οι επιπτώσεις, οι οικονομικές επιπτώσεις όλης αυτής της κατάστασης που δεν σταματούν πραγματικά. Είχαμε και τον Πρωθυπουργό από την Αυστρία να ζητάει ουσιαστικά να πάρθουν ευρωπαϊκά μέτρα. Αν ξεφύγει ξανά η κρίση,
0: ναι, ναι,
1: ακριβώς,
0: ναι.
1: Γιατί όπως είπε δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για τις τιμές στα καύσιμα, ναι. Από την άλλη πρέπει να δούμε εμείς εδώ τι κάνουμε. Γιατί μπορεί να λέμε ότι το πετρέλαιο πέφτει. Εγώ δεν το είδα να πέφτει. Πήγα πριν από λίγο και έβαλα ντίζελ. Γιατί ντίζελ βάζω στο αυτοκίνητό μου. 2 ευρώ ήταν.
0: Λοιπόν, θα σου πω αμέσως. Η εικόνα στα βενζινάδικα που εμείς περνάμε στην Αττική είναι περί τα 2 ευρώ,
1: ναι,
0: και
1: 2 ευρώ.
0: Πρέπει να πω ότι στα περισσότερα το πετρέλαιο έχει ξαναπεράσει μπροστά από την αμόλυβδη.
1: Ακριβώς.
0: Έχει ένα πετρέλαιο κίνησης 2.01, ας πούμε.
1: Το οποίο ήταν πολύ πιο χαμηλά, όλο το χειμώνα δηλαδή ήταν πολύ πιο χαμηλά. Mm.
0: Και μία αμόλυβδη η οποία είναι γύρω στο 2.99999 κτλ. Οι τελευταίες τιμές του παρατηρητηρίου της Δημαία που βλέπω μπροστά μου. Που είναι, χθες είχαμε, μισό λεπτό θα σου πω αμέσως, Κυριακή, περίμενε να το βρω, θα σου πω τις τιμές, πρόσεξε ποια είναι η ιδιαιτερότητα τώρα. Ενώ οι τιμές είναι γύρω στα 2 ευρώ, ενώ οι βενζινοπόλες λένε τα επόμενα τιμολόγια περιμέναμε θα ήταν 4-5 λεπτά επάνω, ξαφνικά το πετρέλαιο με την πάυση των ορθοπραξιών πέφτει από τα 100 στα 86.
1: Mm-hmm.
0: Το ερώτημα το δικό μου. Έχει προηγηθεί η απόφαση του Πρωθυπουργού, το ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι, να επιδοτήσει, το είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, με άλλα 10 λεπτά στην Αντλία το πετρέλαιο κίνησης. Είναι αυτό που τροφοδοτεί τις αυξήσεις, τον ντόμινο των ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Άρα 5 στο δηληστήριο και 10 στην Αντλία, 15. Και η βενζίνη 10. 10 στο δηληστήριο. Αυτά τα 15 ακόμα δεν έχουν μπει τα 5, τα 10 θα μπουν την άλλη Δευτέρα ή Τρίτη, 3 ή 4 Αυγούστου.
1: Mm-hmm.
0: Το δικό μου ερώτημα είναι το εξής. Και ρωτούσα προηγουμένως την κυρία Ζάγκα και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Παπαγεωργίου.
1: Ναι.
0: Βρε Λουκία μου, είμαι και λίγο αφελής εγώ.
1: Αφελής
0: τη νύχτα που πέρασε,
1: ναι,
0: το πετρέλαιο είχε πάει από 86 ανάποδα 102.
1: 102.
0: Θα είχαμε δει στην Αντλία την αύξηση.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Τώρα που από τα 102 πήγε στα 86. Και είδαμε πάλι αύξηση.
1: Ξανά αύξηση. Γιατί είπαμε
0: όχι
1: ότι ανεβαίνει, μένει πάνω και δεν κατεβαίνει.
0: Και
1: είναι
0: κυρία,
1: δικό μας σύστημα αυτό.
0: Αυτό
1: δεν
0: είναι
1: ξέρω.
0: Για βάρελα ο διάλογος. Ναι. Ρωτάω την κυρία Ζάγκα. Λέω, με συγχωρείτε, θα πέσει το πετρέλαιο αντιστοίχως αφού έπεσε από τα 102 ή θα συνεχίσει να ανεβαίνει? Λέει, κοιτάξτε, πρόκειται για το αργό πετρέλαιο. Όπα, λέω. Αργό πετρέλαιο είναι στην πτώση.
1: Άλλο, ναι, ναι.
0: Όχι, είναι στην πτώση το αργό πετρέλαιο. Στην άνοδο είναι πάρα πολύ γρήγορο, είναι εξπρές.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι, ναι,
1: το λέγαμε πριν, πέσει ο πρώτος πύραυλος.
0: Ναι, δηλαδή,
1: είχαν ανέβει τα πάντα.
0: Μιλάμε
1: είναι ψυχολογικό,
0: κοροϊδία,
1: μάλλον έτσι.
0: Μιλάμε για κοροϊδία.
1: Ναι, εννοείται ότι μιλάμε για κοροϊδία, για ξεκάθαρη κοροϊδία.
0: Λοιπόν, τα βρήκα, θα σου πω τα ημερήσια στοιχεία. Είναι 26 εβδόμου τα τελευταία. Λοιπόν, η αμόλυβδη είναι από τη Δημαία. Είναι 2013, παρακαλώ. Μέσος όρος, χθες Κυριακή, σήμερα δεν υπάρχουν στοιχεία. 2013. Το πετρέλαιο 2031, παρακαλώ. Πήγε 2013. Άρα ξεπέρασαν και τα δύο. Μόλις μπει η επιδότηση στο πετρέλαιο των 10 λεπτών, mm-hmm, θα πάει το πετρέλαιο 1,93. Ξέρεις πόσο έχει με 15 λεπτά επιδότηση.
1: Ναι.
0: Θα έχει δηλαδή 2,08.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσο έχει όταν ξεκίνησε ο πόλεμος.
1: Πόσο,
0: για Ένα 56.
1: Ναι, ναι,
0: άρα
1: το
0: είναι
1: βάζαμε πολύ πιο κάτω. Το
0: και η αμόλυβδη είναι άλλα 40 λεπτά επάνω.
1: Θυμάμαι, ναι.
0: Θα σου πω τώρα ανανομώ για να καταλάβεις ότι αυτό είναι μαγική εικόνα.
1: Και σκέψου τι έχει να γίνει.
0: Πάμε
1: αυτό
0: τώρα.
1: Που λες ανανομώ και στα νησιά.
0: Ναι, ναι. Νομός Αττικής 1,99 η αμόλυβδη, 2,01 το ντίζελ. Πάμε στους ακριβούς νομούς. Ετωλοακαρνανίας 2,03 λέω πρώτα την αμόλυβδη. Γρεβενά 2,03. Ευρυτανία 2,07. Κέρκυρα 2,05. Κεφαλονιά 2,09. Πάμε στα δύσκολα. Κυκλάδες 2,24. Λέσβος 2,06. Λευκάδα 2,09. Ρέθινο 2,04. Άρα, με εξαίρεση τις Κυκλάδες, η υπόλοιπη Ελλάδα είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Στο ντίζελ τώρα, εδώ θα δεις ωραία, είναι, να δω, είναι όλοι, 2,2,2,2. Εκτός από τις Σέρες που είναι 1,92 και τη Φλόρ 1,98 και τη Χίο 1,98, όλοι οι λομοί είναι πάνω από 2 και οι Κυκλάδες, το ντίζελ, οι Κυκλάδες είναι 2,22.
1: Α, καλά. Όποιος δηλαδή θα φύγει για να ταξιδέψει Κυκλάδες και θα πάρει το αυτοκίνητό του μαζί και μπορεί να το πάρει, πρέπει να φουλάρει από την Αθήνα οπωσδήποτε.
0: Τώρα, η τελευταία εξέλιξη είναι έκρηξη σε. Εγώ βοήθηκα εδώ με Νέα Βιολάντα προς το παρόν.
1: Και εγώ το φοβάμαι. Έχουμε ένα θύμα. Όχι, ναι, κανένα θύμα δεν θα
0: εργοστάσιο.
1: Έπρεπε να έχουμε. Αλλά.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, κανένα θύμα δεν θα έπρεπε
0: έκρηξη
1: να
0: σε εργοστάσιο που παράγει ξύδι στην Κόρινθο.
1: Στα Εξαμία Κορινθίας.
0: Παρασκευής ή συσκευασίας ξυδιού είναι το εργοστάσιο. Mm-hmm. Υπάρχει ένας βεβαιωμένος νεκρός. Την ώρα της μεγάλης φωτιάς και έκρηξης υπήρχαν μέσα 6 άνθρωποι. 5 εργαζόμενοι και ένας οδηγός πέραν του θύματος, mm-hmm. έχουν βρεθεί όλοι σόοι.
1: Είναι πάλι καλά, είναι πάλι καλά. Κανένας άνθρωπος δεν θα έπρεπε να είναι, βέβαια,
0: είναι
1: νεκρός αυτή τη στιγμή.
0: Μια τραγωδία.
1: Τεράστια τραγωδία. Υπάρχει
0: νεκρός.
1: Μεγάλη πυρκαγιά αυτή τη στιγμή εκεί, στο εργοστάσιο. Να επαναλάβουμε ότι είναι στα Εξαμήλια Κορινθίας. Yeah. Σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη.
0: Εργοστάσιο Παρασκευής και Συσκευασίας Ξύδιου. Η καλή είδηση της ημέρας είναι η Εθνική Πόλο.
1: Έλα, έχουμε και καλή είδηση, βέβαια, εννοείται.
0: Επιτέλους το άξιζαν τα χρυσά παιδιά του στο Δωρή Βλάχου, του αρχιτέκτονα των επιτυχιών.
1: Μας είναι, έχουν χαρίσει μεγάλες χαρές, να το είναι, πούμε αυτό.
0: Είναι 12 χρόνια στο τιμόνι της Εθνικής Ανδρώτου Πόλο, ο Δωρής Βλάχος. Ένας σπουδαίος προπονητής. Έχει φτάσει μέχρι ασημένιος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Χάλκινο στο Ευρωπαϊκό. Πρώτη φορά παίρνει παγκόσμιο. Χρυσό σε παγκόσμιο κύπελο στο Σίδνεϊ. Κερδίσαμε το μεγαθύριο την Εθνική Ουγγαρίας με 15-14 στο τελικό. Το γλέντισαν δεόντως.
1: Το γλεντούσαν δεόντως.
0: Σε ελληνικούς ρυθμούς και σιρτάκι και τα υπόλοιπα. Ελληνική γιορτή εκεί στην
1: Αποστολή. Ναι, τουλάχιστον έχουμε και μια πολύ πολύ πολύ καλή είδηση. Πραγματικά.
0: Πρέπει να πω ότι μιλούσα νωρίτερα με τον κύριο Βλάχο.
1: Κάθε καλοκαίρι πάντως ο Θοδωρής ο Βλάχος μας δίνει χαρές περίπου. Ναι. Καλοκαίρι νομίζω συμβαίνει κάθε φορά.
0: Ναι, ναι. Μιλούσα λοιπόν μαζί του. Και του λέω, κοιμηθήκατε, μου λέει, όχι καθόλου.
1: Σιγά.
0: Λέει, πέρασε σαν φίλμα από το μυαλό μου όλη αυτή η διαδρομή. Και θέλω να σου πω ότι γλίτωσα από μία ερώτηση.
1: Τι?
0: 12 χρόνια μου κάνανε μία ερώτηση.
1: Τι?
0: Πότε επιτέλους θα πάρετε χρυσό?
1: Το πήραμε.
0: Πήραμε,
1: ναι,
0: τελειώσαμε.
1: Ναι, μπράβο. Είναι το πρώτο χρυσό στην ιστορία, γι' αυτό το αναρωτούσαν.
0: Σε παγκόσμια διοργάνωση.
1: Ναι, σε παγκόσμια διοργάνωση.
0: Είναι μια εξαιρετική ομάδα με νέα παιδιά που νομίζω ότι αξίζει να πάει κατευθείαν χωρίς προκριματικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Μου έλεγε ο Δημήτρης Αβρακάκης ότι εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα, ο ειδικός περί το θέμα. Τώρα, αν σταμάτησε να ρωτάει, να αντιμετωπίζει το ερώτημα πότε επιτέλους το χρυσό Θοδωρής Βλάχος, από χθες σταμάτησε να αντιμετωπίζει το άλλο ερώτημα ο άλλος κορυφαίος, ο Μίλτιος Τεντόγλου. Πρέπει να σου πω λοιπόν
1: τα
0: ότι.
1: Πάμε
0: ο Μίλτιος...
1: καλά λοιπόν.
0: Άκου. Ο Μίλτιος Τεντόγλου.
1: Στον αθλητισμό τουλάχιστον.
0: Περίμενα θέλω να πω. Ο Μίλτιος Τεντόγλου έχει πάρει, σε αντίθεση με την Εθνική Πόλο, όλα. Χρυσό στο παγκόσμιο. Χρυσό στο ευρωπαϊκό. Χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα έχει πάρει όλα. Του έλειπε ένα, ξέρεις ποιο?
1: Ποιο?
0: Το πανελλήνιο ρεκόρ. Το είχε ο Λούις Τσάτου μας με 8,66 από το 2007.
1: Από το 2007.
0: Και δεν μπορούσε.
1: Και το κατέριψε και αυτό.
0: Περίμενε, δεν το κατέριψε. Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα που έγινε στο Βόλο, με ένα εκπληκτικό άλμα, το ισοφάρισε. Άρα επιτέλους.
1: Άρα είναι ένα τσακ το καταρρύψει.
0: Το έχει και εκείνος εκτός από τον Τσάτουμα. Τώρα, ποια είναι η μεγάλη του ατυχία? Τον ρώτησαν τον καταπληκτικό Μίλτο. Είσαι ευχαριστημένος, λέει, όχι.
1: Ήθελε να το καταρρύψει.
0: Όχι. Δεν είναι ευχαριστημένος. διότι έκανα καταπληκτικό τελευταίο άλμα, το καλύτερο της ζωής του, όπως είπε ο ίδιος και έχει δίκιο,
1: ναι,
0: το οποίο αν μετρούσα ήταν 8,80.
1: Α, το οποίο δεν το μέτρησα. Όμως,
0: διότι, να σου πω, αν μετρούσα ακριβώς όσο ήταν, διότι πάτησε πολύ πίσω από τη βαλβίδα και έχασε εκεί 10-12 εκατοστά, άρα ήταν 8,64 θυμάμαι καλά. Θα μπορούσε να είναι 8,76, 8,78, 8,80. Mm-hmm. Και ο ίδιος δικαίως λέει ότι ήταν το καλύτερο άλμα της ζωής του. Πάντα κάτι παθαίνει στο τελευταίο άλμα και κάνει την καλύτερη προσπάθεια ο Μίλτος. Ψάχνει να το βρει αυτό για να το κάνει λίγο νωρίτερα. Αλλά πέραν αυτού είναι και η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Άρα εδώ έχουμε τον Μίλτο, που είναι ο κορυφαίος αθλητής παγκοσμίως στο μήκος. Νομίζω ότι μόνο από το Φορλάνη απειλείται. Και το αξίζει, θυμάσαι. Έτσι,
1: να μας δίνουν και καμιά χαρά, γιατί έχουμε επικραθεί πολύ τον τελευταίο καιρό.
0: Πολύ μικρή πτώση την οποία είχε κάποια στιγμή και έλεγα κάτω τα χέρια από τον Μίλτο. Γιατί ο Μίλτος έχει τα πάνω του, έχει και τα κάτω του, και αν πέσει να τον φάνε, ότι είχε κάτι άλλο με τα 797, 805. Πόσο δίκιο είχαμε που το λέγαμε αυτό. Δεν επιτρέπεται, δηλαδή είναι απαράδεκτο να πέφτεις να φας αθλητές. Είναι ρομπότ οι αθλητές. Έχουν δικαίωμα και στην επιτυχία.
1: Και στην και κακή μέρα, και όχι μόνο αυτό. Μπορεί να έχουν και μια κακή μέρα.
0: Με
1: δηλαδή, όλοι μας έχουμε. Οι αθλητές, γιατί να μην έχουν, δεν δικαιούνται.
0: Λοιπόν, και η τρίτη καλή είδηση έρχεται από τον Όλυμπο. Ο Όλυμπος μπήκε το βουνό μας, το βουνό των Θεών, στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
1: Πού τα βρίσκεις όλα αυτά, παιδί.
0: Όλυμπος. Σε παρακαλώ.
1: Πού τα βρίσκεις, πού τα βρίσκεις.
0: Είναι η μεγάλη καταξίωση τώρα να μπαίνει το βουνό των Θεών στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO. Το άξιζε, έτσι. Είναι η ιστορία ζωντανή. Το δωδεκάθεο, ένα βουνό.
1: Την Οδύσσια, μια και λέμε, θα πήγες να τη δεις.
0: Τι ώρα πήγες να πάω. Να βρω εγώ 3 ώρες να πάω να δω τη σινεμά.
1: Με τίποτα, ε.
0: Εμένα,
1: τώρα.
0: Με ρώτησε εμένα.
1: Έλα, τώρα που θα κάτσεις.
0: Από την Παρασκευή.
1: Την έχουν δει πάντες.
0: Θέλω να τη δω σε κλειστό
1: κινηματογράφο. Και εγώ σε κλειστό θέλω να τη δω.
0: Και
1: σε IMAX, αλλά δεν βρίσκει εισιτήρια, λέει, για τις επόμενες 15 μέρες.
0: Προς το παρόν, είδα κάτι άλλο το οποίο μου έκανε εντύπωση, βρελικία. Έχεις μπει ποτέ σε τραμ?
1: Σε τραμ? Όχι, ποτέ. Μπαίνουν τα παιδιά μου όμως και μου λένε.
0: Τραμ,
1: εγώ
0: λοιπόν,
1: δεν έχω πει, δεν τα πάω καλά με τα.
0: Στη Νέα Σμύρνη.
1: Ναι.
0: Και τον έχουν βγάλει όλη φωτογραφία.
1: Τι
0: πώς
1: έκανε?
0: Πώς οδηγούσε ο οδηγός?
1: Α, τι, καφέ στο χέρι, τι έκανε?
0: Το δεν τίποτα.
1: Α, τσιγάρο.
0: Έβγαλε τα παπούτσια και έβαλε τα πόδια.
1: Συγγνώμη που γελάω.
0: Πάνω στην κονσόλα. Κάπνιζε.
1: Την έχεις αυτή τη φωτογραφία να βεβαίω.
0: Τη στάχτη στο πάτωμα.
1: Θεός.
0: Οδηγός, πρέπει να το δείξω. Οδηγός σε τραμ.
1: Πρέπει να γίνει viral, δεν τον ανέβασαν τα πιτσιρίκια στο TikTok. Ναι. Γιατί τα παιδιά μπαίνουν στο τραμ, το ξέρω από τα δικά μου.
0: Είναι απίθανο. Έβγαλε και τα παπούτσια για να μην λερώσει την κονσόλα. Έβαλε τα πόδια ενώ
1: αλλά
0: οδηγούσε.
1: Τη στάχτη την έριχνε κάτω.
0: Μα είναι απίθανο.
1: Κατά τα άλλα τα παπούτσια τα έβγαλε να μην λερώσει την κονσόλα. Η στάχτη, άλλο πράγμα.
0: Καταρχήν, ο οδηγός αυτός, πρέπει να πω, δεν είναι δικό του, έτσι. Είναι ένα μέσο μαζικής μεταφοράς και πρέπει να έχει.
1: Στο οποίο δουλεύει. Το οποίο...
0: Λοιπόν, υπάρχει βίντεο. Να το. Ορίστε. Το βλέπεις. Με τις κάλπες.
1: Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό.
0: Με τις κάλπες.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να, το, οδηγή, να σας το δείξουμε. Να ήμασταν τηλεοπτικά και να σας το δείχναμε.
0: Τη στάχτη.
1: Εντάξει.
0: Μα είναι
1: δυνατό. Έλα στο μεγαλείο σου.
0: Μα συγγνώμη. Μα συγγνώμη. Λοιπόν,
1: είναι
0: τώρα.
1: Είναι μια περίπτωση από μόνος του ο κύριος.
0: Λοιπόν, να πω πολύ γρήγορα. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιώργος Νταβαρίνος.
1: Για λίγες εμφανίσεις ακόμα να πω.
0: Δήμητρα Πανανού εδώ, σταθερή, θα ξεκαλοκαιριάσει, γράφει και δημισήρια νιούς. Αναστασία Γκεργελεζίου, υποδέχεται τα μηνύματά σας. Πες, Λουκία.
1: Λοιπόν, 211-200-8200 και στούντιο papaki.real.fm.gr. Μέχρι τις 5 εδώ, παρεούλα σας.
0: Λοιπόν, στείλτε μας μήνυμα και για τις διακοπές και για τις τιμές. Διότι καταρχήν να πω για τον καιρό πολύ γρήγορα. Σήμερα και αύριο έως 40 από Τετάρτη. Πέφτει θερμοκρασία 32-34, μελτέμια ως 9 μποφόρ. Σας παρακαλώ, μεγάλη προσοχή για τις φωτιές. Δεν κάνουμε μπάρμπεκι με μελτέμια και 40 βαθμούς.
1: Όχι, ούτε πετάμε τίποτα τσιγάρα δεξιά και αριστερά.
0: Δεν κάνουμε οξυγονοκόλληση με μελτέμια 40 βαθμούς, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε τροχό που κόβει ανάμεσα στα χόρτα το σίδερο και φεύγουν οι σπίθες, Σαφές δεν είναι, το είπα.
1: Νομίζω ότι είναι σαφέστατο.
0: Λοιπόν, είπες για το Μητσοτάκη που από την Αυστρία είπε για τα μέτρα και ότι αν χρειαστεί το επόμενο πρέπει να είναι ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό.
1: Α, ναι, ευρωπαϊκό. Κανείς. Όλοι μαζί. Άξιδε. Όλοι μαζί σημαίνει ευρωπαϊκό. Άξιδε. Και 27.
0: Λοιπόν,
1: πάρτε
0: εκτός...
1: να πάρουν καμιά απόφαση. Κι ας είναι καλοκαίρι. Μαζευτείτε, βαριά.
0: Πρώτο ερώτημα είναι εάν τώρα που το πετρέλαιο πήγε από τα 102 στο 86.
1: Αν θα πέσει.
0: Και έχει και επιδότηση, αν θα πέσουν επιτέλους οι τιμές και στο πετρέλαιο.
1: Θα το
0: και
1: δούμε
0: στη...
1: αυτό.
0: Μενζίνη.
1: Θα το εγώ δούμε και πότε θα το δούμε. Δηλαδή, εγώ αύριο θα το παρατηρήσω, επειδή σήμερα έβαλα ντίζελ. Να δω, αύριο θα έχει πέσει.
0: Λοιπόν, το δεύτερο καμπανάκι από το πετρέλαιο είναι στο ρεύμα. Και το τρίτο είναι στο αέριο.
1: Ναι, γιατί έρχονται και εκεί αυξήσεις.
0: Όχι, έχουν έρθει αυξήσεις. Το αέριο, το ρεύμα έχει κάνει ένα άλμα 55%.
1: Α, αυτά είναι.
0: Έχει πιάσει τα 63 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Λοιπόν, θα σου πω τώρα ότι οι τιμές είναι πάνω, κατά μέσον όρο κινείται μέχρι 112 έναντι 92 του Ιουνίου και στα πράσινα η τιμή είναι 17,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, Λουκία μου. Εγώ θυμάμαι ότι είχε πει η κυβέρνηση ότι πάνω από τα 15 θα κάνουν επιδότηση, σωστά.
1: Mm-hmm.
0: Πώς είναι 17,5 λοιπόν. Έλα.
1: Έλα.
0: Θα ρωτήσω. Θα έχω τον κύριο Παστάφλου.
1: Δεν γίνεται όμως, πρέπει να μας πει.
0: Θα ρωτήσω τον κύριο Υπουργό Παστάφλου, θα τον ρωτήσω να μας πει και αν θα ληφθούν και εκεί μέτρα, δεν νομίζω. Και στο αέριο επίσης είμαστε πολύ ψηλά. Οι τιμές παίζουν 59-61 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Μιλάμε τώρα για αυξήσεις 50-60% πάνω. Και το ρεύμα και το αέριο, έτσι, δεν όχι αστεία. Και με τα κλιματιστικά καταλαβαίνεις τι γίνεται. Το άλλο μέτωπο, θυμάσαι που είχαμε πει με την κυρία Τσαγκάρη ότι από Σεπτέμβριο πρέπει να έρθουν, βέβαια συμφωνία κυρίων είναι, αλλά μειώσεις 5-20% σε βασικά προϊόντα. Το θυμάσαι?
1: Φυσικά.
0: Στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Να σου θυμίσω και ποια είναι αυτά. Θέλω να σου πω, επειδή εγώ δεν ξεχνάω τίποτα και τα έχω φυλάξει εδώ, περίμενε, θα σου πω τα προϊόντα. Θυμάμαι ότι είναι καταρχήν κρέας. Έχουμε στο κρέας, να η επιστολή της κυρίας Τσαγκάρη, που ζητάει να γίνουν προτάσεις. Λοιπόν, νοπό κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά. Στόχος 5-15%. Και πάμε τώρα έως 20%. Θέλει μειώσει σε γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαιο, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, πάνες, είδη πρωινού καφές δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα, σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά, είδη προσωπικής υγιεινής, σχολικά είδη. Σ' αρέσει αυτό?
1: Ναι, καταπληκτικά.
0: Ωραία. Γιατί στο λέω τώρα? Από σήμερα ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής δεσμευτικών προτάσεων από προμηθευτές για τις μειώσεις τιμών έως 20%. Το σχέδιο προβλέπει ότι ξεκινάει σήμερα η διαδικασία, πάει μέρα-μέρα και αυτές οι πρώτες μέρες της εβδομάδας είναι κρίσιμες για να δρομολογηθεί. Η ερώτησή μου είναι, θα κάνουν προτάσεις για μειώσεις? Μιλούσα με κορυφαίο παράγοντα της αγοράς, όχι υπουργείο, από την άλλη πλευρά, που μου έλεγε ότι είναι εθελοντικό και ότι βλέπει πολύ δύσκολα κάποιοι φίλοι να κάνουν, που θέλουν να δείξουν την εικόνα ότι πάει καλά το μέτρο, τέτοιες προσφορές για μειώσεις, διότι με το πετρέλαιο τόσο πάνω δεν βγαίνει λογαριασμός. Εγώ ρωτάω, τώρα που πέσε, θα βγει?
1: Έλατε.
0: Ε?
1: Όχι, αυτό είναι. Αυτό είναι το θέμα. Και πότε θα βγει? Και πότε?
0: Ναι, ναι.
1: Πότε?
0: Πρέπει να υπεράσουν αυτές οι μειώσεις για 4 μήνες από Σεπτέμβριο ως Δεκέμβριο,
1: ναι,
0: έως 20%. Τι μου λέγε ο παράγοντας της αγοράς? Άντε να κάνουν 5% κάποιοι. Εγώ πιστεύω ότι πιέζει πάρα πολύ η κυβέρνηση και πιέζει και με έναν τρόπο που είναι λίγο πιο δύσκολος. Να σου το πω.
1: Για πες.
0: Το μήνυμα είναι, το λέω για να τα ακούσουν. Αν δεν κάνετε μειώσεις.
1: Προς όσους ακούν.
0: Ναι,
1: ε?
0: Ακούνε, μας ακούνε.
1: Ναι, αυτό το ξέρω.
0: Αν
1: ότι μας ακούνε.
0: Δεν κάνετε μειώσεις, λέει κάποιο πουλάκι από το Υπουργείο,
1: ναι,
0: Ανάπτυξης,
1: ναι,
0: θα επανέλθει από Σεπτέμβριο αυτό που δεν σας αρέσει, το πλαφόν στο κέρδος.
1: Ε? Οπότε, παιδιά, μαζευτείτε λίγο, ε.
0: Ναι, πλαφόν στο κέρδος.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η διαδικασία? Σήμερα ξεκινάει η υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Με έως 20%. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της κυρίας Τσαγκάρη, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν αύριο, πολύ γρήγορα, αύριο, Τρίτη, και 29 Ιουλίου θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι κωδικοί που θα ενταχθούν στην πρωτοβουλία. Η διαδικασία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα. Άρα θα έχουμε εικόνα τη Δευτέρα τι θα γίνει με τις μειώσεις Σεπτεμβρίου. Το ξέρεις αυτό? Δεν το ήξερες?
1: Όχι.
0: Πολύ ωραία, τι μαθαίνεις. Ωραία. Τώρα το ερώτημα είναι, θα κάνουν προτάσεις?
1: Εμείς αυτό περιμένουμε. Και επειδή, να σου πω κάτι, επειδή στην Ελλάδα τα πάντα δεν λειτουργούν, το λίγο μπαίνουν σε ρυθμούς ρελαντί, να το πω έτσι. τον Αύγουστο. Από την άλλη όμως δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ότι ο κόσμος θα είναι εδώ, θα είναι κάποιοι, θα είναι διακοπές, η ακρίβεια επιμένει, πρέπει να εξακολουθούμε να ψωνίζουμε από το σούπερ μάρκετ, πρέπει να βάζουμε βενζίνη, ντίζελ στα αυτοκίνητά μας. Μην μας ξεχνάτε παρακαλώ. Δεν, επειδή η χώρα μπορεί να μπαίνει λίγο στο ρελαντί και να πέφτουν οι ρυθμοί, δεν πάει να πει ότι οι πολίτες σταματάνε να υπάρχουν.
0: Λοιπόν, θέλω όταν γυρίσουμε να μας διαβάσει κανένα μήνυμα και να καλησπερίσουμε τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον καθηγητή, για ελληνοτουρκικά θα σου πω τα νέα και για πολέμους. Μετά θα έχουμε τον κύριο Πετράκη με τον κύριο Χατζηθεοδοσίου για αυτό
1: για
0: που λέγαμε
1: αυτά,
0: για την αγορά, τα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι,
0: και μετά τον κύριο Παπαγεωργίου για τα καύσιμα. Το περιμένουμε πολύ μεγάλο.
1: Όλα τα θέματα τα που αφορούν την τσέπη μας.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν.
0: Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης.
3: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
6: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάβαση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Real.gr. Τρία άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Παρίσι. Συνελήφθη ο δράστης από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας. Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την άμυνά της και να μην διστάσει να ενεργοποιήσει τη ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ.
2: Real FM.
8: Για χαρά! Είμαι η Λουκριτία και ήρθε επιτέλους η ώρα να πάω στο γυμνάσιο. Καλά, δεν το λες και εύκολο, ειδικά όταν έχεις να ζήσεις στο ίδιο σπίτι με τη θεότρελη οικογένειά μου. Ευτυχώς υπάρχουν οι κολλητές φίλες μου και η Μαντόνα. Όχι η γνωστή, αλλά η αγαπημένη μου Χελώνα. Μετά το μικρό Νικόλα και με την υπογραφή της Αγκοσινή, έρχεται ο κόσμος της Λουκριτίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.

0: Επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 3. Ζήλα, FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Μαζί σας και σήμερα ως 5, όπως και όλη την εβδομάδα, την τελευταία του Ιουλίου, καυτή εβδομάδα που ξεκίνησε με 39, μετά το φοβερό μπουρίνι, Λουκία, της Παρασκευής. Τι μπουρίνι ήταν αυτό το απόγευμα?
1: Τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτό.
0: Έριξε πάρα πολύ νερό, σχεδόν 105 τόνους νερού να στρέμμα στην Εύβοια.
1: Δεν μπορούσες να προχωρήσεις πάντως. Εγώ έτυχε εκεί, ήμουν στο κέντρο εκείνη την ώρα.
0: Σταμάτησα.
1: Και λέω, Χριστέ μου, 5 λεπτά νωρίτερα να είχα φτάσει, θα το είχα γλιτώσει όλο αυτό. Δηλαδή, δεν μπορούσα να βγει από το αυτοκίνητο.
0: Και 60.000 κεραυνοί έφυγαν άρον-άρον από την Ακρόπολη, από την Επίδαυρο, έφυγαν σκαλοσιές, στέγες.
1: Έπεσαν δέντρα.
0: Φοβερό. Λοιπόν, θέλω να σου πω δύο λόγια να προλάβω για τη Σύρο. Μιλάμε για ένα συγκλονιστικό έγκλημα. Μία απίθανη ιστορία που κανείς δεν ξέρει τι κρύβεται πίσω της. Μία κυρία, μία κοπέλα 41 ετών. Διασώστρια
1: του ΕΚΑΒ.
0: Η γυναίκα αυτή δεν έχει αναφερθεί ότι έχει κάποιο πρόβλημα, τίποτα. Καλύπτω, είναι 5 το απόγευμα. Σύρος.
1: Ναι.
0: Φοράει το παντελόνι της δουλειάς με τις γραμμές.
1: Ναι.
0: Φοράει. Καλύπτει το πρόσωπό της, τα χαρακτηριστικά. Πλαστικό στο χέρι, άρα δεν φαίνεται το χέρι. Έχει σακίδιο με αεροβόλο και λωστό. Κρατάει μαχαίρι. Χτυπάει με το νάιλον για να μην αφήσει αποτυπώματα το κουδούνι σε ένα σπίτι. Μπαίνει μέσα, φαίνεται ότι απειλεί με μαχαίρι κάτι τέτοιο τη γυναίκα. Ο άντρας θεωρεί ότι κινδυνεύει η σύζυγός του. Μαχαιρώνει τη γυναίκα αυτή.
1: Με μία μαχαιριά, να πούμε.
0: Μία τελικά ήταν η μοιραία στον πνεύμονα. Τη μαχαίρωσε, αλλά αυτή ήταν η μοιραία. Έτσι που επέφερε το θάνατό της. Τη χτυπάει βάναυσα, με γλάστρες, με καρέκλες. Φοβάται, λέει μετά, ότι θα σκοτώσει τη γυναίκα, την ληστεία. Εδώ η διασώστρια είναι νεκρή. Το ζευγάρι έκανε αναπαράσταση, δεν έπεσε αντιφάσεις. Ο άντρας δεν διώκεται, έχει σημασία αυτό για ανθρωποκτονία. Διώκεται για θανατηφόρο σωματική βλάβη.
1: Ναι.
0: Που είναι πολύ πιο ήπια δίωξη από το ανθρωποκτονία. Άρα εξετιμήθη όταν σε κινδυνό και προσπάθησε να σώσει τη ζωή της γυναίκας του. Το ερώτημα είναι, η διασώστρια πήγε να κάνει ληστεία 5 το απόγευμα, χτυπάει στο κουδούνι. Οπλισμένη. Ληστεία.
1: Και με μία μαχαιριά, έτσι. Με μία μαχαιριά.
0: Με στη μαχαιριά. Εγώ λέω, τι πήγε να κάνει. Εγώ το σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε. Τι πήγε να κάνει διασώστρια? Με αεροβόλο, με λωστό, με μαχαίρι, χτυπώντας το κουδούνι σε ένα σπίτι ξένο, δεν ξέρω. Τα παιδιά του γνωριζόντουσαν. 5 το απόγευμα. Πας να κάνεις ληστεία και πας στο κουδούνι. 5 το απόγευμα. Γεια σας, ήρθα να κάνω ληστεία. Δεν βγάζει λογική αυτό. Κανείς δεν ξέρει τι πήγαινε να κάνει διασώστρια. Το μόνο που ξέρουμε γιατί τη σκότωσε ο άντρας. Και τη θεώρησε ότι είναι η γυναίκα του. Αυτό.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί. Όλοι οι συγγενείς λένε ότι δεν είχε πρόβλημα, δεν έπαιρνε ναρκωτικά, δεν ήταν διαταραγμένη. Άρα δεν κολλάει. Μιλάμε για μια συγκλονιστική ιστορία, Λουκία. Περιμένουμε απαντήσεις. Ξέρεις ποιος θα δώσει απαντήσεις? Τα κινητά.
1: Ναι,
0: τα κινητά.
1: Θα περιμένουμε τις έρευνες τώρα για το σκηνικό του εγκλήμα, από το σκηνικό του εγκλήματος και γενικά από το παρελθόν. Τι παρελθόν υπήρχε?
0: Δεν υπάρχει. Μόνο γνωριζόντουσαν τα παιδιά τους. Αλλά οι ίδιοι δεν γνωριζόντουσαν. Περιμένουμε το κινητό του ζευγαριού, τα κινητά της γυναίκας και των παιδιών των δύο οικογενειών. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή και είναι μεγάλη μας χαρά, τον Κωνσταντίνο Φίλη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, καθηγητή του Αμερικανικού Κολεγίου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Λοιπόν, δύο τα μέτωπα, να ξεκινήσουμε λέω από τους πολέμους, να πάμε στα ελληνοτουρκικά. Πόλεμοι, εδώ μπλέκουν τα πράγματα. Έχουμε μια τριήμερη, προς το παρόν τριήμερη, παύση εχθροπραξιών θα την έλεγα, μεταξύ Τραμπ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με εκατέρωθαν απειλές και προειδοποιήσεις όμως. Δεν κάτι μηνύματα του Τραμπ με κάτι μηχανές να ανατινάσονται, ότι σας έχουμε, να χτυπάει το χάρκ, το νησί πλατφόρμα πετρελαίου και όλα τα υπόλοιπα. Τηρείται όμως. Έχουμε ένα μέτωπο Χούθη με Σαουδική Αραβία. Δεν έχουν κλείσει τα στενά του Παλπεμπαντές στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά εκεί υπάρχει διαταραχή στην αυσιπλοεία. Και ένα τρίτο μέτωπο που ενώθηκαν οι πόλεμοι. Δηλαδή Ουκρανία με Ιράν. Πώς χτύπησε τώρα η Ουκρανία και βούλιαξε ένα πλοίο του Ιράν, υπάρχει νεκρός ναυτικός και το Ιράν λέει θα απαντήσουμε. Όλο αυτό το σκηνικό, ένα αποτέλεσμα έχει, το πετρέλαιο από τα 102 πήγε στα 86. Άρα οι αγορές θεωρούν ότι αυτό θα κρατήσει. Έτσι τι βλέπετε?
2: Οι αγορές, κύριε Τραβελάκη, έχουν προεξοφλήσει τις περισσότερες φορές που είχαμε αύξηση της έντασης. Προεξόφλησαν ότι κάποια στιγμή αυτή θα σταματούσε. Θα υπήρχε δηλαδή μία παύση.
0: Αντιπωσιακό και από τα 102 που είχε φτάσει προημερών πήγε 86
2: ναι.
0: Τώρα.
2: Ναι. Ακριβώς. Είναι όπως το λέτε. Κοιτάξτε, είναι σαφές, το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές και μαζί, ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος κατά την άποψη τη δική μου σύρθηκε σε αυτό τον πόλεμο,
0: από
2: άλλη άποψη, από το Ισραήλ.
0: Συμφωνώ απολύτως.
2: Αλλά ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχει συμβεί κάτι άλλο από αυτό το οποίο λέμε εμείς, ξέρουμε πολύ καλά ότι από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου διαπίστωσε ότι βρισκόταν σε μια κατάσταση περίπου αδιέξοδη.
0: Τελείως.
2: Και αν το διαπίστωσε αυτό, το διαπίστωσαν οι σύμβουλοι του.
0: Και οι καταναλωτές, βλέποντας το γαλόνι, 4 δολάρια στην Αμερική.
2: Ακριβώς. Από τα 2 κόμμα κάτι είχε πάει στα 4 κόμμα κάτι, γιατί εγώ βρέθηκα τον περασμένο Μάιο στο Σικάγο και πραγματικά έβλεπα σε κάθε πενιζάδικο που περνούσε
0: την τιμή. Πολιτικό κόστος.
2: Ένα υπερδιπλάσια αύξηση της τιμής της βενζίνης, που αυτό σημαίνει για τη μέσα αμερικανική οικογένεια ασφαλώς, όπως αντιλαμβάνεστε, κάτι πολύ αρνητικό. Αλλά πέραν αυτού, είναι το θέμα ότι έχει πληγεί και το γόητρο των ΗΠΑ. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν είσαι η απόλυτη στρατιωτική μηχανή παγκοσμίως και δεν καταφέρνεις να επιβάλλεις τις επιθυμίες σου και τα θέλω σου και αναγκάζεσαι να τα αλλάζεις από εβδομάδα σε εβδομάδα και να καταλήγεις σε μια συμφωνία αυτή της 17ης Ιουνίου, που είναι μια συμφωνία κακά τα ψέματα αρνητική για τους Αμερικάνους και θετική για τους Ιρανούς. Ανεξάρτητα από τι ερμηνεία έδωσε η κάθε πλευρά και πού καταλήξαμε μετά από λίγες μέρες, η αρχική συμφωνία κατάπαυσης του κρόους 17 Ιουνίου ήταν μια συμφωνία η οποία ικανοποιούσε σε πολύ μεγάλο βαθμό τις Ιρανικές θέσεις.
0: Το πρόβλημα είναι ότι έχετε δίκιο. Εκεί, από εκεί και μετά, ο Τραμπ το χάσε διότι προέκυψε θέμα στενών ορμούς. Το οποίο τα είχε ανοιχτά πριν από τον πόλεμο. Αλλά δεν πάει τελειώσει ένα πόλεμο και να έχει χάσει στενά του ορμούς. Εκεί ξαναξεκίνησε. Εδώ λοιπόν το ερώτημα είναι με ανοιχτά. Κλειστά. Τα στενά του ορμούς είναι σαν το φλάσμα που ανάβει και σβήνει. Εσείς βλέπετε να υπάρχει λύση ή θα ξανακυλήσουμε σε 5 λεπτά ή σε 3 ώρες πάλι σε πόλεμο?
2: Βλέπω να υπάρχει μία πρόθεση λύσης. Βλέπω να υπάρχει μία πρόθεση και από τις δύο πλευρές, γιατί κακά τα ψέματα και για τις δύο πλευρές ο χρόνος λειτουργεί σε βάρος τους. Γιατί και οι Ιρανοί από πλευράς τους δεν θα ήθελαν να ρισκάρουν να βρεθούν σε μία συνθήκη μετά από λίγο καιρό χωρίς συμφωνία με τον Τραμπ, γιατί σας διαβεβαιώ ότι ο Τραμπ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές είτε έχει χάσει είτε έχει κερδίσει. Το πιθανότερο είναι ότι θα χάσει την βουλή των αντιπροσώπων και θα διατηρήσει την γερουσία. Θα είναι αχαλήνοτος. Αυτό σημαίνει για το Ιράν πολύ κακά νέα. Γιατί θα μπορούσε είτε να μην ασχοληθεί καθόλου με το Ιράν, είτε να επιχειρήσει να το ισοπεδώσει.
1: Άρα, αυτό κύριε φίλε, αυτή τη φορά να το πιστέψουμε κατά κάποιο τρόπο. Να πιστέψουμε ότι είμαστε κοντά αυτή τη φορά. Δηλαδή, γιατί κάθε φορά το λέμε και κάθε φορά βλέπουμε μια ανατροπή.
2: Ναι, θα σας πω. Υπάρχει από πλευρά Ομάν, που είναι η χώρα από την οποία περνούν, από τα χωρικά της ύδατα δηλαδή, τις οποίες περνούν τα πλοία ή προσπαθούν να περάσουν από τον νότιο διάδρομο, και εδώ είναι το πρόβλημα. Μετά τη συμφωνία της 17ης Ιουνίου, οι Ιρανοί θεωρούσαν ότι αυτοί θα έχουν τον απόλυτο έλεγχο γύρω από το Ορμούς. Οι Αμερικανοί θεωρούσαν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον νότιο διάδρομο χωρίς οι Ιρανοί να δημιουργήσουν πρόβλημα στα δεξαμενόπλια και σε ό,τι περνάει από την περιοχή του Ομάν. Οι διπλωμάτες λοιπόν του Ομάν έχουν έρθει σε επικοινωνία με τους Ιρανούς. Τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια αναζωπήρωση των διπλωματικών επαφών και ο στόχος είναι να βρεθεί μια λύση έτσι ώστε να περνάει ένας αριθμός πλοίων για να είναι ικανοποιημένοι οι Αμερικανοί από το νότο του Ορμούς, από το Ομάν δηλαδή, χωρίς να πλήττεται με επιθέσεις ή μενάρχες από τους Ιρανούς. Αν αυτή η συμφωνία μπορέσει να τεθεί σε ισχύ, τότε μπορεί να έχουμε καλά νέα για κάποιες μέρες ή κάποιες εβδομάδες. Όμως το πρόβλημα το δομικό παραμένει. Τι θα γίνει με το στενό του Ορμούς? Εκεί που κουβεντιάζαμε πριν από 4 μήνες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, πλέον η συζήτηση έχει μεταφερθεί στο τι θα γίνει με το στενό του Ορμούς. Αυτή είναι μια επιτυχία των Ιρανών, μια αποτυχία προφανώς των Αμερικανών, αλλά το στενό του Ορμούς και το μέλλον του στάτους του στενού του Ορμούς, κατά την άποψή μου, είναι που θα καθορίσει και τις εξελίξεις σε σχέση με το τι θα ακολουθήσει τώρα. Επειδή αναφέρθηκε ο κ. Τσαβελάκης πολύ εύστοχα στην αρχή στο θέμα των Ιρανών και των Ουκρανών, γιατί υπήρχαν κάποιες απειλές από πλευράς Ιρανών έτσι κι αλλιώς έναντι της Ουκρανίας, και αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι οι Ουκρανοί έδωσαν δικά τους drone στους Ρώσους, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο σε βάρος της Ουκρανίας, τα οποία drones αυτά οι Ρώσοι τα μετεξέλιξαν και τώρα έχουν δώσει με και καλύτερη τεχνολογία, πιο ανεπτυγμένοι, τα drones αυτά πίσω στους Ιρανούς, και με αυτά τα drones οι Ιρανοί είναι που πλήττουν κυρίως στις γειτονικές χώρες. Εδώ έχουμε το εξής θέμα. Όλες οι πλευρές ή κάποιες πλευρές θέλουν να μεταφέρουν τον πόλεμο εκτός των περιοχών τους. Μην ξεχνάτε αυτό που συνέβη με τους Χούθη. Διότι οι Χούθη, οι οποίοι άσκησαν ακόμα μεγαλύτερη πίεση στους Αμερικανούς με την απόφαση να πλήττουν σαουδαραβικών συμφερόντων πλοία τα οποία διέρχονται από την περιοχή, στην πραγματικότητα το Ιράν τι προσπάθησε να κάνει? Ας βάλουμε νοητά ένα χάρτη στο μυαλό μας. Οι Σαουδάραβες με τους Εμιρητανούς ήθελαν να παρακάνουν το στενό του Ορμούς. Αυτό μπορούσαν να το κάνουν μέσω ενός αγωγού υφιστάμενου και φτιάχνοντας και καινούριους αγωγούς στο μέλλον. Αυτοί οι αγωγοί όμως καταλήγουν στην Ερυθρά Θάλασσα. Για να φύγει λοιπόν το δεξαμενόπλιο από εκεί, πρέπει να περάσει από την περιοχή που ελέγχεται από τους Χούθη. Επομένως, αυτό που έκαναν οι Χούθη σε συντονισμό με τους Ιρανούς ήταν να επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής, πέραν του στενού του ορμού.
0: Και κάποια στιγμή στο Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, που είναι το νότιο άκρο της Ερυθράς. Εκεί είναι ο απόλυτος αποκλεισμός.
2: Πολύ σωστά. Και το θέμα, λοιπόν, μπράβο ακριβώς. Είναι μία από τις περιοχές αυτά που λέμε αγγλιστή choke points, οι περιοχές θαλάσσιας ασφυξίας. Τώρα, το θέμα είναι ότι οι Ουκρανοί, όπως είχαμε ήδη και στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά ακόμα και στο Αιγαίο, ή και με το θαλάσσιο drone, το οποίο βρέθηκε στα Επτάνησα, θέλουν να μεταφέρουν τον πόλεμο εκτός Ουκρανίας, και βέβαια πολύ περισσότερο θέλουν να μεταφέρουν τον πόλεμο εκτός Ρωσίας. Και ένας από τους λόγους, κύριε Σταυρελάκη, επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στις αύξησεις των τιμών πετρελαίου, είχε να κάνει και με τα πλήγματα που κατάφεραν οι Ουκρανοί σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, κυρίως εγκαταστάσεις από τις οποίες παράγεται βενζίνη, στη Ρωσία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι πολυδιάστατο πλέον το ζήτημα, και το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι. Τι σημαίνει ασύμμετρη απειλή, μεταξύ άλλων, ότι μπορεί να μεταφέρει τον πόλεμο από την περιοχή στην οποία γίνεται σε μια πολύ μεγαλύτερη γεωγραφική ακτίνα.
0: Έχετε δίκιο.
2: Μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος ο αντίκτυπος στην παγκόσμια οικονομία, στην αγορά ενέργειας, ακόμα και σε ανθρώπους οι οποίοι. Αν το θαλάσσιο ντρόουν, ας πούμε, των Ουκρανών είχε με κάποιον τρόπο που έφερε εκρηκτικά, είχε συμβεί κάποιο ατύχημα ή κάποιο δυστύχημα σε ένα δεξαμενόπλιο ή σε ένα πλοίο το οποίο περνούσε από εκεί. Αντιλαμβάνεσαι αυτό θα σημαίνει για τον ελληνικό τουρισμό? Λέω.
0: Καταστροφή. Πάντως, εγώ έφτασα, επειδή κοντεύουμε να τρελαθούμε με όλους αυτούς τους πολέμους και την επέκτασή τους και τη διακλάδωσή τους, έφτασα στο σημείο στη τηλεόραση, το πρέπει να κάνω και πλάκα, το λέω και στη Λουκία, να πω ότι έχουμε δύο πολέμους αυτή τη στιγμή, Ρωσία, Ουκρανία και Ιράν-Αμερική. Είναι το Final Four. Είχαμε τον έναν ημιτελικό που είναι Ιράν-Ρωσία. Συγγνώμη, Ιράν-Ουκρανία. Τώρα θα έχουμε και Ρωσία-Αμερική και οι δύο νικητές θα παίξουν στο τελικό. Μα τι να πω, δηλαδή.
1: Πραγματικά.
0: Και δεν βλέπω να σταματάει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας με επιπτώσεις και από εκεί στον περιορισμό στις εξαγωγές πετρελαίου, στην αγορά, την παγκόσμια του πετρελαίου. Δηλαδή, είναι ένας απόλυτος εφιάλτης. Τώρα θέλω να περάσουμε.
2: Να θυμίσω μόνο τι είχε συμβεί, τι συνέβη τους προηγούμενους μήνες με τα λοιπάσματα σε σχέση με τα πετρελαιοειδή. Και τι σημαίνει αυτό για τις χώρες, κυρίως του βόρειου ημισφαιρίου, οι οποίες.
0: Ακόμα, μου λένε, οι αγρότες είναι 70% ακριβότερα τα λοιπάσματα.
2: Ακριβώς, ρίχνουν το σπόρο και προσπαθούν να κάνουν την αγροτική, να ξεκινήσουν την αγροτική παραγωγή. Και τι βέβαια σήμαινε η έλλειψη σιτηρών, καλαμποκιού και ηλιελαίου από την Ουκρανία και τη Ρωσία όταν ξέσπασε ο πόλεμος εκεί.
0: Τώρα, θέλω το σχόλιο σας και για τα ελληνοτουρκικά, με το εξαιρετικό πρωτοσέλιδο της ΙΕΛΙΟΣ με τίτλο «Γιατί προκαλεί ο Ερντογάν ξανά» και το ρεπορτάζ του Παναγή Γαλιατσάτου, το οποίο έχει μία παράμετρο που δεν έχει τόσο φωτιστεί. Ως τώρα, εσείς το ξέρετε, αλλά όχι το ευρύ κοινό. Μιλούσαμε για τον αγωγό που θέλει να κάνει ο Ερντογάν αερίου μεταξύ διασύνδεση κατεχομένων και Τουρκίας. Κάνει ναύτεξη μέχρι 30 Αυγούστου, δεσμεύει την ευρύτερη περιοχή Ανατολική Μεσογείου, βγάζει το ρούτσι για διατρήσεις. Τι λέει λοιπόν ο Παναγής? Ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ότι αυτός ο όγκος δεν είναι για να μεταφέρει αυτό το αέριο. Είναι 14 φορές μεγαλύτερος. Το σχέδιο του Ερντογάν είναι να κάνει γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή, να μαζέψει το αέριο γύρω-γύρω και μέσω Τουρκίας να το στείλει στην Ευρώπη. Πράγμα το οποίο φυσικά προκαλεί και την έντονη αντίδραση και της Ελλάδας και της Κύπρου. Και όλο αυτό με άξονα το όραμα της γαλάζιας πατρίδας.
2: Μεταξύ 2013 και 2020, κύριε Σταυρελάκη, φαντάζομαι θα θυμάστε ότι η Τουρκία έκανε, επιτρέψτε μου τον όρο, σουρωτήρι την Κυπριακή ΑΟΣ και η Παναγιοπίδα. Μέσα από σεισμικές έρευνες, μέσα από σεισμικές ερευνητικές γεωτρήσεις και θυμίζω ότι μία φορά το 2019 είχε ουσιαστικά απαγορεύσει σε ένα ιταλικό πλωτό γεωτρύπανο να προσεγγίσει την περιοχή.
0: Μπράβο, θυμόμαστε τι είναι τότε. Περάσαμε όλο το καλοκαίρι με αυτό, βέβαια.
2: Ασφαλώς. Για να διεξαγάγει ερευνητικές γεωτρήσεις.
0: Επανέρχεται σε πάρα πολύ σοβαρό.
2: Μα εννοείται είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αλίμονο. Επανέρχεται μετά από 6 χρόνια σε αυτή την πρακτική. Πρώτο αυτό. Δεύτερο. Η Τουρκία ξέρει ότι ούτε η Αίγυπτος, ούτε η Κύπρος υπό τις παρούσες συνθήκες, αλλά και υπό οποιαδήποτε μελλοντική, ούτε το Ισραήλ θα ήθελε να χρησιμοποιήσουν την Τουρκία ως διαμετακομιστή του δικού του αερίου προς την Ευρώπη. Γιατί πολύ απλά δεν την εμπιστεύονται. Ακόμα και αν η Τουρκία με το Ισραήλ αποκαταστήσουν τις διπλωματικές σχέσεις, ακόμα και αν έχουμε λύση του Κυπριακού, ακόμα και αν αποκατασταθούν πλήρως, όπως εκεί οδεύουμε ως προς το τελευταίο, οι σχέσεις Τουρκίας-Αιγύπτου, καμία από τις τρεις χώρες, δηλαδή Αίγυπτος, Κύπρος, Ισραήλ, δεν εμπιστεύονται την Τουρκία.
0: Σωστά.
2: Δεν θα ήθελαν η Τουρκία να είναι ο ενεργειακός πνεύμονας μέσω του οποίου θα περνούν το αέριό τους, το οποίο
0: ακριβώς
2: θα κατευθύνεται προς την Ευρώπη. Άρα λοιπόν η Τουρκία θέλει να κάνει. Θέλει να σπεταριστεί για μια ακόμα φορά και η διαρκεία δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί αυτό το οποίο δεν έχω διαβάσει το άρθρο του Παναγή,
0: είναι
2: που
0: είναι
2: πολύ, πολύ αγαπητός και είναι και πολύ ικανός. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι Υπάρχουν δύο αγωγοί. Ο ένας αγωγός, ο οποίος θα μεταφέρει 0,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, θα κατευθύνεται προς τα κατεχόμενα και θα είναι αποκλειστικά για την τροφοδοσία των κατεχομένων. Έτσι. Ο άλλος αγωγός, τον οποίο η Τουρκία σχεδιάζει, είναι 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα χρηματικότητας. Για να κατανοήσουν οι ακροατές μας, η Ελλάδα καταναλώνει ετησίως 6 δις. Είναι δηλαδή σχεδόν δύο φορές η ετήσια κατανάλωση της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η Τουρκία αποσκοπεί στο να βρει από κάπου αέριο και να μπορεί να το μεταφέρει εκεί.
0: Τώρα, γι' αυτό γυρίζει,
2: Μπράβο. Αλλά να πούμε και κάτι ακόμα. Δεν είναι ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε το σενάριο, γιατί να σας πω κάτι καταληκτικό. Στο τέλος της μέρας, αυτός που ορίζει το ποιο σχέδιο επιχάρτου ενεργειακό θα υλοποιηθεί και ποιο όχι, είναι η αγορά. Για να μπορέσει λοιπόν η Τουρκία να κατασκευάσει ένα σχέδιο το οποίο έχει κόστος πάνω από 5-6 δισεκατομμύρια δολάρια, θα πρέπει να έχει βρει τον τελικό αγοραστή. Ποιος θα είναι λοιπόν ο καταναλωτής?
0: Μιλάμε για σχέδιο 20 ετίας, όπως το περιγράφω.
2: Εννοείται, θα πρέπει να έχει βρει την πηγή που θα παράγει το αέριο.
0: Οπωσδήποτε.
2: Και βέβαια θα πρέπει, και να το πούμε και αυτό, επειδή στα νότια της Τουρκίας δεν φτάνει το δίκτυο φυσικού αερίου της χώρας, θα πρέπει να κατασκευάσει και κάποιους αγωγούς εντός της επικράτειάς της, που είναι χαώδη σε κάποια σημεία, προκειμένου να συνδεθεί με τα κατεχόμενα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι κάτι απλό, όπως μπορεί κάποιος να το ακούει. Είναι κάτι πάρα πολύ σύνθετο, πάρα πολύ κοστοβόρο και στο τέλος της μέρας
0: έχουμε δημιουργήσει πολύ μικρές διαφορές. Μεγάλη εικόνα, κύριε καθηγητά, ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ η αντιπολίτευση της Τουρκίας και ειδικά τα εθνικιστικά κόμματα, έβλεπα το καλό κόμμα τι έλεγε στον Ερντογάν στη Βουλή μέσα, στην Εθνοσυνέλευση, πιέζει ασφυκτικά τον Ερντογάν, που είναι, λέει, γαλάζια πατρίδα, την έχει ξεχάσει, τον οδηγεί στα άκρα και με ενόψη και των εκλογών που πιθανόν να γίνουν το 27. Και βλέπω τον Ερντογάν, ο οποίος τρώει πόρτα για τα F-35 από το State Department. Τρώει πόρτα από το, για το SAFE από την Ευρώπη. Ψάχνει να πουλήσει τους S-300, που είναι, ποιος να τους πάρει τους S-300. Άρα, ένας πιεσμένος Ερντογάν γύρω-γύρω δεν γίνεται πιο επικίνδυνος για την Ελλάδα. Και σωστά γράφει ο Παναγής ότι εδώ για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια έχουν παγώσει τελείως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν γίνονται τεχνικές συνομιλίες. Δεν υπάρχει προεργασία για ραντεβού. Μητσοτάκη, Ερντογάν και Γεραπετρίτη Φιντάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο. Είναι μια παράμετρο που εμένα με ανησυχεί. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας.
2: Εμένα αυτό που με ανησυχεί σε αυτή
0: τη στιγμή,
2: κύριε Στραβελάκη.
0: Ένας πιεσμένος, είναι... αποκλεισμένος Ερντογάν δεν είναι καλό πράγμα για μας.
2: Όχι, το αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτό που με ανησυχεί εμένα στην παρούσα φάση περισσότερο είναι η κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό.
0: Και αυτό είναι σήμερα κουτέρια στην Κύπρο.
2: Ακριβώς. Ποιο θα είναι το περιεχόμενο των προτάσεων για την λύση του Κυπριακού. Γιατί εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα, και ολοκληρώνω μην κάνω κατάχρηση του χρόνου. Η Κύπρος θεάται μέσα από ένα ευρύτερο, μια ευρύτερη ματιά με το τι συμβαίνει γύρω από την περιοχή. Έτσι, Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειο και ούτω καθεξής. Δεν θα μου κάνει εντύπωση κάποιοι να θέλουν να πούν ακόμα και στον πρόεδρο Τραμπ ότι ήρθε η ώρα μετά από 52 χρόνια να δοθεί μια λύση στο Κυπριακό. Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το περιεχόμενο των λύσεων. Παρά μόνο να έχει γρήγορες νίκες στα χέρια του και να πιστώνεται ο ίδιος την όποια διπλωματική διευθυντή.
0: Όχι, υπάρχει ερώτηση στους συνεργάτες του πώς θα κερδίσουμε. Πώς θα κερδίσουμε, ρωτάει.
2: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο με απασχολεί, γιατί ποιο είναι το δίπολο πάνω στο οποίο κινείται η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική επί Τραμπ? Business και ειρήνη. Ειρήνη και business. Αν μπορούσε να τα συνδυάσει αυτά τα δύο στην Κύπρο, σας διαβεβαιώ ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα για οποιαδήποτε λύση. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο πρέπει εμάς να μας απασχολήσει πάρα πολύ.
0: Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή το επόμενο διάστημα. Κρύβει πολλές παγίδες στα ελληνοτουρκικά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποσχέσεων και καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου. Λουκία, δεν ξέρω, είναι πραγματικά εξαιρετικό το ρεπορτάζ του Παναγή και το πρωτοσέλιδο της ΔΙΕΛ, όπως πάντα. Αλλά διαβάζοντάς το, βλέπει κανείς και σε ποιο σημείο βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί προκαλεί ο Ερντογάν, πού το πάει.
1: Το νομοσχέδιο που, είχε, που είναι τώρα μέσα στο καλοκαίρι που θέλει να το περάσει.
0: Αυτό είναι φθινόπωρο. Θα είναι Σεπτέμβριο για την γαλάζια πατρίδα. Ποια είναι τα μέτωπα και ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την Ελλάδα. Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Δεν ξέρω. Ένα από τα ανοιχτά θέματα, ξέρεις, πολλές φορές κουβεντιάζουμε για όλα, αλλά αυτό είναι μπροστά μας.
1: Βέβαια.
0: Και τα ελληνοτουρκικά ενδιαφέρουν και απασχολούν πάρα πολύ την κοινή γνώμη, διότι μπορεί να είναι. Να επηρεάσουν πάρα πολλά ζητήματα στην περιοχή συνολικά, πέραν των σχέσεων των δύο χωρών.
1: Και επειδή και έχουμε μπροστά μας έτσι ένα καυτό Σεπτέμβρη
0: και
1: ένα ακόμη
0: και...
1: πιο καυτό Σεπτέμβρη και παγκοσμίως αλλά και εσωτερικά εδώ πολιτικά, πρέπει να προσέχουμε λίγο.
0: Ενισχύεται η φωτιά στην αληθινή Ηρακλείου. Έχουμε 3 ελικόπτερα, 112 στους κατοίκους για ετοιμότητα. Το παρακολουθούμε. Πάμε σε τίτλους. Όχι, πάμε στη διαφήμιση.
3: Real FM.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, έχουμε ακροατή ρεπόρτερ για το θρίλερ τη Σύρου, σε πληροφορώ.
1: Ναι, ναι, το διάβασα.
0: Ο Μιχάλης λέει: Κύριε Νίκο, επειδή είμαι από τη Σύρο, καταρχήν γνωρίζονταν από πριν. Όπα. Εγώ ήξερα ότι γνωρίζονται τα παιδιά του. Έτσι μου είχε πει το εστιλόραση η δικηγόρο τη οικογένεια τη διασώστρια. Άρα, αν γνωρίζονταν η γυναίκα, δεν πα να ληστέψει φιλικό σου ζευγάρι. Καταρχήν. Δεύτερον, δεν πα απόγευμα με τη στολή σου. Μάσκα, γάντια, αεροβόλο, λωστό και μαχαίρι να ληστέψεις φιλικό σου ζευγάρι. Νομίζω, ε?
1: Ναι, ωραία. Εννοείται.
0: Λοιπόν, λέει, συνεχίζει ο Μιχάλης, όπως όλοι στη Σύρο γνωρίζονται μεταξύ τους, η κοπέλα, το θύμα δηλαδή, με κοινωνική δράση και διασώστρια, να πάει να κάνει μέρα μεσημέρι ληστεία στο πιο τουριστικό οικισμό της Σύρου, στην Άνω Σύρο, δεν στέκει. Θα μιλήσουν τα κινητά. Νομίζω, ε? Κάτι ξέρει.
1: Επίσης έχουμε πολλά μηνύματα για τα βενζινάδικα που απασχολεί τον κόσμο. Μας λέει ο Κώστας, τα βενζινάδικα δεν βλέπουμε μείωση, το αντίθετο μάλιστα. Τώρα δεν αγοράζουν αυθημερών. Όταν ανεβαίνει μόνο αγοράζουν όλοι αυθημερών.
0: Ναι, σου είπα, αυτό είναι το αργό, ξέρεις, σημαίνει. Τώρα μάθαμε σήμερα, έμαθα εγώ από την κυρία Ζάκα, θα γίνει viral αυτό. Τι σημαίνει αργό πετρέλαιο?
1: Στην κυριολεξία όμως, θα το πάρουμε στην κυριολεξία τη λέξη.
0: Αργό σημαίνει ότι αργό να πέσω.
1: Αργό να πέσω, αυτό.
0: Αλλά γρήγορα ανεβαίνω.
1: Το πάρουμε κυριολεκτικά.
0: Αργό στην πτώση.
1: Ναι, ναι.
0: Γρήγορο στην άνοδο, αργό στην πτώση.
1: Έτσι. Αυτό σημαίνει αργό πετρέλαιο. Ναι.
0: Να το αργό.
1: Να το πω το. Τι σημαίνει, είδε.
0: Δεν το έχω φανταστεί.
1: Είναι ερμηνεία Ζάγκα αυτό.
0: Γίνεται, ναι. Πάντως να έχει πέσει 16 δολάρια το βαρέλι σε μια εβδομάδα και να ακριβένει στην αντλία είναι πολύ ωραίο. Και είναι πραγματικά, αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Όχι.
0: Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί.
1: Και με τέτοια ταχύτητα, έτσι.
0: Ναι, διότι σου λέει, αγόρασα κύριε την περασμένη εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Και εγώ ρωτώ γιατί είμαι ηλίθιος. Συγγνώμη που είμαι ηλίθιος.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά όταν τη νύχτα που περνάει, παίρνει 3 δολάρια, γιατί δεν αγοράζει ποτέ εκείνη τη νύχτα? Συγγνώμη, όταν πέφτει. Όταν πέφτει, έχουμε σταθερά ψηλές τιμές, δεν πέφτει ποτέ, αντίθετα ανεβαίνει. Εγώ λοιπόν ρωτώ, το απόθεμα είναι μόνο ανάποδα, δηλαδή αποκλείεται να έχει φθηνό απόθεμα και όταν το πετρέλαιο ακριβήνει να συνεχίσει να πουλάς το φτηνό απόθεμα. Γιατί δεν γίνεται ποτέ αυτό, Βερολουκία μου.
1: Βέβαια.
0: Να πουλάς το φτηνό απόθεμα. Λες, έχω γεμάτες δεξαμενές, έχουν γεμάτες δεξαμενές τα δηληστήρια με φθηνό απόθεμα. Άρα, ας ακριβένει παγκοσμίως, εγώ θα το πουλάω φτηνά. Το δει μια φορά αυτό.
1: Όχι.
0: Ποτέ.
1: Όχι.
0: Τελειώνει το απόθεμα.
1: Τελειώνει.
0: Όταν ακριβένει το πετρέλαιο, τελειώνει το απόθεμα.
1: Ακριβώς. Διαμαγείας.
0: Όταν πέφτει το πετρέλαιο, υπάρχει τεράστιο απόθεμα.
1: Βέβαια.
0: Πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε να συζητήσουμε για την οικονομία. Πρώτα για αυτό που σου λέω για τα σούπερ μάρκετ, τις προσφορές από σήμερα, δεσμευτική κατάλογη με μειώσεις που θα δούμε λογικά το Σεπτέμβριο. Θα πρέπει να δούμε, βάσει συμφωνία κυρίων, ως 20% στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και μετά ο κύριος Παγιοργίου, 4 και μισή, 5 παρα 25, για τα βενζινάδικα, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης κάνει...
2: Η ώρα είναι 4.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Επιστρέψαμε 4-5 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8. Ξέρεις πόσο έχουμε σήμερα ηλικία? 27 Ιουλίου. Ομολογώ ότι δεν έχω ξανακάνει σερί πριν φύγω για διακοπές τόσο μεγάλο διάστημα όλο τον Ιούλιο. Κάποιες μέρες φεύγω. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Ωραίο είναι γιατί το έχεις στο τέλος μετά. Όλο. Συνήθως φεύγω λίγο στην αρχή, κάνω στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Όχι, είναι ωραίο να το έχεις συνεχόμενα. Ξεκουράζεσαι συνεχόμενα. Ναι. Γιατί αλλιώς δεν ξεκουράζεσαι.
0: Εκτός αν έχεις να ετοιμάσεις κάτι για όταν επιστρέψεις.
1: Σταμάτα! Θα ξεκουραστείς. θα σου στέλνω μήνυμα. Ξεκουράστηκες, Νίκο.
0: Λοιπόν. Η Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, ο κύριος Γιώργος Νταβαρίνος, η κυρία Δήμητρα Πανανού, η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου και όλοι εσείς, 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr, με τα μηνύματά σας. Σας είπα, έχουμε και ρεπόρτερ στη Σύρο, είδες, λέει, γνωριζόντουσαν, θα μιλήσουν τα κινητά, άρα κάτι ξέρει, κάτι ξέρει. Επιμένω, το μείζον θέμα είναι αυτό που είπες, Λουκία. Να, τώρα μας στέλνει ο Μάνος. Πόλη Μυτιλίνης, απλή αμόλυβδη, 18 Εβδόμου 205, 27 Εβδόμου 2139-214. Καλή συνέχεια. Μα με 214 στις Κυκλάδες έχει 224. Συγγνώμη, δεν συμφέρει αυτό. Δηλαδή πας.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Επιστρέψαμε 4-5 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8. Ξέρεις πόσο έχουμε σήμερα ηλικία? 27 Ιουλίου. Ομολογώ ότι δεν έχω ξανακάνει σερή πριν φύγω για διακοπές τόσο μεγάλο διάστημα όλο τον Ιούλιο. Κάποιες μέρες φεύγω, πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Ωραίο είναι γιατί το έχεις στο τέλος μετά. Όλο. Συνήθως φεύγω λίγο στην αρχή, κάνω στην αρχή του καλοκαιριού.
1: Όχι, είναι ωραίο να το έχεις συνεχόμενα, ξεκουράζεσαι συνεχόμενα. Ναι. Γιατί αλλιώς δεν ξεκουράζεσαι.
0: Εκτός αν έχεις να ετοιμάσεις κάτι για όταν επιστρέψεις.
1: Σταμάτα! Θα ξεκουραστείς, θα σου στέλνω μήνυμα. Ξεκουράστηκες, Νίκο.
0: Λοιπόν. Η Λουκία Γκάτσου, Νίκο Τραβελάκη, ο κύριο Γιώργο Νταβαρίνο, η κυρία Δήμητρα Πανανού, η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου και όλοι εσεί. 2-11-200-8-200, στούντιο papakirialfm.gr με τα μηνύματά σα. Σα είπα, έχουμε και ρεπόρτερ στη Σύρο, είδε. Λέει, γνωριζόντουσαν, θα μιλήσουν τα κινητά. Άρα κάτι ξέρει, κάτι ξέρει. Επιμένω ότι το μείζον θέμα είναι αυτό που είπε, Λουκία. Τώρα μα στέλνει ο Μάνο. Πόλη Μυτιλίνης, απλή αμόλυβδη, 18 Εβδόμου 205, 27 Εβδόμου 2, 139, 214. Καλή συνέχεια, μα με 214, στις Κυκλάδες έχει 224.

0: Επιστρέψαμε 4-5 λεπτά μετά τις 4, Real FM 97,8. Ξέρεις πόσο έχουμε σήμερα ηλικία? 27 Ιουλίου. Ομολογώ ότι δεν έχω ξανακάνει σερή πριν φύγω για διακοπές τόσο μεγάλο διάστημα όλο τον Ιούλιο. Κάποιες μέρες φεύγω. Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Ωραίο είναι γιατί το έχεις στο τέλος μετά. Όλο. Συνήθως φεύγω λίγο στην αρχή, κάνω στην αρχή του καλοκαιριού.
1: Όχι, είναι ωραίο να το έχεις συνεχόμενα. Ξεκουράζεσαι συνεχόμενα. Ναι. Γιατί αλλιώς δεν ξεκουράζεσαι.
0: Εκτό αν έχεις να ετοιμάσει κάτι για όταν επιστρέψεις.
1: Σταμάτα! Θα ξεκουραστείς. θα σου στέλνω μήνυμα. Ξεκουράστηκες, Νίκο.
0: Λοιπόν. Η Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, ο κύριος Γιώργος Νταβαρίνος, η κυρία Δήμητρα Πανανού, η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου και όλοι εσείς, 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr, με τα μηνύματά σας. Σας είπα, έχουμε και ρεπόρτερ στη Σύρο, είδες, λέει, γνωριζόντουσαν, θα μιλήσουν τα κινητά, άρα κάτι ξέρει, κάτι ξέρει. Επιμένω, το μείζον θέμα είναι αυτό που είπες, Λουκία. Να, τώρα μας στέλνει ο Μάνος. Πόλη Μυτιλίνης, απλή αμόλυβδη, 18 Εβδόμου 205, 27 Εβδόμου 2139-214. Καλή συνέχεια, μα με 214 στις Κυκλάδες έχει 224. Συγγνώμη, δεν συμφέρει αυτό. Δηλαδή πας σε διακοπές.
1: Πρέπει να φύγεις από αρχικά αντεπόζητο μαζί από πριν.
0: Συγγνώμη, αν υπολογίσεις το κόστος του πλοίου, δεν λέω ότι αυξήθηκε τα εισιτήρια, μας πάνε το πλοίο να αυτή.
1: Άστο, ναι.
0: Το πάγιο κόστος Το πάγιο κόστος διαμονής εκεί, αν πας 15 Αύγουστο, το συζητάμε, πρέπει να πουλήσεις το σπίτι σου για να
1: βρεις. Ένα νεφρό. Φαξίλο.
0: Αν βρεις να κολυμπήσεις, θα πληρώσεις τον καφέ Βαγορίσιο. Εάν βρεις να φας, θα πληρώσεις διπλή τιμή. Και στο τέλος θα γυρίσεις, θα εξοδέψεις σε μια εβδομάδα τα λεφτά 2 μηνών για να περάσεις την Αθήνα ή Θεσσαλονίκη όπου όλο ζεις. Και μετά πώς θα περάσεις το μήνα.
1: Μετά, πρώτα απ' όλα θα γυρίσεις σπίτι και έχουμε πει θα σε περιμένουν οι λογαριασμοί στο Θεό.
0: Καταρχήν,
1: γιατί κάποιος δεν θα τους πληρώσει πριν φύγεις για να πας διακοπές.
0: Θα έχεις περάσει καλά. Θα ταλαιπωρηθεί στο πλοίο πηγαίνοντα.
1: Έλα, στο μην είσαι αρνητικό.
0: Θα ψάχνει να βρει
1: ξαπλώστρα.
0: Μία κουπιά ξαπλώστρα. Γονίτσα να βάλει
1: την πετσέτα.
0: Γονίτσα να βουτήξει τη θάλασσα χωρίς να κουμπίσει το διπλανό.
1: Ναι.
0: Μετά να πας να φας, κύριε, με συγχωρείτε, έχετε κλείσει γεμάτο. Μα το ταβερνάκι στην παραλία. Γεμάτο, γιατί είναι 15 Αύγουστο. Ωραία, γυρίζει πίσω, κίνησε το δρόμο. Θε να παρκάρει, ενισχύει ο κυκλάδων. Καληνύχτα. Δεν παρκάρει. Μετά
1: από παρκάρει μακριά. Παρκάρει στο Θεό.
0: Καθίστε σπίτι να το απολαύσετε. Τι θέλετε. Όπως λέει και...
1: Νίκο, είσαι ο μαστροχαλάστρας των διακοπών, θα σε πω, μου φαίνεται. Μαστροχαλαστής.
0: Και ένας γνωστός μου διευθυντής μεγάλου μέσου.
1: Ναι.
0: Μη φεύγετε διακοπές, μετά χάνετε το ρυθμό σας.
1: Ακριβώς. Σε αυτό έχει δίκιο πάντως. Εμένα όταν με βγάλεις από την πρίζα, μετά δεν μπορώ να ξαναμπω.
0: Ναι, και μετά
1: μου είναι δύσκολο.
0: Έχετε αρρωστήσει, έχετε πάθει διάρρεια, έχετε χάσει
1: τι, όχι, μία εβδομάδα είμαι χάλια.
0: Καθίστε εδώ το καλοκαίρι, δρόσε.
1: Αλλά όχι, όχι, δεν. Ναι, μία εβδομάδα μετά είμαι χάλια.
0: Γιώργο,
1: έχω τα ψυχολογικά.
0: Περίμενε. Ένα κανονικό άνθρωπο. Γιώργο, δεν φαντάζομαι εσύ να πα Νταβαρίνο, να πα διακοπέ. Όχι. Εγώ πε. Θα χάσει το ρυθμό εδώ.
1: Θα χάσει το ρυθμό.
0: Και ο ρυθμό.
1: Δεν το ξαναβρει. Θα μετά από μία εβδομάδα όμω. Και εγώ την πρώτη εβδομάδα θα κλαίω λίγο. Μετά θα συνέλθω.
0: Χάλασε. Εγώ θα έρχομαι διακοπέ. Θα έρχομαι κάθε μέρα λίγο να βρίσκω το ρυθμό εδώ.
1: Έτσι.
0: Πώ φαίνεται. Θα περνάω μία φόλτα. Κάποιο θα
1: σε έχω ικανό. Σε έχω ικανό. Δεν μπορώ να πω δεν σε έχω.
0: Λοιπόν, λέω να ανοίξουμε τώρα το κεφάλαιο τη οικονομία. Να ξαναπώ τα στοιχεία που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπω θα θυμάσαι, Λουκία, επειδή ο πληθωρισμό δεν αστειεύεται, είναι 3-4-5%, αλλά σε βασικά προϊόντα τρέχει με ρυθμό πολλαπλάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρένθεση. Ο Γιάννης Τουρνάρας μου έλεγε στη συνέντευξη που μεταδόθηκε την Παρασκευή, ο διοικητής Τραπέζης της Ελλάδος, λέω γιατί έχουμε πιο ψηλό πληθωρισμό από την υπόλοιπη Ευρώπη. Λέει έχουμε τουλάχιστον μια μονάδα, γιατί έχουμε τουρισμό και ο τουρισμός παράγει υψηλότερη ζήτηση. Και η ζήτηση φέρνει υψηλότερες τιμές. Άκου, Λουκία.
1: Ναι.
0: Και μου λέει τι θέλετε, κύριε, να διώξουμε τους τουρίστες. Είναι καλό οι τουρίστες. Εγώ δεν θέλω να διώξουμε τους τουρίστες. Την ακρίβεια
1: όχι,
0: θέλουμε
1: βέβαια,
0: να διώξουμε.
1: Τους τουρίστες τους θέλουμε.
0: Ναι.
1: Θέλουμε όμως και οι τουρίστες να μην νιώθουν ότι τους εκμεταλλευόμαστε.
0: Λοιπόν, για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, καλησπέριζουμε τον καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο ΕΚΠΑ. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
2: Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές.
0: Υπάρχει λοιπόν η συμφωνία κυρίων που πρέπει από σήμερα να αρχίσει να υλοποιείται. Έχω μπροστά μου την επιστολή που έστειλε η κυρία Τσαγκάρη στους παράγοντες της αγοράς. Η οποία λέει ότι θα πρέπει να κάνουν σήμερα οι προμηθευτές δεσμευτικές προτάσεις στην αρχή της κυρίας Τσαγκάρη, ένα προϊόν και ένα barcode.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό στην πορεία θα προχωρήσει αύριο και μεθαύριο. Αυτό προβλέπει λοιπόν ότι σήμερα 27 η υποβολή δεσμευτικών προσφορών

0: 5 με 20%. Αύριο θα αξιολογηθούν οι προσφορές και 29 Ιουλίου, Τετάρτη δηλαδή, ας το αψεσβήσει, θα γνωστοποιηθούν στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ οι κωδικοί που συνταχθούν στην πρωτοβουλία. Μιλάμε για ως 15% το κρέας και 5 με 20% γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμία, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, λάδι, βούτυρο, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές, είδη πρωινού, σοκολάτα, μπισκότα, αναψυκτικά, καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, σχολικά είδη. Κύριε καθηγητά, μίλησα με παράγοντες της αγοράς χθες και προχθές. Και μου είπαν ότι ξέρεις, με το πετρέλαιο ακόμα δεν είχε πέσει, που είναι τώρα 86-87, ήταν στα 90 τόσο. Πάρα πολύ δύσκολο εμείς να κάνουμε συμφωνία κυρίων, είναι θεωρητική. Ακόμα και αν κάνουμε προτάσεις, θα είναι γύρω στα 5.
1: Ναι, η συμφωνία μέχρι πότε λέει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί?
0: Θα πρέπει
1: από εδώ και πέρα για πάντα.
0: Να σας πω, θα πρέπει να είναι η πτώση για ένα δίμηνο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Ωραία.
0: Και μετά να ανανεωθεί έως και το Δεκέμβριο. Αυτή είναι η πρόταση. Και ανταυτού έχει αποσύρει το Υπουργείο το πλαφόν στο κέρδος.
1: Ωραία. Νομίζω ότι εμένα τώρα τη γνώμη μου, γιατί με ρωτάτε.
0: Είναι εφικτό με αυτά τα δεδομένα, Άννα και Χατζη Θεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου. Καλησπέρα σας, πρόεδρε.
2: Καλησπέρα, πρόεδρε.
0: Μέχρι ο πρόεδρος μας ακούει. Λοιπόν, είναι εφικτό, κύριε καθηγητά, με αυτά τα δεδομένα της αγοράς να δούμε πραγματικές προτάσεις για μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο? Γιατί καταδίδονται σήμερα.
1: Εκτιμώ ότι υπάρχει μια προσδοκία θετική στις, βλέπω οι μειώσεις είναι αρκετά σημαντικές.
0: Θα πρέπει να είναι ως
1: 20%. Ναι, είναι σημαντικά μεγέθη. Θα πρέπει να είναι μέχρι.
0: Έως,
1: μέχρι,
0: 5 με 20. Μέχρι. Ναι.
1: Άμα είναι 5 με 20 μπορεί να δούμε να κυμαίνονται οι μειώσεις στο χαμηλότερο ποσοστό. Είναι πιθανόν. Κοιτάξτε, ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο μειωμένης προσδοκίας μεταβολής των τιμών, προσέξτε, μειωμένης, ότι δηλαδή αναμένουμε μείωση κατά κέρδο της ποσοστιαίας αύξηση των τιμών, αυτό είναι γεγονός. Δεν αλλάζει δηλαδή το σενάριο το οποίο βγάλαμε και μαζί έχουμε συζητήσει πολλές φορές αμέσως μετά την συμφωνία που έγινε κατά κάποιο τρόπο
0: την αρχική
1: όχι του Τραμπ με τους Ιρανούς. Και τότε είπαμε ότι ξέρετε από εδώ και πέρα θα βλέπουμε μια σχετικά μειωμένη πορεία. Ναι, μπράβο. Μια σχετικά πορεία του μειωμένου πληθωρισμού. Αυτό παραμένει. Και γι' αυτό είπαμε και με συναδέλφους σας προχθές και παραπροχθές που είδαμε να ανεβαίνουν τιμές και μάλιστα τους είπα ότι κοιτάξτε, εμείς σαν οικονομικοί αναλυτές αναμένουμε για να αλλάξουμε το σενάριό μας, δεν το αλλάζουμε τόσο εύκολα. Θα πρέπει αυτή η ένταση να παραμείνει για ένα μήνα, για κάτι παραπάνω, και απεδείχθη ότι ήταν πολύ σωστό αυτό το οποίο λέγαμε, διότι είδατε από σήμερα ότι αρχίζουν και πέφτουν. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Ότι αναμένουμε μία να τηρηθούν οι συμφωνίες, αλλά φοβάμαι ότι θα κινηθούν στα χαμηλά επίπεδα αυτά. Σίγουρα θα μπορούν να τηρηθούν για τουλάχιστον ένα μήνα, δεδομένου ότι η αβεβαιότητα είναι υψηλή, το αντιλαμβάνομαι, αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή με λίγα λόγια, ας δούμε μειώσεις σύμφωνα με τις τιμές που υπήρχαν παλαιότερα, εννοώ. Ας δούμε μειώσεις, ας δούμε να διατηρηθούν τουλάχιστον για ένα μήνα και ας το ξανασυζητήσουμε να δούμε συνέχεια πώς θα πάει.
0: Πάμε τώρα στον κύριο Χατζηδοσίου που εκπροσωπεί την αγορά να μας πει εάν είναι εφικτές. Ξαναλέω, κύριε Χατζηδοσίου, παράγοντες της αγοράς που μίλησα χθες, μου είπαν ότι ένα, είναι εθελοντική. Δύο, έχουμε πολύ μεγάλη πίεση λόγω της αύξησης του κόστους λόγω πετρελαίου πριν πέσει σήμερα στο 86-87. Τρία, άντε και να κάνουμε ως 5%. Τι λέτε?
3: Να σας πω μια άλλη ανάλυση, άκουσα τον καθηγητή. Παραδείγματος χάρη, εάν η τιμή του πετρελαίου είναι ακριβή, τι θα πει ακριβώς η αλυσίδα στον αγρότη? Ότι δεν θα κρατήσω την τιμή χαμηλή γιατί συμφώνησα, παρότι ο αγρότης, και λογικό είναι, ή αυτός που παράγει προϊόντα, η τιμή αυξήθηκε. Παρ' όλα αυτά, δεν είχα καταλάβει από την αρχή, το είχα πει σε παλιότερη εκπομπή σας, γιατί αυτή η συμφωνία πρέπει να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και όχι τώρα. Πάει διακοπές η συμφωνία? Γιατί στην πραγματικότητα.
0: Αυτό είναι προεργασία, μου απάντησε.
1: Όχι, περιμέναν.
0: Θέλει προεργασία, μου απάντησαν από την Ελλάδα.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Περίμεναν τότε να εκδηλωθεί η μείωση των τιμών που είχε συμφωνηθεί πριν από τις 17 Ιουνίου. Αυτή είναι η ουσία.
3: Παρ' όλα αυτά δεν το καταλαβαίνω. Είμαι στην αγορά 45 χρόνια και δεν το καταλαβαίνω. Αλλά ας πάμε στην ουσία. Όταν λέμε μείωση της τιμής, θα πάρουμε υπόψη μας πόσο ήταν οι τιμές πριν από 1,5 μήνα, πόσο είναι τώρα. Άρα, η όποια μείωση γίνεται πάνω στη μείωση της αύξησης που γίνεται σε αυτό το διάστημα. Είναι σαν την επίδομα πετρελαίου ή βενζίνης, που ξέρετε το ερώτημα είναι το επιδοτήσουμε 15 λεπτά. Το θέμα είναι πώς θα τα κάνει. Γιατί ξέρετε, αν η τιμή ήταν 1,85, το πάει στο 1,70. Αν η τιμή γίνει 2,15, θα πάει στο 2. Άρα η μείωση έχει σχέση με τη τιμή του προϊόντος. Αυτό που νομίζω ξέρει και το ξέρει και ο καθηγητής είναι, εγώ ήμουν πριν από 20 μέρες στο Ελσίνκι. Το Ελσίνκι είχε τις ίδιες τιμές με εμάς, εγώ λέω και λίγο ακριβότερες. Μόνο που εκεί ο βασικός μισθός είναι 2.500. Δεν είναι 920 ευρώ, άρα πρέπει να είναι. Ακριβώς τι συμβαίνει εδώ, και νομίζω το μεγάλο θέμα, κύριε Στραβελάκη, είναι η αγορά πώς δουλεύει. Εγώ θα σας πω τι είπαν και στην παραγωγή, το οποίο είμαι σίγουρος ότι το ακούσατε. Είπαν ότι τις μεγάλες αγορές από τους συνεταιρισμούς και σε αυτούς τις κάνουν οι ίδιες οι αλυσίδες. Άρα τα 70 λεπτά γίνονται 4 ευρώ, το πράγμα που κάνει η ίδια η αλυσίδα. Δεν υπάρχουν άλλοι μεσάζοντες. Ο μεσάζοντας είναι η αλυσίδα. Η εποπτεία λοιπόν όλου αυτού του μηχανισμού, που θετικά το ακούω, δηλαδή αν πρόκειται να μειωθούν 2.000 κωδικοί, θετικά το ακούω. Αλλά πρέπει να το δούμε στην πράξη. Το προηγούμενο δεν απέδωσε. Δηλαδή, την προηγούμενη συμφωνία του Γενάρη, Φλεβάρη, δεν θυμάμαι πότε ήταν, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Άρα, σε κάθε περίπτωση, αν αυτό αποφέρει, να πω και εγώ αυτό που λέτε, αποφέρει μια μείωση των τιμών, γιατί στην έρευνα που κάναμε και την είπαμε την προηγούμενη φορά, το 97% βάζει ως μεγάλο θέμα της ακρίβειας. Τι σημαίνει αυτό? Ακόμη και τα μεσαία και ψηλά εισοδήματα έχουν θέμα με την ακρίβεια, ειδικά στα βασικά αγαθά. Και αυτό νομίζω να το λάβουμε υπόψη μας, γιατί αυτό μειώνει την αγοραστική του δύναμη σε όλα.
0: Επιμένω, πρόεδρε, τη βλέπετε εφικτή. Θέλω να πω, θα δούμε πραγματικές προτάσεις για μείωση τιμών. Σας λέω, το δικό μου ρεπορτάζ είναι ότι είναι πολύ διστακτικοί οι παράγοντες της αγοράς με τέτοιο κόστος υψηλό.
2: Και ειδικά όταν δεν υπάρχει κάτι δεσμευτικό, γιατί η συμφωνία κυρίων δεν είναι δεσμευτική.
0: Κυρίων
2: δεν είναι δεσμευτική όπως ξέρουμε όλοι.
3: Ακριβώς.
4: Κύριε Στραβελάκη,
3: νομίζω στο προηγούμενο διάστημα, αν μπορεί και ο Σεργίδης να πω κάτι.
0: Αμέσως.
3: Όταν ο ίδιος υπουργός παραδέχεται. Και όταν πήγε να τους δει ότι δεν είναι δυνατόν το ίδιο αλυσίδα να πουλάει σε άλλη τιμή το προϊόν στην Αθήνα και σε άλλη τιμή π.χ. στην Κρήτη, όταν έχει μάλιστα έχει και ίντερνετ, όταν ένα προϊόν που εισάγουμε, η μία αλυσίδα το πουλάει 8 και άλλη 13-16% διαφορά, επιτρέψτε μου, εγώ θα πω να ξεκινήσουμε από το αυτονόητο, ότι πρέπει να υπάρξει μια εποπτεία για το πώς καθορίζονται οι τιμές. Να έχουμε βέβαια και το κέρδος, τώρα που αγοράσουμε. Εδώ μιλάμε όμως για εσχροκέρδια, γιατί αυτά δεν στέκουν. Δεν στέκουν ένα προϊόν που εισάγεται, επαναλαμβάνω, και που έχει διαφορά 60% από το ένα μια αλυσίδα στην άλλη. Η ίδια αλυσίδα να πουλάει σε άλλες τιμές. Αυτό είναι θέμα καθαρά εποπτείας. Δεν έχει σχέση με όλα τα υπόλοιπα, δεν έχει σχέση ούτε με τη συμφωνία που συζητάμε. Στη δε συμφωνία θα πρέπει να καταλήξουμε ποια είναι αυτά τα προϊόντα που συζητάμε, γιατί δεν είναι 2.000 προϊόντα, είναι 2.000 κωδικοί. Και πρέπει να σας πω την πρόταση που είχα κάνει παλιότερα. Στη μεγάλη ανάγκη έχει για 60 προϊόντα. Ο καταναλωτής είναι τα 60 προϊόντα που θέλει, θέλει να τα πάρει σπίτι του. Έχει σημασία αν αυτά τα 60 προϊόντα είναι μέσα στις μειώσεις των τιμών. Λοιπόν, δεν τον νοιάζει πόσο κάνω.
0: Για πάμε στον καθηγητή. Ελάτε, κύριε Πετράκη.
4: Εντάξει, συμπερασματικά θα έβλεπα ότι η συμφωνία μπορεί να τηρηθεί σαν συμφωνία γενικά. Γενικά όμως θα δούμε τις μειώσεις των τιμών να είναι χαμηλότερες από αυτές που πιθανόν να προσδοκούσαμε πριν αρχίσει το νέο ξέσπασμα της έντασης, διότι απλούστατα έχει αυξηθεί η αβεβαιότητα. Αλλά τα δύο μέρη αναμένουμε να τηρήσουν τις συμφωνίες τους, πιθανόν σε ένα μικρότερο νούμερο, και εδώ βρισκόμαστε για να ξανασυζητήσουμε.
0: Έχω στρατηγικό ερώτημα. Είναι τρόπος και προς τη Λουκία και προς τον κύριο Χατζηδοσίου και τον καθηγητή. Είναι τρόπος να αντιμετωπιστεί ακρίβεια μια συμφωνία κυρίων σε ένα τέτοιο ασταθές περιβάλλον, ή? Και το ρωτώ αυτό, είναι ο σωστός τρόπος να αντιμετωπιστούν τα αίτια που παράγουν την ακρίβεια και έχουμε τα ίδια ακριβότερα, τα ίδια προϊόντα εδώ και στην Ευρώπη, εδώ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100% ακριβότερα τα ίδια ακριβώς προϊόντα. Μήπως πρέπει να ψάξουμε να βρούμε γιατί είναι ακριβότερα αντί να κάνουμε
3: τις ανάγκες κυρίων. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά να μου επιτρέψει και ως καθηγητής να πω.
4: Ναι, ναι.
3: Η μεταφορά της συμφωνίας στο Σεπτέμβριο είναι κάτι που είναι άμεσο. Τι σημαίνει ότι την καλοκαιρινή περίοδο που υπάρχουν εποχιακοί κλάδοι και περιμένουν να κάνουν όπως λέμε στην αγορά τζίρο, δεν θα το κάνουν. Και αυτό θα το δούμε αργότερα να μεταφράζεται σε παραπάνω κόστος. Γιατί τι διαπιστώσαμε στην έρευνα, ότι το 60% θα κάνει καθόλου λίγες διακοπές. Και όταν πάει, έχει μικρή κατανάλωση. Άρα το θέμα της ακριβίας θα επηρεάσει και τα έσοδα που αφορούν τις εποχιακές δουλειές του καλοκαιριού και θα έχει αντίκρισμα στα χρέη αυτών των επιχειρήσεων. Ο κλάδος της εστίασης, για παράδειγμα, θέλω να σας πω από έρευνα που κάνει, είναι 60% χρεωμένος. Το 60% δηλαδή χρωστάει. Και ένα μέρος από αυτούς δεν θα καταφέρει να επιβιώσει.
0: Κακό είναι αυτό. Ελάτε, κύριε καθηγητή.
4: Ναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι το ερώτημα που βάλατε είναι δομικό. Είναι ουσιαστικό.
0: Βέβαια.
4: Αλλά είναι όμως εκτός μιας βραχυχρόνιας αντίληψης των πραγμάτων. Αυτό απαιτεί χρόνο. απαιτεί συνένεση και απαιτεί ένα σχεδιασμό. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει, δηλαδή οφείλει να γίνεται σε μια ευνοούμενη πολιτεία, και νομίζω ότι είμαστε, αλλά θέλει δουλειά και συμμετοχή από όλους, διότι παραδείγματος χάρη εάν προσφέρονται στοιχεία κερδοσκοπίας και εκμετάλλευση των συνθηκών και της ευαιότητας που υπάρχει με τον καιρό, πώς το μαζέψει αυτό το πράγμα, να είμαστε ρεαλιστές.
0: Θα σας πω, να σας μεταφέρω την ερμηνεία. Έκανε μια μελέτη η Τράπεζα της Ελλάδος για δύο θέματα. Το ένα είναι χωράφι ράφι. Ρωτούσε τον κύριο Στουρνάρα, γιατί είναι 10 φορές αψηλότερα, ξεκινάει το ρίζ 30 λεπτά και φτάνει 3,5 ευρώ. Λέει, αναρωτηθείτε τι περιορισμοί υπάρχουν ακόμα σε αυτή τη διαδρομή που αν αντιμετωπιστούν δομικά στην οικονομία θα χτυπήσουν το πρόβλημα. Κλειστά επαγγέλματα εννοεί. Δηλαδή ότι υπάρχουν οι ενδιάμεσοι που αν δεν αλλάξουμε τη δομή τη μεταφορά του προϊόντο, απλώ θα το λέμε μέχρι να γεράσουμε. Και το δεύτερο στο ράφι, ότι υπάρχει ο παράγον τουρισμό που αυξάνει τη ζήτηση. Και μου λέει, τι θέλετε, να διώξουν τους τουρίστες. Έρχονται τουρίστες, αυξάνονται τις ζήτησες, αυξάνονται τιμές. Δεν θα ξανακούσει αυτά δύο, γι' αυτό σας τα θέτω υπόψη σας.
4: Όχι, πολύ σωστά. Κοιτάξτε, το πρώτο, να ξέρουμε ότι η ελληνική οικονομία ανέκαθεν, όταν λέμε ανέκαθεν εννοούμε 100 χρόνια πριν, πάντοτε χαρακτηριζόταν από ένα μεγάλο ενδιάμεσο τομέα μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης.
0: Μεγάλο γάγκρινο, δομικό πρόβλημα.
4: Είναι ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας, που είναι γεγονός ότι σε ένα βαθμό σημαντικό διατηρείται και είναι και υπεύθυνο αυτό το κομμάτι για πολλούς και διάφορους λόγους. Έχει να κάνει με τις αποστάσεις, έχει να κάνει με την οργάνωση της αγοράς, έχει να κάνει με την παράδοση η οποία υπάρχει. Προτιμότερο άλλος να είναι χοντρόπορος παρά να είναι λιανέμπορος, γιατί για πολλούς και διάφορους λόγους, τέλος πάντων. Αυτά είναι όμως πραγματικά δεδομένα τα οποία πρέπει και οφείλει η κοινωνία να τα ανοίξει σε μια συζήτηση και να μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Σε αυτές τις συνθήκες κρίσης οι σοβαρές συζητήσεις σαν αυτή που προκαλείται πάνε λίγο πίσω. Αυτή είναι η ρεαλιστική αντιμετώπιση των πραγμάτων.
2: Πάνε λίγο πίσω, κύριε Πετράκη, αλλά από την άλλη, σαφώς ενώ δεν θα έπρεπε, και μπορεί να πηγαίνουν λίγο πίσω, αλλά δεν μπορούν να πάνε πίσω οι καταναλωτές. Δεν μπορούν να πάνε πίσω οι καταναλωτές από το να πάνε σούπερ μάρκετ, από το να πάνε στην Αντλία να βάλουν πετρέλαιο ή αμόλυβδη. Δεν μπορούν. Άρα τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Περιμένουμε.
4: Όχι, δεν περιμένουμε. Κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Οι επιχειρήσεις να αρχίσουν να δίνουν τις αυξήσεις τις οποίες θα έπρεπε να δώσουν στους μισθούς, γιατί είναι εντυπωσιακό. Αντί να δίνονται σημαντικές αυξήσεις, γίνονται διάφορες άλλου τύπου κινήσεις. Μην γελιόμαστε. Τα κέρδη των επιχειρήσεων έχουν, και μάλιστα το βάλει και ο Χατζηδόρης λίγο πριν, κάποια στιγμή, τα κέρδη των επιχειρήσεων έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τρία τελευταία χρόνια, χωρίς αυτό να έχει περάσει στους μισθούς. Θα μου πείτε, δεν περνάει από μια στιγμή στην άλλη, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη ανεργία. Τώρα δεν υπάρχει. Συνεπώς, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια ορθολογικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων, διότι ας μην γελιόμαστε, πολλές επιχειρήσεις δουλεύουν με πολύ πολύ μικρότερο προσωπικό από ό,τι απαιτείται να δουλεύουν, συμπεριλαμβανομένης και της εστίασης και των ξενοδοχείων. Εντάξει, μετακλητή το καταλαβαίνω, πρέπει να καλύψουν κενά, αλλά ας δούμε και τον κόσμο ο οποίος υπάρχει. Υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις, πρέπει όλοι, υπάρχουν καταναλωτικές ενώσεις, όλοι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν. Εγώ σέφομαι τη δουλειά των δημοσιογράφων, σχεδόν υποκαθιστούν όλο αυτό το πλέγμα των πρωταγωνιστών.
0: Πάμε στον πρόεδρο.
4: Ναι.
0: Πρόεδρε.
4: Αν με επιτρέπετε, αυτά τα θέματα δεν τα λύνει η κοινωνία, τα λύνει η κυβέρνηση. Θα συμφωνήσω με τον καθηγητή ότι το πρόβλημα των μεταπρατών, των μεσαζόντων υπάρχει, απλά τώρα οξύνθηκε πάρα πολύ. Σε ό,τι δεν αφορά τους μισθούς, θα πρέπει να ξέρουμε το εξής. Ακόμη και η Τράπεζα Ελλάδος που την επικαλεστήκαμε, ξέρει ότι ένα 3-4% των επιχειρήσεων έχει τη δυνατότητα αυτή, γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν λιγότερα κέρδη. Να εξηγήσουμε σε έναν κλάδο που νομίζω είναι πολύ διακριτό. Παραδείγματος χάρη, ό,τι αφορά το λιανεμπόριο, υπάρχει αύξηση τζίρου, μόνο που ο τζίρος πήγε στις πλατφόρμες και πήγε σε πολυκαταστήματα. Δεν πήγε στις μικρές, οι οποίες δηλώνουν τώρα ότι έχουν 50% πτώση του τζίρου. Άρα πρέπει να δούμε αυτός ο τζίρος και τα κέρδη σε ποιους πήγανε. Συνολικά όμως, δεν θα λύσει η κοινωνία το θέμα των μεσταζώνων, θα το λύσει η πολιτεία. Δεν λέω σημαίνει να μην παρανοήσει το
0: δηλαδή. Δηλαδή, πώς προτείνει την κυρία
4: Αν μου επιτρέπετε, θα σα απαντήσω. Θα σα απαντήσω. Τι σημαίνει εποπτεία, το ξέρετε πολύ καλά. Δηλαδή, αυτό που είπε ο κ. Στραβελάκης, γιατί ένα προϊόν φτάνει 10% ακριβότερα, θα το λύσει η κοινωνία αυτό? Δεν πρέπει η πολιτεία να δει τι συμβαίνει, γιατί ο χοντρέα προσπαθεί, είναι ο όμιλο.
3: αφήστε με να ολοκληρώσω, ο Όμιλος, γιατί ο ίδιος το παίρνει και αυξάνει την τιμή 10 φορές, δίνοντας, κάνοντας ο ίδιος ενομιλικές συναλλαγές για να το φτάσει μέχρι εκεί. Το πρώτο παράδειγμα που είναι βασικό. Το δεύτερο είναι στη λέξη κόστος. Θα πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά που έχω συμφωνήσει, το My Data, οι κάρτες που δουλεύει ο κόσμος στο ψηφιακό τιμολόγιο, αυξάνουν πάρα πολύ το κόστος λειτουργίας. Έτσι, για παράδειγμα, μιλάτε για την εστίαση. Στην εστίαση, το είπα προηγουμένως, 60% χρωστάει πάρα πολλά λεφτά. Δεν αντέχει το κόστος το ενεργειακό κυρίως που μπαίνει. Άρα, μια συνολική ανάλυση δεν είναι η απάντηση. Γιατί εγώ έχω πει, για να αυξάνεται το ΑΕΠ, θα πει υπάρχει πλούτος. Το θέμα είναι ο πλούτος που πάει. Πάει οριζόντια ή πάει κάθετα. Πάει στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Και θυμίζω ότι για καρτέλ στην οικονομία μίλησε ο Στουρνάρας. Και είπε ότι υπάρχουν 4 καρτέλ, ολιγουργούνται και άλλα. Τα καρτέλ είναι αυτά τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλα κέρδη, εν αντιθέσει με τους μικρούς που δεν έχουν. Αυτό που λέμε στην αγορά, το να, η αγορά να λειτουργεί ομαλά, δεν είναι θέμα της κοινωνίας, μην μπερδευόμαστε. Είναι θέμα της πολιτείας. Η πολιτεία βάζει εκείνους τους φραγμούς που εμποδίζει να συμβαίνουν όλα αυτά. Και μένα στο τελευταίο θέμα των καυσίμων, που θέλω ο καθηγητής να μου πει, γιατί ακούω ένα σωρό πράγματα που δεν έχουν βάσει. Όταν οι τιμές αυξηθήκαν την πρώτη φορά, τα διελιστήρια παίρνουν για 2 μήνες έχουν συμβόλαια για τα καύσιμα που παίρνουν. Γιατί αύξησαν την τιμή την επόμενη μέρα? Τώρα πάλι αυξήθηκε η τιμή πριν από λίγες μέρες, ενώ επίσης το έχουν. Αυτό που τη λογική. Το να λες, ας πούμε, πάω και παρεμβαίνω στην Αντλία, που είναι παράλογο, και δεν είναι στο διελιστήριο, το βενζινάδικο θα αγοράσει από το διελιστήριο. Αυτά όλα, η ρύθμιση της αγοράς, δεν μπορεί να είναι θέμα της κοινωνίας, γιατί δεν είναι, γιατί η κοινωνία δεν μπορεί να τα αλλάξει. Η κοινωνία διαμαρτύρεται για όλα αυτά. Και ολοκληρώνω. Λέτε για την αύξηση των μισθών κλπ. Άρα η ερώτηση είναι να δούμε, ας πούμε, σε μια μικρομεσαία επιχείρηση που είναι εύκολο, αν τα κέρδη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τα τελευταία 3 χρόνια που δεν αυξήθηκαν. Τουναντίον μειώθηκαν. Και μειώθηκαν
2: και μπορεί να αυξήσει το μισθό.
5: Συγγνώμη. Μην παίρνουμε δεδομένο εκφράσεις μειώθηκαν, αυξήθηκαν και για τους μεν και για τους δε. Αυτό χρειάζεται πια αρκετά προσεκτική μελέτη να δούμε ακριβώς τι έχει συμβεί. Τα στοιχεία τα οποία τα έχω από την ΕΣΥΕ και έχω το ομολογουμένο στο συνολικό. Δεν έχω διανομή.
3: Και τι λένε τα στοιχεία, λένε ότι οι μικρομεσαίες ή λένε συνολικά?
5: Όχι.
3: Έχει το συνολικό. Συγγνώμη. Με κρύβει.
5: Σας είπα ότι έχω το συνολικό μέγεθος. Δεν έχω διανομή ανάμεσα στο μέγεθος των μικρομεσαίων. Δεν έχω δηλαδή διανομή των κερδών ανάμεσα στις μεγάλες, μεσαίες και μικρές. Το συνολικό, εγώ ξέρω το συνολικό και εξαιτίας αυτού το είπα.
3: Το συνολικό μελέτη δεν έχω κάνει. Αλλά μελέτη δεν έχω κάνει.
5: Ναι, έχει απόλυτο δίκιο, αλλά θέλει δουλειά αυτό. Ξέρετε, το πράγμα. Δεν είναι απλό.
0: Ακούγοντας αυτή την πολύ ψηλού επίπεδου συζήτηση και η ακαδημαϊκή πλευρά από τον καθηγητή και της αγοράς από τον πρόεδρο, εγώ ως καταναλωτής θα καταλάβαινα, δεν έχω καμία τύχη. Θέλω να πω, υπάρχουν τόσες.
5: Για μην είστε τόσο απαισιόδοξοι.
0: Σας πω, είμαι, διότι υπάρχουν τόσο πολλές αναγνώσεις, αλλά αυτή τη συζήτηση την έχω ξανακούσει στις ίδιες διαστάσεις τα τελευταία 40 χρόνια. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Επί 40 χρόνια παραμένουμε ακριβότεροι από την Ευρώπη, δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, οι πολυεθνικές κάνουν ό,τι θέλουν, μα ό,τι θέλουν. Και εξακολουθούμε να έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό από την Ευρώπη με διάφορες δικαιολογίες, ενώ οι μισθοί μας δεν τρέχουμε την ίδια ταχύτητα. Αντίθετα, μειώνει η αγοραστική μας δύναμη. Άρα είμαστε μονάχα ζυγά χαμένοι. Πράγματι δίδονται αυξήσεις σε μισθούς, πράγματι δίδονται αυξήσεις σε συντάξεις, πράγματι μειώνονται φόροι, αλλά όσο έχουμε τόσο υψηλούς έμεσους φόρους, στη βενζίνη σας θυμίζω για 1,74
5: είναι
0: το κλασικό παράδειγμα.
5: Μην τα ανακατεύουμε όλα. Οι έμεσοι φόροι μπορούμε να τα συζητήσουμε.
0: Ναι, αλλά όλα μαζί σε εμάς καταλήγουν στην πλάτη μας.
5: Καλά, ναι, προφανώς. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής?
0: Εάν εγώ αγοράσω 1,74 αμόλυβδη και από αυτό το 1,74 το 1,03 είναι φόρος και είναι τα 71 λεπτά βενζίνη, αυτό είναι πρόβλημα.
5: Με 6% έλλειμμα εισουσιακού πυρωμών δεν έχετε καμία δυνατότητα να μειώσετε τους εμέσους φόρους.
0: Ναι.
5: Είναι άλλο τύπου πρόβλημα, δεν καταλάβατε. Τέλος πάντων, εγώ είμαι στη διάθεση κάποιες να κάνουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση, αλλά είναι πολλά θέματα μαζί που δεν γίνονται με μια συζήτηση όσο υψηλό επίπεδο όπως αυτή μπορεί να είναι.
0: Είναι όπως ότι άκουσα τα μνημόνια έσωσαν την Ελλάδα. Όντως τι έσωσαν την Ελλάδα. Όντως απέτρεψαν. Ναι, όπως άκουσα ότι τα μνημόνια έσωσαν την Ελλάδα. Όντως έσωσαν την Ελλάδα. Όντως απέτρεψαν την έξοδό μας από το ευρώ. Όντως έσωσαν τις τράπεζες. Δεν ξέρω, Λουκία, αν έσωσαν τους κατοίκους της χώρας.
2: Τους
0: συνταξιούχους, οι οποίοι ακόμα πληρώνουν το μισό νομοκατρούγκαλου. Είναι πολλές οι αναγνώσεις, δυστυχώς.
5: Δηλαδή το 25% η μείωση του εισοδήματος των μνημονίων παραμένει.
0: Έχουμε μικρότερα εισοδήματα από ό,τι είχαμε προμνημονίων, πριν από το 9.
5: Όχι, λάθος.
3: Και πριν από το 2009.
0: Όχι, λάθος. Ο κύριος Τονάρας μου το επιβεβαίωσε. 9% κάτω 9% όχι, κάτω είναι ο μισθός σε σχέση με το 2009.
5: Όχι, κάντε λάθος.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Φίλοι μου από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
13: Δύο γυναίκες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνελήφθη ο δράστης.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, 29 στα Χανιά.
15: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη. Real

0: Βάκινα Ναούκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στην Belmar με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Belmar.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
4: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.

0: Δυστυχώς δεν έχουμε κάμερα, αλλά εγώ θα το δείξω στη Λουκία και μετά θα σας πω.
1: Για να δω. Για να δω.
0: Τι είναι αυτό, ξέρεις?
1: Για κάνε, έχει κάτι που πρέπει να το σταματήσεις για να το δω. Τι είναι αυτό, ροζ
0: καλάθια
1: σε σούπερ μάρκετ. Ροζ της Μπάρμπι.
0: Λοιπόν, δεν είναι μία διακοσμητική επιλογή, σου διαβάζω, ούτε διαφημιστική καμπάνια. Είναι ο νέος τρόπος γνωριμιών στους διαδρόμους των φιλανδικών σούπερ μάρκετ.
1: Δηλαδή,
0: έχει καλάθια μαύρα.
1: Ναι.
0: Και έχει καλάθια ροζ.
1: Ωραία. Αν πάρεις... Εγώ θα το έπαιρνα το ροζ, αλλά τι σημαίνει?
0: Πρόσεξε,
1: για μην έχει παγίδα, μην έχει παγίδα.
0: Δώσ' το πίσω, δώσ' το πίσω.
1: Το δίνω πίσω.
0: Λοιπόν,
1: κατάλαβα, παγίδα.
0: Γράφει το καλάθι σύγκου κόρη.
1: Τι?
0: Όχι η κόρη του σύγκου. Ναι, είναι σύγκου, είναι single, εργένης και κόρη είναι καλάθι. Όποιος επιλέγει το ροζ καλάθι και βγαίνει στο διάδρομο, σημαίνει ότι ψάχνει τον άλλο με το ροζ καλάθι.
1: Α, μάλιστα.
0: Άρα, όταν συναντιούνται στο διάδρομο δύο ροζ καλάθια, λέει ροζ και εσύ, ροζ και εγώ πάμε.
1: Πού το έχουν πάει το έργο?
0: Γίνεται χαμός στη Φιλανδία. Πάνε όλοι με τα ροζ καλάθια στο
1: στον δρόμο που χάραξε η Φιλανδία, παιδιά.
0: Και φεύγουν ζευγάρια.
1: Αυτά είναι, να. Καταλήγουνε, καταργούνε τα social που έχει φτάσει το φλερτ στα social. Να, ορίστε, στο σούπερ μάρκετ το φλερτ τώρα.
0: Έχω και βίντεο νοικοκυράς.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Περίμενε.
1: Θα κλείσουν σπίτια έτσι στη Φιλανδία.
0: Περίμενε. Έχω βίντεο νοικοκυράς, θα σου πω, θα μεταφράζω γιατί είναι στα αγγλικά. Είναι η ίδια μια καλοστεκούμενη έτσι γυναίκα, δεν είναι νέα γυναίκα. Είναι νοικοκυρά, έχει πάρει το καλάθι, περίμενε. Και εμφανίζεται να λέει, σου μεταφράζω. Πάω γρήγορα στη Φιλανδία. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα, αυτά τα ροζ καλάθια. Δεν είναι ότι είναι ροζ, είναι ότι είναι κόρη, δηλαδή είναι για σίγκλ. Εξηγεί ότι αυτό και η σύγκου κόρη είναι καλάθια σίγκλ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα. Πάω να περπατήσω στους διαδρόμους με το ροζ καλάθι.
1: Αυτά είναι. Εγώ φοβάμαι πολύ πράγματα. Θα κλείσουν σπίτια στη Φιλανδία, παιδιά. Μετά το σούπερ μάρκετ. Δύσκολο, δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα. Τη βλέπω.
0: Ωραία ιδέα.
1: Μήπως να βάλουμε και άλλα χρώματα όμως. Να μην είναι μόνο ροζ και μαύρο. Να
0: υπάρχει.
1: Ναι, και αλλιώς να υπάρχει κάτι άλλο.
0: Άλλη επιλογή. Δηλαδή το καφέ είναι πάμε για καφέ.
1: Αυτό, ναι.
0: Το πράσινο είναι πάμε για σαλάτα.
1: Πάμε για ποτό.
0: Ποτό είναι το άλλο.
1: Το άλλο.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Τι άλλο θα δούμε.
1: Τι άλλο θα δούμε, τι άλλο θα σκεφτούν πραγματικά.
0: Ωραία η Φιλανδία
1: όμως.
0: Βρήκα
1: ναι,
0: τρόπο
1: άνετη.
0: Να φλερτάρουν στο σούπερ μάρκετ.
1: Όντως, να ξεκολλήσουν και λίγο τα κινητά.
0: Από
1: τα app και από τα social.
0: Κινδυνεύεις γιατί είμαι εγώ στο διάδρομο με
1: το ροζ.
0: Έρχεται ο άλλος και δεν μ' αρέσει. Και λέει τι να κάνω τώρα, γεια σας.
1: Φαντάζεσαι. Στρίβιν δια του διαδρόμου.
0: Λοιπόν, ωραία πλάκα. Πάμε τώρα στο κανονικό. Ο κύριος Παπαγεωργίου, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Πρατηριούχων της
1: Αττικής.
0: Καλησπέρα σας, πρόεδρε.
2: Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Αρχίζουν τα δύσκολα. Είχατε πει, λέγατε μέχρι χθες, ότι και δικαιωθήκατε, ότι σήμερα όλα θα γράφουν δύο. Μπήκα νωρίτερα στη σελίδα της Δημαία, στο fuelprice.gr, όλα τα πρατήρια, δύο-τρεις νομή είναι η εξαίρεση, έχουν και την αμόλυβδη και το πετρέλαιο, τουλάχιστον 2 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό όμως ήταν με το πετρέλαιο στα 96, 97, 98, 99, 100, 102. Τώρα το πετρέλαιο έχει 86, έχει 87. Η ερώτησή μου είναι πριν μπει η επιδότηση των 10 λεπτών στην Αντλία, που θα μπει την άλλη Δευτέρα Τρίτη. Έχει μπει στο δηληστήριο 5 λεπτά το πετρέλαιο και 10 η αμόλυβδη. Δικαιολογείται από χθες το βράδυ το πετρέλαιο είναι έως και 10 δολάρια φθηνότερο. Δικαιολογείται να συνεχίζει να ακριβαίνει και από χτες μέχρι σήμερα να φτάσει 2 ευρώ? Δεν πρέπει να έχει φρενάρει ήδη?
2: Κοιτάξτε, ακόμα και σήμερα, Δευτέρα, οι τιμές που τιμολογούν τα δηληστήρια προς όλες τις εταιρείες χοντρικής πώλησης είναι οι τιμές του Σαββάτου. Του Σαββάτου, λοιπόν, που είχαμε 96 δολάρια το βαρέλι.
0: Σωστά.
2: Θεωρώ ότι από αύριο θα υπάρξει ισορροπία στις τιμές που θα πωλούν τα δηληστήρια στην ελληνική αγορά.
0: Πέσουν, δηλαδή.
2: Και από μεθαύριο, από Τετάρτη δηλαδή, θα αρχίσει η μείωση. Εφόσον το πετρέλαιο παραμείνει στα 86 δολάρια.
0: Mm.
2: Δηλαδή κάτω από 90. Εκεί ας έχουμε το όριό μας, το κάτω από 90. Εφόσον λοιπόν δούμε αυτό, θα δούμε και τις τιμές να αποκλιμακώνονται. Μέχρι την Παρασκευή σχεδόν τα περισσότερα πρατήρια των μεγάλων αστικών πόλεων θα έχουν προμηθευτεί με νέες χαμηλότερες τιμές. Mm. Οπότε θα το καταγράψουν και αυτοί στο ταμπλό των πρατηρίων τους. Να πούμε ότι σήμερα.
0: Μια στιγμή, από 96, πρόεδρε, από 96-86 είναι 10% κάτω, συμφωνούμε.
2: Βεβαίως.
0: Θα πέσει 10% η αμόλυβδη. Θα πάει
2: όχι.
0: Από 2. Γιατί όχι.
1: Γιατί?
0: Θα πάει από 2 ευρώ 1,80. Τόσο είναι το 10%.
1: Όλοι αυτό περιμένουμε πάντως.
2: Λοιπόν, όταν από 74 δολάρια το βαρέλι που ήταν στις αρχές του μήνα έφτασε τα 100 πριν από 2-3 μέρες, η βενζίνη αμόλυβδη από 1,93 που ήταν έφτασε στο 1,99. Δηλαδή δεν ακολούθησε παράλληλη πορεία με την αύξηση του πετρελαίου τύπου Brent. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι ότι αυτά τα δύο δεν έχουν συνάφεια. Δηλαδή το δηλισμένο προϊόν της βενζίνης με τη τιμή του πετρελαίου Brent δεν έχουν συνάφεια. Δεν εξαρτάται δηλαδή η τιμή του δηλισμένου προϊόντος που πληρώνει ο ένας καταναλωτής από τη τιμή που ακολουθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αποκλειστικά και μόνο η τιμή του πετρελαίου Brent. Είναι ένας παράγοντας και ίσως με τη μεγαλύτερη βαρύτητα.
0: Από εκεί και πέρα. Θα στενοχωρήσω. Πέτει... Επειδή έχω αρχεία μπροστά μου και ξέρετε ότι είμαι άνθρωπος των αριθμών. 28 Φεβρουαρίου ξεκινάει ο πόλεμος. Η διεθνή τιμή είναι 72,4. Η αμόλυβδη έχει 1,75 και το ντίζελ 1,56. Τώρα που μιλάμε, το ντίζελ, συγγνώμη, το πετρέλαιο στη διεθνή αγορά έχει 86. Τώρα το βλέπω.
2: Σωστά.
0: 86. Σωστά. Δηλαδή είναι 20% ακριβότερο από 28 Φεβρουαρίου. Θα πάει το ντίζελ 1,56. 20% πάνω είναι 2,15,30, 1,86. Μείον 15 η επιδότηση, 1,76, 1,71. Θα πάει 1,71. Όχι.
2: Όχι.
0: Γιατί?
2: Δεν θα φτάσει.
0: Γιατί?
2: Γιατί τα δηλισμένα προϊόντα έχουν τη δική τους τιμή, τη δική τους δηληστηριακή τιμή. Εμείς τα πρατήρια υγρών καυσίμων ακολουθούμε τις τιμές
0: τη δική
2: των
0: τιμή
2: βασικών προμηθευτών
0: την
2: μας.
0: Έχουν όταν είναι
2: σήμερα,
0: να μην κατέβουν. Όταν είναι να ανέβουν, μια χαρά ανεβαίνουν χωρίς τη δική τους τιμή. Με τη διεθνή τιμή. Εγώ αυτό.
2: Μα εμείς τα πρατήρια υγρών καυσίμων δημοσιοποιούμε και τις τιμές που πουλάμε. Αλλά δημοσιοποιούνται και οι τιμές που αγοράζουμε, διότι με το Υγρό Νεκρόν 24 ώρες όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Οικονομικών γνωρίζουν πόσο αγοράσαμε, πόσο πουλήσαμε, ποιο ήταν το κέρδος μας και ποιο είναι το κόστος λειτουργίας μας. Άρα από εμάς μην περιμένετε, και δεν το λέω για εσάς, το λέω για τους ακροατές σας, μην περιμένετε να ακούσετε κάτι διαφορετικό. Ένα πρατήριο υγρών καυσίμων θα υπολογίσει τα λειτουργικά του κόστη, τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά. Και ευτυχώς υπάρχει ο υγιής ανταγωνισμός σε εμάς υπέρ του καταναλωτή. Και πάντα να είστε σίγουροι ότι κερδίζει ο καταναλωτής. Από εκεί και πέρα, σήμερα, τιμή δηληστηρίου, πετρέλαιο κίνησης, 1,83.
0: Ναι.
2: Αν υπολογίσει κάποιος το κόστος, το κέρδος της εταιρείας χοντρικής, το κέρδος του μεταφορέα και το κέρδος του πρατηρίου, εύλογα φτάνουμε στα 2 ευρώ. Τα 17 λεπτά είναι το ελάχιστο που μπορεί να κερδίσει, να κερδίσουν όλοι μαζί οι παράγοντες αυτοί για να μπορούν να είναι λειτουργικοί τουλάχιστον να καλύψουν τα έξοδά τους. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια στον χώρο των καυσίμων της λιανικής πόλης.
1: Απλά είναι το μόνιμο θέμα, κύριε Παπαγεωργίου, αυτό που συζητάμε, ότι έτσι όπως με τη μία ανεβαίνουν οι τιμές, δεν βλέπουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο την ίδια πτώση. Και αυτό είναι κάτι πραγματικά που μας απασχολεί όλους τους καταναλωτές. Και λέμε κάποια στιγμή, δηλαδή εγώ θα σας μιλήσω σαν μία πολίτης, έτσι, αφήστε τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα. Λέμε κάτσε, τι γίνεται, κάποιος μας κοροϊδεύει τώρα εδώ πέρα.
0: Είναι αργός στην πτώση, γρήγορο στην άνοδο.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως αυτό είναι κάτι, οι δηληστηριακές τιμές είναι κάτι που δεν εξαρτώνται από την ελληνική αγορά. Ενδεχομένως για τον καθέναν από εμάς, ακόμα και για μένα που είμαι 51 ετών, και 51 χρόνια γεννήθηκα, μεγάλωσα και λειτουργώ μέσα στα πρατήρια υγρών καυσίμων, μου φαίνεται αδιανόητο. Όμως το διεθνές πεδίο, η διεθνής επιχειρηματικότητα στα δηληστήρια είναι τέτοια, η οποία είναι αδυσόπιτη. Πάντα κερδίζουν τα δηληστήρια. Πάντα κερδίζουν τα δηληστήρια. Το λέω ξεκάθαρα, όλοι οι άλλοι χάνουμε.
1: Άρα λοιπόν το μόνο μέτρο που ενδεχομένως θα μπορούσε να αποδώσει, έτσι όπως μου το λέτε, είναι να είναι στα δηληστήρια. Να πάρουν μέτρα, να πάρει η κυβέρνηση όσον αφορά τα δηληστήρια.
0: Ένα νέο καθεστώς λειτουργίας, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την ομάδα των χωρών της Μεσογείου. Γιατί ξέρω ότι είναι ενίος.
1: Γιατί αλλιώς καταλαβαίνω ότι.
2: Το έθεσε πάρα πολύ ωραία.
1: Ότι άκρη δεν θα βγάλουμε.
0: Νέο καθεστώς λειτουργίας της αγοράς πετρελαίου στη Μεσόγειο. Όχι,
2: η ελληνική κυβέρνηση έπραξε πάρα πολύ καλά. Πίεσε τα ελληνικά δηληστήρια να επιδοτήσουν την τελική τιμή, η οποία βγαίνει από τις πύλες του. 10 λεπτά τη βενζίνη, 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Ασχέτως με τη συγκυρία η οποία, όπως έχουμε πει στο παρελθόν, εγώ θα το ξαναπώ πάλι και ας το συγκρατήσουν οι ακροατές σας, θα έχουμε μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον βραχίδιες πιέσεις προς τα πάνω λόγω των εντάσεων που προκλείονται στις περιοχές που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που είναι σε πόλεμη κατάσταση, και σταδιακές αποκλιμακώσεις. Κρατήστε, δεν σας λέω κάτι υπερβολικό, σας λέω τη μεγάλη αλήθεια. Δηλαδή, ακαριέα θα αυξάνονται οι τιμές σε οποιοδήποτε γεγονός που προκαλεί ένταση στις περιοχές.
0: Αργά θα πέφτουν.
2: Και αργά θα πέφτουν. Αυτή είναι η εικόνα της διεθνής αγοράς όπου επιχειρούν τα ελληνικά δηληστήρια. Αυτό που είπατε πριν. Η περιοχή της Μεσογείου.
0: Επομένως, πρακτικά, πρόεδρε, για να δούμε τώρα στην Αντλία. Καταρχήν υπάρχουν δύο πραγματικότητες, οι πόλεις και τα νησιά. Οι πόλεις είναι κοντά στα 2 ευρώ, τα νησιά φτάνουν, Κυκλάδες, σας λέω τώρα το 2,25, φτάνουν 2,5, 2,10, 2,15. Τι τιμές θα δούμε εάν σταθεροποιηθεί το πετρέλαιο στα 86 δολάρια το βαρέλι? Τι τιμές θα δούμε το επόμενο διάστημα και από πότε?
2: Θα δούμε περίπου στα 6-7 λεπτά μείωση στη τιμή της βενζίνης.
0: Από το τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης.
2: Από το τέλος της εβδομάδας, μάλιστα, ναι, πολύ σωστά. Και κάτι αντίστοιχο, περίπου αντίστοιχο, ίσως και λίγο περισσότερο, ίσως και στα 9 λεπτά, στο πετρέλαιο κίνησης. Εκεί θα έρθει να πληστωθεί και τα 10 λεπτά.
0: Θα είναι 19, λοιπόν.
2: Πάμε για 19 ακριβώς.
0: Άρα δηλαδή, πάμε για πετρέλαιο στα 1,81-1,82 την άλλη εβδομάδα, αν σταθεροποιηθεί το 86.
2: Ναι, είναι πολύ σωστά.
0: Θα είναι σημαντική ανάσα αυτό, διότι ξέρετε ότι είναι βαρόμετρο η τιμή του πετρελαίου για το κόστος που καθορίζει προϊόντα και υπηρεσίες. Άρα, αν πέσει από τα 2,03 στο 1,80 το πετρέλαιο, επιδοτημένο κατά 10 στην Αντλία, κατά 5 στο δηληστήριο, και η διεθνής πτώση που είναι 20% από τα 102 στο 86 δύο εβδομάδες, νομίζω θα είναι μια σημαντική ανάσχεση, δεν λέω μείωση, ανάσχεση αυξήσεων στο κόστος στην αγορά.
2: Νομίζω πως και η ελληνική αγορά, η ελληνική αγορά καυσίμων και η κυβέρνηση έχουν την οριμότητα πια, γιατί από το 2022 ζούμε περιόδους έντασης από τον πόλεμο της Ουκρανίας και έχουν την οριμότητα, όπως και οι καταναλωτές έχουν την οριμότητα. Έχει αλλάξει η καταναλωτική συνήθεια των Ελλήνων. Και δείτε το από το πώς ψωνίζουμε στο Μανάβικο, στην υπεραγορά, στο πρατήριο υγρών καυσίμων. Πια οι καταναλωτές έρχονται στα πρατήρια υγρών καυσίμων και προμηθεύονται αυτό το καύσιμο που είναι απαραίτητο για την καθημερινή τους μετακίνηση.
0: Το γέμισε το δεν υπάρχει. Όπως στην Ευρώπη το σούπερ μάρκετ, ξέρεις, Λουκία, το σούπερ μάρκετ είναι εδώ στο μία φέτα καρπούζι, δύο ντομάτες.
1: Ναι, 110 γραμμάρια φέτα. Εμείς δεν το. Μην το δούμε να έρχεται και στην Ελλάδα αυτό.
0: Εδώ παίρνουμε 4 κιλά, 5 κιλά καρπούζι, 2 κιλά φέτα.
1: Μην το δούμε να έρχεται όμως, μην αλλάξουν και οι δικές μας συνήθειες.
0: Δεν υπάρχει. Στην Ευρώπη είναι μία φέτα καρπούζι και 100 γραμμάρια τυρί, δεν υπάρχει.
2: Νομίζω ότι έχει έρθει στην Ελλάδα ήδη.
1: Και εγώ, εγώ έχω αυτή την αίσθηση. Πραγματικά, ότι άρα σιγά σιγά
0: λένε, βάλε μου πρόεδρε, λένε βάλε μου 10 λίτρα.
2: Βάλε μου, ακριβώς υπολογίζουν τα λίτρα, κύριε Στραβελάκη. Δεν το περίμενα ποτέ να το
1: υπολογίζουν τα λίτρα ή σας λένε, ας πούμε, βάλετε μου 10 ευρώ.
2: Έρχεται κόσμος που λέει για τα λίτρα. Αυτό ήταν μια, έτσι μια πρόταση την οποία δεν περίμενα να την ακούσω και την ακούω τον κύριο Στραβελάκη. Υπολογίζουν τα λίτρα και λένε βάλε μου 15 λίτρα. Με 15 λίτρα εγώ θα βγάλω 3 μέρες. Υπολογίζει πια με την κατανάλωση που έχει το αυτοκίνητο του κάθε καταναλωτή.
0: Διότι τα μετράνε ευρώ-ευρώ να τελειώσει ο μήνας και όπου κόψουν. Δηλαδή, άλλο να γεμίσουν με 100 ευρώ και άλλο να ξοδέψουν 25 ευρώ για βενζίνη. 75 ευρώ κέρδος στο βενζινάδικο. Ο λογαριασμός, γιατί ξέρεις, Λουκία, διαλέγουν αυτό μήνα θα πληρώσουμε ρεύμα. Ναι. Τον άλλο μήνα κοινόχρηστα.
1: Ακριβώς, έτσι πάει. Rotation.
0: Ναι. Εκεί φτάσα.
1: Ελληνιστή.
0: Πρώτα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάτε.
2: Έχουμε περίπου κατανάλωση 2 εκατομμύρια λίτρα ημερησίως για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες σε χώριο αγοράς. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνουμε όλοι ποια είναι η επιδότηση η οποία δίνεται. Καλώς η κυβέρνηση περίπου στα 40 εκατομμύρια μέχρι τέλος Αυγούστου. Θα διαθέσω για το πετρέλαιο κίνησης. Και θεωρώ ότι κρατάει δυνάμεις, κρατάει κουμπόδεμα για να το διαθέσει ξεκινώντας Οκτώβριο στο πετρέλαιο θέρμανση. Διότι σας το ξαναλέω, η κρίση αυτή ήρθε για να μείνει για πολύ καιρό στη ζωή μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε κ. Παγιοργίου, να πω τα νεότερα για την έκρηξη στο εργοστάσιο απεξεργασίας και παραγωγής ξιδιού στην Κόρινθο. Υπάρχει λοιπόν ένας νεκρός ηλικίας 25 ετών από την ισχυρότατη έκρηξη. Δυστυχώς. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο πριν από μια μισή ώρα. Ήταν 5 εργαζόμενοι και ένας οδηγός, όλοι σόι μέσα στο εργοστάσιο. Η έκρηξη έγινε αισθητή ως το λουτράκι, Λουκία.
1: Βέβαια.
0: Τόσο δυνατή ήταν. Έχουν πάει δύο περπατώντας στο νοσοκομείο Κορίνθου με ελαφρά εγκάβματα. Πρέπει να σου πω ότι αυτοί δύο δεν ήταν στο εργοστάσιο. Ήταν
1: άρα
0: σε
1: ήταν
0: μεγάλη
1: απόσταση,
0: και ήταν τόσο μεγάλη η έκρηξη που υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και έφυγαν. Δεν ενέπνεε η υγεία τους ανησυχία. Αυτή είναι η εικόνα από την έκρηξη στο εργοστάσιο επεξεργασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο. Δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12, η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
7: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
10: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
9: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
10: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
11: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
12: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Μας έδωσε λοιπόν ειδήσεις ο κύριος Παγιοργίου.
1: Πολλές.
0: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο, ότι βάλε μου 12 λίτρα βενζίνη.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εγώ είχα μείνει στο βάλε μου 10 ευρώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και 5 ευρώ έχω ναι. Ακούσει.
0: Θα μπερδεύονται γιατί είναι διαφορετικό ναι. Το κόστος. Το δεύτερο είναι ότι θα δούμε μία πτώση η οποία θα φτάσει με την επιδότηση στην Αγγλία το πετρέλαιο από 2,03 τώρα γύρω στο 1,80 την άλλη εβδομάδα. Αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα και μείνει το πετρέλαιο, γιατί αυτά αλλάζουν. Στις διεθνείς αγορές τα 86-87 δολάρια το βαρέλι. Η βενζίνη θα πέσει με γύρω στα 7-8 λεπτά, θα πάει πάνω από 1,90, αλλά πάρα πολύ ακριβή. Πρόσεξε, εδώ στα νησιά
1: ναι.
0: Θα μείνει 2 ευρώ. Και μας είπε το χειρότερο, ότι ως τα Χριστούγεννα, έχουμε Ιούλιο,
1: Ιούλιο, θα πόσους πάμε μήνες.
0: Έτσι,
1: ω, καλά.
0: Θα πάμε με μεγάλες αυξήσεις.
1: Κάντε υπομονή.
0: Βράδυ, με μεγάλες αυξήσεις και μικρές αποκλιμακώσεις, Λουκία. Κράτησε το αυτό. Λοιπόν, να πω για το real.gr. Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 καλή ώρα. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό. Διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI, τεχνητή νοημοσύνη, γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή real.gr είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android. Λουκία, ταξίδι.
1: Λοιπόν, πού θα πάμε,
0: Καλαμάτα.
1: Θα πάμε στην Καλαμάτα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν στην Καλαμάτα τρεις μέρες για ένα τυχερό ζευγάρι, διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, το δώρο μας, διπλό στρώμα profile της GrecoStrom και air fryer από τη Morris. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player και η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε και στη Real News να δώσουμε μια πρώτη γεύση, γιατί έρχεται πολύ δυνατή. Η προηγούμενη ήταν ήδη εξαιρετική.
1: Έχουμε,
0: και με προσφορές δυνατές.
1: Βέβαια, έχουμε πολύ ωραίο βιβλίο, Θανατηφόρα Συνταγή, από τη σειρά τη γνωστή των best seller Φόρνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Και μαζί, Real Taste and Style, αν θέλετε έτσι να δημιουργήσετε κυκλαδίτικες και συνταγές. Επίσης, μαστορέματα και δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Για κάτσε να δω καμία κυκλαδίτικη. Περίμενε.
1: Καμία κυκλαβίτικη.
0: Την όρεξη.
1: Κυκλαβίτικη, ωραίες είναι οι κυκλαβίτικες.
0: Α, δεν λέει ακόμα.
1: Όχι, δεν λέει ακόμα. Θα τις έχουμε, αλλά κυκλαβίτικες.
0: Γιατί θέλω να δω, ας πούμε, ξέρεις τη φάβα της Σαντορίνης.
1: Βεβαίως, και μου αρέσει και πάρα πολύ.
0: Έτσι, λευκή, ναι, με κάπαρι, ωραία. Ναι, ντομάτα, κρεμμυδάκι από πάνω.
1: Τι ωραία. Μου ανοίξει την όρεξη.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
1: Να ευχαριστήσουμε Δήμητρα Πανανού, Γιώργο Νταβαρίνο, που με ξεπάγιασε σήμερα λίγο, θα το πω, αλλά θα τον ευχαριστήσω. Λοιπόν, και την Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και φυσικά όλους και όλες εσάς που είστε και αυτοί έτσι την καυτή βδομάδα μαζί μας. Θα είμαστε και εμείς μαζί σας αυτή τη βδομάδα μέχρι τις 5.
0: Έχω μια απορία. Βλέπω στα διάφορα site. Ναι. Ψάχνω ειδήσεις. Αναδεύτερη είδηση είναι η τάδε. Με ολόσωμο μαγιό. Η τάδε με μπικίνι.
1: Ναι, γιατί έχουν πάει διακοπές οι τάδε.
0: Η τάδε δεξιά.
1: Τι είναι, σαν και εμάς που είμαστε εδώ, οι τάδε στο στούντιο.
0: Ναι, αλλά μία-δύο ειδήσεις είναι η τάδε κάπου.
1: Η τάδε κάπου.
0: Στην παραλία.
1: Η τάδε και ο Ταδόπουλος.
0: Το αυτό με το ποτό.
1: Και ο Ταδόπουλος μαζί. Όχι, η τάδε και ο Ταδόπουλος.
0: Εντάξει, έλεγα. Λοιπόν,
1: καλό απόγευμα. Να είστε καλά.
13: Real FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
14: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50%.
16: Η ώρα είναι 5.
17: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
19: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
18: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
20: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
18: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
21: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
22: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
21: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
23: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
2: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
2: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
2: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο Πινάς.
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
24: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
24: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
17: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
25: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
5: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Τι θα τρελάει.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Τους παίκτες και τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας πόλο που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο θα υποδεχτεί αύριο στις 7 το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στο Προεδρικό Μέγαρο. Λίγες ώρες νωρίτερα η ελληνική αποστολή θα αφηχθεί στην Αθήνα στις 12:20 το μεσημέρι μετά από πολύωρο ταξίδι από το Σίδνεϊ. Εγκομιαστικά σχόλια από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου για το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου. Αναφέρει ότι οι άνδρες της Ελλάδας κατέκτησαν το ιστορικό πρώτο τους παγκόσμιο στέμμα. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interweapon ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interweapon το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interweapon, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
13: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα επιρροτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

στο Ντουμπάι και περιμένουν την έκδοσή του. Τι γίνεται, προφυλακίστηκε 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Φαίνεται οι αρχές να καταλήγουν για το τι έχει συμβεί στη Σύρο με την 41χρονη διασώστρια που έχασε την ζωή της, που δολοφονήθηκε. Τώρα ο δράστης φέρεται να υποστηρίζει ότι νόμιζε ότι ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσε. Τώρα τι έχει γίνει εκεί, ένας θεός ξέρει πραγματικά. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η ιστορία με τη σαλμονέλα, η οποία θα μας απασχολήσει πιο αργά εκεί κατά τις 9.30-10, διότι μετά την, το περιστατικό στη Λαμία, που δεν μάθαμε τελικώς και τι συνέβη, είχαμε κι άλλο περιστατικό στη Νίκαια. 9 άτομα, εκ των οποίων 2 παιδιά, τα οποία φέρεται να έφαγαν όλα στο ίδιο σημείο, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοικίας με σαλμονέλα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ποτέ ξανά καλοκαίρι δεν είχαμε 2 κρούσματα τόσο κοντά το ένα στ' άλλο. 2 περιπτώσεις με τόσα πολλά κρούσματα. Και αυτό ακριβώς θα συζητήσουμε, διότι εδώ πέρα τώρα ούτε ξέρουμε από τι έχει προκληθεί η σαλμονέλα. Το πιο πιθανό είναι το κοτόπουλο, αλλά δεν είναι μόνο το κοτόπουλο που προκαλεί σαλμονέλα. Αλλά επειδή μιλούσα πριν με μια διατροφολόγο με την οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές εδώ στο ραδιόφωνο, και μου λέγει ότι εδώ μπαίνουν πολλά ζητήματα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι πρόκειται για κοτόπουλο, ήταν μολυσμένο πριν να παραδοθεί στο, πριν τον τελευταίο σταθμό, δηλαδή πριν το εστιατόριο, ας πούμε, που το σέρβιρε. Μπορεί να μολύνθηκε λόγω κακών συνθήκων συντήρησης. Αν είναι έτσι, μεμονωμένο. Αν δεν είναι, είναι ολόκληρη παρτίδα. Γίνεται η μεταφορά των τροφίμων τις ώρες που πρέπει. Ας πούμε, όλη η Αττική καλύπτεται νωρίς το πρωί. Υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο να μπορεί να διαγνώσει, βλέποντας τα τρόφιμα, ότι έχουν αλλοιωθεί. Μεταξύ μας τώρα που το συζητάμε, καθόλου βέβαιος δεν είμαι. Μου λέγει ότι φαίνεται, μου λέει, στη ράχη του κοτόπουλου. Στην ποια ράχη? Αυτά μου λέει ένας τεχνολόγος τροφίμων, τα ξέρει. Αλλά μου λέει, ποιος μου λέει τεχνολόγος τροφίμων παραλαμβάνει παρτίδες τροφίμων και μπορεί να τις ελέγξει στην ολότητά τους? Πολλά θέματα μπαίνουν. Τέλος πάντων, τα 9 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αντιμετωπίστηκαν, έφυγαν. Αλλά δεν είναι ένα ζητηματάκι, γιατί είναι καλοκαίρι, έχουμε μπροστά μας. Λαμία, τώρα Νίκαια, τι συνέβη, τι έχουμε? Τυχαία περιστατικά, συνδέονται, δεν συνδέονται? Επίσης άνοιξε ο νέος εξοδικαστικός, θα τα πούμε με την κυρία Φραγκάκη μετά. Η ανεξάρτητη αρχή κάλεσε, λέει, τα σούπερ μάρκετ να ενημερώσουν ποια θα συμμετέχουν στη μείωση των τιμών από Σεπτέμβριο. Ζήσε Μάη μου. Μειώσει, λέει, από 5 έως 20. Πράγμα το οποίο και να το σκεφτεί κανείς. Δηλαδή, άντε, ποιος θα δεσμευτεί τώρα για το τι θα γίνει σε 1,5 μήνα? Και αν, ας πούμε, οι εξελίξεις οδηγήσουν σε αναγκαστικές αυξήσεις τιμών, θα είναι. Λέω εγώ τώρα έτσι, μια ιδέα. Είναι, λέει, σε ισχύ συμφωνία κυρίων. Για στείλτε μου μηνύματα λίγο να δω τι βλέπετε από τιμές. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Όχι βέβαια ακόμα, νωρίς είναι. Και στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση και τα email σας. Να μη σου τύχει, μου γράφει ο κύριος Ηρακλής, να πάθεις λάστιχο στην Ηπείρου έξω από το φαρμακείο του ΕΟΠΗ και να είναι η ρεζέρβα ξεφούσκωτη. Να μη σου τύχει να πάθεις λάστιχο οπουδήποτε, φαντάζομαι, και να είναι η ρεζέρβα ξεφούσκωτη. Το φαρμακείο του ΕΟΠΗ, πλεονασμός. Το βίντεο, λέει, που έχει κυκλοφορήσει, το έχεις δει, με τη διασώστρια ξεκάθαρα δικαιώνει το δράστη.
Δεν ξέρω, Γιάννη, εγώ καλησπέρα πρώτα απ' όλα, καλή εβδομάδα. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω από τα βίντεο. Α, το Σοπίτερ είναι δικός μου άνθρωπος. Έκλεισα, λέει, μπατζούρια και σε ακούμε. Τεχνητό σκότος, σωστά. Έμα, λέει, με τόση γκρίνια, έτσι. Με τόση γκρίνια δεν άντεξε η κοπέλα. Το νοματιόν της πήρε να γλιτώσει. Real Blogger. Γεια σου, ρε Real Blogger. Real Blogger, φαντάζομαι δεν δαγκώνεσαι συχνά. Γιατί, εντάξει, η δηλητηρίαση είναι ένα στάδιο. Καλησπέρα, λέει, μοναχέ, όχι μοναχικέ, μοναχέ καβαλάρι. Εντάξει, πολύ καλά πάμε. Λοιπόν, στην Κρήτη, λέει, άγριος ξυλοδαρμός μέσα σε εστιατόριο. Εκεί δεν είναι που είναι, που μου λέει ο Μιχάλης από τα Χανιά, ότι έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, ούτε μπαλωθιές παίζουν, ούτε τίποτα τώρα. Τίποτα, τίποτα, ησυχία. Άλλο ξυλοδαρμός. Άλλο πράγμα. Χωρίς όπλα. Μπουνίτσες. Ρε, τι έχουμε πάθει. Εντάξει, σωστά κι αυτό. Δεν μπορώ να πω. Μου έρθει και ένα μήνυμα και ένα mail από την Λάση του Τσίπρα. Κάτι έχουν αύριο στις 12, δεν ξέρω. Όχι, δεν πήγα να δω το έργο. Ήθελα πάρα πολύ. Το δες. Δύο φορές το είδες, γιατί τόσο πολύ σου άρεσε. Και πήγες και το δες. Συγγνώμη, περίμενε. Είναι 3 ώρες έργο. Ωραία. Πας το βλέπεις με μια παρέα 3 ώρες. Και μετά δεν βαριέσαι να το ξαναδείς, γνωρίζοντας τι θα συμβεί άλλες 3 ώρες. Ναι, αυτό λέω, γνωρίζοντας πλέον τι θα συμβεί. Όχι, ναι, αλλά δεν ξέρεις πόσο το αποδίδει ο Νόλαν. Την πρώτη φορά θα το. Ή όσο και να ξέρεις την ιστορία, πάντα κάθεσαι, ναι, οκ. Okay. Και πας και βλέπεις άλλες 3 ώρες το έργο. Βρε, δε σε δε το ποιο, με ποιον πήγες. Δεν έχει, δεν το βάζω σε αυτή τη βάση. Με ποιον πήγες πρώτη φορά. Okay. Οπότε εντάξει, εκεί σε δικαιολογώ. Κι εγώ νομίζω θα πήγαινα. Κι εγώ, με άλλη παρέα δεν ξέρω αν θα πήγαινα. Να το δω δεύτερη φορά, αλλά για ένα δικό μου άνθρωπο μπορεί. Ναι, μάλλον θα πήγαινα, εντάξει. Έτσι, ναι. Αλλά 3 και 3 ώρες 6 δεν νομίζω θα τις πέταγα. Δεν είπα εγώ, δεν το έχω δει. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε. Πες μας, λέει, τι σου ήρθε από την Ελλάς. Δεν το άνοιξα. Επίθεση Φλωρίδη στην αντιπολίτευση. Έτσι που το είπα, το δεν το άνοιξα, λες σκηνιός. Δεν το άνοιξα. Κάτι λέει θα γίνει αύριο στις 12. Το δω μετά όμως. Επίσημα προσωρινή πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο Ματίνα Παγώνη με πρωτοβουλία Γεωργιάδη. Αύριο όμως, λέει, θα συγκληθούν τα όργανα για να. Δεν έχω καταλάβει τι έχει συμβεί. Υπάρχει, λέει, ένα φυτό που λέγεται γλώσσα της πεθεράς. Πώς να το πολλαπλασιάσετε από ένα μόνο φύλλο και να αποκτήσετε πολλά φυτά στο σπίτι σας. Ποιος θέλει να αποκτήσει πολλές γλώσσες της πεθεράς μέσα στο σπίτι. Ο φίλος από την Ελβετία, ο διεκπαιρεωτικός σύζυγος. Ναι. Α, του πούμε πώς γίνεται η επικονία να έχει πολλές. Ρε, τι έχουμε κάνει. Γεια σας, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Κύριε Γιώργο, είναι καλοκαιρινό το πρόγραμμα, όπως καταλαβαίνετε. Ελλαδάρα, παγκόσμια, στο πόλο, φοβερό. Ήθελα κι εγώ να δω το παιχνίδι. Και να πω ότι κοιμόμουν, από πάει στα τσακίδια, κοιμόμουν, δεν το δω. Ξέχασα ότι έχει παιχνίδι. Δεν το δω ποτέ. Εν τω μεταξύ, έχει κυκλοφορεί ένα βιντεάκι φοβερό, ένα από τα φοβερά τέλος πάντων, που μεταφέρουν στην Εύβοια με ηλεκτρικό πατίνι ξαπλώστρα θαλάσσης. Η ξαπλώστρα είναι μεγαλύτερη από το πατίνι. Η ξαπλώστρα είναι μεγαλύτερη και από τον αναβάτη του πατίνιου. Ναι, ολόκληρη. Και όλο αυτό γίνεται σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Γιατί σου λέει, άμα είναι να γίνει, να το κάνουμε σωστά.
Έτσι. Στην Κρήτη είναι, λέει, σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ζώκλοπες, εκβιάσει και πάντα σε βάρος Ευρωπαϊκής. Όχι δα. Σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Ο Καραμέρος, λέει, εντάχθηκε στο κόμμα Τσίπρα και το ανακοίνωσε με βίντεο από το καράβι Ελλάς. Ποιο είναι αυτό το καράβι? Ωραία, έξυπνο, σημειολογία έξυπνη. Θα, κι άλλος ρωτάει, θα μας πεις, λέει, τι σου έχουν στείλει από την Ελλάς? Θα τα ανοίξω. Δεν μπορείς, λέει, να γρίνεις από το βίντεο, μασκαρεμένη ολόκληρη και με προτεταμένο το μαχαίρι μπαίνει μέσα. Δεν μπορώ, ρε Γιάννη, τι να σου πω. Πέρα από τα πειράγματα, λέει, που σου κάνω, σε θεωρώ ευφυή άνθρωπο. Πίστεψες έστω και για μια στιγμή ότι θα ίσχυε ποτέ μια τέτοια συμφωνία? Ποια, η συμφωνία κυρίων? Όχι. Αλλά αφού την προτάσουν ότι έχουμε συμφωνία κυρίων, να μην το πούμε? Να μην γελάσουμε λίγο, βρε αδερφέ. Έχουν συμφωνία κυρίων, τι θα κάνουμε τώρα? Πού, πώς, πότε και γιατί? Θεός και η ψυχή τους. Το είπε και το έκανε, λέει, αυτή. Και εγώ νομίζω πως έλεγε χαζά. Δεν που έλεγε χαζά, τράβα νορβηγικό κουπί τώρα. Γιατί είναι ανορβηγικό λόγω Μουντιάλ? Όχι, όχι, δεν, Γιάννη, εγώ δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα από βίντεο, λυπάμαι. Καλησπέρα, λέει, μια σκελέτα για σαλμονέλες και τα λοιπά. Μάθαμε ώστε να μας πείτε ποιος έσπρωξε στην αγορά πριν από λίγο καιρό 5 τόνους, αν δεν κάνω λάθος, κρέας. Αλλιώς, λέει, μας λέτε τίποτα. Εγώ θα μάθω. Οι αρχές, κύριε Γιάννη. Τι να κάνουμε τώρα που είχαμε κρούσματα και στην Αττική, να μην το πούμε? Τι θέλετε, να βγω να ψάχνω τα κρέλες και άμα τα δω θα τα καταλάβω? Δεν υπάρχουν αρχές που θα έπρεπε να κάνουν αυτή τη δουλειά? Να βρούνε και να μας πούνε. Ποιος, που, πού, ποιος, πού, τι, πότε και για... Ποιος, τι, πού, πότε και γιατί. Αυτό είναι, αυτή είναι η σωστή σειρά. Λοιπόν... όχι, δεν μάθαμε. Μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν στην Αττική, επειδή λένε ότι και οι 9 έφαγαν στο ίδιο σημείο, αλλά εικάζεται ότι έφαγαν στο ίδιο σημείο. Οπότε και αυτό δεν είμαι πολύ βέβαιος, για να σας είμαι ειλικρινής. Διατηρώ μια επιφύλαξη. Κοιτάξτε, γενικώς το καλοκαίρι, λόγω των θερμοκρασιών, πρέπει να είμαστε πολύ πολύ πιο προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τη διατροφή μας και σε ό,τι αφορά τη συντήρηση των τροφίμων. Αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ατομική ευθύνη. Δεν είναι, δηλαδή, ότι έφτιαξε κάποιος κάτι σπίτι του, ούτε στη Λαμία έγινε κάτι αντίστοιχο. Εκεί εντωμεταξύ δεν μάθαμε καν τι ακριβώς συνέβη, γιατί δεν ήταν ξεκάθαρο ότι είχαν πάει όλοι και είχαν φάει στην ίδια πηγή. Δηλαδή, μπορεί να πήραν από κάπου κρέας και να το μαγείρεψαν στο σπίτι, να το φάγανε. Δεν ήταν. Εδώ τώρα λένε για την Αττική ότι... Τέλος πάντων, εμείς θα δούμε το καθαρά πρακτικό κομμάτι. Δεν είμαστε στο αστυνομικό σκέλος του πράγματος. Μειώσεις τιμών, λέει, 20% στα σούπερ μάρκετ από τα τέλη Αυγούστου. Ποια προϊόντα μπαίνουν πρώτα στη λίστα? Θα τα συζητήσουμε αυτά στις 8.30. Αρχίζει από σήμερα, λέει, η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων των επιχειρήσεων για συμμετοχή τους στην Εθνική Πρωτοβουλία. Η συμμετοχή, αν θέλουν, συμμετέχουν. Αποκλιμάκωση των τιμών, η οποία προβλέπει μειώσεις 5-20% σε βασικά προϊόντα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Δεν σας βλέπω πολύ πιθανούς. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι. Για να βρεις ένα τραγουδάκι να μας πάει στους τίτλους. Τι ώρα πάμε, κλείνουμε για τίτλους? Ωραία, έβαλε ένα μικρό τραγουδάκι να μας πάει στους τίτλους και να επιστρέψουμε.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε Real FM 97,8, 9 λεπτά μετά τις 7. Νωρίς πολύ ρε παιδιά. Πολύ νωρίς είναι μέρα έξω. Πολύ νωρίς. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα θα είμαστε. Έχει ήλιο. Ναι, έχει ήλιο ακόμα. Βρικόλακας έχω καταντήσει. Λοιπόν, μέχρι τις 12 με τη βοήθεια του Θεού. Αυτή την εβδομάδα 7 με 12. Γιατί λείπει η κυρία Ελένη και είμαστε πια σε θερινό πρόγραμμα, γιατί έχουμε περάσει και στις 27 του μήνα. Τελειώνει και ο Ιούλιος. Όσο νουπο. Λοιπόν, έτσι θα πάει αυτή η εβδομάδα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μετά τις 10, αν και έχω προγραμματίσει και μια συνέντευξη, θα δούμε τώρα, θα βγει 9.30, θα βγει 10, έχουμε και το Σταυρακάκι. Εννοώ τόσο αργά, γιατί έχουμε άλλες δύο συνέντευξεις νωρίτερα. Μετά τις 10 θα ανοίγουμε γραμμές, 10 με 12, αυτή την εβδομάδα. Για να έχουμε το χρόνο λίγο και να τα λέμε. Και θα πηγαίνουμε και πολύ με επικαιρότητα, γιατί υπάρχει έντονη επικαιρότητα, υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα με συνεντεύξεις, δηλαδή θα βλέπουμε μαζί κάποια θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και όχι μόνο. Είχαμε δυστυχώς αυτή την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια, που όπως φαίνεται προκλήθηκε από εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Η ελληνική αστυνομία είχε ενημερωθεί εντωμεταξύ για τη σύλληψη του ΕΝΤΙΚ και του υπαρχηγού του Λεωνίδα.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στη Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
0: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε.
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
0: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αναγκαστική προσγείωση λόγω έκτακτης ανάγκης πραγματοποίησε στο Ελευθέριος Βενιζέλος αεροπλάνο που έκανε την πτήση Αθήνα Πάρος. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια που ακολουθούν.
13: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
14: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
15: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
16: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
15: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
16: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
17: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
18: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
19: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
18: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
20: Θα σε έχω σαν κινέζικη βεντάλια.

0: 35 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Και σας είπα ότι θα συζητήσουμε για τον εξοδικαστικό με την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, τη δικηγόρο, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ελάτε, κυρία Φραγκάκη, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε ακόμα στις επάλξεις. Σε διακοπές, όχι ακόμα.
1: Αργούν οι διακοπές. Αργούν, τι να κάνουμε, υπάρχουν πολλές εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να είμαστε εδώ.
0: Ωραία. Για πείτε μου λοιπόν τώρα, τι είναι αυτός ο καινούριος εξοδικαστικός που διαβάζω από το πρωί ότι από σήμερα σε εφαρμογή και τι διαφέρει από τον προηγούμενο και πόσο διευκολύνει. Δεν είναι, εγώ διάβασα, αλλά δεν τα πολύ καταλαβαίνω, για να είμαι ειλικρινής.
1: Λοιπόν, από σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα του εξοδικαστικού που αφορά τους μικροφυλέτες, αυτούς που έχουν οφειλές έως 5.000 ευρώ, είτε είναι προς τον ΕΦΚΑ, προς την εφορία, καθώς επίσης προς τους σέρβισερς και τις τράπεζες.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, ενώ λέγαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι κάποιος πρέπει να οφείλει πάνω από 10.000 ευρώ, πλέον από σήμερα αυτό αλλάζει και όποιος έχει μικρές οφειλές μπορεί να τις εντάξει στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και το θετικό είναι ότι μπορεί να δει και κούρεμα της οφειλής, καθώς επίσης και ως 240 δόσεις για τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ για τα χρέη προς τις τράπεζες και τους services μπορεί να δει έως 420 δόσεις, το οποίο βεβαίως έχει να κάνει με το εισόδημα κάποιου, καθώς επίσης και με τα περιουσιακά του στοιχεία.
0: Και την ηλικία, φαντάζομαι.
1: Κοιτάξτε, από την εμπειρία μου θα σας πω ότι η ηλικία, όσο και να ακούγεται παράδοξο, δεν λαμβάνεται τόσο πολύ υπόψη. Ο αλγόριθμος λαμβάνει υπόψη κυρίως τα εισοδήματα κάποιου τα 5 τελευταία χρόνια, καθώς επίσης και την περιουσία που έχει.
0: Ναι. Άρα επί της ουσίας αυτό που γίνεται είναι μια διεύρυνση και για εκείνους που χρωστάνε λιγότερα.
1: Ακριβώς.
0: Μικρότερα ποσά που δεν μπορούσαν να ενταχθούν μέχρι τώρα. Λειτουργεί αυτή, μάλλον ότι λειτουργεί, αλλά έχει επιτυχία εξοδικαστικός, γιατί και ο τόκος είναι σημαντικός, αλλά τώρα μια σύμβαση 420 μηνών είναι μια σύμβαση που γίνεται, πώς το λένε, καθίσταται και μεταβιβάσιμη, έτσι.
1: Θα σας πω, όταν έχει γίνει ένα καλό κούρεμα, μια διαγραφή χρέους, ο εξοδικαστικός σίγουρα είναι μια καλή λύση για κάποιον, ώστε να βρει μια λύση την οποία μπορεί να ανταποκριθεί.
0: Ναι.
1: Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις, δυστυχώς, ακόμα μέχρι και σήμερα, μετά από 6 χρόνια που υπάρχει ο συγκεκριμένος νόμος, δεν βλέπουμε σπουδαία κουρέματα.
0: Ναι.
1: Και για να μπορέσει να λυθεί το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα μας, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι χρειάζεται οι οφειλές αυτές, οι οποίες βαρύνουν τους πολίτες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, να διαγραφούν σε ένα μεγάλο ποσοστό τους. Πάντα βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη το εισόδημα που έχει κάποιος. Δεν μιλάμε για τους στρατηγικά κακοπληρωτές. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν πραγματικό πρόβλημα και πρέπει αυτοί να βρουν κάποια λύση μέσω του εξοδικαστικού. Θα σας πω από την εμπειρία μου: πολλοί κάνουν ρυθμίσεις και μετά από λίγο τις χάνουν γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Θέλω δηλαδή να πω ότι ο εξοδικαστικός, όντας η τελευταία ευκαιρία που έχει κάποιος, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει.
1: Σωστά. Σωστά, είναι τελευταία ευκαιρία και μετά βεβαίως υπάρχει η πτώχευση, που με την πτώχευση, όταν κάποιος δεν έχει κάποια περιουσία, μπορεί να διαγράψει όλες τις οφειλές του μετά από 3 χρόνια, αφού παρέλθουν 3 χρόνια, και είναι εκεί ένα νέο ξεκίνημα που μπορεί να κάνει κάποιος χωρίς καθόλου οφειλές.
0: Ναι. Άρα στον εξοδικαστικό, επί της ουσίας διατηρείς την ακίνητη περιουσία σου.
1: Σωστά, διατηρείς την ακίνητη περιουσία σου και κάνεις μια ρύθμιση. Ενώ με την πτώχευση κάνεις την ακίνητη περιουσία σου, αν υφίσταται, και διαγράφονται όλες σου οι οφειλές.
0: Μάλιστα, τώρα μέχρι στιγμής, με βάση την εμπειρία σας, πώς πάει αυτό το πράγμα? Τι θέλω να πω, λέτε ότι δεν γίνονται τα κουρέματα τα οποία τα περιμένατε να δείτε. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να δώσουμε ένα παράδειγμα, έτσι, για να βοηθήσουμε λίγο και τους ακράτες.
1: Κοιτάξτε, η κάθε περίπτωση, το έχω πει πάρα πολλές
0: φορές,
1: είναι
0: τελείως
1: διαφορετική.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ξεχωριστή. Έχω δει να γίνονται και τεράστια κουρέματα και έχω δει περιπτώσεις ακόμα και ευάλωτων συμπολιτών μας, οι οποίοι δεν έχουν δει κανένα απολύτως κούρεμα και δόσεις οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ το εισόδημά τους. Δηλαδή, εδώ κάποιες φορές μπορεί να υπάρξει ένας παραλογισμός. Κάποιος να έχει μεγαλύτερο εισόδημα να βλέπει μεγαλύτερο κούρεμα και σε κάποιον που είναι ευάλωτος να μην γίνεται κούρεμα. Αυτό έχει να κάνει με τον αλγόριθμο, ο οποίος δυστυχώς πάει και βρίσκει περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα προηγουμένων χρόνων, τα οποία όμως αν δεν τα έχει κάποιος σήμερα που μιλάμε και κάνει τη ρύθμιση, δεν μπορεί να προχωρήσει σε μια τέτοια ρύθμιση η οποία δεν είναι βιώσιμη.
0: Άρα σε τι βοηθάει έτσι ως μηχανισμός. Και όταν σε αυτές τις περιπτώσεις τι δυνατότητα έχει εκείνος ο οποίος επιδιώκει τη ρύθμιση, δηλαδή αν του βγάλει μια ρύθμιση που δεν μπορεί να την εξυπηρετήσει.
1: Με τίποτα δεν μπορεί να την αποδεχτεί καταρχάς.
0: Ναι, δηλαδή, καλά, προφανώς.
1: Η δική μου η πρόταση είναι ποτέ δεν πρέπει να αποδεχόμαστε και να κάνουμε αναγνώριση χρέους, ενός χρέους στο οποίο δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, γιατί από τη στιγμή που έχει γίνει αναγνώριση μετά δεν μπορεί και ο δικηγόρος να αλλάξει την κατάσταση ό,τι και αν κάνει. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να πηγαίνουμε σε ειδικούς που ξέρουν πάρα πολύ καλά αυτό το αντικείμενο και να μην πηγαίνουν σε κάποιον ο οποίος μπορεί να τους δώσει μια εσφαλμένη συμβουλή και αυτοί να τη βρίσκουν πάντα μπροστά τους όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι. Και εάν λοιπόν δεν αποδεχτεί αυτή τη ρύθμιση που του προτείνεται, υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης ή χάνεται?
1: Για τα χρέη, επανεξέταση πρακτικά δεν υπάρχει. Υπάρχει η διαδικασία της διαμεσολάβησης, αλλά δεν βλέπουμε αυτό με κάποιο τρόπο να ευδοκιμεί τις περισσότερες φορές. Μετά, μπορεί για τα χρέη, ας πούμε, προς το δημόσιο να κάνει ή προς τον ΕΦΚΑ τις 72 δόσεις, η οποία και αυτή αφορά χρέη που έχουν γεννηθεί έως το 2023, ενώ εκεί το επιτόκιο είναι υψηλότερο, φτάνει στο 5,8 σε σχέση με τον εξοδικαστικό που είναι 3%, ενώ για τα χρέη προς τις τράπεζες και τους services μπορούμε να πάμε σε μια διμερή διαπραγμάτευση.
0: Με κάθε τράπεζα ξεχωριστά ή με κάθε fund?
1: Με κάθε fund ξεχωριστά.
0: Καλά.
1: Και κάθε τράπεζα ξεχωριστά.
0: Εκείνη δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί άκρη. Γιατί μετά ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει.
1: Κοιτάξτε, το κάθε fund έχει μια διαφορετική πολιτική. Υπάρχουν fund που πράγματι μπορούμε να βρούμε μια λύση. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι κάνουν εξωπραγματικές προτάσεις, τις οποίες δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος, ζητάνε υπέρογγες προκαταβολές, τρέχουν άμεσα τους πληστηριασμούς. Ξέρετε, είναι η κάθε περίπτωση διαφορετική. Το σίγουρα είναι ότι κάποιος δεν πρέπει να αφήνει τα πράγματα την τελευταία στιγμή. Υπάρχει και το νομικό οπλοστάσιο, δηλαδή η προσφυγή στη δικαιοσύνη που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι κερδίζουμε πολλές προσφυγές, ενώ παράλληλα υπάρχει και η διαδικασία της εξοδικαστικής ρύθμισης, όπως αναφέραμε, που και εκεί σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκουμε καλές ρυθμίσεις.
0: Ναι. Λέει, ρωτάει η κυρία Γεωργία από την Εύβοια, μέχρι τι ποσό υπάγεται, λέει, στον εξοδικαστικό διακανονισμό.
1: Δηλαδή, πώς δεν άκουσα?
0: Μέχρι τι ποσό υπάγεται στον εξοδικαστικό διακανονισμό, μέχρι ποιο ποσό μπορεί να υπαχθεί?
1: Το ποσό δεν υπάρχει κάποιο.
0: Δεν υπάρχει ταβάνι.
1: Υπάρχει όμως, όπως αναφέραμε προηγουμένως, το ελάχιστο ποσό που είναι 5.000
0: ευρώ. Είναι τα 5.000 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Επίσης, η κυρία Αναστασία, δεν ξέρω όμως αν θα το καταλάβετε, λέει, ρωτήστε, λέει, και για τους ευάλωτους.
1: Για τους ευάλωτους υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Εκεί τα κριτήρια είναι εισοδηματικά, καθώς επίσης και περιουσιακά. Τα εισοδηματικά ξεκινάνε από τις 7.000 και φτάνουν τις 21.000. Ενώ τα περιουσιακά ξεκινάνε από τις 120.000 και φτάνουν τις 180.000. Όταν κάποιος εκδώσει πιστοποιητικό ευαλωτότητας, σε αυτή την περίπτωση προστατεύει την πρώτη κατοικία του και μπορεί να κάνει και ρύθμιση.
0: Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο, κυρία Φραγκάκη, που με ρωτούν εδώ πέρα και έχει ενδιαφέρον. Από τη στιγμή, λένε ότι στον εξοδικαστικό μαζεύονται όλες οι οφειλές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το σύστημα βρίσκει όλες τις οφειλές που υπάρχουν. Αυτό έχει όμως ισχύ, γιατί σας ρωτάω. Υπάρχουν άνθρωποι που τους καλούν στο όριο 18-19 χρόνια μετά το θάνατο κάποιου συγγενικού τους προσώπου, όπου ψάχνουν για συγγενείς και για ανθρώπους που έχουν συνέχεια στην περιουσία. Αν λοιπόν κάποιος ενταχθεί στον εξοδικαστικό και προκύψει ένα χρέος μετά, τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, τότε πρέπει να το ρυθμίσει. Δηλαδή έχει την ρύθμιση την οποία τρέχει, η οποία είναι συγκεκριμένη, και μπορεί να κάνει και κάποια νεότερη ρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση, αν δει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην προηγούμενη ρύθμιση, μπορεί να ζητήσει να ρυθμιστούν ξανά όλες του οι οφειλές.
0: Να συνυπολογιστεί. Καταλάβατε τι εννοώ. Γιατί προκύπτουν, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που τους έχουν καλέσει 18 και 19 χρόνια μετά το θάνατο ενός συγγενικού τους προσώπου και τους λένε ότι υπάρχει οφειλή.
1: Ναι, μπορούν να τα εντάξουν και αυτά τα χρέη, εφόσον επιθυμούν, ή να κάνουν μια νεότερη ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού.
0: Μάλιστα. Επίσης, μια ερώτηση, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, φαντάζομαι θα γνωρίζετε να μου απαντήσετε. Υπάρχουν, μου λένε εδώ πέρα, πολλά χρέη σε τράπεζες τα οποία ήταν ασφαλισμένα.
1: Ήταν ασφαλισμένα.
0: Τα οποία ήταν ασφαλισμένα, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Τα ασφαλισμένα χρέη δεν διαγράφονται.
1: Τα ασφαλισμένα, όχι, μπορούν να διαγραφούν και τα ασφαλισμένα χρέη. Αλλά όταν είναι κάποιο ασφαλισμένο χρέος, είναι σίγουρο ότι θα έχουν κάνει τα 20 τελευταία χρόνια κάποιες ενέργειες προκειμένου να έχουν εξασφαλιστεί.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι κόστος έχει, κυρία Φραγκάκη, να υπαχθεί κάποιος στον εξοδικαστικό?
1: Δεν υπάρχει συγκεκριμένο κόστος. Ο κάθε δικηγόρος αξιολογεί τη δουλειά του διαφορετικά και αποφασίζει πόσο θα χρεώσει το πελάτη του.
0: Μάλιστα. Και υπάρχει
1: τον εντολέα του.
0: Και υπάρχει κάποιο ποσό το οποίο μπαίνει ως προκαταβολή ανάλογα με το ποσό της δόσης?
1: Προκαταβολή πληρώνει κάποιος μόνο όταν τρέχει ο πληστηριασμός. Σε αυτή την περίπτωση, ναι, θα δώσει και η προκαταβολή.
0: Α, μόνο εάν έχει βγει πρόγραμμα πληστηριασμού.
1: Πρόγραμμα πληστηριασμού.
0: Σε διαφορετική περίπτωση πάει στη δόση κατευθείαν.
1: Πάει μόνο στη δόση, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε από εδώ και πέρα και οι μικρότεροι οφειλέτες
1: εντάσσονται στον μπορούν εξοδικαστικό να και μπορούν να βρουν μια καλή ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού.
0: Τι ποσοστό επιτυχίας έχουμε μέχρι τώρα στον εξοδικαστικό?
1: Δεν μπορώ να σας δώσω ποσοστό επιτυχίας, γιατί μπορεί κάποιος να ενταχθεί και μετά από λίγο να μην μπορεί να πληρώνει τη ρύθμιση. Εγώ σας λέω αυτό που το έχω πει πάρα πολλές φορές και με έχετε ακούσει. Είναι, αν δεν υπάρξουν γενναία κουρέματα, είναι βέβαιο ότι το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους δεν θα λυθεί στη χώρα μας.
0: Με βάση την εμπειρία σας, βλέπετε να
1: βάση την εμπειρία μου, ναι.
0: Ναι, βλέπετε να προωθείτε και κάτι άλλο στο άμεσο?
1: Κοιτάξτε, θα προωθηθεί από όσο ξέρουμε η προστασία της πρώτης κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού. Αλλά σας λέω, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξουν και άλλες ρυθμίσεις. Mm-hmm. Πρέπει η κυβέρνηση να δει και κάποιους άλλους τρόπους προκειμένου να λυθεί αυτό το τεράστιο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φραγκάκη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε, 56 λεπτά μετά τις 7 στο αληθινό ραδιόφωνο. Είστε συντονισμένοι. Συγγνώμη που κολλάω στην ώρα, αλλά θα τη συνηθίσω, δεν είναι πρώτη μέρα. Studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Δεν ξαναδίνω το τηλέφωνο γιατί αργότερα θα πάμε σε επικοινωνία. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ο κύριος Αντώνης, κύριε Αντώνη μου, δυστυχώς ήρθε το μήνυμα όταν είχα κλείσει την κυρία Φραγιάκη. Έχω ρύθμιση λίγη για στεγαστικό δάνειο μέσω του εξοδικαστικού με φαν. Τα ανήκω στους ευάλωτους αμαία και είμαι δημόσιος υπάλληλος. Οι δόσεις είναι περισσότερες από το μισθό μου, αλλά καταφέρνω και τις εξυπηρετώ. Αυτό. Χαρά στο κουράγιο σας. Σε λίγο βγαίνω, λέει, στη σύνταξη. Θα μειωθούν κατά πολύ αποδοχές μου και θα είναι αδύνατο να εξυπηρετώ τις δόσεις. Τι θα μπορούσα να κάνω? Κύριε Αντώνη, δεν μπορώ να σας το απαντήσω υπεύθυνα, ειλικρινώς. Θα το ρωτήσω όμως. Θα το κρατήσω δηλαδή ως εκκρεμότητα και θα το ρωτήσω. Αυτό όμως που μου έρχεται στο μυαλό, έστειλε ένα μήνυμα τώρα και μου είπανε, αλλά το διατηρώ μια επιφύλαξη μέχρι να ρωτήσω διαζώσεις και να μου απαντήσουν, ότι μπορείτε να ζητήσετε από τη στιγμή που αλλάζει το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο κινείστε και οι αποδοχές σας, ότι μπορείτε να ζητήσετε επανεξέταση και επαναρρύθμιση από τη στιγμή μάλιστα που είστε και ενήμερο στη ρύθμισή σας και μάλιστα όπως λέτε πληρώνετε και περισσότερο από αυτό. Βέβαια, πώς καταφέρνετε να πληρώνετε περισσότερο από το μισθό, δεν είναι δικό σας θέμα, δεν μπορώ, δεν, εντάξει. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Αναστασία, χαίρομαι. Όχι, κυρία Φραγκάκη, σας κάλυψε, όχι εγώ. Αφού πήρατε εσείς την απάντηση, είμαστε καλά. Λοιπόν, μου γράφει εδώ ένας φίλος, είναι, μου λέει, εργοδοτικό έγκλημα στην Κόρινθο. Είναι εργατικό δυστύχημα, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Και δεν είναι το πρώτο. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα έχουμε πολλούς νεκρούς σε χώρους εργασίας. Θα μου πείτε, πάντα είχαμε. Ναι, ενώ βιώστανόντες σε περιστατικά τα οποία είναι από μόνα τους βία, δηλαδή δεν είναι μια πτώση, ας πούμε, ενός εργαζόμενου που επίσης είναι ένα εργατικό δυστύχημα. Ξέρω εγώ τι, εδώ μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες σημαίνουν κόκκινο συναγερμό. Δεν έχετε άδικο. Δεν έχετε άδικο. Και ξέρετε τώρα με τα συλληπιτήρια και τα αυτά δεν βγαίνει άκρη. Ο εργαζόμενος που ξεκινάει το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ, όποτε τέλος πάντων δουλεύει, δεν ξεκινάει να πάει στη δουλειά του για να μην γυρίσει πίσω. Και αν μεν είναι ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα, το οποίο εντάξει, γιατί συμβαίνουν και πράγματα τα οποία, αν όμως έχει να κάνει με κακή συντήρηση, με ελλειπείς ελέγχους κτλ., εκεί μιλάμε για έγκλημα. Αυτά πρέπει να τα δουν οι αρμόδιοι. Λοιπόν, δελτίωσε πολύ λίγο και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες.
1: Η ώρα είναι 8. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί.
10: για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Φιλαθλός.gr
17: Real Weather.
18: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

στους 97,8.

σε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε μου λες, δεν μου

Θα το συζητήσουμε. Λέω, δεν ξέρω. Όταν δεν γίνει αναδάσωση και πάνε και βάλουν διάφορα, τι κάνουμε αυτήν την κουβεντούλα. Θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για τις παρατηρήσεις σας προς το παρόν, γιατί είναι νωρίς ακόμα για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να σας πω ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Κάντε ένα κόπο. Εγώ δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι έχουμε εφαρμογή και πήγα και εδώ. Την έβαλα και μου έρχονται τώρα ενημερώσεις, μια χαρά. Επίσης, τρέχει ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός. Έχουμε κλήρωση τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Από σήμερα τρέχει. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στην Καλαμάτα με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com. Σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Ένα διπλό στρώμα προφάιλ της Grecostrom. Η Grecostrom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα Grecostrom ή το grecostrom.gr και επωφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα και air fryer από τη Morris. Φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο και καθόλου λάδι. Τώρα, για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες και η κλήρωση θα γίνει την προσεχή Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά. Τρεις ημέρες στην Καλαμάτα, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car, διπλό στρώμα προφάιλ της Grecostrom και air fryer από τη Morris. Λοιπόν, καλησπέρα και πάω να πω ναι, καλησπέρα, εντάξει. Είναι, δεν θα συνηθίσω την ώρα, μην αγχώνεστε. Είναι ακόμα πρώτη μέρα. Κύριε Αντώνη, να είστε καλά. Κύριε Αντώνη, τα λέγαμε πριν με την κυρία Φραγκάκη, πλέον μπορούν να υπαχθούν στον εξοδικαστικό. Μπορούν να κάνουν έτσι, για να το πω πιο σωστά, στον εξοδικαστικό μηχανισμό και εκείνοι που χρωστούν κάτω των 10.000 ευρώ έως 5.000 ευρώ. Δεν έχει κάτω από 5.000 ευρώ. Φαντάζομαι ότι για λιγότερα από 5.000 ευρώ δεν χρειάζεται καν εξοδικαστικό, δηλαδή είναι πολύ μικρές οφειλές, οι οποίες είναι πολύ πιο εύκολο κάποιος να τις διευθετήσει. Όχι απόλυτα, δεν το λέω απόλυτα, αλλά εντάξει. Κάποιος με 2-3 χιλιάδες ευρώ τώρα να μπει στη διαδικασία του εξοδικαστικού, φαντάζομαι ότι θα είναι σχετικά πιο εύκολο να ρυθμίσει μια τέτοια οφειλή. Λοιπόν, το ότι ανοίγει και για εκείνους που είναι μεταξύ 5 και 10 χιλιάδων που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να κάνουν την αιτησία τους, έχει τη σημασία του. Τώρα το κατά πόσο θα αποδώσει δεν μπορώ να σας το πω. Τα υπόλοιπα με το δικηγόρο σας. Ή αν δεν έχετε δικηγόρο θα πρέπει να αναζητήσετε. Γιατί δεν μπορεί κανείς να υπαχθεί μόνος του. Έτσι, χρειάζεται μια καθοδήγηση, χρειάζεται μια συνδρομή, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, μου γράφει Real Blogger την είδα τη συνέντευξη του κύριου Σαλμά. Αυτό για το οποίο ακόμα αναρωτιέμαι είναι για τις καταγγελίες που έκανε στη Βουλή. Τελικώς τι συνέβη? Έχω ξαναπεί για τον κύριο Σαλμά ότι αυτά που λέει θα ήθελα να τα ακούσω όσο ήταν στη Νέα Δημοκρατία, και για την ακρίβεια και για την εσωροκέρδεια και πώς αυτά δημιουργούνται στα σούπερ μάρκετ κτλ. Χωρίς να αμφισβητώ αυτά που λέει,
Γενικώς πάντως, όταν, να ξέρετε, όταν ένας βουλευτής, ασχέτως το αν συμφωνεί κανείς μαζί του πολιτικά ή αν συμφωνεί με τα όσα λέει, όταν ένας βουλευτής βγαίνει και καταγγέλει κάποια πράγματα εκτός κοινοβουλίου, πολλό δε μάλλον εντός κοινοβουλίου, εγώ σαν πολίτης περιμένω κάποιες διαδικασίες γρήγορα να ακολουθηθούν. Δεν τις βλέπω, για να είμαι ειλικρινής. Μου γράφει εδώ ο κύριος Γιάννης: συγγνώμη, λέει, που θέλουμε να μάθουμε να προφυλαχτούμε την ατρόμα, αλλά ειδήσει τότε μιλούσαν για επιχείρηση στα βόρεια προάστη, μετά που έλεγχο βρήκαν 5 τόνους χρέας για τα νησιά και δεν ξέρουμε ποια είναι. Κύριε Γιάννη, θα απευθυνθώ και στην περιφέρεια που λέτε. Δεν έμαθα πάντως, για να είμαι ειλικρινής. Έχω, λέει, να πάω Καλαμάτα από το 78. Τι σχέση έχει Καλαμάτα με την Ελβίκ? Εκεί τους στέλνανε τους Ελβικάριους πρώτα Καλαμάτα και μετά Κύπρο? Δεν το ξέρω. Όχι, Γιάννη μου, δεν είπα αυτό. Δεν είπα ότι οι φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία μπήκανε για τις ανεμογεννήτριες. Το ακούσαμε, λέει, και αυτό. Είπα, όταν στη Γαλλία και την Ισπανία οι εκτάσεις που κάηκαν δεν αναδασωθούν και μπουν ανεμογεννήτριες, τότε να ζητηθεί η παραίτηση του Μακρόν και του Σάντσεφ. Δεν κατάλαβες μάλλον το πνεύμα μου. Έκλεινα και το μάτι την ώρα που το έλεγα, αλλά πού να με δεις, είναι ραδιόφωνο, βλέπεις. Κατάλαβες. Δεν είπα αυτό. Άλλο πράγμα είπα. Πονηρούλη. Γεια σας, κυρία Γιώτα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι μόνος. Είπα ότι δεν έχουμε μαζί μας την κυρία Ελένη αυτή την εβδομάδα. Θα επιστρέψει την επόμενη. Μην ανησυχείτε. Όλες οι κυρίες και όλοι οι κύριοι είναι αξιοπρεπέστατες και αξιοπρεπέστατοι. Και η κυρία Ψάλτη και η κυρία Κούρτη και ο κύριος Διβάνης, ο Γρηγόρης. Λοιπόν, ναι, λέει, είναι λίγο ανάποδο αυτό το 7 με 12. Κάνει και ζέστη. Εμένα μου πείτε. Εδώ μέσα είμαστε. Όχι, το λέει η ακροάτρια. Όχι, όχι. Εδώ είμαστε σούπερ. Είναι, λέει, σαν το δικό μου πρωινό δεκαήμερο ξύπνημα στις 6:30 για φυσικοθεραπείες. Αλλά όλα πρέπει να γίνουν, τι να κάνουμε. Εντάξει, υπομονή. Βάλτε, ας πούμε, ότι υπάρχουν άνθρωποι που 6:30 δεν έχουν κοιμηθεί ακόμα από το βραδινό. Ναι, Γιάννη, μην ανησυχείς. Αμάζητο το έχω πάει το σανό. Μπορώ να σου πω και σε ποιες περιοχές έχουν μπει και πού και πόσες. Άσε ρε, Γιάννη. Εντάξει, έχουμε ματάκια και βλέπουμε. Ωραία, τι έχουμε πάθει. Λοιπόν, μεγάλη μεταγραφή, θα μας τα πει μετά ο κύριος Σταυρακάκης του Καρέτζα. Εντάξει, ναι, το παλικάρι δεν είναι. Είναι η μπάλα που παίζει για την ηλικία του, είναι εξωπραγματική. Μακάρι να συνεχίσει και να αναπτύσσει το ταλέντο του. Τι να σας πω. Για το αεροπλάνο δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Πέραν των όσων ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων. Τέλος καλό, όλα καλά δηλαδή. Αυτό θέλω να πω. Τώρα υπάρχει μια είδηση που έχει βγει εδώ και λίγη ώρα και λέει ότι θα έχουμε νέα άνοδο της θερμοκρασίας τα επόμενα 24 ώρα. Θα αγγίξει τους 37 κατά τόπους και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αλλά σύμφωνα, λέει, με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, Atmo Hub, σας το διάβασα όπως το είδα, έχουμε νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης που ξεκίνησε σήμερα και αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά το σύνολο της χώρας. Η μεταφορά, λέει, θα είναι κυρίως εμφανή στα ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα, ενώ μικρότερες συγκεντρώσεις αναμένονται και κοντά στην επιφάνεια. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη μεταφορά αέριων μαζών με αυξημένο φορτίο ερημικής σκόνης από τη Βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα. Ρε παιδιά, τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 δεν υπήρχε αφρικανική σκόνη. Την είχαν σκουπίσει όλοι και μετά άρχισε να ξαναμαζεύεται. Δεν έχω καταλάβει. Αυξημένες συγκεντρώσεις αναμένονται στη Στερεά Ελλάδα, Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, νησιά Ιωνίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα. Συγγνώμη τώρα, πείτε μου τι έχει μείνει έξω. Ξαναλέω, Στερεά, Αττική, Πελοπόννησος, Κρήτη, νησιά Ιωνίου, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα.
Δεν βλέπω Εύβοια και δεν βλέπω και Βόρεια Ελλάδα. Ναι, και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Εντάξει. Σωστά. Εν τω μεταξύ, πώς θα επηρεαστεί η Αττική, η Πελοπόννησος και η Στερεά χωρίς να επηρεαστεί η Εύβοια, δεν το έχω καταλάβει. Θα κάνει υπερπίδηση πάνω από την Εύβοια. Έχει σαμαράκι πριν την Εύβοια, οπότε θα κάνει ελαφρά θα έχει ελαφρά ανασήκωμα και θα ξανακατεύει η Αττική. Μπράβο, αυτό. Ναι κύριε Γιώργο, ακόμα κινούμαστε σε ό,τι αφορά τα μετεωρολογικά με το δορυφόρο της Τουρκίας, γιατί ο δικός μας των Ολυμπιακών Αγώνων έχει χαλάσει. Τα δορυφορικά της Τουρκίας καλύπτουν το Μισό Αιγαίο. Τι νομίζετε, ότι είμαστε τίποτα πώς το λένε, τίποτα σύγχρονοι? Ω, δεν είμαστε. Γραμμές μετά τις 10, κύριε Κωνσταντίνε. Να είστε καλά. Μου γράφει εδώ ο κύριος Νικόδημος ότι εμένα πάντως και την περασμένη εβδομάδα, ενώ δεν αντιμετώπιζα πρόβλημα, όταν έβγαινα έξω δάκρυζαν τα μάτια μου και κοκκίνησαν και με δυσκολία. Εντάξει, κάντε, ρίξτε μια μάτια και σε ένα γιατρό, μήπως έχετε κάποιο ερεθισμό, αλλά γενικά το περιβάλλον, να ξέρετε ότι επηρεάζει διαφορετικά τον κάθε άνθρωπο. Μπορεί μια έντονη υγρασία, ας πούμε, να επηρεάζει διαφορετικά εσάς, διαφορετικά εμένα. Ή αυτή η σκόνη που λένε, που κάποιος μπορεί να την αντιλαμβάνεται, κάποιος μπορεί να μην την αντιλαμβάνεται, κάποιον μπορεί να τον επηρεάζει στο αναπνευστικό του. Έτσι. Οπότε κάντε και ένα τσέκ από γιατρό. Επειδή ξέρετε, τα μάτια πολλές φορές μας δείχνουν και κάποια πράγματα για την υγεία μας, δεν απαραίτητα περιβαλλοντικοί παράγοντες. Λοιπόν, μου ήρθε τώρα εδώ ένα mail που με μια είδηση, βίντεο και εικόνες από κύκλωμα εμπορίας όπλων. Πού? Στην Κρήτη. Όχι δα. Αφού δεν βγάζουν όπλα καθόλου εκεί, τα έχουν τελειώσει όλα. Τι να σας πω, και εγώ τι διαβάζω λέω. Χιλιάδες, λέει, Βρετανοί μετά την Οδύσσια θέλουν να μάθουν ελληνικά. Άνοδος 550% στις αναζητήσεις για εκμάθηση. Τι λέτε τώρα? Α, ορίστε. Η διεφήμιση βέβαια έπαιξε ρόλο. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας έχει γυριστεί εκτός Ελλάδας. Σε Σκωτία, σε Ισλανδία, σε Σικελία, σε Μαρόκο. Έχει βέβαια και την Ελλάδα. Τι όντως. Εννοείται. Οι εξωτερικές σκηνές της Οδύσσιας έχουν γυριστεί εκτός από την Ελλάδα σε άλλες 4 χώρες. Και η Ελλάδα μάλλον έχει το μικρότερο ποσοστό γυρισμάτων. Δεν έχει σημασία όμως, γιατί αυτός που πάει να δει την ταινία, ό,τι τοπίο και να δει, Ελλάδα θα πει είναι. Η διεφήμιση δηλαδή στην Ελλάδα καταλήγει. Βρε, ό,τι και να έχει. Όταν βλέπεις την Οδύσσια, δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να είναι το Μαρόκο. Ναι, δεν σκέφτεσαι ότι είναι το Μαρόκο. Σκέφτεσαι ότι είναι, ή ότι είναι η Σκωτία. Σκέφτεσαι ότι είναι Ελλάδα, τέλος. Κατάλαβες. Έτσι παίζει το πράγμα. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε για τους τίτλους? Βάλε τραγούδι.

Έχω πει για το μουσικό κουτί της ΕΡΤ ότι είναι μια εκπομπή που δεν μπορούσα να παρακολουθήσω λόγω ωραρίων, αλλά είναι από τις λίγες φορές που λέω ευτυχώς υπάρχει και το διαδίκτυο. Δεν είναι ότι πέρασαν όλοι οι καλλιτέχνες, οι περισσότεροι εν πάση περιπτώσει, είναι ότι κάνανε φοβερή δουλειά. Δηλαδή ακόμα και τραγούδια που μπορεί να μην σ' αρέσουν, μπάτα ακούσεις από αυτή την εκπομπή και να πεις, ρε παιδί μου, κοίτα να δεις. Είναι άλλο πράγμα. Παρετήθηκε, μου λέει, ο Μακρόν στη Γαλλία και ο Σάντσε στην Ισπανία για τις φωτιές, ή ακόμα, ρωτάει ο Γιάννης. Γιάννη, δεν έχουν παρετηθεί ακόμα και πολύ λυπάμαι. Θα έπρεπε κανονικά. Όχι. Θες να μου πεις τώρα, ας πούμε, ότι γιατί ζητάει η αντιπολίτευση να παρετηθεί ο Μητσοτάκης όταν έχουμε φωτιές εδώ? Ναι. Δεν ξέρω. Όταν θα γίνουν, θα βάλουν ανεμογεννήτριες εκεί πέρα που κάηκαν στη Γαλλία και στην Ισπανία,

0: Real FM.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
8: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
9: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
13: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
12: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
13: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
13: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
12: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
13: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
14: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
15: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
14: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: 34 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8 και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Καλησπέρα κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλησπέρα κύριε Παρδάκη.
0: Θα κάνουμε μια συμφωνία κυρίων, κύριε Λεχουρίτη.
1: Κύριε Παρδάκη, οι τιμές και η ακρίβεια δεν πέφτουν με συμφωνίες κυρίων, πέφτουν με πραγματική παρέμβαση στην αγορά και όχι με ευχολόγια. Μέχρι σήμερα βλέπουμε ευχολόγια, βλέπουμε συναντήσεις, σκέψεις για την πτώση των τιμών. Σήμερα ανακοινώθηκε από τη νέα ανεξάρτητη αρχή πως καλούνται οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στη μείωση των τιμών να καταθέσουν τα προϊόντα που θα συμμετέχουν.
0: Αυτό, μισό λεπτό, αυτό είναι πρωτοβουλία, έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Μα και όλα είναι πρωτοβουλίες. Ναι.
0: Δεν υπάρχει καμία.
1: Μα οι συμφωνίες κυρίων δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Ναι, καλά, σωστά είναι αυτό που λέτε.
1: Δηλαδή, ακόμα και οι 2.000 κωδικοί που παραμένουν υποτίθεται σταθερές οι τιμές δεν είναι υποχρεωτικό. Υποχρεωτικό είναι όταν υπογράφεις υπουργική απόφαση που λες θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Τα υπόλοιπα, οι συμφωνίες κυρίων και όλα τα σχετικά είναι προαιρετικό, αν θέλει. Ναι. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε, πριν ένα μήνα έγινε η νέα πλατφόρμα του Πόσο Κάνει, με ανακοίνωση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι είναι κάτι το καινούργιο, ότι θα φέρει ανατροπές στην αγορά, μείωση τιμών και πάει λέγοντας. Γιατί αυτού βλέπουμε άλλα νέα δεδομένα περί συμφωνιών, είτε λέγονται καύσιμα είτε λέγεται τρόφιμο, αλλά σε γενικές γραμμές ο κόσμος συνεχίζει να διαμαρτύρεται. Η κυβέρνηση το αποδέχεται ότι υπάρχει η ακρίβεια, αλλά η ακρίβεια λέει ότι είναι εισαγόμενη και δεν είναι ελληνική. Εμείς λέμε ότι είναι καθαρά ελληνική και όχι εισαγόμενη, και το αποδεικνύουμε κάθε μέρα λέγοντας ότι δεν γίνεται να αναβαίνουν οι τιμές των καυσίμων όταν ανεβαίνει η τιμή του Brent, και όταν κατεβαίνει η τιμή του Brent να λένε «Α, είχαμε αποθεματικά και δεν μπορούμε ακόμα και ξέρετε το ένα και ξέρετε το άλλο με χίλιες δυο προφάσεις και δικαιολογίες». Όλα αυτά, κύριε Παρδάκη, κάποτε πρέπει να σταματήσουν. Δεν γίνεται να συνεχίζουμε να κοροϊδεύουμε τους Έλληνες πολίτες καταναλωτές ότι κάνουμε κάθε τι προσπάθεια για μείωση και χτύπημα της εσχροκέρδειας και οδοσκοπίας. Πώς μπορεί να συμβαίνει ο παραγωγός το καρπούζι να το πουλάει 6 λεπτά στο χωράφι και εμείς ως καταναλωτές να το αγοράζουμε 50, 60 λεπτά, 70 λεπτά, δηλαδή 1.100, 1.200% επιπλέον τιμή. Το ίδιο συμβαίνει και σε πάρα πολλά φρούτα και λαχανικά. Θα μου πείτε «μα, τι μα». Ξεχνάτε τι είχε δεσμευτεί ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός ανάπτυξης, όταν θα ερχόταν η υλοποίηση της νέας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, πως θα φέρει διάταξη αναγραφής διπλών τιμών, τιμή παραγωγού και τιμή καταναλωτή στα ταμπελάκια των
0: οπαδών. Αυτό δεν έγινε ποτέ.
1: Έγινε ποτέ, ποτέ. Άρα, εγώ τα λέω, το ΙΝΚΑ τα λέει. Δεν τα λέει το ΙΝΚΑ. Εμείς μιλάμε με τα λόγια που λένε τα κυβερνητικά στελέχη.
0: Ναι.
1: Η ακρίβεια δεν είναι απότοκος του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας του 22 και του πολέμου του 2026. Είναι απότοκος από το 2020 ξεκίνησε και έρχεται. Και άκουσα σήμερα ως εκθαύματος τον κύριο Χατζηδάκη να λέει πως έπεσε η τιμή του χοιρινού. Όχι, κύριε Υπουργέ. Έπεσε η τιμή στη χοντρική, στο χοιρινό και όχι στη λιανική. Λάθος σας έχουν πληροφορήσει. Γιατί? Διότι και τα σουβλάκια συνεχίζουν να πωλούνται πανάκριβα, ένεκα τις ενέργειες, του κόστους του λειτουργικού και όλων των σχετικών, και από εκεί και πέρα συζητάμε πώς μπορούν να πέσουν οι τιμές. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, άκουσα σήμερα τον κύριο Πρωθυπουργό από την Αυστρία για το θέμα τιμές και τυπήματος της εσφροκέρδειας. Όχι, κύριε Πρωθυπουργέ, υπάρχουν μαγικές λύσεις. Απλά δεν θέλετε να τις εφαρμόσετε, γιατί μέσα από την ακρίβεια των προϊόντων οικονομάει το Δημόσιο Κρατικό Ταμείο περισσότερα λεφτά, έχει αποθεματικό κάνει κοινωνική πολιτική μοιράζοντας τα fuel pass και τα επιδόματα και την επιδότηση στην αδεία, αλλά από την άλλη πλευρά ο καταναλωτής είναι αυτός που γεμίζει τα ταμεία μέσα από την ακρίβεια. Και αν το πάμε και λίγο παραπέρα για να δούμε, είπε και κάτι άλλο ο Πρωθυπουργός, ότι δεν γίνεται να μειώσουμε τον ΦΠΑ γιατί θα το εκμεταλλευτούν οι τουρίστες. Μάλιστα. Και αυτοί που είναι μόνιμοι κάτοικοι σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές και μένουν και έχουν τουρισμό και πληρώνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες όπως πληρώνει ο τουρίστας, έχουν κάτι το διαφορετικό, παίρνουν κάτι βάουτσερ επιπλέον για να καλύψουν τη διαφορά? Είναι δυνατόν μια εξάδα 1,5 λίτρου νερού την ΙΟ να πωλείται 6 ευρώ, δηλαδή 1 ευρώ.
0: Πού πωλείται 6 ευρώ?
1: Στην ΙΟ, στο νησί ΙΟ.
0: Α, ναι.
1: 6 ευρώ. Λοιπόν.
0: 1 ευρώ το μπουκάλι.
1: 1 ευρώ το μπουκάλι. Και εμείς στην Ενδοχώρα να το αγοράζουμε 30 λεπτά το μπουκάλι. Πόση διαφορά τιμής υπάρχει, κύριε Μπαρδάλη?
0: Εντάξει, μεγάλη διαφορά.
1: Άρα, όλα αυτά, αν τα βάλουμε, δεν γίνεται να συζητάμε. Δεν ξέρω, ζούμε σε διαφορετική χώρα? Δεν ξέρω, εσείς και εγώ ζούμε κάπου αλλού εκτός Ελλάδος και τα κυβερνητικά στελέχη ζουν στην χώρα? Ακούμε και το άλλο, το εξωφρενικό. Εξορθολογισμός, λέει, του νερού. Δηλαδή, ιδιωτικοποιείται το νερό και δεν φωνάζει κανένα. Και θα πούμε το νερό νεράκι. Μας λένε δεν μπορεί να μειωθεί, λέει, ο ΦΠΑ. Γιατί δεν μπορεί να μειωθεί ο ΦΠΑ? Γιατί δεν μπορεί να μειωθεί, να εξαφανιστεί ο ΦΠΑ από το ρεύμα που είναι 6% και να πάει στο 0%? Γιατί δεν μπορεί να εξαφανιστεί ο ΦΠΑ από το νερό ίδρυψης που είναι 13% να πάει στο 0%? Ή γιατί δεν μπορεί να εξαφανιστεί ο ΦΠΑ από την αποχέτευση που είναι 24% να πάει στο 0%? Αποχέτευση, λέει, 24%. Αν τα δείτε όλα αυτά, λογικό είναι ο κόσμος να μην τα βγάζει πέρα. Λογικό είναι να περιμένει με το σταραγωνόμετρο να πάρει τη σύνταξή του για να μπορέσει να πληρώσει κάποιες υποχρεώσεις και να επιβιώσει, να ζήσει, να πληρώσει το ρεύμα. Ποιο ρεύμα? Το οποίο έχει αυξηθεί 40% το τελευταίο χρόνο σχεδόν. Πώς θα τα βγάλει πέρα? Δηλαδή, μου έστειλε μια καταγγελία σήμερα ένας κύριος, ο οποίος μου αναφέρει το τραγικό για εμένα. Τραγικό. Πάνε, λέει, ακράτειας. Πάνε σε ακράτειες, τις αγόραζε 34 ή 29 ευρώ και σήμερα πήγε και να τις παραγγείλει και του ζήτησαν 45-48, δηλαδή ένα ποσό το οποίο πραγματικά με ξένευσε και εμένα και απόρρισα. Γιατί, μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να λέμε πώς θα επιβιώσει ένας άνθρωπος σε μια τρίτης ηλικίας κατάσταση?
0: Και δεν είναι μόνο τα άτομα τρίτης ηλικίας, είναι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε γιατί τα αναφέρω όλα αυτά. 29,95 λέει το αγόραζε την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα το αγοράζει 47 και 49.
0: Εντάμεταξύ, αυτό είναι ένα είδος το οποίο σπάνια μπαίνει προσφορά.
1: Σπάνια μπαίνει προσφορά, σπάνια. Και έχει και ΦΠΑ 24%.
0: Ναι, ναι, έχει υψηλό, και έχει και υψηλό κόστος.
1: Αν θυμάμαι καλά. Άρα λοιπόν, κύριε Μπαρδάλη, αγαπητέ Μανώλη μου, όλα αυτά τα οποία φωνάζουμε, δεν τα φωνάζουμε γιατί θέλουμε να κάνουμε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Προς Θεού. Τα φωνάζουμε γιατί είναι η αγωνία του κόσμου. Γιατί ο κόσμος δεν τα βγάζει πέρα. Γιατί ο κόσμος μας πιάνει στο δρόμο. Δεν υπάρχει μέρα που να περπατήσω, να πάω στη Λαϊκή, να πάω στο σούπερ μάρκετ και να μου λέει ο κόσμος: καλά τα λες, Πρόεδρε. Καλά τα λες, Πρόεδρε. Αλλά ποιος ακούει? Ποιος ακούει? Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Και πες ακόμα περισσότερα. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε κάποιον να μας υποστηρίζει. Θέλουμε ένα σύμμαχο. Την αγωνία μας, την επιβίωσή μας, την αξιοπρέπειά μας. Χάσαμε την αξιοπρέπεια γιατί? Πώς είναι δυνατόν ένας συνταξιούχος, αγαπητέ Μανώλη Μπαρδάλη, των 360 ευρώ, των 460, των 500,
0: καλά,
1: των
0: 700,
1: των 1000 ευρώ να βγάλει πέρα το μήνα? Πώς είναι δυνατόν? Και άμα πληρώνει και λύκειο, που έχει αλλή μονό του άνθρωπου. Είναι δυνατόν να συζητάμε ότι δεν δίνουμε 13η, 14η σύνταξη γιατί θα πέσουν έξω τα δημοσιοοικονομικά? Και βέβαια θα πέσουν έξω, αφού πληρώνουμε ένα σωρό επιπλέον τιμές για κάποιες υπηρεσίες, όπως είναι τα ανακυκλώσιμα σπιτάκια ή οι έξυπνες διαβάσεις, λογικό είναι να μην φτάνουν.
0: Μισό λεπτό τώρα. Θέλω να γυρίσουμε λίγο στο θέμα αυτό του... πώς το λένε, τις συμφωνίες κυρίων και των μειώσεων των τιμών από 1η Σεπτεμβρίου.
1: Από 31 Αυγούστου.
0: Από 31 Αυγούστου, το ίδιο πράγμα. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Έστω λοιπόν ότι οι εταιρείες θα δώσουν μια λίστα με προϊόντα στα οποία αναμένεται οι τιμές να είναι μειωμένες από 5-20%. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Εάν οι συνθήκες, γιατί μέχρι τώρα στις διεθνείς συνθήκες ρίχνουμε πάντα το βάρος της ευθύνης για την αύξηση των τιμών, αν λοιπόν οι συνθήκες δεν ευνοήσουν αυτό το σκηνικό και πάμε σε μια κρίση που θα... Τι θα κάνουν οι επιχειρήσεις?
1: Θα πάρουν πίσω την υπόσχεση.
0: Θα έχει κάποιο πρόστιμο, κάποιο πέναλτι.
1: Όχι, βέβαια, ούτε πέναλτι θα έχει, ούτε πρόστιμο, ούτε τίποτα δεν θα έχει. Οι επιχειρήσεις.
0: Δεν είναι δεσμευτική αυτή η συμμετοχή. Δηλαδή, από τη στιγμή που εγώ θα δηλώσω ότι το χ προϊόν, ας πούμε, από 31 Αυγούστου θα το διαθέτω με 10% μείωση. Δεν με δεσμεύει.
1: Άμα φτάσει το καύσιμο, το πετρέλαιο κίνησης, παραδείγματος χάρη, στα 3 ευρώ το λίτρο, έχετε την εντύπωση ότι θα διατηρήσουν αυτή τη δέσμευση?
0: Όχι, αναρωτιέμαι για να δω λίγο και πώς θα λειτουργήσει.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ο κάθε επιχειρηματίας θα προτείνει με βάση το θέλω της κυβέρνησης. Άλλωστε το ξαναζήσαμε αυτό. Το ξεχάσατε? 2.180 κωδικούς.
0: Εντάξει, εγώ δεν βρίσκω κακό το να δημιουργηθεί μια λίστα. Το θέμα είναι να εφαρμοστεί.
1: Άλλο λέω. 2.180 κωδικούς εφαρμόστηκε πέρσι τρεις μήνες. Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο του 2025.
0: Καλά, τώρα η λίστα με τους κωδικούς εκείνους ήταν και λίγο αστεία. Μιλάμε όμως για προϊόντα πρώτης γραμμής.
1: Λοιπόν,
0: δεν θα είναι τσιμπιδάκια, ας πούμε, και συνδετήρες.
1: Κοιτάξτε, κύριε Μπαρδάλη, το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Και γιατί θα συμβεί και τώρα το ίδιο? Διότι κάποιες, δεν ξέρω αν θα είναι η βιομηχανία που θα συμμετέχει, αν θα είναι τα σούπερ μάρκετ που θα συμμετέχουν. Θα βάλουν 200 προϊόντα το ένα σούπερ μάρκετ, 100 προϊόντα το άλλο σούπερ μάρκετ, 300 το άλλο σούπερ μάρκετ, και θα βγει στο τέλος η ανεξάρτητη αρχή και ο Υπουργός Ανάπτυξης: πετύχαμε μείωση τιμών από 5-20% σε 5.000 κωδικούς προϊόντων. Εδώ είστε και εδώ είμαστε. Και θα τα δείτε πώς ακριβώς θα το παρουσιάσουν. Όχι, κύριε Παρδάκη. Έτσι, με συμφωνίες κυρίων, οι τιμές στα προϊόντα δεν πέφτουν, και αν πέφτουν γιατί αγόρασα από τον παραγωγό 50 λεπτά το ρύζι και το πουλάω στην κατανάλωση 4 ευρώ και θα το μειώσω στα 3,80, σημαίνει ότι είναι ικανοποιημένος ο καταναλωτής? Όλα εξαρτώνται πόσο το αγόρασε, η τιμή της αγοράς από τον παραγωγό. Όλα από εκεί ξεκινούν. Γιατί όταν μου βάλει σε μένα ένα κοστολόγιο 80% επί του προϊόντος διαφήμιση και μου πας το προϊόν από τα 50 λεπτά στα 5 ευρώ, με συγχωρείτε κύριε Παρδαλή, αυτό δεν είναι ορθολογισμός και διαχείριση αξίας κόστους ενός προϊόντος?
0: Ναι. Τώρα σε αυτή την περίοδο που υποτίθεται ότι έχουν παγώσει τιμές, εσείς έχετε καταγράψει αυξήσεις σε κάποια προϊόντα?
1: Βεβαίως. Σε τυροκομικά αυξήσεις. Ναι. Στα κρέατα αυξήσεις, στα είδη περιποίησης αυξήσεις, χαρτικά, χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, ρολά κουζίνας, καθαριστικά για το σπίτι ή για την υγιεινή, για την προσωπική φροντίδα, και βεβαίως έχουμε καταγράψει αυξήσεις.
0: Αυτή την περίοδο που υποτίθεται ότι έχουμε το πάγωμα.
1: Αυτή την περίοδο που μιλάμε. Ναι, σας είπα παράδειγμα το καρπούζι, ή σας λέω παράδειγμα το κεράστι, το πεπόνι.
0: Τα κεράστια είναι πανάκριβα.
1: Ναι, μα κοιτάξτε, διαβάσατε ένας παραγωγός στην Μπέλα που του ζητήθηκε να αγοράσει ο έμπορας με 0,65 λεπτά το κεράσι και πήγε και το έριξε στην χωματερή 20 τόνους κεράσα.
0: Είναι, ναι, εδώ είναι γύρω στα... Είδα τώρα, πριν από λίγο είδα μια τιμή γύρω στα 8 ευρώ.
1: Ναι. Γι' αυτό σας λέω...
0: Το κιλό.
1: Το κιλό. Βεβαίως θα δείτε αυτές τις τιμές. Θα δείτε παράλογες τιμές και είναι παράλογες τιμές εάν δεν σταματήσει αυτό το φαινόμενο των μεσαζώτων. Δηλαδή έχετε την εντύπωση ότι η κυβέρνηση δεν γνωρίζει πως κάθε σούπερ μάρκετ έχει τρεις και τέσσερις εταιρείες από κάτω της για να τιμολογεί η μία στην άλλη και ανεβαίνει η τιμή του προϊόντος. Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν τριγωνικές συναλλαγές. Δεν γνωρίζουν ότι τέλος του χρόνου παίρνουν πιστωτικό τα σούπερ μάρκετ και δεν είναι η σωστή καταγραφή της τιμής του προϊόντος. Έχετε όλα αυτά, έχετε την εντύπωση ότι δεν τα γνωρίζει η κυβέρνηση ή έχετε την εντύπωση ότι δεν γίνονται ελληνοποιήσεις, δεν εισάγουν πατάτες Αιγύπτου και τις βαφτίζουν άξου ή εισάγουν ντομάτες από την Τουρκία?
0: Αυτό φαντάζομαι δεν είναι βέβαια τωρινή πρακτική.
1: Όχι βέβαια, δεν είπα εγώ ότι υπάρχει τωρινή, προς Θεού. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν έγκυται στο θέμα μόνο κυβέρνηση, έγκυται στο θέμα κυβερνήσεις. Είναι έτσι. Εγώ δεν μιλάω για τη σημερινή κυβέρνηση. Εγώ μιλάω γενικά ότι οι κυβερνήσεις, ενώ θα έπρεπε να φροντίζουν για την υγεία και την υγιεινή των προϊόντων, λόγω του πληθωρισμού αφήνουν ανεξέλεκτα να εισάγονται αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα. Δέστε τι έγινε στη Λαμία με τη δηλητηρίαση λόγω της
0: σαλμονέλας. Τώρα έχουμε και στην Αττική.
1: Τώρα έχουμε και στην Αττική.
0: Εννέα κρούσματα, τα οποία βέβαια εδώ τώρα...
1: Παραπέρα. Λοιπόν,
0: εν τω μεταξύ μάθαμε αυτοί οι 5 τόνοι που όσο ήταν του κρέατος, που τι έγινε. Γιατί...
1: Μάλιστα. Και όχι μόνο αυτό. Ανεβήκανε, λέει, τα τελευταία 2 χρόνια οι εισαγωγές κατά 100%. Αυτό πώς θα έχετε?
0: Ναι. 100%.
1: 100% ανέβηκαν οι εισαγωγές. Ναι.
0: Διπλασιάστηκαν δηλαδή.
1: Ακριβώς. Από 2,5 δις που ήταν πήγαινε στα 5 δις περίπου. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα και θαύμαστα στην ελληνική αγορά, αφού ο πρωτογενής τομέας πλέον φτύνει να εξαφανιστεί, η κτηνοτροφία το ίδιο, ο αγροτικός κόσμος το ίδιο, σταμάτησαν να καλλιεργούν, οι ύπαιθρος ερημώνει, τα χωριά πλέον έχουν τελειώσει. Και είχα κάνει μια πρόταση μετά ακούγοντας κάποιον δήμαρχο και συγκεκριμένα τον δήμαρχο Καλαβρή, τον οποίος μου είχε πει το εξής, και ήταν πάρα πολύ σωστό. Θέλω να επιδοτήσω σαν δήμος να ξαναλειτουργήσουν τα καφενεία στα χωριά, πληρώνοντάς τους το ενίκιο και το ρεύμα, και δεν μου το επιτρέπουν. Και αυτό ήταν μια πολύ σοφή λύση και άποψη, γιατί όταν καταργούνται τα καφενεία στα χωριά, καταργείται η ζωή, καταργείται το μικρό κοινοβούλιο, καταργούνται οι παρέες, καταργείται η ύπαρξη των χωριών.
0: Μάλιστα.
1: Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπητέ Μανώλη Παρδάλη, αυτό το θέμα το να ξαναζωντανέψουν τα καφενεία στα χωριά, φέρ' το που και που στις...
0: Καλά, πρέπει πρώτα να ξαναζωντανέψουν τα χωριά για να ζωντανέψουν τα καφενεία.
1: Μα όμως όταν δεν έχει και το καφενείο, πάβει να υφίσταται και το χωριό.
0: Μάλιστα. Δεν έχω άλλο χρόνο, κύριε Λεχουρίτη, θα τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Είστε
0: καλό καλά. Βράδυ. Γεια σας, γεια σας.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Αντεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Σε δύο σημαντικές μεταγραφές προχώρησε ο Όφι. Απέκτησε τον Ισπανό εξτρέμ Αϊτόρ που αγωνιζόταν στη Βραζιλιάνικη Βιτόρια και στο παρελθόν είχε παίξει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Επίσης, ο κυπελούχος Ελλάδος ενέταξε στο δυναμικό του τον 27χρονο στόπερ Δημήτρη Νικολάου με τη μορφή δανεισμού από την Ιταλική Παλέρμο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Real Weather.
14: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο, είστε συντονισμένοι, φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι σας άρεσε το φλασάκι. Λοιπόν, μου λέει εδώ ο κύριος Δημήτρης, δεν έχει άδικο, αλλά θα του πω τώρα εγώ τιμές. Συγγνώμη, λέει, 8 ευρώ τα κεράσια, ποτέ είδατε ρε παιδιά, 4 το κιλό ήρθαν το Σάββατο στη λαϊκή στο Χαλάνδρι. Κερασάκι Βαδενών πρώτο. Δεν λέω πως είναι φθηνά τα πράγματα, αλλά μην λέμε και υπερβολές. Δηλαδή, αν το Delicatessen στην Κανάρια έχει αυγά 2 ευρώ, τόσο κάνουν τα αυγά. Δεν υπάρχω τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, για να μην σας λέω τώρα, φίρμες. Food Market στην Κηφισιά τα έχει 10,63 το κιλό. Αλλά ας φύγουμε από την Κηφισιά. Φρουταγορά στο Χαλάνδρι 3,99 το μισό κιλό. Το μανάβικο της γειτονιάς σας, εδώ τριγύρω, κεράσια βοδινών 9,5 το κιλό. Έτσι γράφει. Βοδενών είναι, αλλά το γράψανε βοδινών. Τι θα κάνουμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Κεράσια Πιερίας 4,95. Στη Μεταμόρφωση 6,99. Εδώ, Μεταμόρφωση εδώ, Αττικής. Πάμε, τιμές, αυτά που σας δίνω είναι όλες φρουταγορές. Φρουτεμπορικά δηλαδή. Προφανώς στη Λαϊκή είναι φθηνότερα, δεν το συζητάω. Αλλά δεν έχουν όλη τη δυνατότητα να πάνε στη Λαϊκή. Και δεν σας λέω να τα πάρεις από το σούπερ μάρκετ ούτε από μπουτίκ. Σας λέω τα μαγαζιά που έχουν σε σούπερ μάρκετ. 4,19. Εγχώρια, δεν λέει περιοχή. Νέο Ηράκλειο 10,63 το κιλό. Σας λέω, δεν σας λέω φίρμα. 10,63 το κιλό. Νέα Ηράκλειο, δεν σας πάω. 7,92 εδώ στο Μαρούσι. Κεράσια Νάουσας. 8,90 κεράσια Εδέσης. Φρουταγορές είναι αυτές, μανάβικα. Τιμές από μανάβικα σας διαβάζω, κύριε Δημήτρη. Παραγωγός Σταυρηλίσια 9,80. Πάτημα Χαλάνδρι 9,80. Στα Μελίσια 11,90 κεράσια.

0: Άρσια έδεσα στραγανά το κιλό. Θέλετε να σας πω και σούπερ μάρκετ, κεράσια χύμα ελληνικά 4,98. Πεύκη 9,39, κεράσια νάουσας. Χαλάνδρι 8,5, κεράσια βοδενών λουξ. Παντοπολείο εδέσεις βοδενών 7,5. Πιο φτηνά τα βρίσκεις στο σούπερ μάρκετ παρά στα μανάβικα. Τώρα μπήκα σε εφαρμογή και σας έλεγα τις τιμές. Εντάξει, και έχει και ένα φοβερό το οποίο φαντάζομαι ότι είναι λάθος. Φαντάζομαι, όχι λέω ότι είναι λάθος, αποκλείται, μπορεί να είναι σωστό. Που είναι μια τιμή για βιολογικό, αλλά δεν, εντάξει, δεν τη λέω καν. Δεν έχουν κάνει λάθος. Εδέσεις πρώτης ποιότητας 250 γραμμάρια. 250 γραμμάρια 2 ευρώ. Κιλό 8. Έτσι, και τα 250 γραμμάρια που σας λέω 2 ευρώ κεράσια εδέσεις πρώτης ποιότητας σε σούπερ μάρκετ είναι. Σε πλαστικό ποτηράκι. Πόσα κεράσια να είναι 250 γραμμάρια. Λοιπόν, δεν διαφωνώ. Στη λαϊκή προφανώς θα είναι πιο φτηνά. Η πλατεία λέει του χωριού μου Παπάδο στη Λέσβο. Ποιο είναι το χωριό αυτό, γιατί δεν το ξέρω εγώ. Είχε λίγη σκαφενία, τώρα έχει ένα. Καλά, κοιτάξτε, σκαφενία υπερβολή είναι. Είχαμε καιρό, λέει, να ακούσουμε για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Φαίνεται, λέει, δεν πουλάνε τα άλλα παραμύθια. Και ξαναγυρίσαμε στις παλιές δοκιμασμένες παπάντζες. Καμιά συναυλία θα κάνουμε όπως και τότε. Δεν πιάνει και καμιά φωτιά, ρε γαμότο, λέει, και θα αναγκαστούμε να λέμε πάλι ιστορίες για τα τυριά. Ναι. Καλύτερα να μην πιάνει φωτιά. Γι' αυτό που σου είπα πριν, Γιάννη, δεν μου απάντησες όμως. Όχι, ε. Κύριε Παναγιώτη, στέλνετε σε λάθος σταθμό. Διβάνης, λέγε το Γρηγόρης. Η ανάπτυξη εξαφάνισε την αποταμίευση στην Ελλάδα. Ο μέσος όρος, όπου άρα μου γράφει, ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται στο θετικό 8,1. Χώρες όπως η Ουγγαρία και η Σουηδία βρίσκονται στην κορυφή με 14,7. Η Τσεχία ακολουθεί με 13,7. Γαλλία 12,8. Η Γερμανία 10,3. Η Ολλανδία 10,2. Η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο του βαρελιού με το σοκαριστικό μείον 9,3. Μείον. Την ώρα που ακόμα και η Λετωνία, η πρώτη τελευταία χώρα της λίστας, βρίσκεται στο 0%. Βέβαια, εγώ το μείον δεν το καταλαβαίνω. Τι σημαίνει δηλαδή, ότι αντί να αποταμιεύουμε τραβάμε και αυτά που έχουμε. 3,60 τα πιο φθηνά τα έχει το My Market και 6,5 περίπου Σκλαβενίδης Βασιλόπουλος Μασούτης. Α, εγώ βρήκα σε αυτά που μου γράφεις, Γιάννη, βρήκα και πιο φθηνά στις τρεις φίρμες που μου γράφεις, αλλά οι τιμές που διάβαζα ήταν τιμές μανάβικων. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Μπες σε μία από τις πλατφόρμες να δεις πόσο τα έχουν. Πιθανό να είναι η ίδια παρτίδα, δεν ξέρω. Αυτό δηλαδή που παίρνει το σούπερ μάρκετ θα το παίρνει και το μανάβικα. Δεν ξέρω από πού παίρνει. Τα μανάβικα, λέει, είναι πανάκριβα, την έχουν την μπουτίκ. Συγγνώμη, εγώ θυμάμαι κάποτε μια εποχή στο μανάβικο πηγαίναμε για πιο φθηνά. Έτσι, λαϊκή πρώτα, μανάβικο μετά και μετά τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω τι την έχουν δει, αλλά δεν σας είπα μόνο Χαλάνδρι. Καλά, δεν συζητάω για την Κηφισιά, δεν θα πήγαινα ποτέ. Σας διάβασα Πεύκη, Μεταμόρφωση, Φιλαδέλφια. Θέλω να πω και περιοχές. Άντε, η Πεύκη δεν είναι. Η Μεταμόρφωση και η Φιλαδέλφια. Είναι πιο λαϊκές είναι. Το Ηράκλειο. Πιο λαϊκές συνοικίες. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου τις τιμές. Αν την έχουν δει μπουτίκ και πάει ο κόσμος και αγοράζει γιατί σε κάποια, είδα ότι δεν έχει απόθεμα. Ότι έχει ξεπουλήσει. Αν έχει ξεπουλήσει, συγγνώμη, αν έχει ξεπουλήσει με 9 και 10 ευρώ. Καλά κάνει και τα πουλάει τόσο. Άμα πηγαίνει ο άλλος και αγοράζει και δεν του μένουν να τους απίσουν να τα πετάξει, να τα βγάλει στην τιμή της λαϊκής, καλά κάνει. Τόσο θα το πουλήσει. Ο κύριος Θοδωρής από την Καρδίτσα, μην το συζητάς, λέει, φίλε Μανώλη, μας κάνουν ό,τι μας κάνουν. Δεν το διαβάζω, δεν μπορώ να το διαβάσω, κύριε Θοδωρή. Και εμείς λέει, τους λέμε και ευχαριστώ. Να, Χριστιαν, σας πω. Α, ναι, Γιάννη, όποτε θες να σου στείλω τις περιοχές με τις φωτιές και να σου στείλω γιατί έχει γίνει. Λοιπόν, τι είναι αυτό που μου έχετε στείλει, κύριε Τάσο? Δεν ασχολούμαι καν, δεν ξέρω τι είναι. Μου στείλανε, λέει, εδώ ένας φίλος από μια τράπεζα επικαιροποίηση στοιχείων. Δείτε το. Πηγαίνετε στην τράπεζα όμως. Μην την κάνετε. Δεν το ξέρω. Επικοινωνήστε με την τράπεζα και αν όντως έχει έρθει mail από την τράπεζα για την επικαιροποίηση, μπορείτε μέσα από την πλατφόρμα, από την εφαρμογή να την κάνετε. Σε κάθε περίπτωση, δείτε το θέμα της επικαιροποίησης. Αν χρειαστεί, πηγαίνετε και στην τράπεζα, γιατί από ένα χρονικό διάστημα και μετά μπορεί να σας κόψει τη δυνατότητα συναλλαγών. Δηλαδή, μην πέσετε στη λούμπα ότι δεν είναι η τράπεζα, πάνε να με κοροϊδέψουνε. Μπορεί και να είναι αυτό, αλλά κάντε μια επικοινωνία με την τράπεζα, αν δεν έχετε κάνει επικαιροποίηση, γιατί αν έχετε κάνει δεν υπάρχει λόγος, πρόσφατα εννοώ, αλλά αν δεν έχετε κάνει, κάντε μια επικοινωνία με την τράπεζα και κάντε την επικαιροποίηση, για να μην έχετε πρόβλημα με τις συναλλαγές σας, γιατί έχω ακούσει ανθρώπους να κολλάνε τις συναλλαγές τους γι' αυτό. Όχι, συγγνώμη Γιάννη μου, δεν θα συμφωνήσω. Τα μανάβικα δεν ήταν πάντα πιο ακριβά από τα σούπερ μάρκετ. Εγώ θυμάμαι μια ζωή στο Μπακάλι πηγαίναμε για να ψωνίσουμε πιο φθηνά. Το σούπερ μάρκετ τα είχε πιο ακριβά. Στηρίζονται, λέει, στην ποιότητα και τις προσωπικές σχέσεις. Όπα, όπα. Άρα είναι πιο ποιοτικά από τα σούπερ μάρκετ. Γιατί αν είναι πιο ποιοτικό, τότε λογικό είναι να είναι και πιο ακριβό. Τι σημαίνει στηρίζονται στην ποιότητα? Τις προσωπικές σχέσεις τις καταλαβαίνω. Γιατί όταν έχεις, όχι, όχι, προσωπικές σχέσεις έχουν μια λογική, γιατί το σούπερ μάρκετ είναι απρόσωπο. Πας, παίρνεις, στα ζυγίζουν στο ταμείο. Στο μανάβικο του λες, θέλω αυτά για το παιδί. Το ξέρεις χρόνια, σε ξέρει από παιδί, πιθανότατα. Μπορεί και το παιδί του, ο γιος του, η κόρη του να έχετε μεγαλώσει μαζί. Υπάρχει μια προσωπική σχέση. Σωστό είναι. Αλλά η ποιότητα είναι καλύτερα του μανάβικου, γιατί είναι καλύτερα και στο σούπερ μάρκετ έχει 6 ή 4,5, άρα θα το πάρεις πιο ακριβά στο μανάβικο. Όχι, δεν είναι φτηνό όμως. Όταν πάει και του λέει του παραγωγού 68 και 70 λεπτά το κιλό και φτάνει 4,5, ακόμα και 4,5 να φτάνει, είναι πανάκριβο. Πώς θα γίνει? Δηλαδή το αγοράζει 70 λεπτά και το πουλάει 4,5, 3,80 κέρδος. Τι λέτε ρε παιδιά? Και πώς δικαιολογείται το 3,80? Η μεταφορά? Ή δεν κάνει κάτι άλλο μεσάζοντας? Τι μεταφορά κάνει? Αποθήκευση, συντήρηση, μεταφορά. Πόσο του κοστίζει? Ελάτε. Εγώ, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Τα κεράσια είναι ανοιξιάτικο προϊόν το οποίο δεν καλλιεργείται σε θερμοκήπιο. Τα παλιότερα χρόνια αυτή την εποχή είχαν τιμή το πολύ 1 ευρώ στη λιανική. Καλά, τώρα τα κάνουν όλα, κυρία Σοφία. Εδώ πρώτα απ' όλα, κυρία Σοφία, δεν έχετε άδικο. Αλλά θα σας πω κάτι. Κοιτάξτε το χειμώνα. Κοιτάξτε το χειμώνα. Που μπορείς. Τα πεπόνι δεν θα βρεις εύκολα. Καρπούζι θα βρεις. Φράουλα έχει πια όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Χειμώνα φράουλα από πού και ως πού. Καλά, ντομάτες πια είναι θερμοκηπίου. Η ντομάτα στο θερμοκηπίο είναι εύκολη. Εδώ μιλάμε τώρα για κάποια είδη τα οποία δεν ευδοκιμούν στο θερμοκηπίο, σου λέει. Δεν μπορείς να το καλλιεργήσεις. Λοιπόν, το σταφύλι ας πούμε δεν το βρίσκεις το χειμώνα. Δύσκολο. Και τα κεράσια στην Αττική, όχι τόσο, στην περιφέρεια δουλεύανε πάντα χρόνια πάρα πολύ. Δηλαδή το καλοκαίρι ήταν να βγάλουμε μετά το φαγητό να φάμε και λίγα κεράσια. Παγωμένα κεράσια. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να σας πω. Μανώλη λέει, τιμές αφορούν πρωτίστως στους ανθρώπους με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Άλλοι λοιπόν, κάποιος τα μετράει αλλά δεν θέλει, μπορεί να πάει. Ναι, ναι, μπορεί να πάει λαϊκή. Το μπορεί, αν δεν είσαι νυχτοφύλακας, δεν το καταλαβαίνω. Το δεν μπορεί. Καλά, μην το λέτε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα της μετακίνησης στη λαϊκή. Ούτε έχουν κάποιον να πάει στη λαϊκή. Και υπάρχουν και αυτοί που δουλεύουν νύχτα και σας πληροφορούν πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη. Αλλά ούτε λέει και θέλει να πάει στη Σκλαβενίδη και μου γράφει εδώ τα γαλαξία κτλ. Τότε λέει, συγγνώμη, ας πάρει τα κεράσια 10 ευρώ το κιλό και αν θέλει και αυτοκίνητο, έχω ένα Subaru Impreza 2003 που επειδή το αγαπάω πολύ αντί για 3,5-4 που το βρίσκει στην αγορά, μπορώ να το δώσω με 10,5. Οι τιμές, λέει, στα καπιταλιστικά συστήματα πέφτουν όταν οι αγοραστές είναι συνεπείς και επιβραβεύουν το φθηνότερο. Για πείτε μου, κύριε Δημήτρη, πού στην Ελλάδα επιβραβεύουμε το φθηνότερο? Άρα συμφωνείς, Γιάννη, ότι η τιμή στο μπακάλικο που είναι πιο ακριβή και το μανάβικο αγοράζει καλύτερο προϊόν? Μανώλη λέει να σε κεράσω ένα κεράσι. Ένα κιλό εννοείται. Γιατί με ένα κεράσι δεν κάνουμε δουλίτσα. Καλησπέρα, λέει. Πόσοι μεσάζονται είναι τελικά, έλατε. Πόσοι είναι οι μεσάζοντες? Όσοι χρειάζεται για να ανεβαίνουν οι τιμές. Επιμένω, κύριε Παναγιώτη, στέλνετε μηνύματα σε λάθος σταθμό. Σας έχει μείνει συνήθεια. Κακό πράγμα η συνήθεια. Γενικώς στη ζωή μας. Πέραν δηλαδή του ότι δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ακούτε και άλλα πράγματα και στέλνετε αλλού, δεν πειράζει. Απλά το λέω. Όχι, γιατί δεν θα σας έρθει απάντηση γι' αυτό. Ναι, εγώ για αν είχα την αίσθηση ότι το μπακάλικο και το μανάβικο, στο μπακάλικο και στο μανάβικο έβρισκες καλή ποιότητα και ανταγωνιστική τιμή. Αν η ποιότητα είναι καλύτερη από την υπεραγορά, από το σούπερ μάρκετ, αλλά η τιμή είναι σημαντικά υψηλότερη, θα προτιμήσω το σούπερ μάρκετ, αν δεν μπορώ να πάω στη λαϊκή. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, υπάρχουν σε κάποιες περιοχές η λαϊκή γίνεται και δύο φορές την εβδομάδα. Σε κάποιους δήμους, στους μεγαλύτερους, σε διαφορετικά βέβαια σημεία. Και γενικώς στη λαϊκή, να ξέρετε, τα καλύτερα πράγματα θα βρεις το πρωί. Έτσι, όσο περνάει η ώρα, πέφτει και η τιμή, μειώνεται και η... δεν είναι ότι δεν θα είναι ποιοτικό, αλλά ταλαιπωρείται γενικά το τρόφιμο στη λαϊκή. Γι' αυτό και όταν πια φτάνει το μεσημέρι και η ώρα που θα κλείσει η λαϊκή, οι τιμές κατρακυλάνε και σου λέει ότι να το δώσω όσο για να μην το πάρω πίσω, μην το πετάξω. Καλησπέρα, Μανώλη. Ο κύριος Κώστας από τα Πατήσια. Ο κρατής, λέει, που ανέφερε την τράπεζα να μπει με τους κωδικούς του στην τράπεζα για να κάνει εκεί την επικαιροποίηση των στοιχείων και να γνωρίσει το mail. Πάρα πολύ συχνά πρόκειται για πάτη. Αυτό το είπα και εγώ. Όχι ότι πρόκειται για πάτη, δεν ξέρω, αλλά στην εφαρμογή του, αν χρειάζεται επικαιροποίηση, μπορεί να την κάνει με ασφάλεια. Αν ακόμα και εκεί όμως θεωρεί ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος ή τέλος πάντων ανησυχεί, μία επικοινωνία με την τράπεζα και ένα ραντεβού θα λύσει το πρόβλημα. Γιατί εκεί πας στην τράπεζα, αν κλείσεις ένα ραντεβού, δεν σου δίνουν, δεν σου βάλουν και το μαχαίρι στο λαιμό ότι αν δεν το κάνεις σε τρεις μέρες, ας πούμε, δεν μπορείς να κάνεις συναλλαγή. Αν πας εκεί, ο υπάλληλος θα σε βοηθήσει να κάνεις και την επικαιροποίηση χωρίς να χρειαστεί να πιάσεις πληκτρολόγιο. Τι που κάποιοι άνθρωποι μπορούν να δυσκολεύονται, γι' αυτό το λέω. Έχω πάθει πλάκα, λέει, με την εκπομπή. Κυρία Πανταζή, όλη η διαδρομή από Πατήσια Πεύκη μιλάτε μόνο για χεράσια. 5 λεπτά εντωμεταξύ. Άρα δεν έχει κίνηση. Δεν υπάρχει άλλη επικαιρότητα, άρα και δεν ακούγατε από τις 7. Σίγουρα, λέει, ποιος δεν μπορεί να τα αγοράσει, θα πάει σε μανάβικο. Θα προτιμά τα σούπερ μάρκετ. Οκ. Διακοπέ. Εντάξει, μιλάμε για τα κεράσια όλη τη μία εκπομπή. Διακοπέ στην Αστυπάλεια Ιουλίου του 2026. Κυρία Ελένη, κάθομαι σε ένα καφέ όπου παίζοντας με ένα γατάκι αδέσποτο με γρατζουνάει πάνω στο παιχνίδι. Επειδή δεν έχω εμβολιαστεί με αντιτετανικό, Κρίνω ότι πρέπει να πάω στο κέντρο υγείας του νησιού προκειμένου να μου κάνουν ένα τετανικό όρο. Εξυπηρετικότατοι και πολύ ευγενικοί με εξυπηρετούν αμέσως. Στη συνέχεια όμως μένω άναυδη, καθώς μου λένε ότι επειδή έχουν έλλειμμα σαν τετανικούς, θα πρέπει να πάω στο μοναδικό φαρμακείο του νησιού, το οποίο σημειωτέων κλείνει και για κάποιες ώρες το μεσημέρι και ξανανοίγει το απόγευμα, να πάρω τον αντιτετανικό όρο και να τους τον επιστρέψω πίσω. Δηλαδή να αντικαταστήσει η κυρία Ελένη τον αντιτετανικό όρο που της κάνανε στο κέντρο υγείας. Αστυπάλαια. Να το ξαναπώ, έκρινε η γυναίκα ότι πρέπει να κάνει αντιτετανικό γιατί τη γρατζούν σε ένα γατάκι και δεν είχε κάνει εμβόλιο. Και πάει στο κέντρο υγείας. Την εξυπηρετούν και της λένε ότι επειδή έχουν έλλειμμα σε αντιτετανικούς πρέπει να πάει στο μοναδικό. Βέβαια τώρα δεν μπορώ να σας υποχρεώσει, αλλά και μόνο που το λένε έτσι, να πάει να πάρει έναν αντιτετανικό από το φαρμακείο και να τους τον επιστρέψει στο κέντρο υγείας. Εν τω μεταξύ το κέντρο υγείας υποτίθεται ότι εξυπηρετεί δωρεάν τους πολίτες σε οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει. Και τι να πληρώσω τον αντιτετανικό και να τους τον πάω πίσω? Μα γιατί έχουν έλλειμμα, γιατί να έχουν έλλειμμα? Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Real FM. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης...
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Amolivri και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
7: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9. Μου γράφει εδώ η ρωτάει ένας φίλος, έψαξα και το βρήκα, πόσο κάνει το ορός. Γιατί τον ορό μπορείς να δω, τις κάνανε εμβόλιο, ορό κάνανε. Και μου είχε έρθει κι άλλο μήνυμα. Με δάγκωσε σκύλο σπιτιού, γιατί πήγα λέει να τον χαϊδέψω. Από το κοντινό φαρμακείο με στείλανε στο κέντρο υγείας Νίκαιας, το οποίο ήταν κλειστό και ήταν Σάββατο πρωί. Διαγνώστηκα λέει με πέτρα στη χολή και πρέπει να γίνει αφαίρεση. Πήγα σε δύο νοσοκομεία, ένα στην Αθήνα και ένα στην Πειραιά. Τελικά λέει μου έκλεισαν ραντεβού στο 2ο τον Νοέμβριο, αλλά και από τα δύο μου είπαν ότι με εντολή υπουργού από 4 Ιουλίου μέχρι και τέλος Αυγούστου επιτρέπονται μόνο έκτακτα χειρουργία, περαστικά μας. Δεν το ξέρω κυρία Κυριακή, πρέπει να το ψάξω αυτό που μου λέτε. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Αλλά δεν κατάλαβα τι έγινε με το δάγκωμα. Γιατί είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, φαντάζομαι δεν θα έχουμε αντιρρήσεις και σε αυτό. Η τιμή λιανικής του τυπικού αντιτετανικού ορού είναι 28,84. Δεν ζητήσανε στην κυρία να τους πάει ένα εμβόλιο. Έναν ορό τη ζητήσαν, 28,84. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ή αμφισβήτηση επί του πόσο κάνει. Συγγνώμη, τα 30 ευρώ είναι πολλά λεφτά. Για να έχει έλλειψη το κέντρο υγείας και να ζητάει από τον ασθενή να του επιστρέψει ένα σκεύασμα ορού γιατί υπάρχει έλλειψη. Εντάξει, πάντα βλέπω εγώ παράλογα.

0: Καλά κάνετε κύριε Τάσο σε αυτό που μου γράφετε. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Προσωπικώς δεν συμφωνώ με την επιλογή, αλλά σε ανθρώπινο και συναδελφικό επίπεδο δεν έχω, έχω μόνο καλά λόγια έχω να πω και μόνο τα πιο θερμά και ειλικρινή συναισθήματα. Μου γράφεται ένας φίλος, δεν ξέρω να σας απαντήσω, κι αν μου λέει δηλαδή κάποιος πάει στο κέντρο υγείας και του πούνε ότι δεν έχουμε αντιτετανικό και πρέπει να τον αγοράσετε και δεν έχει τα λεφτά, δεν ξέρω. Μήπως λέει να μην χαϊδεύετε σκυλιά γατιά, να μην χρειάζεται μετά να βγαίνετε στον παρδάλι να χρειάζεται το σύστημα. Ναι, στημένο πρέπει να είναι, έχεις δίκιο. Πρόταση. Α, ελάτε κύριε Αφροδίτη. Αφήστε που δεν έχει και αρμοδιότητα για αυτά τα θέματα. Είναι πολύ σημαντική, κύριε Γιώργο, πολύ σημαντική επιτυχία αυτή με τον Όλυμπο, πραγματικά. Γενικώς, η ανάδειξη οποιοδήποτε, οτιδήποτε ελληνικού και η προστασία του, η διατήρησή του κτλ. Κτλ. Προφανώς και συνιστούν επιτυχία. Το συζητάμε. Είπαμε, όταν υπάρχει κάτι στραβά το λέμε, όταν υπάρχει κάτι καλό πάλι θα το λέμε. Τελικά μου γράφει εδώ ένας φίλος, μάθαμε τι έγινε στην Νίκαια, από πού είχαν, πάει να φάνε οι αυτοί οι 9 άνθρωποι που πήγαν στο νοσοκομείο με σαλμονέλα. Όχι, δεν το ξέρω. Φαντάζομαι το ξέρω. Δεν το ξέρουμε εμείς, δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Φαντάζομαι οι αρμόδιες αρχές γνωρίζουν και θα ακολουθήσουν τα πώς το λένε, και θα ακολουθήσουν τα δέοντα. Μάλλον λέει, είναι γεγονός ότι τελευταία παρατηρείται συχνά το φαινόμενο εφημερευόντων φαρμακείων που όταν πηγαίνεις τα βρίσκεις κλειστά. Δεν μου έχει τύχει real blogger για να είμαι ειλικρινής. Μου συνέβη λέει χτες με 4 κατά σειρά φαρμακεία. Μπορείς, θα έπρεπε να βγάλετε το Λουράντο στον αέρα να μας πει τι συμβαίνει ή να τον καλέσω για αύριο. Να του το θέσω κιόλας, να μου πει αν γνωρίζει τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει. Εμένα πάντως δεν μου έχει τύχει, για να είμαι ειλικρινής. Χτες, Κυριακή. Μπορείς, έβλεπες λάθος τη λίστα. 4 φαρμακεία. Εντύπωση μου κάνει. Οι εφημερίες είναι ιερό πράγμα. Και 4 φαρμακεία την Κυριακή και να εφημερεύουν και να μην είναι ανοιχτά. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Ωραία, πάμε πολύ σύντομα τη διακοπή μας για να μην διακόπτω μετά. Beautiful, beautiful. It's plain to see, plain to see. You're the reason that got Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εδώ είμαστε, 42 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8, και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Μπαλαμώτη, διαιτολόγος. Κυρία Χριστίνα Μπαλαμώτη, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας έχουμε μαζί μας.
1: Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ.
0: Σας κάλεσα και μιλήσαμε και νωρίτερα για το θέμα που προέκυψε εκ νέου με τη σαλμονέλα, αυτή τη φορά στη Νίκαια. Για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από εκεί, διαιτολόγος-διατροφολόγος, έτσι, κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος είναι η κυρία Μπαλαμώτη. Για να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από εκεί, είχαμε και το κρούσμα στη Λαμία με πολύ περισσότερα άτομα τα οποία χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο και κάποια εξ αυτών να νοσηλευτούν και κάποιες ημέρες. Κάτι φαίνεται ότι δεν πάει καλά, κυρία Μπαλαμώτη.
1: Ναι, ισχύει. Ενημερώθηκα και εγώ από εσάς σήμερα για το σημερινό σε σχέση με τα άτομα που νοσηλεύονται τελικά στο Γενικό Γραφειο Υγείας.
0: Ναι, τώρα δεν νοσηλεύονται πλέον, δηλαδή έχουν αντιμετωπιστεί τα περιστατικά. Ήταν και δύο παιδιά ανάμεσά τους. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα ζήτημα που είναι προφανώς πολύ σοβαρό, γιατί η σαλμονέλα είναι και μια κατάσταση η οποία δεν ξέρεις ποτέ πόσο μπορεί να πλήξει τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Ισχύει ακριβώς όπως το λέτε. Δυνητικά μπορεί να είναι και μια τέτοια κατάσταση θανατηφόρα. Ειδικά αν μιλάμε για μικρά παιδιά, βρέθη ή ευπαθείς ομάδες, όπως άτομα με υποκείμενα νοσήματα ή ηλικιωμένοι, πραγματικά η τροπή θα μπορούσε να είναι τελείως διαφορετική η σημερινή. Να πούμε λοιπόν ότι η σαλμονέλα είναι ένα βακτήριο το οποίο ευθύνεται κυρίως για τροφογενείς λοιμώξεις. Το σημαντικό όταν χειριζόμαστε τρόφιμα στο σπίτι μας, ίσως το πιο σημαντικό μέτρο που πρέπει να παίρνουμε είναι να πλένουμε πάρα πολύ καλά τα χέρια μας. Δυστυχώς αν κάνουμε το λάθος και κόψουμε, θα πρέπει οι χειρισμοί να είναι πολύ προσεκτικοί ακόμα και στο σπίτι. Αν κάνουμε το λάθος και κόψουμε ομό κοτόπουλο σε κομμάτια για να το μαγειρέψουμε, να το βάλουμε στην κατσαρόλα, και με το ίδιο μαχαίρι κόψουμε κάποιο λαχανικό, απλά το περάσουμε με λίγο νεράκι και χειριστούμε και κάποιο άλλο τρόφιμο, τότε υπάρχει σοβαρή περίπτωση να επιμολύνουμε και περαιτέρω τρόφιμα στο σπίτι μας. Να πω επίσης κάτι που ο κόσμος ενδεχομένως να μην το γνωρίζει τόσο καλά, να μην το έχει ακούσει. Όταν πλένουμε το κοτόπουλο, εφόσον το κοτόπουλο είναι επιμολυσμένο και 9 στις 10 φορές ούτε θα μυρίζει, ούτε θα έχει κάποια περίεργη όψη, δεν θα το καταλάβουμε αν έχει σαλμονέλα εύκολα. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν αλλοιώσεις, εκεί δεν το συζητάμε και το βλέπουμε και το πετάμε. Αλλά 9 στις 10 φορές δεν θα υπάρχει κάποια φανερή αλλοίωση. Εάν λοιπόν ένα κοτόπουλο που είναι επιμολυσμένο, χωρίς εμείς να το ξέρουμε, πιάσουμε και το πλύνουμε στο νεροχύτη μας, τότε έχουμε επιμολύνει όλο τον νεροχύτη με σαλμονέλα και ό,τι μπει εκεί σε αυτόν τον νεροχύτη. Και πολλές φορές ο νεροχύτης, ξέρετε, μπορεί να πιτσιλήσει και να πάει και στον πάγκο.
0: Σωστά.
1: Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιμολύνουμε τα καθαρολικά μας, τα κουζινικά μας, τα τρόφιμα, τα γύρω-γύρω. Άρα, όταν θα πλένουμε κοτόπουλο, θα πρέπει, εφόσον αποφασίζουμε να το πλύνουμε, γιατί αυτή είναι η συστατική μας, θα πρέπει να πλύνουμε πάρα πολύ καλά τον νεροχύτη μετά. Και πριν χειριστούμε οποιοδήποτε άλλο τρόφιμο, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε πλύνει και τον πάγκο μας. Εννοείται ότι δεν μπερδεύουμε με το ίδιο μαχαίρι να κόψουμε κοτόπουλο, κρέας ή οποιοδήποτε άλλο κρατικό και μετά να κόψουμε και λαχανικά για να τα μαγειρέψουμε. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να πούμε ότι τώρα το καλοκαίρι είναι πολύ πολύ πιο εύκολο να λιωθεί ένα κοτόπουλο. Φανταστείτε ότι το χειμώνα ένα κοτόπουλο μπορεί να αντέξει εκτός πηγείου έως και 2 ώρες. Δεν είναι καλό να το αφήνουμε εκτός πηγείου, αλλά μπορεί και να αντέξει. Π.χ. το αγοράσαμε από το σούπερ μάρκετ και περνάει 1-2 ώρα μέχρι να πάμε σπίτι. Τώρα το καλοκαίρι η 1 ώρα είναι το max που αντέχει το κοτόπουλο. Mm-hmm. Από την ώρα δηλαδή που το αγοράσουμε, και καλό είναι όσο είμαστε στο σούπερ μάρκετ να το αγοράζουμε προς το τέλος, όλα τα προϊόντα ψυγείου, για όλα τα προϊόντα ψυγείου γι' αυτό, να τα αγοράζουμε τελευταία, ώστε να μένουν πολύ λιγότερη ώρα σε θερμοκρασίες δωματίου. Οπότε και αυτός είναι ένας τρόπος έτσι, να προστατευτούμε, να κάνουμε με μια σωστή σειρά τα ψώνια μας, ώστε να μην χρειαστεί να είμαστε αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις. Τώρα.
0: Τώρα βέβαια εδώ δεν ξέρουμε και από τι έχει προκληθεί η σαλμονέλα, έτσι, γιατί το κοτόπουλο είναι ο κύριος ύποπτος, ας πούμε. Ο κύριος ύποπτος, αλλά και άλλα τρόφιμα προφανώς.
1: θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε κρέας. Ναι. Και άλλα κρατικά μπορούν να φέρουν το βακτήριο. Θα μπορούσε να είναι αυγά. Θα μπορούσε να είναι κάποια μαγιονέζα που έχει παρασκευαστεί. Ξέρετε, η μαγιονέζα είναι ομότροφημο. Δεν μαγειρεύεται, δεν υφίσταται θερμική επεξεργασία. Θα μπορούσε να είναι κάποιο μη παστεριωμένο γαλακτοκομικό. Θα πρέπει τα γαλακτοκομικά που αγοράζουμε να γράφουν πάνω στη συσκευασία, ειδικά τα τυριά, γιατί το γάλα συνήθως είναι, ειδικά στα τυριά να προσέχουμε να γράφουν ότι είναι από παστεριωμένο γάλα, όποιο γάλα και αν είναι αυτό. Θα πρέπει να προσέχουμε να είναι πάρα πολύ καλά ψημένο το φαγητό μας, και το κοτόπουλο αλλά και το κρέας. Αυτό το rare ψήσιμο του κόκκινου κρέατος, καλό είναι το καλοκαίρι να το αποφεύγουμε.
0: Ναι, βέβαια αυτό γίνεται μόνο στο μοσχάρι, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Όχι στο χοιρινό. Το χοιρινό πάλι θα πρέπει να είναι και αυτό καλά, ναι, μαγειρεμένο. Γιατί σε περίπτωση που έχει επιμολυνθεί με σαλμονέλα το κρέας, αν μαγειρευτεί στους 75 βαθμούς Κελσίου, να φτάσει στο εσωτερικό του θερμοκρασίας στους 75 βαθμούς, τότε το μικρόβιο καταστέλλεται. Το σημαντικό, εφόσον δεν θα το προσέξουμε, δεν θα το βρούμε, δεν θα το δούμε πριν κατά 99%, το σημαντικό λοιπόν είναι να μαγειρέψουμε καλά το κοτόπουλο ή το κρέας, ώστε να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τυχόν σαλμονέλωση.
0: Μάλιστα. Τώρα, εδώ τώρα τίθεται ένα ζήτημα, δηλαδή το βλέπω και από τα μηνύματα των ακροατών, που σου λέει ότι και εγώ πώς μπορώ να προφυλαχθώ, ας πούμε, όταν θα πάω να φάω έξω. Η αλήθεια είναι ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να καταλάβει ούτε να προφυλαχθεί.
1: Αυτή είναι μια πικρή αλήθεια και πολύ καλά, πολύ σωστά το επισημάνατε, και εδώ να πω και την ένστασή μου σε σχέση με τον τρόπο που γίνεται ο χειρισμός των τροφίμων και σε σχέση με το πώς λειτουργεί η προμηθευτική αλυσίδα. Ξέρετε, κάποια τρόφιμα που είναι ιδιαίτερα ευπαθή παραλαμβάνονται από ανθρώπους και ενδεχομένως και σε συνθήκες πολύ έντονων θερμοκρασιών, όχι πρωινή ώρα. Παραλαμβάνονται λοιπόν από ανθρώπους που δεν ξέρουν να τα χειριστούν ή και δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους. Φανταστείτε ότι κανονικά θα πρέπει και σε εστιατόρια και σε νοσοκομεία και σε κάθε είδους σημεία, μέρη όπου μπορεί, όπου πωλείται φαγητό και μπορεί κάποιος να καθίσει να φάει ή μοιράζεται φαγητό εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να υπάρχει ιδανικά τεχνολόγος τροφίμων ή απόπτης δημόσιας υγείας, ώστε να γίνονται οι χειρισμοί όπως πρέπει να γίνονται. Γιατί είναι πραγματικά μπορούν ολόκληρες ομάδες ανθρώπων να καταλήξουν στο νοσοκομείο, και όχι μόνο από κοτόπουλο ή σαλμονέλα, και από άλλες τροφογενείς λοιμώξεις αντίστοιχα. Δυστυχώς, τα άτομα τα οποία χειρίζονται τρόφιμα τα παραλαμβάνουν, τα αποθηκεύουν, είναι συνήθως υποχρεωτικής εκπαίδευσης και δεν έχουν περάσει από κάποια πιστοποίηση, από κάποια εκπαίδευση, ώστε να έχουν πλήρη συνείδηση των χειρισμών που κάνουν. Θα πρέπει, αυτό που σίγουρα μπορεί να ελεγχθεί, τώρα το να πούμε ότι να γίνονται εκτενείς ελέγχοι στην αγορά, αυτό είναι το απλό. Είναι το αυτονόητο, αν το θέλετε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Αυτό όμως που μπορεί το κράτος να κάνει είναι κάποιες κατηγορίες τροφίμων, όπως τα αυγά, όπως το κοτόπουλο, όπως τα γλακτοκομικά, να υπάρχει κάποιος κανονισμός, κάποιος νόμος ενδεχομένως, όπου να είναι υποχρεωτική η πρωινή διανομή, ώστε οι θερμοκρασίες να μην έχουν προλάβει να ανέβουν, και άρα όπως θα βγει από την κατάψυξη του φορτηγού το κοτόπουλο, να μην κινδυνεύει μένοντας 1/4 στον ήλιο, ώστε να πέσουν οι υπογραφές παραλαβής παράδοσης και μετά να πάει να καταψυχθεί ή να μπει στο ψυγείο.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά τηρούνται. Αυτό είναι θέμα των αρχών που θα πρέπει να επιβλέπουν τις διαδικασίες.
1: Φαντάζομαι ότι ένα εστιατόριο που σέβεται τον εαυτό του θα πρέπει να απαιτεί να έχει πρωινή εξυπηρέτηση.
0: Ναι, δεν ξέρω. Και ο αριθμός των εστιατορίων, ας πούμε στην Αττική, στις μεγάλες πόλεις, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να καλυφθεί, να καλυφθούν δηλαδή ανάγκες μέσα στις προβλεπόμενες, ας πούμε, ώρες που η θερμοκρασία δεν έχει αρχίσει να ανεβαίνει επικίνδυνα. Τώρα, επειδή το καλοκαίρι είναι γενικώς η περίοδος που τα τρόφιμα αλλοιώνονται πολύ πιο εύκολα, εφόσον δεν είμαστε προσεκτικοί, δώστε μας έτσι και μια συνολική εικόνα για το τι πρέπει να προσέχουμε, γιατί πολλοί είναι εκείνοι που φεύγουν για διακοπές, τα ψυγιάκια που παίρνουμε μαζί, τα φρούτα που μπορεί να μείνουν λίγο περισσότερο έξω από το ψυγείο και στις περισσότερες των περιπτώσεων μετά δεν είναι προς κατανάλωση.
1: Ακριβώς, ναι. Κοιτάξτε, τα τρόφιμα, τα φρούτα τα οποία δεν χρειάζονται σίγουρα ψυγείο, είναι η μπανάνα. Άρα μπορούμε να έχουμε, η οποία μπανάνα έχει και κάλιο εδώ που τα λέμε, άρα να πληρώνουμε τους ηλεκτρολίτες που μπορεί να χάνουμε κατά τη διάρκεια της έντονης ζέστης και της εφίδρωσης, και έτσι νομίζω ότι είναι το ασφαλέστερο φρούτο για να έχουμε μαζί μας. Από εκεί και μετά, τρώγοντας έξω, ο πιο απλός τρόπος να προστατευτούμε είναι να ζητάμε τα κρεατικά μας πάρα πολύ καλά ψημένα, καλύτερα να είναι ξερό από το να είναι ζουμερό και άψητο. Σε αυτό θα επέμενα πάρα πολύ εγώ σε αυτό. Mm-hmm. Και από λαχανικά, για να αποφύγουμε τυχόν επιμόλυνση λαχανικών με σαλμονέλα από κάποιο κοτόπουλο, αυγό ή οποιοδήποτε άλλο υλικό της κουζίνας, μπορούμε να διαλέγουμε βραστές σαλάτες. Αυτή την περίοδο χόρτα βραστά, κολοκύθια βραστά, πατάτο σαλάτα που είναι και αυτή να είναι με βραστά λαχανικά, παντζάρια, οτιδήποτε βράζει, και για να βράσει κάτι χρειάζεται 100 βαθμούς Κελσίου για να επέλθει το νερό σε πρασμό, είναι ασφαλές. Έχει σκοτωθεί το μικρόβιο. Ίσως είναι ο μόνος τρόπος για να πούμε ότι δεν κινδυνεύουμε λιγότερο, μάλλον να το πω σωστά.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε άλλο δυστυχώς εκτός σπιτιού θα ήταν ουτοπικό να το συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κουζίνα στον εστιατόριο. Προφανώς.
0: Καλά, σίγουρα. Επίσης μου γράφουν εδώ ακροατές και νομίζω ότι εμένα μου διαφεύγει για να είμαι ειλικρινής, αλλά μου ακούγεται πολύ λογικό ότι το καλοκαίρι, λέει, έχουμε τα περισσότερα περιστατικά δηλητηριάσεων από θαλασσινά. Και όταν μου λέει θαλασσινά, μου γράφει εδώ μία φίλη, ενώ μου λέει ακόμα και τα τηγανιτά, που σε ορισμένες περιπτώσεις, δηλαδή καλαμαράκια κτλ. Κτλ.
1: Ναι.
0: Που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι, να έχουν αλλοιωθεί. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό.
1: Ναι. Δυστυχώς υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της σαλμονέλας και των λοιμόξεων, τροφογενών λοιμόξεων από θαλασσινά. Δυστυχώς στα θαλασσινά, εφόσον έχουν αλλοιωθεί, αυτό δεν σώζεται με το μαγείρεμα. Ενώ στο κοτόπουλο σώζεται. Δεν είναι σωστό, αλλά περιορίζεται πολύ σημαντικά η έκταση.
0: Ο κίνδυνος, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Α, το θαλασσινό λοιπόν δεν
1: είναι. Άλλη κατηγορία.
0: Άπαξ και αλλοιωθεί, τελείωσε.
1: Τελείωσε. Ναι, τελείωσε.
0: Ναι, τώρα εδώ ένας άλλος ακροατής είχε ένα άλλο ζήτημα. Με τις διακοπές, λέει, ρεύματος που είχατε την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα. Και λίγοι ήταν αυτοί που πήγανε με σαλμονέλα. Μιλάει για τις πολύ ωραίες, γιατί είχαμε σε κάποιες περιπτώσεις πολύ ωραίες διακοπές.
1: Έχει πάρα πολύ δίκιο ο κρατής σας σε αυτό που λέει. Πιθανότατα κάποια κρατικά και σε εστιατόρια και στα σπίτια μας να μείνανε σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από τις προβλεπόμενες για κάμποσες ώρες. Αυτά, εάν κάποιος τα πήρε είδηση, μπορεί και να τα απέσυρε από το μαγείρεμα, από το να παραχθεί φαγητό.
0: Ναι, υποτίθεται όμως ότι τα ψυγεία διατηρούν μια θερμοκρασία ακόμα και στη διακοπή, δηλαδή συντηρούν το τρόφιμο.
1: Η κατάψυξη όμως θα πρέπει να είναι, αν θυμάμαι σωστά, από τα συστήματα HASP που εφαρμόζομαι στο νοσοκομείο, θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από 20 βαθμούς. Άρα, αν η θερμοκρασία αυτή πέσει κάτω από 18, για παράδειγμα, ανέβει μάλλον πάνω από τους μείον 18.
0: Πάνω, ναι. Α, ξεκινάει η αλλίωση από αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καταψύχτες οικιακούς σε τέτοιες θερμοκρασίες δύσκολο. Ενώ ψύγιο καταψύχτες.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Αν μιλάμε για καταψύχτες, εκεί μιλάμε για μια άλλη κατηγορία συσκευής.
1: Ναι. Βέβαια, βάλτε τώρα στην εξίσωση ότι και το ρεύμα έχει ακριβεί πάρα πολύ. Και άρα, ακόμα και εταιρείες οι οποίες ενδεχομένως να είχαν σε πιο κρύες συνθήκες τα ψυγεία τους, αναγκάστηκαν να το πάνε ακριβώς αυτό που ορίζει η νομοθεσία.
0: Mm-hmm.
1: Για λόγους εξοικονόμησης ρεύματος.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι όλα στην εξίσωση. Και οι διακοπές και και το ίδιο το κόστος του ρεύματος. Οπότε, τίποτα. Εμείς, σαφώς, και αυτό μπορούμε να κάνουμε, είναι να ζητάμε πάρα πολύ καλά ψημένα τα πουλερικά μας και τα κρατικά μας και βραστές σαλάτες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παλαμώτη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.

Επανέρχεται εδώ τώρα η φίλη που έστειλε για τα θαλασσινά και μου λέει: εμείς, μου λέει, πήγαμε και φάγαμε σε ταβέρνα. Τι γανιτά, μου λέει, θαλασσινά, καλαμαράκια εν προκειμένου. Αρρωστήσαμε, μου λέει, όλοι και μάλιστα κάποιοι εξ ημών και με πυρετό. Το οποίο προφανώς πρόκειται για δηλητηρίας, έτσι, ξεκάθαρα. Λοιπόν, ένα από τα συμπτώματα ήταν ο πυρετός, για να μην έχουμε. Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό πού να το ξέρεις. Μου γράφει εδώ ο κύριος Ευάγγελος, θα με επιτρέψετε, λέει, να διαφωνήσω με το σχόλιο σας σχετικά με τον αντιτετανικό όρο. Η λιανική τιμή μπορεί να είναι περίπου 30 ευρώ. Όμως όταν συνταγογραφείτε, η συμμετοχή του ασθενούς είναι συνήθως περίπου το 1 τέταρτο, δηλαδή γύρω στα 7,5. Επιπλέον θεωρώ ότι η διαδικασία δεν διαφέρει ουσιαστικά από άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Για παράδειγμα, ένας ασθενής με αμυγδαλίτιδα εξετάζεται και εφόσον κρυθεί ότι χρειάζεται ενέσιμη επιβίωση, αυτή η συνταγογραφή του ασθενής την προμηθεύεται από το φαρμακείο και στη συνέχεια επιστρέφει στο κέντρο υγείας για να του χορηγηθεί. Αντίστοιχα, μπορεί να γίνει και με τον αντιτετανικό όρο. Τέλος, η χορήγηση του αντιτετανικού όρου δεν αποτελεί συνήθως επίγουσα πράξη που πρέπει να γίνει άμεσα, μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς μπορεί να χορηγηθεί αρκετές ώρες με τον τραυματισμό και την πιθανή επιμόλυνση, σύμφωνα με τις ισχύουσες συστάσεις. Προφανώς και είναι έτσι όπως το λέτε, κύριε Ευάγγελη, δεν έχω καμία αντίρρηση, ούτε αμφισβητώ αυτό που λέτε, αλλά στο μήνυμα που έχει έρθει λέει ότι τη ζητήθηκε να πάει στο φαρμακείο και να αγοράσει έναν ορό προς αντικατάσταση. Εγώ σε αυτό πάνω διαφώνησα. Εάν υπήρχε συνταγογράφηση και της λέγανε ότι θα στο κάνουμε και μετά θα πας να πάρεις έναν ορό για να αναπληρώσουμε, που εντάξει, μπορώ να το καταλάβω. Αλλά η λογική του ότι έχουμε έλλειψη, θα σου κάνουμε τον ορό και θα μας φέρεις έναν από το φαρμακείο χωρίς συνταγή, δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβαίνει και πού μπορεί να οφείλεται, αλλά προφανώς είναι σημαντικό έξοδο για τον εκάστοτε ασφαλισμένο που θα πάει σε ένα κέντρο υγείας για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα, είτε αυτό είναι επίγον είτε είναι λιγότερο επίγον, φαντάζομαι. Λοιπόν, σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων, 10 η ώρα, και αμέσως μετά με τραγουδάκι επιστρέφουμε, μπαίνουμε στο τελευταίο δίωρο και σιγά σιγά ανοίγουμε και γραμμές.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Εδώ είμαστε, 10 λεπτά μετά τις 10, βράδυ Δευτέρας, 27 Ιουλίου. Είμαστε μαζί από τις 7 αυτή την εβδομάδα και θα κλείνουμε τη βραδιά μας με τη βοήθεια του Θεού τα μεσάνυχτα. Είπαμε από τις 10 και μετά θα ανοίγουμε γραμμές. Μπορεί να προκύψει να έχουμε κάποια συνέντευξη, μπορεί να προκύψει να έχουμε αθλητική ενημέρωση με τον κύριο Σταυρακάκη, με τον κύριο Φουστέρη, αλλά κατά βάση αυτό το δύο ώρο θα είναι αφιερωμένο στην επικοινωνία μας. 211-200-8-200 το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε, κυρία Ειρήνη Κούρτη, εκεί για τις κλήσεις σας και όλους όσοι θέλετε να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου, πολύ πιο νωρίς από ό,τι έχετε συνηθίσει, από ό,τι έχω συνηθίσει κι εγώ, αλλά δεν έχει σημασία, εντάξει, καλοκαιράκι είναι και για αυτή την εβδομάδα θα πάμε έτσι. Για την επόμενη εβδομάδα θα σας ενημερώσω προς το τέλος της εβδομάδας, γιατί επιστρέφει και η κυρία Ελένη μας, οπότε θα έχουμε και εκεί μια νέα τροποποίηση. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι πλέον μαζί μας στη ρυθμίση των ήχων, ο Γρηγόρης Διβάνης πάντα στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων. Λοιπόν, ένα σύντομο σχέδιο HACCP για τη μεταφορά τροφίμων ξεκινά από τα ευαίσθητα προϊόντα, μου γράφει εδώ ο κύριος Αβραάμ. Κρέας, ψάρια, γαλακτοκομικά, κατεψυγμένα και έτοιμα γεύματα. Τα συνηθέστερα λάθη είναι η διακοπή της ψυχτικής αλυσίδας, τα κατάλληλα ή ακάθαρτα οχήματα, η ανάμειξη διαφορετικών προϊόντων και μεγάλες καθυστερήσεις. Δηλαδή, ένας σκασμός παράγοντες, έτσι. Το βασικότερο πρόβλημα όμως εμφανίζεται συχνά στην παραλαβή, όπου οι έλεγχοι θερμοκρασίας, συσκευασίας, καθαριότητας και χνηλασιμότητας είναι σχεδόν μηδενικοί. Και μην ξεχνάμε, ο πάγος είναι τρόφιμο. Μου γράφει ο κύριος Αβραάμ. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Το διάβασα και το υστερόγραφο, κύριε Αβραάμ. Δεν το διαβάζω για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, γιατί ειδικεύεται και στα συστήματα ISO ο ακροατής και η JCCP για πάνω από 20 χρόνια λύση, ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης. Τώρα, αν είναι σχεδόν μηδενική έλεγχη μόνο στην παραλαβή, έτσι, που είναι 3-4 διαφορετικές κατηγορίες, συν τα λάθη στην ψυχτική αλυσίδα, τα κατάλληλα καθαρτοχήματα, την άμυξη διαφορετικών προϊόντων κτλ. Και τυχεροί είμαστε, έτσι. Και αυτό που λέει για τον πάγο έχει πολύ μεγάλο δίκιο, γιατί βλέπω ότι αγοράζει ο κόσμος πάγο και τον μεταφέρει στο σπίτι αυτό στις σακούλες, τα τρίκυλα και τα εξάκυλα, όπου ακόμα και αν ο πάγος, που δεν ξέρουμε τι νερό είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ας πούμε ότι έχουν γίνει όλοι οι έλεγχοι, οι πάγοι έχουν τα παγκάκια.

0: και έχουν γίνει με νερό, το οποίο δεν έχει το κανένα μικρόβιο. Δεν θα ήθελα να πάω στο Γενικό Χημείο του Κράτους να δω τι θα μπορούσε να έχει, αλλά εν πάση περιπτώσει, το ότι βάζουμε τα παγάκια αυτά στην κατάψυξη, σχίζουμε τη σακούλα και μετά βάζουμε το χέρι μας μέσα, το οποίο μπορεί να έχει περάσει από πουδήποτε, μάνι ακόμα και ο πιο καθαρός πάγος επιμολύνεται. Το έχω πει άπειρες φορές και στο δικό μου το σπίτι δηλαδή. Επειδή ξέρετε, αυτές οι παγομηχανές δεν κάνουν πολλή δουλειά, είναι πιο βολικό να πάρεις μια σακούλα παγό για να έχεις. Θέλει πάρα πολύ προσοχή στο χέρι που μπαίνει μέσα στον πάγο, πραγματικά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, γεια σας κύριε Νίκο από το Βερολίνο. Καλησπέρα, λέει, ρε Μανώλη, μας κατέστρεψαν με αυτό το ωράριο. Ακούω, λέει, από την αρχή, αλλά θα με αφήσει μέχρι τη μέση. Τι θα κάνω εγώ μετά, δηλαδή, είναι πράγματα αυτά. Ο κύριος Νίκος είναι μεταμεσονύχτιος, όπως και πολλοί. Το καταλαβαίνω, κύριε Νίκο, και εγώ είμαι μεταμεσονύχτιος και εγώ θα γυρίσω μετά σπίτι και θα δυσκολευτώ πολύ. Δεν αλλάζει το ωράριό μου επί της ουσίας. Αλλάζει σε ό,τι αφορά την εκπομπή, αλλά σε ό,τι αφορά τη ζωή μου δεν αλλάζει, γιατί αν δεν πάει 3, 4, 5, δεν κλείνει το μάτι, κακά τα ψέματα. Τώρα, εντάξει, τι να κάνουμε, ή λίγο υπομονή θα κάνετε. Είναι το καλοκαίρι, είναι πάντα μια περίοδος ιδιαίτερη. Μου γράφει ο κύριος Γιώργος, καθυστέρησαν, μου λέει, σήμερα σημαντικά να μπουν τα χρήματα των συντάξεων, με αποτέλεσμα μέσα στη ζέστη πάρα πολλοί συνταξιούχοι να είναι έξω από τράπεζες και να περιμένουν για να κάνουν ανάληψη ή για να ενημερωθούν. Και σε κάποιες, μου λέει, περιπτώσεις ακόμα και μετά τις 6:30 και τις 7. Λοιπόν, τώρα που το λέτε, κύριε Γιώργο, έχετε δίκιο, διότι και εγώ πέρασα, γιατί περνάω καθημερινά, είναι ο δρόμος μου, από τράπεζα, δεν περνάω από μία, αλλά σε μία είδα σήμερα συγκεντρωμένο κόσμο την ώρα που ερχόμουν εδώ. Άρα υπολογίστε γύρω στις 6 και. Και μου έκανε εντύπωση, δεν το σκέφτηκα όμως, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή είδα τον κόσμο και λέω, κοίτα να δεις τέτοια ώρα πώς τους ήρθε. Δεν πήγε το μυαλό μου στις συντάξεις. Τώρα όμως που μου το γράφετε, το συνδέω. Τελικά, λέει, διαπιστώνω ότι νυχτοπούλιασε στο μισό πληθυσμό. Real blogger, έχω κάνει και χειρότερα. Τα πρώτα χρόνια που έκανα βραδινό, έκανα το 2 με 5. Εκεί να δεις. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο έχει αλλάξει το ακροατήριο από το 2-5 στο 11-2. Άλλος κόσμος. Εντάξει, όχι για όλους, αλλά για πολλούς. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ανοίγανε στη 1, 1.30, 2 το ραδιόφωνο. Γιατί εκεί μπορεί να πήγαιναν στη δουλειά, εκεί μπορεί να ξύπναγαν, 1.000, εκεί μπορεί να γύρναγαν. Άλλο ακροατήριο. Δηλαδή, έχουν ενταχθεί ακροατές στην καθημερινότητά μου που δεν υπήρχαν στο 2-5 και έχουν χαθεί ακροατές από το 2-5 στο μέχρι τις 2. Που γνωρίστηκα δηλαδή μαζί τους μέσα από αυτά τα ωράρια. Αλλά εντάξει, ξέρω εγώ τι να πω. Είναι η υπηρεσία ότι κρίνει. Λοιπόν, σαν σήμερα, μου έχει στείλει τώρα, ποιος το έχει στείλει αυτό, το Rock in Athens 85. Το 85 ήμουνα 12. Ήταν, λέει, το πρώτο μεγάλο διεθνές rock και pop φεστιβάλ στην Ελλάδα, στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στο Καλή Μάρμαρο, το διήμερο 26 και 27 Ιουλίου του 85, και είχαν έρθει, το θυμάσαι, Ρετάκη, αλήθεια, μου έχει στείλει την αφίσα, Cure, Class, Depeche Mode, Stranglers, ναι. Μέχρι, λέει, τη δεκαετία του 80 οι συναυλίες ήταν κάτι τελώς άγνωστο στην Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε την επεισοδιακή εμφάνιση των Stones στο 64 στο Λεωφόρο. το γενικότερο πολιτικό πολιτιστικό πλαίσιο, αυτά τα δύο τότε βρίσκονταν σε απόλυτη συνάρτηση. Δεν άφηνε χώρο για τέτοιες εκδηλώσεις τελείως ξένες στην κουλτούρα του μέσου Έλληνα. Με το τέλος της δικτατορίας και το ξεκίνημα της μεταπολίτευσης, η μουσική παραγωγή εκτινάχθηκε στα ύψη, κυρίως μέσα από το πολιτικό τραγούδι, το οποίο μπορούσε επιτέλους να εκφραστεί ελεύθερα τόσο στη δισκογραφία όσο και με τις ζωντανές εμφανίσεις. Οι συνθέτες και ερμηνευτές αμέτρητοι, τα δε απαγορευμένα έργα ακόμα περισσότερα. Τα απαγορευμένα μέσα εισαγωγικά. Έτσι ήταν φυσιολογικό να υπερκαλύψουν το μουσικό χάρτη σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Τώρα, προπόληση λέει εισιτηρίων Nouvelle Frontier σε όλα τα κεντρικά δισκοπολία, γιατί τότε υπήρχαν κεντρικά δισκοπολία και γενικώς δισκοπολία και στα ειδικά περίπτερα. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστήμων και έχει μια φωτογραφία τη Μελίνα Μερκούρη, το Ζίλντα Σεν και τη Νίνα Χάγκεν, η οποία κάνει χειραψία με τον Ντασέν. Παρασκευή 26 Ιουλίου, Culture Club, Depeche Mode, Stranglers, Jimmy Spanoussis και οι μουσικές ταξιαρχίες, και Σάββατο 27 Ιουλίου, Class, Νίνα Χάγκεν, The Cure, Tok Tok και Telephone. Τι λες εσύ, είχες πάει, αλήθεια? Ήμουν πιτσίριχος. Δεν το θυμάμαι, αλλά στην ηλικία που ήμουν δεν θα μπορούσα και να πάω χωρίς ενός συνοδεία. Ωραίο πρέπει να ήταν. Να σου πω, μεγάλα ονόματα, Depeche. Ξέρω κόσμο που φεύγει και πάει στους πάγους για να τους δει. Έχουν κάνει συναυλία στην Αρκτική και έχουν φύγει με παγοθραυστικό να πάνε να τους δουν. Δηλαδή, Κλάσκιουρ, εντάξει, δεν σου λέω ότι είναι Χάγκεν, παιδί μου. Stranglers, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Και ο Πανούσης μαζί, ωραίο. Ο κύριο Γιώργος από το Λονδίνο, έλα ρε Γιώργη.
1: Πανώλη, καλή εβδομάδα ρε φίλε.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Διακοπές πότε θα πας?
0: Άδεια θα πάρω στις 10 του μήνα. Διακοπές δεν θα πάω, αλλά άδεια θα πάρω 10 του μήνα πρωτόθως.
1: 10 με πόσο?
0: 10 με 23, δύο εβδομάδες.
1: Μια χαρούλα. Εντάξει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχω μεγάλη εβδομάδα σε όλους. Την καλησπέρα μου σε σένα, ναι.
0: Να
1: σε
0: καλά.
1: Και ιδέα στον φίλο μου τον Βασίλη από εκεί. Από τον Άγιο όμορφο Δομήνικο εδώ που έχω καθίσει και εγώ μια εβδομάδα να ξεκουραστώ λίγο 10 μέρες. Λοιπόν, μεσημεριάτικα και λέω κάτσε να τον επάρω το μαθητή.
0: Δομινικανή Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι εκεί, ωραία πρέπει να είναι.
1: Δυνατά.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Πολύ δυνατά. Θα ήθελα λοιπόν, γιατί ο φίλος ο Μπούμερακ,
0: ναι,
1: είχε ρωτήσει κάτι και λέω κάτσε να βγω για να... γιατί περίμενα να
0: πέσουν. Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι που είχε πει Γιώργο για πες μας, όταν ανέβει ο Άντι Μπέρναν καινούργιος πρωθυπουργός στην Αγγλία, τι θα γίνει?
0: Α, μπράβο, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ναι.
0: Έχει καιρό τώρα όμως.
1: Ανέβηκε, ναι, ανέβηκε στις 20, τώρα ανέβηκε.
0: Ναι.
1: Στις 20, δεν ανέβηκε. Θυμάσαι ότι αυτός θα βγει, εγώ από τότε. Πρώτο μέτρο που πήρε για την Αγγλία, Μανούλη, το έχετε σηκώσει τον αέρα, το έχετε πει πουθενά? Σε κανένα.
0: Για πες, δεν έχω προσέξει.
1: Δεν ξέρεις.
0: Δεν έχω προσέξει.
1: Κατέργησε το ΦΠΑ σε όλα τα σπίτια στο ρεύμα.
0: Α, ωραία.
1: Όλο το ΦΠΑ, όχι το μειώνω, το κατέργησε. Μιλάμε ότι μια καρσονιερίτσα γλιτώνει το χρόνο, για να σου το πω απλά, περίπου 500 λίρες, δηλαδή περίπου 700 ευρώ. Κατάλαβες γιατί μιλάμε
0: είναι
1: τώρα?
0: Λογαριασμός.
1: Για μια οικογένεια τριών bedrooms, έτσι, τριών κρεβατοκάμαρων, μιλάμε ότι είναι περίπου 2.000 το χρόνο. Είναι περίπου 180 ευρώ κατευθείαν στην τσέπη σε αυτά που πλήρωνες. Με 200 έξτρα. Κατευθείαν, έτσι. Είναι γιατί η Αγγλία περνάει οικονομική κρίση και δεν έχει να φάει. Μας έλεγε ο Μιχάλης από τα Χανιά, ρε. Το Μιχάλης μας έλεγε.
0: Πώς έγινε αυτό.
1: Για πες μας τώρα, πώς αντέχει η οικονομία της Αγγλίας? Και δεν μιλάμε ότι κάνει σε ειδικές κατηγορίες. Σε όλους.
0: Ναι.
1: Είτε έχεις σπίτι με 10 κρεβατοκάμαρες, είτε έχεις καρσονιέρα. Κατάργηση του ΦΠΑ. Νομίζω ότι πρόσεξε στο ρεύμα, έτσι, στο λογαριασμό του ρεύμα και μιλάμε.
0: Στο ρεύμα, ναι.
1: Ότι αντιλαμβάνεσαι το νούμερο είναι πολύ σοβαρό, έτσι.
0: Ναι, εννοείται ότι είναι πολύ σοβαρό.
1: Όχι προσωρινό, το κάνω για ένα χρόνο ή για 6 μήνες. Κατήργηση, πάει πάει.
0: Ναι.
1: Απλά τα λέω αυτά γιατί σε ανύποπτο χρόνο ο Μιχάλης Ταγανιά σου λέγε τρώνε στα σκουπίδια, τα θυμάσαι το, κάποια βράδια, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Μπούμερακ, ο άνθρωπος δεν έχει πει αυτά τα πράγματα. Ο Μπούμερακ ρώτησε πώς τον βλέπεις. Ο περίεργα ρώτησε ο Μπούμερακ για να μην παίζει.
0: Ναι, εγώ και εγώ από περίεργα θα ρωτούσα, ναι.
1: Ναι. Και σου είχα πει, τον βλέπω και έρχεται ο Άντι. Ήρθε, έτσι, εργατικός στο κόμμα των εργατικών. Έτσι, όχι καινούργιες εκλογές, στο κόμμα των εργατικών, έτσι. Για να γνωρίζουμε και τι λέμε, έτσι. Το ίδιο κόμμα που ήταν, χωρίς εκλογές, έτσι. Γιατί μας λέγανε και κάτι άλλο. Παρατήρησε ο πρωθυπουργός, σου είχα πει, δεν αλλάζει καμιά κυβέρνηση. Οι εκλογές στην Αγγλία γίνονται κάθε 4 χρόνια. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Εάν το κόμμα που έχει εκλεγεί σε αυτά τα 4 χρόνια έχει το Μανώλη τον Μπαρδάλη πρωθυπουργό και στον πρώτο χρόνο ή στο πρώτο εξάμηνο ή στον 1,5 χρόνο ο Μανώλης δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, ο Μανώλης πάει σπίτι του και έρχεται ένας άλλος που είναι στο ίδιο κόμμα που θα πρέπει να τηρήσει αυτά που έκανε προεκλογικά.
0: Ναι, να εκτελέσει το πρόγραμμα το οποίο...
1: Έτσι, δεν αλλάζουν οι κυβέρνησες, όχι. Το δικό σας το κόμμα υποσχέθηκε ότι θα κάνει τα αυτά. Ο πρωθυπουργός δεν τα κάνει, μάλιστα, σπίτι σου. Ο επόμενος πρωθυπουργός με το ίδιο κόμμα, χωρίς εκλογές, θα τηρήσεις αυτά που μας είπες προεκλογικά.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες γιατί υπάρχει και διαφορά σκέψεως και γιατί αυτές οι χώρες δεν πέφτουν ποτέ στα τάταρα όπως πέφτει η δικιά μας. Φίλε Μανώλη, παραδείγματος χάρη, έμαθα εχθές κάτι και μου ανέβηκε η πίεση. Και δεν ξέρω καν ισχύει. Μου είπανε ότι το γράψει η Εστία. Το άκουσα αυτό. Ο Κοτάκης. Δεν είναι η Εστία, έκανε λάθος.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ανέφερε ότι πουλάνε τον Παρθενώνα σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτό το λέγαμε κάποτε για πλάκα. Και σήμερα γίνεται πραγματικότητα.
0: Για τα έσοδα.
1: Δηλαδή τι θα πουλήσουν το μάρμαρο πάνω από το σπίτι σου. Το έσοδο θα πουλήσουν, ρε Μανώλη. Τι θα πουλήσουν, ρε Μανώλη.
0: Ναι, τα έσοδα, από ό,τι ξέρω τα έσοδα του μουσείου. Τώρα δεν ξέρω και αν τα έσοδα του αρχαιολογικού χώρου πηγαίνουν. Αλλά τα έσοδα του μουσείου ξέρω ότι είναι, πηγαίνουν σε... ή σε αποπληρωμή χρέους ή σε ιδιώτη.
1: Μάλιστα. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που κοϊδεύαμε κάποτε ότι θα πουλήσουν και την Ακρόπολη, έτσι δεν λέγαμε, γίνεται πραγματικότητα σήμερα, έτσι δεν είναι?
0: Μέσα εισαγωγικά όμως, έτσι.
1: Τι εισαγωγικά, δεν κατάλαβα. Δηλαδή όταν εσύ εννοούσες θα πουλήσουν την Ακρόπολη, τι πίστευες?
0: Εντάξει, ναι, ρε παιδί, με αυτό εννοώ. Ναι,
1: ένα ελικόπτερο και θα έπαιρνε την Ακρόπολη.
0: Όχι, το λέω απλά για να μην έχουμε, μην μπει κάποιος ότι... ναι, προφανώς τα έσοδα από την αξιοποίηση, από την εκμετάλλευση.
1: Το να μετακινηθεί το Ακρόπολη δεν μετακινείται. Το να τη μεταφέρουν σε άλλη χώρα δεν μετακινείται.
0: Όχι, αυτά δεν γίνονται.
1: Τι είναι αυτό που παράγει
0: τα έσοδα,
1: η Ακρόπολη?
0: Τα έσοδα, προφανώς. Έσοδα.
1: Τα έσοδα. Όταν λοιπόν τα έχει το κράτος και τα δίνει σε κάποιον ιδιώτη, σε μια εταιρεία ιδιωτική, σημαίνει ότι η Ακρόπολη πουλείται. Ο Παρθενώνας στην συγκεκριμένη περίπτωση. Και μάλιστα άκουσα ότι ήταν άρθρο της Εστίας του κυρίου Κοτάκη. Και ρωτάω, ισχύει αυτό το άρθρο? Γιατί εγώ δεν βλέπω, δεν μπορώ να διαβάσω επιμέλειες εδώ που είμαι, ελληνικές.
0: Πρέπει να το δω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν θέλω να σου πω κάτι που δεν ισχύει.
1: Επειδή όμως πιστεύω ότι και αυτόν τον δημοσιογράφο που άκουσα δεν τον έχω για. Είναι σοβαρός δημοσιογράφος. Πολύ σοβαρός. Και πιστεύω αυτό που είπε. Γιατί τον άκουσα και το είπε. Λοιπόν, εγώ θα προτείνω κάτι. Και αυτό έχει να κάνει τώρα με την αντιπολίτευση. Γιατί με την κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά η κυβέρνηση ξέρουμε. Εσείς στην αντιπολίτευση, για να σώσετε αυτή την κατάσταση και για να δείξετε ότι είστε και πατριώτες, θα πρέπει λοιπόν κάποιος, ο Ανδρουλάκης είναι, ο Τσίπρας είναι, η Κωνσταντοπούλου είναι, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι, ο Βελόπουλος είναι. Όποιος από εσάς που είναι αντιπολιτευόμενο κόμμα να βγει και να κάνει επίσημη δήλωση στον ελληνικό λαό και να πει ότι όποιος έχει πάρει τα έσοδα της Ακρόπολης, αν γίνω εγώ κυβέρνηση, ας πούμε τώρα βάλουμε την Κωνσταντοπούλου παραδείγματος χάρη, το Τσίπρα, το Ναδρουλάκη, την άλλη μέρα το πρωί δεν θα ισχύει η συμφωνία και θα πάρω πίσω μεταξύ τους στόχους που έχετε
0: διαβάζω
1: πάρει.
0: Εδώ
1: να
0: τώρα,
1: και...
0: για να είμαι απολύτως ειλικρινής, διαβάζω εδώ τώρα μία ερώτηση που κατέθεσε. Έχει κάνα δίμηνο βέβαια η Έλενα Κρήτα, 13 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων είχε τους βουλευτές που είχε. Όπου κάνανε μια κοινοβουλευτική παρέμβαση και ζητούσαν σαφείς απαντήσεις για την αναγκαιότητα του μέτρου της χρέωσης. Περίμενε να δεις τι γίνεται εδώ. Εκμίσθωση χώρων υγιεινής σε αρχαιολογικούς χώρους με επιβολή αντιτίμου στους επισκέπτες. Σύμφωνα λέει, είναι απόφαση διακήρυξης του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Εκμίσθωση της λειτουργίας, ναι, εκμίσθωση της λειτουργίας χώρων υγιεινής και θηρίδων φύλαξης, λόχερ σε ιδιώτες, σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της χώρας όπως η Ακρόπολη, η Αρχαία Αγορά, το Ολυμπίο και ο Κεραμικός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν περιμένω την αντιπολίτευση, απόλυτη την αντιπολίτευση, να βγει ο αρχικός κόμματος του κάθε αντιπολίτευση και να πει. Αυτό πιστεύω εγώ, αυτό περιμένω εγώ που δεν πιστεύω να γίνει, αλλά εγώ το θέλω να το ακούσω. Ότι εσείς που είσαστε ιδιώτες και έχετε χτυπήσει φιλοσφορές και παίρνετε τα λεφτά, και τα λεφτά θα τα πάρουμε πίσω όταν θα γίνουμε κυβέρνηση, και αυτοί που σας δώσαν αυτή τη σύμβαση θα περάσουν από δικαστήριο. Δεν αναγνωρίζουμε αυτή τη σύμβαση.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από την Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Στο ξαναλέω ότι περιμένω την αντιπολίτευση να πάρει θέση και να, για να σταματήσει αυτό το έσχος, γιατί πρόκειται περί έσχους να πουλά στο Βαρδενώνα την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας που την έχουμε κληρονομήσει εδώ και 3.000 χρόνια, που κάποιοι τη φτιάξανε για να τη βρούμε εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, να τα δίνονται, εκμεταλλεύονται άλλοι. Περιμένω από την αντιπολίτευση να πάρει μια σκληρή θέση ότι αυτοί που θα το εκμεταλλευτούν όταν θα γίνουν κυβέρνηση και θα τους πάρουν πίσω και θα τους πάρουν και τα λεφτά με τον τόκο πίσω. Και όσοι υπογράψαν τη σύμβαση θα περάσουν και από δικαστήριο.
0: Αλλά το πιο πιθανό είναι να
1: μείνεις
0: στην αναμονή. Είναι να μείνεις το πιο πιθανό, αλλά τα δούμε. Εντάξει, τι να σου πω.
1: Ευχαριστώ,
0: Γιώργο.
1: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια. Ο κύριος Αντώνης από τη Χαλκίδα, λέτε, κύριε Αντώνη. Κύριε Αντώνη. Για καλέστε, κύριε Ειρήνη, τον κύριο Αντώνη. Παρακαλώ πολύ. Το ερώτημα, λέει, της βουλευτού κυρίας Πούλου στην Επιτροπή της Βουλής που μιλάει για τη συγχώνευση της ΔΕΙΑ στην ΕΙΔΑΠ ΕΙΑΘ είναι ρητορικό σχετικά με ποιο συνομιλεί η κυβέρνηση. Η ίδια επταετία μας δίδαξε ότι αγνοεί παντελώς τις τοπικές κοινωνίες και λειτουργεί υπέρ των κολλητών της μεγάλων ντόπιων και ξένων συμφερόντων. Το έκαναν με τις ΒΑΠΕ, με τις εξορίξεις, με τα φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας, με τα βιομηχανικά απόβλητα, με τα ιχθυοτροφία δίπλα στις παραλίες, με την καταστροφή των δασών και τώρα πριν ο λαός του στείλει στο χρονοτούλα που ετοιμάζει το μεγάλο έγκλημα. Ξεπουλάνε και το νερό. Αυτός ο νόμος πρέπει να μείνει στα χαρτιά. Μου γράφει ο κύριος Πάνος. Καθόλου ιδιωτικά δεν είναι, Γιάννη μου, κάνεις λάθος. Με τα ΚΤΕΛ. Καθόλου ιδιωτικά δεν είναι. Κάποια μπορεί, αλλά δεν είναι καθόλου ιδιωτικά. Με λάθος λέει τρόπο επεξεργάζεται το ζήτημα διαχείρισης αρχαιολογικών τομών. Σωστό είναι, Μανώλη, καλά δεν τρέπονται που έτσι δηλώνουν να ανήκαν να διαχειριστούν. Και με κάθε χώρες παραδέχονται ότι είναι ανήκαν να κυβερνάνε. Πες το, ανήκαν να διαχειρίζονται άρα και να κυβερνάνε. Να, άλλη οπτική. Τον έχουμε τον κύριο Αντώνη. Όχι. Ο κύριος Νεόφυτος από το Μενίδη. Λέτε, κύριε Νεόφυτε.
11: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη. Να πω το και καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό. Λοιπόν, κύριε Μανώλη, όταν ξεκίνησε το Real FM, πήγε στην εκπομπή 2-5, ήμουν φύλακας και ήσουν η καλύτερη μου παρέα εκείνα τα χρόνια. Όχι ότι τώρα δεν είσαι, και τώρα είσαι. Ήτανε πολλές καλές χρόνιες για μας, ειδικά τους φύλακες, που είναι και από τις πιο επικίνδυνες δουλειές ο φύλακας. Γιατί πολλές φορές κινδυνεύουμε να μας καθαρίσουν σαν το πασχαλιάτικο αυγό. Να πω τώρα για τις συντάξεις. Κύριε Μανώλη, υπάρχουν δύο κατηγορίες συνταξιούχοι. Η μία κατηγορία λέγονται νέοι συνταξιούχοι και μέχρι 24-25 πληρώνονται. Η άλλη κατηγορία πληρώνεται 28 με 30, κάπου εκεί. Τώρα την Παρασκευή, επειδή έπεσε το Σάββατο 25, έπρεπε την Παρασκευή να τα είχαμε βάλει. Τώρα αυτούς δεν τους νοιάζει.
0: Ήταν γιατί ήταν η αρχική ημερομηνία που δόθηκε πληρωμής, ήταν η σημερινή, άρα Παρασκευή. Άλλαξε μετά.
11: Ναι, αλλά Παρασκευή, αφού είδανε το Σαββάτο από 25, έπρεπε την Παρασκευή να τα βάζανε. Μα τι θα πάθαινε να μας.
0: Άλλαξε η ημερομηνία και πήγε Τρίτη.
11: Το πήγαν Τρίτη.
0: Ναι. Αρχικώς είχε ανακοινωθεί Δευτέρα.
11: Ναι, δεν είμαστε σταθεροί ημερομηνία.
0: Μια όχι, δεν είναι σταθερή ημερομηνία.
11: Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται σε αυτό. Μπορεί να μην φταίνε και αυτοί, αλλά σκέφτονται και λίγο τον κόσμο που ταλαιπωρείται. Έτσι. Θέλω να ευχαριστήσω την Ειρήνη, την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί είναι και η πρώτη στην εξυπηρέτηση. Είναι το κάτι άλλο ήδη. Λοιπόν.
0: Όλες οι κυρίες μας, όλα τα κορίτσια μας είναι εξαιρετικά.
11: Όχι, είναι όλες. Δεν έχω κανένα παράπονο. Εγώ τόσα χρόνια παίρνω στο σταθμό, μου έχουν φερθεί πάρα πολύ καλά όλοι. Γενικά και οι δημοσιογράφοι και όλοι μου έχουν φερθεί καλά. Λοιπόν, τώρα να πω για τους αθλητές μας, συγχαρητήρια στο Πόλο. Οι άνθρωποι εδώ και 5 φορές προσπαθήσαν να πάρουν τα χρυσά μετάλλια, είναι γίγαντες αθλητές, τελικά τα καταφέρανε. Και συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές που μπορούν και παίρνουν κάποιο μετάλλιο, γιατί εμείς οι φίλαθλοι θέλουμε πάντα βλέπουμε τους φιλάθλους να φέρουν κάποιο μετάλλιο, έτσι. Είναι ανάλογα και τις δυνατότητες που έχουν. Να πω τώρα χαιρετίσματα και στο Γιώργο από το Λονδίνο, στον κύριο Λευτέρη, στον Βασίλη από τον Πλαταμούνα, στον Κώστα από το Εργάλιο, τον κύριο Θανάση, και όποιος μπορεί και πάει διακοπές, καλά να περάσει, και όποιος δεν μπορέσει να πάει, έχει την υγεία του να πάει του χρόνου. Αυτά, κύριε Μανώλη.
0: Να είστε καλά, κύριε Νόφιτε, ευχαριστώ πολύ.
11: Άλλο, πιο πολύ πήρα έτσι να πω ένα γεια.
0: Καλά κάνατε, καλό βράδυ να έχετε, να είστε,
11: ναι,
0: καλά. Τον έχουμε, τον κύριο Αντώνη από τη Χαλκίδα τον έχουμε. Ωραία, ελάτε κύριε Αντώνη.
12: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας κύριε Αντώνη.
12: Κύριε Παρδάλη, είμαι από ένα χωριό της Χαλκίδας.
0: Ναι.
12: Έξω από τη Χαλκίδα.
0: Μάλιστα.
12: Θλίβομαι για την Ελλάδα, για τη σημερινή Ελλάδα. Είμαι κάποια χρόνια, είμαι 73 χρονών. Ακόμα δουλεύω για να ζήσω. Και βγαίνουν ο κάθε καράγκιωσης και μου λέει για την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα? Αυτή που πουλήσανε. Είδα προχθές για την αποκατάσταση της δημοκρατίας τον κύριο Τασούλα, πώς το λένε, τον πρόεδρο αυτό το... Τέλος πάντων. Ποια δημοκρατία? Ποιος, τη Χούντα ποιος την έφερε? Εμάς ποιος μας έδερνε εδώ στο χωριό που γυρνάγανε και γράφανε στο δημοψήφισμα όχι με κόκκινα γράμματα?
0: Ποιος την έφερε? Ποιος, πείτε με εσείς.
12: Ποιος την έγραφε?
0: Όχι, ποιος την έφερε, λέω, που λέτε, ποιος έφερε τη Χούντα?
12: Ο κύριος Τριανταφυλόπουλος. Ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, έτσι είχε φύγει. Ο Καραμαλής. Έτσι είχε φύγει. Και έκανε βόλτα στο...
0: Τριανταφυλίδης.
12: Τριανταφυλίδης, ναι. Και έκανε βόλτα στο δάσος Συμβουλώνης.
0: Ναι, κλείστε μας το ραδιόφωνο γιατί ακούω τη φωνή σας και τη δική μου από πίσω.
12: Ναι. Λοιπόν, έτσι που λέτε κύριε. Όσο για την Ακρόπολη, να σας πω, το 2000 είχα πάει με την κόρη μου, η οποία ήταν φοιτήτρια. Εγώ τότε είχα φύγει, είχα πάει σαν ο Βόλιο Κοζάνης, στο Τσοτήλι για δουλειά. Είχαν γίνει σεισμοί και το 96 πήγα εκεί πάνω. Και κατέβηκα και τους λέω, ρε Ορσαλία, δεν πάμε στην Ακρόπολη? Μια φορά έχω πάει στο δημοτικό σχολείο. 2000 εισιτήριο, Σαββάτο πήγαμε, ήταν γεμάτο από Κινέζους και Ιάπωνες. 2000 εισιτήριο για να δούμε τον Παρθενώνα, το Ερεκτείο και τα Μάρμαρα. Και 2000 να κατέβουμε να δούμε το μουσείο. Του λέω, είναι φοιτήτρια. Μου λέει, κύριε, μου λέει, πρέπει να πληρώσετε. Και εγώ έβριξα. Έβριξα και άσχημα. Λέω, εμένα ο δάσκαλός μου έλεγε ότι να πάμε να δούμε αυτά που μας έχουν αφήσει οι προγονείς μας. Ο ξένος να πληρώσει, εγώ γιατί να πληρώσω? Και όμως δύο άτομα πληρώσαμε 8.000, ήταν οι χιλιάδες τότε. Λείπομαι για την Ελλάδα έτσι πως την καταντήσαν. Και μην ξεχνάμε ότι το ξεπούλημα της Ακρόπολης ήταν έργο του Μητσοτάκη, του πατέρα Μητσοτάκη, αν το θυμάστε καλά τι είχε πει.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι.
12: Τι είχε πει ότι σε μερικά χρόνια το ξεχάσουμε, όπως είχε πει και για τα Σκόπια σε μερικά χρόνια.
0: Για την Ακρόπολη δεν το... Για τα Σκόπια το... σε 10 χρόνια δεν το θυμάται κανείς. Ναι, για την Ακρόπολη εγώ δεν θυμάμαι.
12: Και για την Ακρόπολη είχε πει. Και θλίβομαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είμαι 73 χρονών, με στείλανε στην Κύπρο. Ενώ τα χαρτιά μου ήταν λερωμένα, ήμουνα κομμουνιστής και είμαι κομμουνιστής και θα είμαι μέχρι να πεθάνω. Με στείλανε στην Κύπρο με ψεύτικο όνομα. Με άλλο όνομα.
0: Τι εννοείται με ψεύτικο όνομα?
12: Με άλλο όνομα. Αντί για Μωραΐτης, με στείλαν Μωραΐτη. Και όταν ήρθε ο καιρός να χρειάστηκα από τη στρατολογία να πάρω ένα χαρτί, έγινε ολόκληρη διαδικασία να ξαναέρθει στο όνομά μου. Από το Δήμο Λιλαντίων. Με άλλο όνομα με στείλαν. Οι κύριοι.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω για ποιο λόγο Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει δόλο σε αυτό το λάθο, αλλά εν πάση περιπτώσει εσεί.
12: Αν υπάρχει λόγο, πώ.
0: Δόλο λέω.
12: Ναι, δόλο. Πώ το απολυτήριο έγραφε Αντώνιο Μωραήτη. Και το.
0: Ναι, καλά, δεν ξέρω να σα απαντήσω, αλλά ναι, ακούω αυτό που λέτε.
12: Πώ γίνεται αυτό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Αντώνη.
12: Καληνύχτα.
0: Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Πριν πάμε στον κύριο Δημήτρη από το Κερατσίνη, σύντομη, πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
13: Real FM.
14: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, 44 λεπτά μετά τις 10 σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ στη Βρετανία, επειδή μου είχετε στείλει και μηνύματα, έψαξα λίγο όσο μπορώ τώρα για να διαβάζω λίγο και τα αγγλικά μέσα. Η μείωση του ΦΠΑ στο ρεύμα στο 0 έχει ισχύει από 1η Οκτωβρίου στις 31 Μαρτίου 2027. Μετά θα αποφασιστεί αν θα συνεχιστεί. Εξαιρείται το φυσικό αέριο, το οποίο παραμένει στο 5%. Αφορά αποκλειστικά τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία. Στη Βόρεια Ιρλανδία εφαρμόζεται διαφορετικός μηχανισμός με αντίστοιχη χρηματοδότηση. Ετήσιο όφελος υπολογίζεται σε περίπου 45 λίρες ανατυπικό νοικοκυριό για ολόκληρο το έτος, ανάλογα με την κατανάλωση. Και διαβάζω, στη Βρετανία η πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα είναι καθολική, σχεδόν 100%, ενώ το φυσικό αέριο καλύπτει περίπου το 74-84% των οικοκυριών, κυρίως για τις ανάγκες θέρμανσης. Όλα 28 εκατομμύρια σπίτια στη χώρα είναι συνδεδεμένα στο ηλεκτρικό δίκτυο. Χρησιμοποιείται από όλους για φωτισμό, ηλεκτρικές συσκευές και μαγείρεμα, εκεί θα έχουν εξοικονόμηση. Και περίπου το 8-13% των οικοκυριών, πάνω από 2 εκατομμύρια σπίτια, κυρίως αστικά κέντρα και πολυκατοικίες, βασίζονται αποκλειστικά στο ρεύμα και για τη θέρμανσή τους. Οι συνδέσεις του φυσικού αερίου είναι περίπου 23 εκατομμύρια σπίτια, που παραμένει στο 5%. Αυτό, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Βρετανικής κυβέρνησης και της British Gas. Βλέπω εδώ, έτσι. Έλατε, κύριε Δημήτρη.
15: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
15: Λοιπόν, θα πιάσω δύο θεματάκια.
0: Mm-hmm.
15: Το πρώτο εν μέρη παλιότερα, μπορεί να μην το θυμάστε, έχω ψηλό αναφερθεί. Να ξεκινήσω με το θέμα της υγείας. Να πω, ας πούμε, για τη μάνα μου, να φέρω ένα παράδειγμα. Η μάνα μου έπαθε εγκεφαλικό αιμορραγικό. Έδωσε 220 ευρώ στο ασθενοφόρο, την πήγα να τα απολογούμε στο κρατικό να βγάλει μαγνητική. Και μου είπαν ότι θα την πάρω μετά από ένα μήνα. Μάλιστα. Επικοινώνησα εγώ με τη γραμματεία και με εξυπηρέτηση και μου λέει, καλώς τα γρήγορα, μου λέει, ελάτε να σας δώσω το CD. Πάω την επόμενη μέρα, μου δίνει το CD, πάω στο θριάσιο, στο νευροχειρουργικό, το κοιτάζουν, μου λέει, δεν μπορούμε να γράψουμε εμείς ακριβώς τώρα τι έχει, το γράψει το κρατικό. Απλώς λέει, τώρα με το νευροχειρουργικό δεν έχετε να κάνετε, θα πήγετε στον νευρολόγο. Μάλιστα, μάλιστα. Μετά από ένα μήνα, λοιπόν, παίρνω, ας πούμε, που έγραψαν, τι έγραψαν, τι βρήκανε. Και πάω στον νευρολόγο, η οποία μου έχει ζητήσει στο ΙΚΑ, τη μαγνητική. Τη στήδη, μου λέει, τι είναι αυτό. Μου λέει, η μαγνητική, μα αυτή βγήκε, μου λέει, πριν ένα μήνα. Ναι, αφού τώρα μου δώσαν τα αποτελέσματα. Ναι, μου λέει, αλλά εγώ δεν ξέρω τώρα σήμερα πώς είναι το αιμάτωμα. Και τι πρέπει να κάνω. Να πάω να βγάλω τη μαγνητική, μου λέει. Μα θα μου πούν πάλι σε ένα μήνα. Να πάτε σε ιδιωτικό κέντρο. Και πάρω, παίρνω τη μάνα μου και πάω σε ένα ιδιωτικό κέντρο.
0: Πόσο κοστίζει η μαγνητική στο ιδιωτικό?
15: Θα σε γελάσω γιατί πλέον συμμετοχή δεν θυμάμαι, να μην πω ψέματα.
0: Ναι, πόσο συμμετοχή, αν επιτρέπετε.
15: Εγώ δεν θυμάμαι, λέω.
0: Όχι, η συμμετοχή πόσο είναι.
15: Τη μάνα μου.
0: Ναι, ναι.
15: Αφήστε, εκεί είναι το δεύτερο θέμα. Η μάνα μου συμμετέχει 0%.
0: Α, 0, εντάξει, ναι.
15: Ναι, αλλά πληρώνει κανονικά. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται.
0: Τι εννοείται πληρώνει κανονικά, φύγει.
15: Θα σας πω. Λοιπόν, πάω, το βγάζω, το βλέπει, έλεξε αυτό. Δηλαδή, ολόκληρη ιστορία. Λοιπόν, πάμε τώρα στη δεύτερη, για να δείτε τι σημαίνει 0%. Είχαν πει ότι όσους κόψουν το ΕΚΑΣ, μάλλον 500-400 ευρώ σύνταξη, θα έχουν δωρεάν φάρμακα. Είχαν κάνει μια κομπίνα, ας το πούμε έτσι, αν έπαιρνε παράδειγμα τυχαίο το νούμερο, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, 150 ευρώ ΕΚΑΣ, δεν σου κόψανε και τα 150, σου κόψανε 130, αφήσανε 20 άρικο. Και όταν ρώτησα εγώ γιατί το 20 άρικο, μου είπε ο φαρμακοποιός, μου λέει για να μην παίρνουν δωρεάν φάρμακα. Διότι κατά αυτούς ακόμα παίρνει ΕΚΑΣ, ας πούμε, η μητέρα σου. Έστω το 20 άρικο. Τη κόβουν το 20 άρικο. Βγαίνει το 19 ο κύριος Μητσοτάκης, λέει δωρεάν φάρμακα. Το 20 δωρεάν φάρμακα, το 21 δωρεάν φάρμακα, με αποκορύφωμα το 24, το Δεκέμβρη, που βγαίνει και λέει δωρεάν φάρμακα πλέον, όχι κάθε χρόνο να το ανακαινούμε, φόρου ζωής. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι η μάνα μου πληρώνει συμμετοχή. Με 0%.
0: Πώς γίνεται
15: αυτό? Αυτό δεν είναι πώς γίνεται, γιατί το έψαξα, γιατί ήθελα να σας πω. Κοιτάξτε, λοιπόν, έχω εγώ τώρα ένα πολύ δικό μου άνθρωπο, ο οποίος, ας πούμε, ανήκει στους άπορους. Και τον εξυπηρετώ και τον βοηθώ και τα λοιπά. Και μπήκα πρώτα απ' όλα τώρα στο ίντερνετ και το έγραψα και λέω, ας πούμε, έγραψα. Οι άποροι πληρώνουν συμμετοχή. Ο οποίος έχει 0%. Άκουτε, ακούτε πρώτα απ' όλα τη γραφή, λέει όχι. Οι άποροι και οι οικονομικά αδύναμοι, ανασφάλιστοι πολίτες δεν πληρώνουν συμμετοχή. Έχουν μηδενική συμμετοχή, όπως έχει και αυτός που λέω, στα φάρμακά τους, αρκεί να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και να ακολουθούν τη σωστή διαδικασία. Λοιπόν, φτάσει λοιπόν στην πρόνοια, στο Δήμο που ανήκεις, καταθέτεις όλα τα χαρτιά που σου ζητάνε και λέει: το έχω μπροστά μου. Ας πούμε, εγώ έχω τώρα ένα χρόνο πίσω και το έχω πάρει του ανθρώπου. Και λέει: αναγνώριση δικαιώματος παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστου. Και λέει: έχοντας υπόψη το άρθρο 33 του νόμου, για την επιτάξη του λοιπόν, τη διάταξη Α21 του άρθρου 68 του 4370. Τη λέει τάξη του 94-95 κτλ. Την υπάρχει μόνο για τη διασφάλιση, πρόσβαση κτλ. Και καταλήγει, αν τη διαβάζω ολόκληρο κατεβάτο, και λέει για τον ΤΑΔΕ, για την παροχή δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης μετά των συνημμένων δικαιολογικών εγγράφων. Αποφασίζομαι. Με βάση το Σύνταγμα τώρα αυτά, έτσι.
0: Ναι.
15: Και λέει αποφασίζομαι. Αναγνωρίζουμε δικαιούχο δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης, ανασφαλίστε τον ΤΑΔΕ για ένα χρόνο, με άμα κατάδε για ένα χρόνο.
0: Ναι.
15: Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι πληρώνει συμμετοχή. Δηλαδή, τώρα πήγαμε και το πήραμε τα φάρμακα και δώσαμε 17 ευρώ.
0: Τώρα, πώς γίνεται αφού το την αναγνωρίζει με μηδενική συμμετοχή να πληρώνει συμμετοχή?
15: Έχω ρωτήσει και το φαρμακό, λέει, αυτό που βγάζει το Υπουργείο Υγείας, αυτό είναι. Και ξέρετε, δεν είναι σταδί. Και αυτό πληρώνει μόνιμα. Προσέξτε ένα άλλο. Τώρα πλέον γνωρίζουν, μπαίνουν μέσα στο φακελό και βλέπουν, παραδείγματος χάρη, αν έχει ζάχαρο.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
15: Μπράβο. Όπως εγώ, ας πούμε, ξέρω επειδή έχω προβλήματα καρδιάς, ότι από το 14 παίρνω συγκεκριμένα φάρμακα. Αυτό τα παίρνω, έτσι.
0: Ναι.
15: Λοιπόν, αν πάει λοιπόν αυτός ο άπορος στο ΙΚΑ και του γράψει ταινίες για το ζάχαρο,
0: ναι,
15: και πάει στο φαρμακείο, πληρώνει κανονικά. Πρέπει να πάει, το θέλω να αφαιρέσει το δικαίωμα να τα δίνει το φαρμακείο, πρέπει να πάει στο νοσοκομείο να περιμένει και αν θα βρει τις τέτοιες. Και ένα ακόμα, προσέξτε, το οποίο το θεωρώ τρελό.
0: Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί πληρώνει συμμετοχή.
15: Μα ούτε εμείς έχουμε καταλάβει.
0: Α, εντάξει.
15: Μπορώ να στο στείλω την απόφαση, να στείλω...
0: Όχι, δεν αμφισβητώ. Απλά προσπαθώ να καταλάβω το λόγο.
15: Μα γι' αυτό προηγουμένως μου λέτε συμμετοχή. Προσέξτε τώρα. Είναι τρελό.
0: Ωραίο πράγμα είναι αυτό.
15: Είναι τρελό, προσέξτε. Τώρα έχει ο άνθρωπος, γιατί είναι μεγάλος, έχει προστάτη. Και τον έχω πάει στο ΙΚΑ της Αγίας Σοφίας, θα το πω, δεν
0: είναι. Τον άπορο, λέτε.
15: Ναι, ναι,
0: ναι.
15: Και τον γράφει να κάνει κάποιες εξετάσεις μεταξύ αυτών και PSA. Πάμε κάτω στο δεύτερο χρόνο να του πάρουν ένα
0: μεταξύ. PSA μόνο αν είναι παθολογικό. Αν δεν είναι αυτό το ξέρω για το PSA.
15: Όχι, άλλο.
0: Α,
15: και αυτό δεν είναι τίποτα. Πάμε λοιπόν
0: γιατί
15: κάτω.
0: Γιατί το PSA, λέει, αν δεν είναι παθολογικό, χρεώνεται. Μα όχι, άμα δεν κάνεις την εξέταση, πώς θα ξέρεις αν είναι παθολογικό?
15: Όχι, μα δεν είναι. Δεν μένω και εγώ στο άλλο. Σε άλλο θέλω να μου. Άκουσε, Μανώλη. Κατεβαίνουμε κάτω και τι λέει? Ότι τις μισές εξετάσεις, όχι μόνο για το PSA, το PSA είναι που θυμάμαι εγώ.
0: Ναι.
15: Τις μισές εξετάσεις δεν μπορούν να τις κάνουν.
0: Γιατί?
15: Διότι δεν έχουν αντιδραστήρια. Επειδή πρέπει έχουν έλλειμμα. Δεν έχουν αντιδραστήρια. Και δεν μπορούν να το κάνουν.
0: Δεν το έχω ξανακούσει. Στην παρούσα φάση.
15: Ναι,
0: σε άλλες εποχές μεγάλη κρίση μνημονίων το έχω ακούσει.
15: Για τώρα. Μάλιστα και στη μάνα μου που την είχα τώρα πριν τρεις μέρες στο
0: σε πού δεν τα έχουν τα αντιδραστήρια, σε ποιο. Πού πήγατε, σε ποια υπηρεσία?
15: Στην Αγία Σοφία, στο οίκιο της Αγίας Σοφίας.
0: Στο οίκιο της
15: Αγίας Σοφίας. Πριν 1,5-2 χρόνια.
0: Ναι.
15: Λοιπόν, δεν είχαν. Ποιο είναι, αυτό δεν με νοιάζει που δεν είχαν αντιδραστήρια.
0: Άπρεπε.
15: Θα έπρεπε ο άνθρωπος να πάει σε ιατρικό κέντρο να κάνει την εξέταση. Εάν λοιπόν πάει σε ιατρικό κέντρο, το ξέρετε ότι πληρώνει την εξέταση εξ ολοκλήρου, δεν πληρώνει συμμετοχή.
0: Γιατί?
15: Εμένα ρωτάτε. Τον κύριο Γεωργιάδη ρωτήστε. Όπως ας πούμε τις ταινίες του
0: Ζαχαρόπουλου. Γιατί τα ιατρικά κέντρα δεν αποδέχονται τη συνταγογράφηση των.
15: Όχι. Δεν έχει δικαίωμα να πάει. Όπως πρόσεξε, αυτό το ξαναπεί.
0: Δεν έχει
15: δικαίωμα να πάει σε έναν συμβεβλημένο γιατρό του ΕΟΠΗ να του γράψει. Παράδειγμα, σου παθαίνει κορονοϊό, παιδί μου, να του γράψει συμβεβλημένο για το ζάχαρο. Δεν έχει δικαίωμα να πάει στο γιατρό, να τον πληρώσει. Αυτό το κόψαν εδώ και 1,5-2 χρόνια. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει σε έναν γιατρό που είναι συμβεβλημένος που πάει όλο τον κόσμο να δώσει, ας πούμε, 10-20 ευρώ να του κάνει
0: πάνω. Ναι, 20 άρικο, ναι.
15: Ναι, να του γράψει. Να μην τρέχει, ας πούμε, από εδώ και από εκεί πέρα. Και λέω εγώ τώρα. Ρε παιδί μου, αφού τον βλέπεις, ας πούμε. Α, και το τελευταίο. Να πω και ένα. Πριν πω. Για ένα λεπτό.
0: Αυτό και ολοκλήρωση θέλετε.
15: Όχι, κάτι για το σταυρό. Αυτό είναι για ένα λεπτό. Εγώ έχω χρέα κοιλίδα, σα το έχω πει και παλιά.
0: Ναι.
15: Ακούτε το νέο τη Παρασκευή. Ευτυχώς δεν ξέρω τώρα τι συνέβη. Εδώ και ένα χρόνο δεν μου κάνουν ένεση. Μυστήριο πράγμα.
0: Βελτιώθηκε.
15: Είσαι καλά, είσαι καλά, είσαι καλά. Αυτή δεν γίνεσαι καλά. Πώς να μην χειροτερεύει. Δεν είσαι καλά, είσαι καλά. Και μου λέει τώρα την Παρασκευή, δεν ρεσμένη που πήγα. Μου λέει υπάρχει μια εξέλιξη. Λέω πια. Γιατί λέω, επειδή έχω τη μητέρα μου με κεφαλικό, α πούμε, είχα πάει, ενώ ανοίγει σε 7,5 είχα πάει 5 και 20.
0: Ποια είναι η εξέλιξη?
15: Που μου είπαν. Λέει τώρα λέει δεν θα κάνετε την ένεση. Και να πρέπει να την κάνετε, πρέπει να το στείλουμε προς έγκριση, αυτό ξεκινάει τώρα, και άμα την εγκρίνουν να σας ειδοποιήσουμε να κάνετε την ευτυχώς εγώ δεν χρειάζονταν. Τώρα καινούριο κόρπο είναι αυτό. Δηλαδή το Ζάνιο, γιατί εκεί πάω, που με έχει βγάλει με οχρά κοιλίδα, που περνάω ας πούμε από την αξονική του, που θεωρεί ας πούμε ότι πρέπει να κάνω ένεση, πρέπει να πάρει έγκριση για να μου την κάνει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ. Κύριε Δημήτρη, μου πέσανε μαζεμένες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
15: Να τα
0: ψάξω. Ό,τι μπορώ να ψάξω δηλαδή.
15: Πάντως αυτό με το μηδενικό σας λέω.
0: Ναι, αυτό
15: είναι, προσέξτε, μιλάμε για τους άπορους και τους δίνουν χαρτί για ένα χρόνο και πληρώνουν κανονικά συμμετοχή. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Ρένα από τον Περισσό, ελάτε κυρία Ρένα. Κλείστε το ραδιόφωνο, κυρία Ρένα. Κυρία Ρένα.
16: Ναι.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο.
16: Ναι, το έκλεισα.
0: Ωραία.
16: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
16: Λοιπόν, μπορεί να μην είναι συμμετοχή αυτά που πληρώνει ο κύριος.
0: Αλλά τι να είναι.
16: Αλλά είναι αυτά τα επιπλέον ευρώ που έχουν βάλει σε κάθε συνταγή όταν δεν είναι υγιενώσιμα τα φάρμακα.
0: Μα εδώ λέει 17 ευρώ όμως, τι γίνεται.
16: Και
0: αν ο γιατρός έχει γράψει ένα φάρμακο που δεν. Αν έχει συνταγογραφήσει. Το πρωτότυπο, τι φταίει ο ασθενής?
16: Δεν τους νοιάζει. Βγάζει από κάτω ότι το φθηνότερο γενώσιμο είναι τόσο και δίνουν τέτοια αποζημιά.
0: Επίσης, εγώ επειδή παίρνω ένα σκασμό φάρμακα από τότε που έκανα την επέμβαση, τα έχω μπλέξει πλέον. Δεν ξέρω ποιο είναι γενώσιμο και ποιο είναι πρωτότυπο. Διότι όταν είναι πλέον οι συνταγές μου όλες είναι ξεκλείδωτες, γιατί όταν έχει τόσες ελλείψεις.
16: Ναι.
0: Μία λείπει το πρωτότυπο, μία λείπει το γενώσιμο.
16: Ναι, εγώ ξέρω από το ζάχαρο.
0: Και μετά το δεύτερο μήνα γύρισε και μου είπε φαρμακοκοίτα, μου λέει, πες στο γιατρό μου λέει, να γράφει ξένα, να μην τα έχει κλειδωμένα. Γιατί άμα λείπει, μου λέει, θα μείνει από χάπια.
16: Ναι, ακριβώς.
0: Εντάξει, μην τρελαθούμε όμως τώρα, γιατί υπάρχουν και παθήσεις που δεν μπορεί να μείνει από χάπια.
16: Δεν τις νοιάζει.
0: Αλλά σε ό,τι αφορά. Δεν τις νοιάζει, νοιάζει εμένα όμως.
16: Ναι, βέβαια. Σε ό,τι αφορά τα διαγνωστικά κέντρα, απλά να σα πω. Ότι επειδή εγώ κάνω στάνταρ 3 μαγνητικές όταν μπορώ να μετακινηθώ, το ταμείο μου έχει κάνει συμφωνία με ένα συγκεκριμένο κέντρο που δεν θέλω να πάω γιατί δεν έχει φαρδί και ανοιχτό τομογράφο.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλο πράγμα βέβαια.
16: Και πάω σε άλλο που έχει και το ιστορικό μου, έτσι, και κάνουν και τις συγκρίσεις. Πληρώνω και μετά μου δίνει μία αποζημίωση το ταμείο μου.
0: Προστομίζετε την απόδειξη και παίρνετε ένα.
16: Ακριβώς. Ναι, λοιπόν, πόσο θα κοστίσει, είναι 2 χρόνια που έχω κάνει. 240 ευρώ η κάθε μία.
0: Και πόσο παίρνετε πίσω,
16: 110. Δεν είναι εκεί το θέμα.
0: Ναι,
16: είναι
0: όχι,
16: το άλλο.
0: Για να δω τι το.
16: Ναι,
0: τι
16: το άλλο είναι ότι άρχισα να κάνω παζάρια αλλά Τούρκα. Ότι είμαι πελάτησα, αφού είμαι πελάτησα, τι να κάνουμε. Έχετε το ιστορικό μου από τότε.
0: Και το
16: από
0: δεχτήκανε.
16: Τότε. Σας πληροφορώ ότι το πήγανε 2-10.
0: Τυχεροί είστε.
16: Ναι, ναι, δεν γίνεται, δεν γινόταν.
0: Τυχεροί είστε, γιατί ξέρετε, επειδή όλα αυτά είναι με απόδειξη.
16: Ναι.
0: Δεν έχει λόγο να κόψει.
16: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Γιατί αυτό τα χρήματά του θα τα πάρει ούτως ή άλλως. Μετά θα πάρετε εσείς από το ταμείο σας, δεν τον ενδιαφέρει.
16: Ναι.
0: Τυχερίστε.
16: Ενώ μεταξύ άλλο και άλλο ένα θέμα επί
0: των μεγάλο κέντρο δεν το κάνει αυτό.
16: Ναι, ναι, το ξέρω. Δεν έχουν τέτοια δυνατότητα, δεν δίνουν τέτοια προνόμια στους υπαλλήλους τους.
0: Καλά, ναι, σίγουρα, εντάξει, προφανώς.
16: Όπως το ίδιο γίνεται με τις φυσικοθεραπείες, που και αργούν να δώσουν τα λεφτά στους, σε αυτούς που έχουν τα κέντρα φυσιοθεραπείας.
0: Δεν θέλουν οι φυσιοθεραπευτές, δεν θέλουν ούτε να βλέπουν συνταγογράφηση φυσικοθεραπείων.
16: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Και ζητάνε παραπάνω, αλλά έχει και το clawback. Γύρισε ο κύριος Γεωργιάδης.
17: Η ώρα είναι 11.
18: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
20: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
19: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
21: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
22: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
23: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
24: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
25: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
26: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
27: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
28: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
27: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
28: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
27: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
28: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
27: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
28: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
29: Γιώργο, πεινάς?
30: Έχω μία πείνα.
29: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
30: Να πάμε, να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Sixers. Ο 41 ετών superstar του NBA που αποχώρησε από τους Los Angeles Lakers υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Real Weather.
5: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρη έως 7 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 11, πέμπτη και τελευταία ώρα. 2-11-200-8-200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, η κυρία Ρένα από τον Περισσό. Έλατε, κυρία Ρένα.
1: Λοιπόν, για να τελειώσω το θέμα των φυσικοθεραπείων, ναι. Οι άνθρωποι, οι επιχειρηματίες, έχουν τα ενίκια, τους υπαλλήλους, το ένα το άλλο. Δεν μπορείς εσύ να το επιβάλλεις 7 ευρώ την φυσικοθεραπεία. Και γύρισε ο Υπουργός Υγείας και είπε ότι κανονικά, λέει, τώρα για τα διαγνωστικά κέντρα πρέπει να έχουν την εικόνα, μου λέει, την είσοδο, γιατί μείωσα το clawback. Ναι. Το λέω, λέει, σαν αστείο. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Δεύτερο θέμα. Πρώτα απ' όλα σας είχα στείλει ένα για τις διαρροές προσώπων από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
0: Ναι.
1: Κάτι διάβασα. Τέλος πάντων, δεν είναι ανακοινώσιμο ακόμα. Τέλος πάντων, πήγαν οι αθλητές μας, συγχαρητήρια σε όλους και στο πόλο και οπουδήποτε, και αγωνίστηκαν και φέρανε μετάλλια και έφερε πρώτη θέση στο World Cup η εθνική πόλο και τέτοια. Πήγανε στο αεροδρόμιο, κανένας, μόνο από την Ομοσπονδία πήγανε να τους υποδεχτούν τους αθλητές του Στίβου και της Κοπηλασίας. Γιατί δεν δίνουν λεφτά. Το Ζιρίνιο το έχουν δηλαδή στη βροχή γίνεται πλημμύρα εκεί πέρα. Τα ΤΑΝ δεν είναι αυτά, δεν αλλάζουν. Τον Άγιο Κοσμά τον έχουν εγκαταλείψει. Δηλαδή αυτά τα παιδιά με δικά τους έξοδα και με τη θέλησή τους κάθονται και αγωνίζονται και πάνε μετά, και γι' αυτό ευτυχώς δεν πήγανε τώρα και να διεκδικήσουν και φωτογραφία με τους αθλητές που είχαν τα χτιστά. Τέλος πάντων, βέβαια βγήκε και η σκατοψυχιά μας, συγγνώμη για την έκφραση, για την Τζέγκο, αφού δεν είναι Ελληνίδα, γιατί το συζητάτε.
0: Πώς δεν είναι Ελληνίδα?
1: Μα εκεί είναι οι μικρόψυχοι άνθρωποι, αυτοί που θέλουν να το παίζουν Ελληνάρες. Είμαι πολύ παρμένη όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Να.
1: Το άλλο, πήγε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στα Ιωάννινα. Αυτά να τα ακούει η κυρία Λευκή. Λοιπόν, πήγε στα Ιωάννινα γιατί αποδόθηκαν τα Οθωμανικά μνημεία που τα κάνανε αναπαλαίως και ναι, τέτοια ήταν. Λοιπόν, και μέσα στην ομιλία του τι είπε. Εν ολίγης, γιατί δεν θέλω, το έχει στην Προεδρία, στη σελίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, την έχει την ομιλία του, ότι ευτυχώς οι Γιαννιώτες δεν το κάνανε όπως η Θεσσαλονίκη και πήγε ήπια τον τουρκικό ζυγό, τον Οθωμανικό ζυγό, και δεν είχαν θύματα, ανθρώπινα θύματα, ενώ στη Θεσσαλονίκη που αντιτάχθηκε είχαν.
0: Πρέπει να το διαβάσω αυτό που μου λέτε,
1: και
0: κυρία
1: επειδή, και εν ολίγης, και επειδή δεν είχαν θύματα γιατί αντέδρασαν έτσι, και γι' αυτό τους επέτρεψαν να έχουν και διάφορα δουκάτα και τέτοια πράγματα και αναπτύχθηκε το εμπόριο. Είναι τραγικό. Αυτά τα λες όταν πίνεις τσίπουρα, δεν τα λες ένα δημόσιο λόγο.
0: Ναι, γι' αυτό σας λέω, δηλαδή, να το διαβάσω τώρα, γιατί έτσι
1: που... Να το διαβάσετε, σας παρακαλώ.
0: Θα το διαβάσω οπωσδήποτε.
1: Είναι... Και το άλλο για την εταιρεία σας έστειλα και link. Ψηφίζεται αύριο αυτό το νομοσχέδιο που ιδρύεται μία εταιρεία και η οποία δεν θα έχει έλεγχο και δεν θα αποδίδει. Κάτι τέτοια διάβασα, αλλά συγκεκριμένα πράγματα, γιατί δεν όλα τα μνημεία της Ελλάδας, η εκμετάλλευση όλων των μνημείων της Ελλάδας θα περάσει σε αυτήν και αυτή θα εισπράττει τα έσοδα από τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Δείτε το, ψηφίζετε βέβαια, αφού έχουν
0: αύριο,
1: το μαχαίρι.
0: Ναι, θα μιλήσω και με τον συνάδελφο που καλύπτει το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ.
1: Το μαχαίρι και το πεπόνι, εντάξει, θα το υποστούμε και αυτό. Και το τελευταίο, διάβασα μια πολύ ωραία λεζάντα, την είπε ο Λαζόπουλος, μικονοποίηση της Πάρου. Γίνεται χαμός στην Πάρο και ενώ η Μύκονος βαράει μύγες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Λοιπόν,
0: χάρηκα
1: που σας άκουσα. Αν δεν τα ξαναπούμε, καλά να περάσετε, να ηρεμήσετε λιγάκι.
0: Πότε?
1: ο Έβρετ την άδεια.
0: 10 Αυγούστου, έχει θέσει.
1: Μπορεί να πάρω και μέχρι τότε να μου τη δώσει τίποτα άλλο. Εντάξει.
0: Καλό βράδυ,
1: καλή
0: να είστε καλά.
1: Συνήθεια. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Σάκης από την Ξάνθη, είναι η πρώτη φορά που επικοινωνεί. Έλα, κύριε Σάκη.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Αφορμή ήταν ο κύριος που βγήκε και είπε για τη μητέρα του.
0: Ναι.
2: Η μητέρα μου είναι στα 78 της, έχει Αλτσχάιμερ.
0: Ναι.
2: Πέρσι το Φεβρουάριο.
1: Και το εμπόριο. Είναι τραγικό. Αυτά τα λες όταν πίνεις τσίπουρα. Δεν τα λες ένα δημοσιολόγο.
0: Ναι, γι' αυτό σας λέω να το διαβάσω τώρα, γιατί έτσι
1: που... Να το διαβάσετε, σας παρακαλώ.
0: Θα το διαβάσω οπωσδήποτε.
1: Είναι και το άλλο για την εταιρεία, σας έστειλα και link. Ψηφίζεται αύριο αυτό το νομοσχέδιο που ιδρύεται μία εταιρεία και η οποία δεν θα έχει έλεγχο και δεν θα αποδίδει. Κάτι τέτοια διάβασα, αλλά συγκεκριμένα πράγματα, γιατί δεν... όλα τα μνημεία της Ελλάδας, η εκμετάλλευση όλων των μνημείων της Ελλάδας θα περάσει σε αυτήν. Και αυτή θα εισπράττει τα έσοδα από τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Δείτε το, ψηφίζετε βέβαια, αφού έχω
0: αύριο,
1: το μαχαίρι.
0: Ναι, θα μιλήσω και με το συνάδελφο που καλύπτει το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ.
1: Το μαχαίρι και το πεπόνι, εντάξει, θα το υποστούμε και αυτό. Και το τελευταίο, διάβασα μια πολύ ωραία λεζάντα, την είπε ο Λαζόπουλος, μικονοποίηση της Πάρου. Γίνεται χαμός στην Πάρο και ενώ η Μύκονος βαράει μύγες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Λοιπόν,
0: χάρηκα
1: που σας άκουσα. Αν δεν τα ξαναπούμε, καλά να περάσετε, να ηρεμήσετε λιγάκι.
0: Πότε?
1: Ο Έβρετ την άδεια.
0: 10 Αυγούστου. Έχει θέσει.
1: Μπορεί να πάρω και μέχρι τότε να μου τη δώσει τίποτα άλλο. Εντάξει.
0: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Σάκης από την Ξάνθη, είναι η πρώτη φορά που επικοινωνεί. Έλα, κύριε Σάκη.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Αφορμή ήταν ο κύριος που βγήκε και είπε για τη μητέρα του.
0: Ναι.
2: Η μητέρα μου είναι στα 70.

0: μνημεία της Ελλάδας, η εκμετάλλευση όλων των μνημείων της Ελλάδας θα περάσει σε αυτήν. Και αυτή θα εισπράττει τα έσοδα από τα εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Δείτε το, ψηφίζετε βέβαια, αφού έχουν
1: αύριο,
0: το μαχαίρι.
1: Ναι, θα μιλήσω και με τον το συνάδελφο που καλύπτει το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ.
0: Το μαχαίρι και το πεπόνι, εντάξει, θα το υποστούμε και αυτό. Και το τελευταίο, διάβασα μια πολύ ωραία λεζάντα, την είπε ο Λαζόπουλος, Μικονοποίηση της Πάρου. Γίνεται χαμός στην Πάρο και ενώ η Μύκονος βαράει μύγες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Λοιπόν,
1: χάρηκα
0: που σας άκουσα. Αν δεν τα ξαναπούμε, καλά να περάσετε να ηρεμήσετε λιγάκι.
1: Πότε?
0: Την άδεια.
1: 10 Αυγούστου. Έχει Θεός.
0: Μπορεί να πάρω και μέχρι τότε να μου τη δώσει τίποτα άλλο. Εντάξει.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή
1: να είστε καλά.
0: Συνήθεια. Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Σάκης από την Ξάνθη, είναι η πρώτη φορά που επικοινωνεί. Έλατε, κύριε Σάκη.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Αφορμή ήταν ο κύριος που βγήκε και είπε για τη μητέρα του.
1: Ναι.
2: Η μητέρα μου είναι στα 78 της, έχει Αλτσχάιμερ.
1: Ναι.
2: Πέρσι το Φεβρουάριο περάσαμε από επιτροπή και ΚΕΠΑ. Της δώσανε 84% αναπηρία.
1: Ναι.
2: Κάναμε τα χαρτιά με δικηγόρο για να πάρει μια προσάυξη στη σύνταξή της κατά 50%.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν τη δικαιούται. Και εδώ είναι τώρα το αστείο της υπόθεση. Δεν τη δικαιούται γιατί λέει η γυναίκα, λέει, είναι λειτουργική. Βλέπει. Αν ήταν, λέει, τυφλή, θα τη δικαιούταν. Μιλάω με την υπάλληλο του ΕΦΚΑ.
1: Ναι.
2: Έχω την απόφαση μπροστά μου. Απλά πήρα να μου τα πει και η ίδια. Και μου λέει, κοιτάξτε, μου λέει. Εάν η μητέρα σας, λέει, έπαιρνε σύνταξη χειρίας, λέει, είναι συνταξιούχος του ΟΓΑ.
1: Ναι.
2: Αν η μητέρα σας έπαιρνε, λέει, σύνταξη χειρίας, θα έπαιρνε, λέει, το επίδομα.
1: Δεν χρειαζόταν
2: αυτό
1: να είναι τυφλή.
2: Ναι. Αν έπαιρνε σύνταξη, λέει, αναπηρίας, πάλι θα έπαιρνε το επίδομα, χωρίς να είναι τυφλή. Αλλά από τη στιγμή που παίρνει, λέει, σύνταξη γύρατος, θέλουμε, λέει, να είναι και τυφλή. Και επειδή εκείνη τη μέρα, αλήθεια σας λέω, από τα νεύρα μου, κόντεψα να πάω το κεφαλικό, είμαι 40 χρονών, παντρεμένος. Η γυναίκα μου, την κόρη μου, μένουν στη Ξάνθη. Και εγώ έρχομαι αυτή τη στιγμή, είμαι έξω από το σπίτι των γονιών μου στο χωριό για να κοιμηθώ εδώ πέρα. Κοιμάμαι εδώ 1,5 χρόνο.
1: Ναι.
2: Ζω ανάμεσα σε δύο σπίτια, έχω γίνει κομμάτια. Και λέω στην υπάλληλο, δηλαδή λέω, μου προτείνετε τα εξής τρία. Ή να την τυφλώσω, ή να σκοτώσω όλο τον πατέρα μου, ή να την αφήσω ανάπηρη. Μου λέει, σοβαρολογείτε. Εγώ λέω, όχι. Εσείς μου το προτείνετε. Η νομοθεσία. Μίλησα με τη δικηγόρο, μου λέει, λέω, θα βγω στα κανάλια, δεν γίνεται. Δηλαδή, λέω, 40 μου, έχει καταστραφεί η ζωή μου, γιατί δεν ξέρω τι να τους κάνω. Ο πατέρας μου είναι 82, με τα προβλήματα υγείας του, έχει Πάρκινσον και με χίλια ζόρια να εξυπηρετηθούν. Έχω μια γυναίκα που έρχεται κάποιες ώρες λίγο να του δώσει τα απαραίτητα, τα φάρμακά τους. Την υπόλοιπη μέρα είμαι εγώ. Και το Υπουργείο ζητάει όχι τους νέους να κάνουν παιδιά, να πετάξουν τους γέρους στα σκουπίδια για να ζήσουν οι υπόλοιποι. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική αυτή. Αν θέλετε να σας στείλω και την απόφαση του ΚΕΠΑ, την έχω από πέρσι. Η κατάσταση είναι τραγική. Δεν ξέρω τέτοια ώρα να μας ακούει κάποιος από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, αλλά πραγματικά είναι αστείο να σου λένε ότι δεν θα ζήσουμε το επίδομα. Γιατί η γυναίκα βλέπει, της λέω, η μητέρα μου φοράει την κίνητρο.
1: Το 80, πόσο μου είπε το 82-84% αναπηρία.
2: 84%.
1: Αυτή την αναπηρία δεν της την έχουν βγάλει φόρους ζωής.
2: Φόρους ζωής είναι.
1: Άρα με φόρους ζωής αναπηρία 84% δεν δικαιούται αναπηρικό επίδομα γιατί βλέπει.
2: Ναι. Και επειδή παίρνει σύνταξη γύρατος, το προαπαιτούμενο για να πάρει το επίδομα αυτό πρέπει να είναι και μερικό τυφλή, να το πω έτσι απλά. Δεν ξέρει να πάρει τα φάρμακά της. Την ταΐζουμε στο στόμα γιατί δεν ξέρει να φάει. Θα τη δώσουμε εμείς νερό γιατί αν δεν τη δώσουμε δεν θα πιει. Μπορεί να πιει το άβα. Τουαλέτα φοράει πάνω. Παρ' όλα αυτά, θεωρούν με 84% αναπηρία με διάγνωση άνοια, Αλτσχάιμερ, όπως το γράφει μέσα δεν θυμάμαι, ότι είναι λειτουργική και δεν δικαιούται επίδομα.
1: Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Κύριε Σάκη, θα κρατήσω το τηλέφωνό σας για να μιλήσουμε, γιατί

0: σας παίρνω. Φαντάζομαι υπάρχουν πολλοί ακόμη σαν και εμένα. Βασικά,
1: εγώ το φαντάζομαι.
0: Φίλος μου στο χωριό, παρόμοια περίπτωση με τον πατέρα του, 92% του είπα: μην κάνεις τα χαρτιά, θα σε κόψουν. Και όπως τον έκοψαν. Και από ό,τι μου είπε η δικηγόρος, ενδέχεται αυτό να γίνεται στους συνταξιούχους του ΟΓΑ. Προφανώς έχει να κάνει κάτι με τις κρατήσεις που είχαν όταν πληρώνανε τα συντάξιμά τους. Γιατί σε άλλα ταμεία λέει το δίνω. Αυτό μου το είπε η δικηγόρος με πάσα επιφύλαξη.
1: Να. Τι να, θα σας καλέσω για να μιλήσουμε, για να κρατήσω μερικές σημειώσεις και να ρωτήσω κάποια πράγματα.
0: Θα ζητήσω και την απόφαση, αν θέλετε, την προωθήσω κιόλας.
1: Ναι, αν έχετε την καλοσύνη, θα ήθελα.
0: Ναι, ναι, όποτε επικοινωνήσει θα το δούμε. Έγινε. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, Σάκη. Καλή συνέχεια. Σας ακούω κάθε βράδυ τέτοια ώρα που γυρίζω στους γονείς μου, να ξέρετε.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Αυτό με τον ΟΓΑ, γι' αυτό θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα, γιατί μπορεί κάτι να ισχύει και να μην το. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αυτό το προαπαιτούμενο, αν ήταν και τυφλή, θα το έπαιρνε. Εκεί είναι που τρελαίνει. Το να πούνε ότι δεν δικαιούται, δεν δικαιούται. Ξέρω και άλλες περιπτώσεις που είναι ισοδηματικά τα κριτήρια, είναι η μετάβαση των ταμείων και διάφορες ανοησίες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το αν. Ότι αν ήταν τυφλή θα το έπαιρνε, αφού δεν είναι. Εκεί είναι που μπερδεύομαι, πραγματικά τρελαίνομαι, δεν ξέρω. Πάω, λέει, και παίρνω φάρμακα κυρίας με αναπηρία 80%. Κυρία, συγγνώμη, με αναπηρία 85% και άνω, που έχει μηδενική συμμετοχή και πληρώνω κανονικά συμμετοχή κάθε φορά για ξαρέλτο, λέει, και κάτι άλλα φάρμακα. Δημοκρατία του μάρανε. Εθνικό δίκτυο. Καλά, χωρίς συμμετοχή μπορείτε να τις κάνετε τις φυσιοθεραπείες, αλλά συνήθως λένε ότι για το ποσό που δικαιολογεί θα γίνει μισή δουλειά. Για ποιο, ρε Γιάννη, εδώ πέρα σου λέει ο άνθρωπος ότι έχει 84% αναπηρία η μητέρα του και δεν της δίνουν αναπηρική, επίδομα αναπηρίας, γιατί δεν είναι τυφλή. Αλήθεια τώρα, τι είναι αυτό? Αύριο θα έχουμε τον κύριο Ρίζο, κύριο Γιώργο, από το Γάλα της, βεβαίως. Ο κύριος Πέτρος από τη Σαλαμίνα, Ελλάδα, κύριε Πέτρο.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Πέτρο.
2: Εγώ σε λέω Μανώλη, μου ρωτήσω που κάθε μέρα με σπίτι.
1: Μανώλη θα με λέτε, πώς θα με λέτε?
2: Πολλά χρόνια.
1: Αφού Μανώλη με λένε. Γίνεται κι αλλιώς.
2: Λοιπόν, πήρα αφορμή για τα φάρμακα.
1: Να.
2: Εκεί σημαίνει το εξής, γιατί είμαι κι εγώ αμαία, 95%.
1: Να.
2: Σημαίνει το εξής, έχει δωρεάν φάρμακα. Αλλά δικαιολογεί τα φάρμακα, όχι το πρωτότυπο.
1: Το γενώσιμο.
2: Το γενώσιμο.
1: Και άμα έχει έλλειψη το γενώσιμο, τι γίνεται?
2: Αν πάρεις πρωτότυπο, τι γίνεται? Πόσο δίνει για το γενώσιμο το κράτος? Αν κάνει το φάρμακο 10 ευρώ, δίνει 5. Τα άλλα 5 για το πρωτότυπο τα πληρώνεις εσύ.
1: Ναι, και άμα έχει έλλειψη το γενώσιμο, τι κάνουμε?
2: Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Α, δεν τους ενδιαφέρει.
2: Όχι, θα αυξηθούν το πρωτότυπο και ας πούνε πλήρωσε.
1: Α, εντάξει.
2: Αυτό σημαίνει χρόνια τώρα. Ταλαιπωρούμε και εγώ 6 χρόνια.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ωραίο σύστημα είναι αυτό.
2: Αυτό ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν με τα φάρμακα.
1: Επιτυχημένο είναι πολύ.
2: Δυστυχώς. Δυστυχώς. Ναι. Δεν βρίσκει άγκρια. Οι εξετάσεις, ναι, είναι δωρεάν.
1: Ναι.
2: Η αξιολογική κάνηση αίματος κτλ. Ας πούμε, εγώ που κάνεις, κάνεις είναι δωρεάν. Έχω ένα άλλο σοβαρό θέμα εγώ τώρα. Με το θέμα του ΚΕΠΑ.
1: Ναι.
2: Εγώ πέρασα πριν ένα χρόνο, πρώτα απ' όλα είχα σύνταξη επόμενη ζωή.
1: Όχι σύνταξη, αναπηρικό επίδομα.
2: Σύνταξη αναπηρία.
1: Αναπηρία σύνταξη, μάλιστα.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Ναι. Και γιατί ξαναπεράσατε ΚΕΠΑ αφού είχατε φόρους ζωής?
2: Ήμουνα από 28 χρονών.
1: Ναι.
2: Είχα 67% αναπηρία.
1: Ναι.
2: Είχα περάσει ανιαία και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα τελευταία, ας πούμε, όταν βγήκα, τελείωσα στην ηλικία μου, παθαίνω έμφραγμα, παθαίνω καρκίνο στον πνεύμονα και το μεταξά με έστειλε για επιτροπή. Μόνο. Παρήξαμε φάκελο, θα περάσω και πά.
1: Εντάξει, για να αυξηθεί η αναπηρία σας, δεν είναι κακό.
2: Όχι. Όχι, καθόλου.
1: Δηλαδή υπάρχει μια επιτροπή στα νοσοκομεία, τα αντικαρκυνικά.
2: Σωστό.
1: Ναι, υπάρχει,
2: σωστό.
1: Κανονικά πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή, η οποία επιλαμβάνεται αυτών των θεμάτων.
2: Σωστό.
1: Ναι.
2: Μου ετοιμάξατε τα χαρτιά μου, πράγματι τα κατέψα πέρα στην επιτροπή.
1: Ωραία.
2: Μαζί με κάτι άλλα που είχα, ας πούμε, μου δώσανε 80% για δύο χρόνια.
1: Ναι.
2: Το 67-80.
1: Μάλιστα.
2: Ήρθανε τα δύο χρόνια και έπρεπε να περάσω πάλι επιτροπή.
1: Ναι.
2: Εγώ έγινα πολύ χειρότερος. Γιατί έπαθα ζημίες στα ισχύα, κατάγματα στο σπόνδυλο.
1: Πάθατε τέλος πάντων πράγματα, αυξήθηκε η αναπηρία, ναι.
2: Πάρα πολύ. Και ξαναπέρασα πάλι επιτροπή.
1: Ναι. 95%.
2: Μου δώσανε 95% για δύο χρόνια.
1: Ναι. Πόσο χρόνο είπατε ότι είστε?
2: Τώρα είμαι 77.
1: 77, εντάξει. Ναι.
2: Κάνω ένσταση.
1: Ένσταση εσείς γιατί κάνατε με 95%?
2: Γιατί, να σας πω γιατί.
1: Για να πάρετε φόρο ζωής.
2: Ναι, ή φόρο ζωής, γιατί τι γίνεται? Για να περάσω εγώ επιτροπή, πληρώνω.
1: Τι πληρώνετε?
2: Γιατρούς όλους.
1: Ποιους γιατρούς? Ένα γιατρό πρέπει να πω, θα σας ανοίξει τον
2: μπάγκελο. Γιατρός, εγώ έχω, θέλω γιατρό ογκολόγο, θέλω γιατρό καρδιολόγο, θέλω γιατρό οφθαλμίατρο, θέλω γιατρό παθολόγο, θέλω γιατρό ορθοπαιδικό.
1: Συγγνώμη, ένας, είναι γιατί είναι πολλές παθήσεις, ναι.
2: Με τις παθήσεις.
1: Mm.
2: Εδώ σε Σαλαμίνα δεν υπάρχει ούτε ένας γιατρός να σου δώσει δωρεάν χαρτί. Εδώ πήγα οφθαλμίατρο και πήρα σε 160 ευρώ.
1: 160 ευρώ για ποιο λόγο?
2: Μου δώσε το χαρτί τη επιτροπή που με είδε. 160 ευρώ.
1: Ναι.
2: Ο άλλος 50, ο άλλος 80. Οπότε έκανα ένσταση και λέω, σας παρακαλώ, εγώ είμαι χάλια, δεν μπορώ να περπατήσω.
1: Ναι.
2: Δεν σας είπα, δώστε μου 100% αναπηρία για να οικονομήσω παραπάνω σύνταξη.
1: Ναι.
2: Ούτε που θέλω οπωσδήποτε μια βοήθεια, γιατί δεν μπορώ να βάλω ούτε παπούτσια, ούτε κάστες, ούτε να πληθώ.
1: Ναι.
2: Αφού είμαι διαλυμένος, τα κοκαλά όλα. Χειρουργείο δεν μπορώ να μου κάνουν, γιατί έχει ακομπήσει ο καρκίνος στα μάτια στην καρδιά. Και δεν μπορώ να μου κάνω χειρουργείο κανένα. Δεν με πιάνει κανένα να μου κάνει χειρουργείο. Οπότε είμαι, ξέρεις, έτσι με τα παθήματα και τα λοιπά.
1: Και τι έγινε με την ένσταση?
2: Και ξαναπερνάω πάλι επιτροπή. Λοιπόν, με κοιτάνε και μου δώσανε το 95% όπως ακριβώς ήταν, με καμία παροχή, για 3 χρόνια.
1: Αντί για 2.
2: Αντί για 2. Δηλαδή, μένουν τέρατα, πράγματα και τέρατα εκεί μέσα. Mm. Ειλικρινά να πω ότι ήμουν εντάξει. Θα πω εντάξει, είμαι, δεν χρειάζεται. Αλλά εγώ πραγματικά υποφέρω. Πραγματικά υποφέρω. Περπατάω 10 μέτρα και πρέπει να κάτσω. Αν δεν κάτσω, θα πέσω κάπου. Και σου λέει μια χαρά είσαι. Πώς είναι μια χαρά? Με τι πρέπει να δούνε για να σου πούνε ναι, έχεις ανάγκη για κάτι? Έστω μεταφορικά. Να πάω πάνω, θέλω ένα ταξί. Το ταξί πληρώνεται.
1: Mm.
2: Τώρα εγώ θέλω να πάω 30 του μηνός στο αντικαρκυνικό για να με δει ουρολόγος για τον προστάτη.
1: Mm.
2: Τα εισιτήρια να πάω και τα λοιπά, η ταξιά και με τα λοιπά είναι δικά μου. Να πάω στον φόρο να πάω είναι 160 ευρώ. Δεν σου δίνει τουλάχιστον ένα επίδομα μεταφοράς που είναι 100-200 ευρώ, πόσο είναι το μήνα? Είναι πάρα πολλά, κύριε Μανώλη, πάρα πολλά. Στο θέμα υγείας, στους αναπήρους έχουν πολλές εκκρεμότητες και πολλές ατέλειες. Ευτυχώς.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πέτρο. Τι να σας πω, δεν...
2: Να είστε καλά, παλικάρι μου.
1: Εσείς.
2: Να είστε καλά.
1: Να
2: δεν μπορώ
1: καλά,
2: να βρω γιατί να έρθουν να με δούνε για να μην πληρώσω. Δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Γιατί κατοίκω, δηλαδή, στη Σαλαμίνα.
1: Επειδή είστε και στη Σαλαμίνα, γι' αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Πέτρο. Καλό βράδυ. Καλό
2: σήμερα. Ελάτε. Ένα λεπτό ακόμα.
1: Ελάτε, παρακαλώ.
2: Ναι, ναι. Εδώ έχει κάτι παπουράκι, δεν θα φέρει πότε. Πάει και έρχεται.
1: Ναι.
2: Εδώ είστε 100.000 κάθε Σαββατοκύριακο, 150.000 κόσμο.
1: Ναι.
2: Και κάθε μέρα γεμάτα, πάνε γεμάτα έρχονται.
1: Ναι.
2: Δεν έχουν μια τουαλέτα κάτω. Λιμανόδη, ούτε ένα ασθενστέρ να ανέβει σαν πάνω.
1: Πού, στο λιμάνι.
2: Τα φέρει μπότ, αυτά, ναι.
1: Α, τα φέρει μπότ. Για αυτά είναι παντόφλες, δεν είναι.
2: Οι παντόφλες, παντόφλες.
1: Εγώ δεν έχω δει παντόφλα με σανσέρ και κυλιόμενη, δεν έχω δει
2: πουθενά. Δεν υπάρχει.
1: Καλά, μπορεί και να υπάρχει στην Ελλάδα, δεν έχω δει.
2: Στην Ελλάδα, εδώ.
1: Όχι, αν δεν μπορείτε να ανέβετε, θα μείνετε κάτω, δεν έχει. Θα σας βάλουν μια καρέκλα κάτω.
2: Αν μένει χειμώνα, καλοκαίρι, βρέχει και οδύνη.
1: Ναι, και άμα χρειαστεί, πάνα. Όχι, η αλήθεια δεν το λέω πολύ, πολύ ειλικρινά.
2: Κρίμα.
1: Ναι, είναι κρίμα. Έχετε δίκιο. Ευχαριστώ κύριε Πέτρο.
2: Καλή συνέχεια, αγόρι μου. Καλό να σε γερό.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Γεια σου.
1: Στέλνει τώρα εδώ ο φίλος που δεν υπογράφει ποτέ. Παρδάλη, και τι αποτέλεσμα φέρνει στην τελική εκπομπή? Είναι για να λέει ο καθένας τον προσωπικό του ιατρικό φάκελο. Αδερφέ, άλλαξε ραδιόφωνο. Μην ακούς. Μην μου πει τα σηκώτια όμως. Ναι, είναι ο καθένας για να λέει το φάκελό του απόψε. Έχεις πρόβλημα. Βγαίνει ο άλλος και σου λέει ότι έχει ένα πρόβλημα. Να τον κλείσω. Και να ασχοληθούμε με την Eurovision. Ξέρω εγώ με ό,τι θες. Ελάτε κύριε Λευκή.
3: Καλησπέρα Εμμανουήλ.
1: Γεια σας.
3: Μη θυμώνεις, μη χαλάς την υγεία σου.
1: Εγώ δεν χαλάω την υγεία μου, αλλά δεν μπορώ την ανοησία.
3: Τώρα τι να το λέω
1: έτυχε
3: εγώ.
1: Έτυχε απόψε να ασχολούμαστε με αυτά, τι να κάνουμε τώρα.
3: Που λέω, άμα δεν απαντάς θεωρούν
1: να γυρίσω τσάμικα.
3: Και κακομπήρα, και άμα απαντάς κακός άνθρωπος. Ναι,
1: καλά πάμε.
3: Ναι.
1: Ήρθε ο πρόεδρος εκεί, τι έγινε? Να συναντήσατε?
3: Καλησπέρα από την κυρία Ρένα. Και όταν το είδα και εγώ ειλικρινά, μου ανέβηκε το αίμα.
1: Α, το είδατε μετά, δεν το...
3: Περνάμε, υποχρεούται το λεωφορείο, γιατί έχει στάσει ακριβώς απ' έξω. Και επειδή έχω το ραδιόφωνο και ακούω ειδήσεις, ακούω το κεντρικό διαδικτύο. Το έλεγε εκείνη την ώρα και γυρίζω το κεφάλι μου και εγώ για να το δω.
1: Τσακ, να το ο πρόεδρος, φάτσα κάρτα.
3: Δεν ήταν.
1: Α.
3: Είχε τελειώσει.
1: Είχε τελειώσει.
3: Εμείς περνάμε 2 και 4. Ναι. Και το φτιάχνανε πάρα πολύ καιρό εκεί. Λοιπόν, από τις καλησπέρες μου και στα γρήγορα έτσι. Στον κύριο Boomerang. Το κύριο, το πρόσεξε.
1: Ήξερα να ακούει. Και μπαμ, δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Είναι νωρίς τώρα.
3: Ναι. Καλά να πάθω, γιατί βγαίνω Δευτέρες και μετά όλη
1: την εβδομάδα. Καλά, ό,τι όλη τη μέρα και να βγείτε αυτή την εβδομάδα με τα ωράρια που έχουμε μέχρι τις 12.
3: Ναι, άκου τώρα. Γιατί την Τρίτη άκουσα αυτό που λέω εγώ 3-4 χρόνια και με μαλώνεις. Στον κύριο Αυγολέμωνο, στους δύο Γιάννηδες, στις συμπάθειές μου, στην κυρία Ντόρα, στην κυρία Γεωργία, δεν ξέρω, και στον κύριο Μυρμηδόνα. Και στον κύριο Χαράλαμπο, το συντοπίτη μου.
1: Ναι.
3: Τον γεγκαϊθέμινο Χαράλαμπος που συνεργάζεται. Ναι. Αχ, τώρα είδες Αλτσχάιμερ.
1: Ξεχάσατε αυτό που θέλετε
3: να πείτε. Όχι, το όνομα. Του κυρίου που πήρε από την Ξάνθη. Πώς τον λέγανε?
1: Δεν μου έρχεται τώρα και εμένα.
3: Με μπέρδεψε ο κύριος από τη Σαλαμίνα τώρα με αυτά που έλεγε τα ιατρικά. Καλύτερα να βλέπει η μάνα του και να μην πάρει τα χρήματα τα ΣΥΝ.
1: Προσέξτε τώρα, μου έχει έρθει ένα μήνυμα. Ακούστε.
3: Αφού βλέπει, είπα.
1: Ακούστε. Στον ΟΓΑ ισχύει, μου γράφει εδώ η κυρία Αργυρό. Για να πάρεις επίδομα πρέπει να παίρνεις αναπηρική. Αν παίρνεις γύρατος, μπορείς να πάρεις το εξωιδρυματικό, να έχεις παράλυση και στα 4 άκρα ή τυφλότητα, σαν είσαι τυφλός. Αν δεν ισχύουν αυτά, δεν δικαιούσε τίποτα. Έτσι λέει ο νόμος του ΟΓΑ.
3: Οι ντομάτες είναι φτηνές αυτή την εποχή. Να παζέψουμε μερικές.
1: Τα κεράσια είναι ακριβά.
3: Τα κεράσια τα έπαιρνα Εμμανουήλ. Και όταν άκουσα πριν 2 χρόνια, όχι με μανία, τα έπαιρνα. Τέλος πάντων. Αφού όλο φρούτα και φρούτα. Και όταν άκουσα, δεν το πίστευα στα αυτιά μου. Ότι είναι δεύτερα στα φυτοφάρμακα. Τα κεράσια.
1: Τι
3: ακούω, λέω. Ναι. Οι πρώτες είναι οι φράουλες.
1: Ναι.
3: Και εγώ είχα βάλει τα σταφύλια. Δεύτερα.
1: Ναι.
3: Και όμως.
1: Που είναι και φθηνά τα σταφύλια τα κακόμοιρα.
3: 3,50 είχαν προχθές, άγουρα, χάλια, γυρίζει το κεφάλι από την άλλη πλευρά. Τα πρώτα
1: άγουρα,
3: που τέτοια
1: εποχή.
3: Ναι. Τα πρώτα που εμφανίστηκαν. Την περασμένη Παρασκευή δηλαδή.
1: Ναι, αλλά έχω τέλος Ιουλίου. Έπρεπε τα σταφύλια τώρα να είναι.
3: Σου λέω άγουρα, γι' αυτό και το λέω. Όταν αναφέρομαι κάπως έντονα κάτι, όταν είναι πολύ θετικό και πολύ αρνητικό.
1: Ναι.
3: Ναι. Και μόλις άκουσα για τα κεράσια, δεν το πίστευα στα αυτιά μου, είπα. Δεν τα ξαναπλησίασα.
1: Ναι.
3: Τα σταφύλια τα βλέπουμε. Είναι. Και αυτό που ενώ μου δίνεις πολύ χρόνο και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Και σε άλλους, αλλά εγώ λέω, μιλάω για μένα.
1: Τώρα θα σας κόψω βέβαια για τους τίτλους και θα επανέλθουμε.
3: Το βλέπω γιατί έχω το ρολόγιο.
1: Αλλά πείτε, πείτε.
3: Ναι, δηλαδή, τι γίνεται με το σκεφτόμουν όλη τη βδομάδα αυτό το πράγμα. Και αφού βγήκα τη Δευτέρα, γιατί κάναν τόσο, είναι η τρίτη, τέταρτη φορά που αναφέρω
4: τα λοιπά. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
1: Με τα σωστά και τα λάθος πράγματα που λέω και που υποστηρίζω πορεύομαι και λάθος πολλά και λάθη πολλά κάνω, δεν έχω, δεν ούτε τα ξέρω όλα ούτε η άποψή μου είναι πάντα σωστή. Αυτό που το μήνυμα που στέλνεις στείλ το εκεί που γράφεις, όχι σε μένα. Ελάτε κυρία Λευκή.
3: Ναι, Σάκης ήταν ο κύριος.
1: Α, ο κύριος Σάκης, μπράβο.
3: Ναι. Είπα αυτό, ότι να βλέπει η μάνα του και να μην τα πάρει, και έχει ωραία προφορά ο Σάκης για τη δική του περιοχή.
1: Καλά, εντάξει.
3: Ναι, έχει. Ωραία, μου από την αρχή που τον άκουσα. Γι' αυτό και το είπα. Είπα προηγουμένως, εγώ για τα φρούτα που λέγαμε, Παρασκευή, το κάθε μέρα εμάς έγινε κάθε Παρασκευή, και σε κάποια άλλα χωριά είναι κάθε 15, από τους οδηγούς τα ακούω και τα μαθαίνω. Την ανάγκη εννοείται παίρνουν ταξί. Και τα ακτινίδια από 3,90, από τη μία Παρασκευή στην άλλη 5,90. Από τη μία Παρασκευή, όχι μήνα και τέτοια. Ναι. Και άκουγα όλη μέρα τον Θεοδωρικάκο, τις παγώνουν λέει τις τιμές τώρα και θα τις μειώσουν το Σεπτέμβριο. Γιατί τις παγώνουν τώρα?
1: Θα τις ξεπαγώσουν μετά.
3: Γιατί, γιατί τις παγώνουν? Δηλαδή τις αφήνουν όπως είναι για τον τουρισμό, για να κερδοσκοπήσουν.
1: Γιατί είδατε εσείς να παγώνουν οι τιμές?
3: Που λέει τις παγώνει.
1: Να βάλετε ζακέτα.
3: Τι είπα προηγουμένως, ότι από τη μία Παρασκευή στην άλλη το 3,90.
1: Μα γι' αυτό λέω, αν βλέπετε να παγώνουν.
3: 5,90.
1: Μη, θα παγώσεις το 5,90.
3: Ναι, τα βερίκοκα πλησίαστα, αλλά αναγκαστικά τα παίρνω, γιατί δεν τρώω και φρούτα, τι θα κάνω.
1: Μπεμπέκο.
3: Τι θα φάω. Αφού δεν τρώω κρέας, δεν τρώω ψάρι, δεν τρώω κοτόπουλα, δεν τρώω.
1: Από τα καλά λέω, μπεμπέκου, όχι τύπο.
3: Ναι, καλά, καλά. Ναι. Καλά. Τώρα δεν θέλω τώρα, γιατί είμαστε προς το τέλος.
1: Ναι.
3: Γιατί είπα προηγουμένως ότι καλά να πάθω, γιατί παίρνω Δευτέρες. Τη Δευτέρα που βγήκα,
1: ναι,
3: την Τρίτη μετά, βγήκε ο Πρωθυπουργός και έκανε δηλώσεις.
1: Ναι.
3: Τι λέω εγώ που είμαι παλιάνθρωπος, παλιό χαρακτήρα.
1: Γι' αυτό περιμένει να βγείτε, σας ακούει και
3: ναι,
1: μετά βγαίνει κάνει δηλώσεις.
3: Τι λέω εγώ.
1: Αυτά είναι.
3: Άκου τώρα. Το χιούμορ κάνει καλό, λέμε, στην ψυχολογία.
1: Mm.
3: Ναι. 3, 4, 5, πόσα, δεν ξέρω πόσα χρόνια. Ποιος πρωθυπουργός, ποιος Μητσοτάκης. Έχουμε τον παράτο πρωθυπουργό. Πόσους έχουμε εκεί πέρα, είπα εγώ, 5, 10, 15, καμιά πενταριά όλοι και όλοι, που είναι η ομάδα. Και έλεγα εγώ, η παρέα. Ειλικρινά, Μανουήλ, έτσι γίνονται τα φωνικά που λένε. Εγώ που λέω όλο κρίμα. Κρίμα λέω εγώ. Κρίμα. Και μου κοροϊδεύανε. Και εδώ και κάτω. Είσαι όλο κρίμα, λες, μου λέγανε. Για τους μεγάλους. Ας τα παιδάκια. Και ξαφνικά οι άλλοι είναι μόνο για να χειροκροτούν, για να δικαιολογούν τα 10 χιλιάρικα. Η παρέα αποφασίζει για όλα. Και τι είπε τρεις φορές. Πω. Ειλικρινά δεν μπορούσα να γελάσω. Όχι. Και λέω τώρα. Και κατάντημα είναι αυτό. Είμαστε μια παρέα. Μία φορά. Δεύτερη, τρίτη φορά είμαστε μια παρέα. Τι είναι αυτό. Τι κατάντημα είναι αυτό, λέω. Τι είχα πει στην προηγούμενη παρέμβαση. Μια κλίκα, μπλε, πράσινη είχα πει, με λίγο κόκκινο λέω συνέχεια, αποφασίζουν για μας. Δηλαδή, είμαστε κάτω από τον πάτο. Όπως ήμασταν όταν ήταν η σύντροφος του Παπανδρέου, του Ανδρέα Παπανδρέου, το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή, αλλά το φέρνει η συζήτηση.
1: Mm.
3: Και επαναλαμβάνω κάτι για τον εαυτό μου, δεν λέω για τους άλλους.
1: Mm.
3: Και λέω, είχαμε τέτοιο κατάντημα που ήταν η διευθύντρια του πολιτικού γραφείου. Πόσο πιο κάτω, δεν υπάρχει παρακάτω. Το πολιτικό να αποφασίζει για τη χώρα. Δηλαδή, σου έρχεται όχι αποστροφή, τέτοια συχαμάρα.
1: Μάλιστα.
3: Και το τελευταίο και
1: μελάτε,
3: να κλείσω.
1: Ολοκληρώστε.
3: Ναι, να κλείσω. Mm. Δε. Μου λέει, το όλο είναι σοβαρό, Εμμανουήλ. Είναι πολύ σοβαρό. Το σκέφτηκα προχθές κι εγώ. Καλλιέργα παρά ποτέ. Πότε θα μπει το θέμα με το Σεπτέμβριο, να είμαστε καλά, που θα. Οκτώβριο, πότε θα αρχίσει η εκπομπή. Τι γίνεται με τα χρήματα που πληρώνουν οι ασφαλιζόμενοι και δεν προλαβαίνουν να πάρουν σύνταξη και μένουν στο κράτος. Δεν τα παίρνει, δεν τα επιστρέφει το κράτος αν υπάρχουν παιδιά, αν υπάρχει ή ο σύντροφος. Τα έχει πληρώσει ο ασφαλιζόμενος.
1: Εννοείται σε επίπεδο συνταξιοδοτικό.
3: Ορίστε.
1: Σε επίπεδο συνταξιοδοτικό εννοείται.
3: Εννοείται.
1: Ναι.
3: Γιατί τα κρατάει το κράτος. Αφού...
1: Γιατί ο δικαιούχος απεβίωσε.
3: Τα έχει πληρώσει.
1: Ναι, και τι θέλετε να παίρνει τη σύνταξη.
3: Και πρέπει να τα πάρουν αυτοί που είναι πίσω.
1: Δεν έχει, η σύνταξη δεν έχει κληρονομικό. Δεν έχει.
3: Γιατί?
1: Δεν αποτελεί κληρονομικό στοιχείο.
3: Ναι, αυτό το σκέφτηκα την περασμένη εβδομάδα, γι' αυτό και το λέω τώρα. Mm. Τόσο καιρό δεν
1: είναι. Άμα χρωστά είναι κληρονομιά. Άμα είναι να πάρει, δεν είναι.
3: Ναι. Α, γιατί, μπράβο.
1: Γιατί.
3: Αφού έχουμε πρόβλημα και δεν μπορεί να κάνει άρση της κατάργησης της μονιμότητας, πρέπει τώρα και εμείς οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι κακομύριδες, η πλέμπα, ο λαοτζίκος, να κάνουμε μια άλλη πλατεία ιδιωτικών υπαλλήλων και να πάμε να κλαίμε εκεί. Πού θα πάω να κλάψω τώρα, το τζαμί εδώ.
1: Α, τη λέτε ανάλογη με την κλαθμόνος.
3: Εμμανουήλ, βεβαίως.
1: Α, φτιάξουμε μια πλατεία.
3: Εμμανουήλ, το τζαμί απ' έξω είναι ωραίο.
1: Ευχαριστώ, κύριε Λευκή.
3: Ευχαριστώ εγώ.
1: Καλό ξημέρωμα, γεια σας. Ο κύριος Ευάγγελος από την Κεσαριανή, πρώτη φορά. Ελάτε, κύριε Ευάγγελε.
10: Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη.
1: Γεια σας, κύριε Ευάγγελε.
10: Μιλάγατε νωρίτερα για τα κεράσια.
1: Ναι.
10: Και αναφέρατε τη λέξη βοδενών.
1: Ναι.
10: Ξέρετε τι είναι το βοδενά?
1: Τι είναι, περιοχή.
10: Όχι, δεν είναι περιοχή.
1: Είναι.
10: Είναι η Έδεσα, όπως τη λέγανε οι Τούρκοι.
1: Ναι, αυτό λέω. Περιοχή, ναι.
10: Ναι, ωραία. Δεν μπορεί να λέμε μετά, 200 χρόνια μετά την απελευθέρωσή μας από τους Τούρκους, να λέμε Βοδενά την Έδεσα.
1: Τι να κάνουμε τώρα, αφού έτσι το λένε οι παραγωγοί.
10: Όχι, δεν το λένε παραγωγή, να τους το κόψετε.
1: Τον παραγωγό.
10: Δεν επιτρέπεται. Ο παραγωγός μπορεί να λέει ότι θέλει. Συγγνώμη. Αλλά δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Πώς θα διακοπεί,
1: αλλά θα το πω στους παραγωγούς.
10: Ορίστε.
1: Θα το πω στους παραγωγούς, τι να σας πω τώρα.
10: Όχι. Να μην το ξαναπείτε. Να μην το ξαναπείτε εσείς. Αυτές λένε ότι θέλουν. Αυτό ήθελα. Δεν επιτρέπεται τώρα αυτό το πράγμα να λέγεται έτσι.
1: Ωραία.
10: Έδεσα είναι. Έδεσα είναι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Δεν ήθελα κάτι.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Βαγγέλη. Να είστε καλά.
10: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Έχουμε διακοπή. Κάντε τώρα για να πάω στην Κοιμήτη, κύριε Γεωργία.
11: Real FM.
12: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Η κυρία Γεωργία Πιχαλκίδα, ελάτε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σας, κυρία Γεωργία, καλά.
1: Τι μου κάνετε. Λοιπόν, καταρχήν εκείνος ο κύριος που είπε γιατί μιλάμε για τα ιατρικά, γιατί ο καθένας μας, ανάλογα με τα προβλήματα που έχει, μπορεί να προσπαθεί να ακούσει κάτι κάποιος ακροατής και να του δώσει κάποια απάντηση.
0: Μπορεί κάτι να θέλει να μάθει, μπορεί να θέλει να πει τον πόνο του. Τι να κάνουμε.
1: Μα είμαστε ομοιοπαθείς πολλοί. Δηλαδή, εγώ πήρα για τον κύριο που είπε για τις ενέσεις σοφράς κοιλίδας. Εγώ κάνω 9 χρόνια.
0: Που του είπαν ότι δεν χρειάζεται.
1: Ορίστε.
0: Του είπαν ότι δεν χρειάζεται. Εδώ και ένα χρόνο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Όταν πρώτο πήγα στο γεννηματά, το παλιό, όχι το πανεπιστημιακό τώρα. Ναι. Και γυρίζει και μου λέει ένας γιατρός, άμα τη βρεις τη δένεση, φέρτε να την κάνουμε. Συζητάγαμε τότε με την οφθαλμίατρο εδώ τι μπορώ να κάνω, και έπρεπε να περάσει από τη διαδικασία όπως είπε ο κύριος, από τότε. Ναι. Να περάσει δηλαδή από το φαρμακείο του Αγίου Κωνσταντίνου που ήταν, να κάνουν συνεδρίαση, κάθε πέμπτη συνεδρίαζαν τότε, και να, αν πάρω έγκριση, να πάρω και την ένεση και να την πάρω εγώ χέρι με χέρι, να την πάω στο νοσοκομείο. Η κλινική που πηγαίνω τελικά συνεργάζεται η οφθαλμία τους που με κουράει εδώ. Και το συζητήσαμε μαζί. Και μου λέει: κοίτα να δεις, σύνταξη παίρνεις. Εδώ στην κλινική η ένεση έχει 80 ευρώ κάθε φορά. Και το μόνο πρόβλημα μου λέει που μπορεί να έχεις είναι η μετακίνηση. Λέω: κοίτα, αν είναι να έρχομαι εγώ κάθε 3 μήνες παράδειγμα ή κάθε 2 να κάνω μια ένεση, θα παίρνω ένα ταξί και θα έρχομαι, μια και δεν είχα και κανέναν να έρχεται μαζί. Ναι. Κάποια στιγμή πριν 3 χρόνια υπήρχε έλλειψη. Και μας έλεγαν στην κλινική να φτιάξουμε χαρτιά για να πάει η κλινική να πάρει έγκριση για όλους μας μαζικά. Εν τω μεταξύ, όταν μας το είπε, έλεγε ο γιατρός εδώ, μου λέει: προσπαθώ να βρω, μου λέει, με τα ζόρια μία ένεση για αυτόν που είναι απόλυτα αναγκαίο. Και δεν μπορώ να βρω. Το αποτέλεσμα, δεν ξέρω τι κάνανε, τι χαρτιά κάνανε, την πήραν την έγκριση, αλλά τι μου είπε. Γιατί εγώ τη είπα, μήπως μπορώ εγώ να απευθυνθώ σε γνωστούς στο εξωτερικό, να μου στείλουν μία, ρε παιδί μου, μία, για να κάνουμε τη δουλειά μας τώρα.
0: Επιτρέπετε.
1: Θα σταματήσουν, ορίστε.
0: Θα τη σταματήσουν στα σύνορα.
1: Στο Τολωνείο.
0: Βέβαια.
1: Θα σταματήσουν, μου λέει, στο Τολωνείο, γιατί τα φάρμακα δεν μπορεί να τα εισάγει ιδιωτικά. Δεν μπορεί να τα παίρνει ιδιωτικά. Μόνο ή μέσω εταιριών, ή μέσω νοσοκομείων, ή μέσω του κράτους. Ιδιωτικά δεν μπορεί. Ατομικά δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν κάποιο φέρνει φάρμακα, δεν ξέρω πώς τα καταφέρει.
0: Μόνο αν το βάλει κανείς μέσα στη βαλίτσα, ξέρω εγώ. Ναι.
1: Εμένα μου το απέκλεισαν. Είναι να μην σε πιάσει, προφανώς.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
1: Λοιπόν, εμένα μου το απέκλεισαν. Οπότε, γύρισε και μου είπε δε ότι το ίδιο φάρμακο το χρησιμοποιούν και οι ογκολόγοι. Και επειδή όλα πάνε τώρα πια κατά τη χρήση και την ανάγκη και με σειρά προτεραιότητας, εάν το αγαπητό Υπουργείο Υγείας πει ότι αυτή η παρτίδα των ενέσεων θα πηγαίνει στους καρκινοπαθείς γιατί τη χρειάζονται πιο πολύ, τι θα κάνει το κεντρικό φαρμακείο. Δεν θα δώσει προτεραιότητα.
0: Θα τη δώσει εκεί
1: που δίνουν αυτή προτεραιότητα, γιατί αυτή τη δίνουν. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Αυτή τη δίνουν. Λοιπόν, εγώ λοιπόν ξεκίνησα με 80 ευρώ την κάθε ένεση και τώρα έχει πάει 100. Στην κλινική που πάω δηλαδή. Τώρα έχει πάει 100. Αλλά εγώ πληρώνω ταξί για να πάω, γιατί εγώ, κύριε Μανώλη μου, τότε είχα κάποιες κυρίες από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας, οι οποίες ερχόντουσαν μαζί μου, αλλά την καταργήσανε και από την Εκκλησία πριν τον κορονοϊό και συνεχίζει να μην υπάρχει. Οπότε ούτε από εκεί υπάρχει βοήθεια. Δηλαδή, ούτε η Εκκλησία, να το δούμε έτσι, ούτε η Εκκλησία βοηθάει όπως βοηθούσε πριν τον κορονοϊό. Και κρατήσανε τη διακονία μόνο για τα νοσοκομεία. Δεν κρατήσανε και όλους εμάς που είμαστε ατομικά περιστατικά, να το θέσω έτσι, γιατί δεν μας λένε ασθενείς, μας λένε περιστατικά. Λες και είμαστε κουβάρια. Λοιπόν, και ήθελα να το πω στον κύριο να το ξέρει ότι η προτεραιότητα δεν εξαρτάται από τους γιατρούς ούτε από τις επιτροπές. Εξαρτάται από το Υπουργείο τι προτεραιότητες δίνει. Γιατί εγώ αυτό κατάλαβα από τη γιατρό. Σας λέω τότε είχαν τρελαθεί στην κλινική. Δεν ήξερα τι να κάνουν. Γιατί έχουν πολλούς ασθενείς μοχρά κοιλίδα. Και είμαι και τυχερή με στην ατυχία μου, γιατί μετά την εγχείρηση που έκανα στον καταράκτη, πάω κάθε 3,5 μήνες πια. Δεν πάω κάθε 2,5 που πήγαινα πριν. Είμαι τυχερή με στην ατυχία μου. Όσο αριώνει δηλαδή, σημαίνει ότι το μάτι είναι σταθερό. Και το μάτι εγώ πώς το χάσα, στο οφθαλμιατρίο Αθηνών δεν το χάσα. Που είχαν δώσει τότε, τι μου είπαν τότε, θα το πω πάλι γιατί θυμώνω. Μου είπαν τότε ότι, πώς το λένε, μόνο 15 λέιζερ δίναν τη δυνατότητα να κάνεις μέσω ασφάλειας. Από εκεί και πέρα σε πετάγανε, σε διώχνανε. Και πήγαν να μου κάνουν εμένα λέιζερ, τα μάτια ήταν κατακόκκινα, δεν δώσαν σημασία και πάνε να τα περάσουν και δεν περνάγαν αυτά και άρχισαν να τρέχουν δάκρυα. Και πάνε και μου μετράνε την πίεση, κύριε Μανώλη μου, και στο δεξί μάτι ήταν 65. και πετάω, πώς τη λένε αυτό, γλάφκωμα, μέσα στο νοσοκομείο και το χάνω το μάτι. Και πάει μια κυρία, επειδή έκλαιγα εγώ, δεν μπορούσα να συγκρατηθώ, και πάει μια κυρία που με συνόδευε και λέει του γιατρού, μα γιατρέ μου, τι πράγματα είναι αυτά, 52 χρόνια γυναίκα του λέει είναι, πώς την αντιμετωπίζετε έτσι, και τι της απαντάει. Δεν χορηγεί ο επικονδύλια για βαριά περιστατικά, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πώς εγώ μετά να μην διακοσμώ, για πετε μου, που είμαι ασφαλισμένος άνθρωπος 35 χρόνια, ούτε με τάισε κανένας, ούτε με πότισε κανένας. Κανονικά μου τα πήραν. Πώς να μην έχω θυμό. Και αν μπορεί κανείς να βρει την ημέρα του τελικού του Μουντιάλ, δεν ξέρω αν σας ξανανέφερα, αλλά αξίζει τον κόπο αν μπορείτε να το βρείτε. Την ημέρα του τελικού του Μουντιάλ ήταν ο κύριος Μητρόπουλος στο Κόντρα και μιλούσε για αυτό που είπε ο κύριος Σάκης. Πώς αντιμετωπίζουν τους μεγάλους ανθρώπους. Και λέει, οι Ευρωπαίοι λέει.
0: Αλέξο Μητρόπουλος.
1: Ο Λέξης, ναι.
0: Να τον πάρουμε και τηλέφωνο.
1: Λέει,
0: γιατί
1: καλά είναι να τον καλούσατε. Καλά είναι να τον καλούσατε μια φορά. Γιατί ο άνθρωπος τι είπε. Ότι οι Ευρωπαίοι λέει, κατάλαβαν ότι όποιος παίρνει σύνταξη νωρίς ζει πολύ περισσότερο από το προσδόκιμο το οποίο ορίζουν αυτοί. Δηλαδή, σαν να λέμε, το δικό μου το προσδόκιμο το έχουν ορίσει αυτοί. Όταν το περάσω, θα πρέπει να πεθάνω. Εν ολίγης. Λοιπόν, οπότε λέει τι έχουμε προσπαθεί.
0: Μην γίνεστε και βάρος τώρα κι εσείς.
1: Έλατε. Κοστίζω. Ένα το κρατούμενο και η σύνταξη.
0: Δεν το λέω μόνο για να μην έχω παρεξηγήσει και εγώ έτσι, όλοι βάρος είμαστε.
1: Και, μα κοιτάξτε να δείτε κάτι, όταν υποτίθεται ότι όταν βλέπει το όποιο κράτος και οι αγαπητοί Ευρωπαίοι, όταν βλέπουν τον εαυτό τους ως πάροχο και στην κάθε χώρα ξεχωριστά, αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο λέει είναι του Μακρόν ιδέα, γιατί το κάνανε, για να μας ρίξουν στάξη τα ματιά, τι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, τι είναι. Που δίνει, ξέρετε πόσο ήταν το ποσό όταν αυτό το 14 το πρωτοφτιάξανε για μας, 200 ευρώ παρακαλώ. Και για τη Γερμανία ήταν 1200 το μήνα. Καταλάβατε, οπότε καμιά φορά που συγκρίνετε, συγκρίνετε τη Γερμανία και λέτε γιατί εκεί κάνει αυτό και γιατί κάνει εκείνο, τώρα είτε το διεκδικούν, είτε αυτοί το μοίρασαν, δεν το ξέρω, πάντως για τη Γερμανία ήταν τόσο. Τόσο λέγανε σε μια συζήτηση που κάνανε στην ΕΡΤ. Και μάλιστα έλεγε μία. Που υποτίθεται ότι δουλεύει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήθελαν λέει να δίνουν ποσά για να μην πεινάει τη πείνα ο άνθρωπο. Τα 200 ευρώ δηλαδή, πόσο αναλογούν την ημέρα, κύριε Μανώλη μου, αν ο άλλο δεν έχει, πώς το λένε, δεν έχει τίποτα άλλο.
0: Το
1: πόσο
0: χρόνο.
1: Αναλογούν.
0: Το χρόνο.
1: Όχι, το μήνα.
0: Α, τα 200 ευρώ. Πόσο
1: ναι.
0: Είναι.
1: Ούτε 10 ευρώ το μήνα δεν είναι.
0: Όχι,
1: την ημέρα, πώς να πω.
0: 10 ευρώ, όχι, δεν είναι. Είναι 8, 2, 3, 8, 20, όχι, 7, 3, 7, 21, 3, 6, 18, 6,5.
1: Α, μπράβο.
0: Κάπου
1: εκεί. Οπότε, όταν μετά γυρίζει ο κόσμος και λέει, δεν έχω τη δυνατότητα, ξέρω εγώ, να πάρω κοτόπουλο, ποιο κοτόπουλο. Δεν του ενδιαφέρει. Του ενδιαφέρει, ξεκινάνε ανάποδα. Το σύνολο των χρημάτων που έχω να διαθέσω, πόσα είναι, τόσα εκατομμύρια. Πάρτε στους αλγόριθμους να τα μοιράσουν οι αλγόριθμοι. Δεν έχει κοινωνικό κράτος πια. Τώρα, αυτά τα χρόνια δηλαδή.
0: Όχι,
1: τώρα
0: έχει,
1: δεν υπάρχει κοινωνικό
0: έχει
1: κράτος.
0: Έχει ακοινώνει το αλγόριθμο.
1: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά εγώ ξέρω ότι τα νούμεράκια αποφασίζουν αν θα πεθάνω εγώ ή αν θα ζήσω. Και αν παρατηρήσετε, δεν μιλάει και για κανένα για ζωή, όλο για θάνατο μιλάει.
0: Έτσι όπως το είπατε, ωραία, τα νούμεράκια αποφασίζουν. Ωραίο.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Το παίρνω διπλά.
1: Έτσι δεν είναι η πραγματικότητα. Και κάτι νόμιμο όπως η ευθανασία. Νομίζετε εσείς ότι το κάνουν για να βοηθήσουν τον άλλον να απαλλαγεί? Αυτοί απαλλάσσονται από το κόστος. Αυτοί, για δείτε το, γιατί πώς το λένε, τρελαίνονται να κάνουν νόμους τέτοιους που στόχος είναι ο θάνατος. Συγγνώμη που είμαι κοινική. Αλλά γιατί περνάνε τέτοιους νόμους? Νομίζετε ότι μας λυπούνται? Κανένα δεν λυπάται κανέναν. Τους βλέπεις και στην τηλεόραση, άμα κάτσεις και παρακολουθήσεις έτσι από απόσταση, στα πασαρέλα είναι. Σαν πασαρέλα. Ο καθένας προσπαθεί να προβάλλει τον εαυτό του καλύτερα για να πάρει τι, την ψήφο τη δική μου για να ξαναπάει τα προνόμια. Συγγνώμη που είμαι κοινική, κύριε Μανώλη μου, αλλά δεν το μπορώ αυτό το πράγμα να αισθάνεσαι ότι είσαι σε δύο επίπεδα. Δηλαδή, ούτε οι βασιλιάδες κάποτε στα μεγάλα τα κάστρα, ούτε αυτοί δεν είχαν τέτοια απόσταση από τον κόσμο, δηλαδή. Τι να πω, δεν ξέρω αν με κρίνετε άσχημα, αλλά.
0: Δεν συνηθίζω να κρίνω, κύριε Γιώργη.
1: Όχι, όταν λέω με κρίνετε, εννοώ και ο κόσμος που με ακούει. Επειδή με πιάνει ο θυμός και γίνομαι πολυβόλο. Πώς να μην γίνω, μωρέ. Άνθρωπος που δούλεψα πολύ είμαι και οι γονείς μου το ίδιο και ο αδερφός μου το ίδιο. Γιατί δηλαδή δεν αξίζει στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν έστω κάποιος τρόπος να καταλάβουν ότι αυτό το ρημαδοκράτος κάποια στιγμή που θα το χρειαστούν θα τους πει καλημέρα ανθρώπινα. Δεν αξίζει δηλαδή. Και σκεφτόμουν τώρα με το
0: Πόλο
1: που χάρηκα υπερβολικά πολύ. Το πρώτο το βραβείο, τα λεφτά που θα πάρουν είναι 70.000 δολάρια, λέει. Υποθέτω αστραλέζικα. Και καθόμουν και σκεφτόμουν, γιατί σε αυτού που μα προσφέρουν χαρά, μα προσφέρουν ομορφιά και προσφέρουν και στα νέα παιδιά και τον τρόπο να δουν τι ωραίες προσωπικότητες γίνονται, δίνουν τόσα και για να αγοράζουν όπλα δίνουν δις. Μπορείς να μου πεις γιατί? Άντε να μην πω. Αυτή η απορία μου δημιουργήθηκε. Για να σκοτώνονται οι άνθρωποι στην Ουκρανία, στη Ρωσία και στο Ιράν και οπουδήποτε αλλού. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, μπορεί
0: έχω
1: να
0: άλλη μια γραμμή.
1: Υπόθεσης.
0: Έχω άλλη μια γραμμή, θα σας κλείσω.
1: Ναι, okay, θα κλείσω.
0: Ευχαριστώ.
1: Αλλά θέλω να πω. Μπορεί να είναι η κακιά της υπόθεσης, έτσι. Αλλά έχω θυμό. Αφού άκουσα και τους άλλους κυρίες.
0: Αλλά κακιά της υπόθεσης δεν είστε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας, κυρία Γεωργία. Γεια σας. Καλό βράδυ. Ο κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, τελευταία γραμμή, Ελλάδα, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Τώρα έχω βγει να κάνω μια παρέμβαση.
0: Έλατε.
2: Θα προτείνω να μην βιαστεί σαν κανονική ημέρα. Αυτό είναι στο δικό σου χέρι, βέβαια.
0: Γιατί σου είπαν κάτι για εσάς.
2: Όχι, όχι. Κάνω μια παρέμβαση όσον αφορά για τους ανθρώπους του ΛΑΜΕ. Γιατί είμαι στο χώρο του ΛΑΜΕ, ο Γιώργος είμαι, που δεν βλέπω.
0: Ναι.
2: Και έχω μια εικόνα που μπορώ να βοηθήσω τον
0: Έλατε,
2: άνθρωπο.
0: Παρακαλώ.
2: Απάνω στο ΚΕΠΑ, το χαρτί τέλος πάντων που έχει, ας το πούμε χαρτί, έτσι καταλαβαίνεις.
0: Στην απόφαση, ναι.
2: Αυτό μπράβο, την απόφαση, ναι, επειδή τη βλέπει ο άνθρωπος, θα δει εκεί που λέει πάσχει το άτομο από τάδε, τάδε, ασθενή. Έχει κάποια κουτάκια και λέει ναι, όχι. Ναι, όχι. Τι δικαιούται και τι δεν δικαιούται. Στο γα, επειδή είπε την τόνισε την
0: ναι.
2: του. Ωραία. Δεν δικαιούται κάποιο που έχει άνοια ή Αλσχάιμερ. Και ας έχει ποσοστό. Γιατί δεν γινόταν να κρατήσεις στον ΟΓΑ για αυτή την περίπτωση. Υπάρχει όμως μια εναλλακτική λύση, αν ο άνθρωπος με ακούει, που μπορεί να βοηθηθεί. Αν μπορεί, θα το κάνει όμως σαν αίτηση, θα πάει στην κοινότητα, στο Δήμο.
0: Ναι.
2: Στο Δήμο υπάρχει κοινότητα, υπάρχει γραφείο δηλαδή ειδικό που κατοικοεδρεύει.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω τώρα που είναι. Στο κάθε
0: για
2: μέρα
0: το εξωδηρηματικό, για τον ΟΠΕΚΑ.
2: Όχι, το εξωδηματικό το παίρνουν μόνο οι τετραπληγικοί. Θα πάει για να πάρει το 388 σαν βαριάς αναπηρίας. Αυτό ίσως το δώσουν. Είναι όμως από το ΟΠΕΚΑ, όχι από το ασφαλιστικό.
0: Ναι, το ΟΠΕΚΑ αυτό λέω, ναι.
2: Ναι, αυτό, ναι. Μην το συγχαίρουμε, μην το μπερδεύουμε, γιατί είναι άλλο το ΟΠΕΚΑ, άλλος φορέας το ΟΠΕΚΑ. Είναι το επιδοματικό κομμάτι.
0: Ναι.
2: Το παίρνουν αυτοί που το δικαιούνται. Ας πούμε το παίρνουν. Οι τυφλοί το παίρνουν. Κάποιες αναπηρίες δεν είναι.
0: Άρα
2: όμως
0: πρέπει να απευθυνθεί στο Δήμο της περιοχής του.
2: Δήμο στην κοινότητα.
0: Δήμο
2: στο Δήμο υπάρχει ένα γραφείο που είναι γιατί θα γράφει η ΚΕΠΑ. Και θα μπει, θα κάνει μια αίτηση με το, αυτό, την απόφαση του ΚΕΠΑ. Και ενδεχομένως να του δώσουν από εκεί. Θα πει όμως, όχι το εξωδρομιατικό, ούτε το εταίρου προσώπου. Θα πει το βαριάς αναπηρίας.
0: Βαριάς αναπηρίας.
2: Ενδεχομένως. Γι' αυτό πήρα.
0: Μήπως και.
2: Ναι, υπάρχει μια πιθανότητα. Αυτό δεν το ξέρω, δεν είμαι εγώ.
0: Όχι, καλά, προφανώς.
2: Ναι. Αλλά μπορεί να κάνει μια έτσι, γιατί δεν ξέρω να κρατήσει.
0: Από το τίποτα, μια έτσι παραπάνω δεν χάνει τίποτα.
2: 388 ευρώ πάλι δεν χάνει τίποτα.
0: Αυτό
2: γιατί
0: λέω ότι.
2: Θα παίρνει.
0: Εγκριθεί, δεν εγκριθεί, μια έτσι είναι.
2: Ναι. Εγώ το είπα με όλη τη φιλική μου διάθεση και επειδή είμαι που ανήκω στον χώρο και επειδή γνωρίζω πέντε πράγματα, να το διευκολύνω τον άνθρωπο. Αν μπορεί να κάνει, μπορεί και όχι. Αν το κάνει, να χρωστάει καλό και να λέει ένα ευχαριστώ σε ένα φίλο που άκουσε και με εξυπηρέτησε και με βοήθησε.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
2: Θα ήθελα να μην πιαστεί σαν ημέρα.
0: Όχι, δεν θα πιαστεί, γιατί κάνατε μια παρέμβαση για να βοηθήσετε έναν άλλο ακροατή.
2: Δεν είναι λογοθέτηση. Είμαι στου ανθρώπου και γενικότερα και έτσι το χαίρομαι δηλαδή. Εύχομαι να το πάρει η μαμά του και να.
0: Μακάρι να το πάρει. Αλλή μόνο.
2: Έγινε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο. Βεβαίω. Γεια σα, γεια σα. Δεν μετράει του κύριου Γιώργου, γιατί όντως πήρε να μας δώσει μια χρηστική πληροφορία για έναν συνακροατή, ας πούμε, που αντιμετωπίζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Γεια σου, φίλε Ξηρομερίτη. Βρωμάει και λέει και ζέχνη Αθήνα από κάτω. Ευτυχώς λέει που βρέχει. Καλά το διάβασα. Γιατί άμα περιμένεις λέει από το Δήμο. Καλά, αυτό με τις τουαλέτες, γιατί το γράφει, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Προχτές έβλεπε ένα βίντεο που σταμάτησε ένας άνθρωπος να ορίσει το αυτοκίνητο του. Normal, όχι, δεν είναι. Αλλά normal, τι πάει να πει. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι διαβητικός, μπορεί χιλιάδιο. Πού έχει τουαλέτες. πες ότι βρίσκεις ένα κατάστημα, του λες δεν είναι απαραίτητο ότι θα σε αφήσει να πας, ή μπορεί να σε μια περίπτωση, δεν ξέρω. Το καράβι αυτό που λέει στη και όχι μόνο σε Σαλαμίνα, όπου έχει υπορθυμίο, βρείτε με ένα καράβι που θα πάει ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να ανέβει τα σκαλοπάτια, που θα τον κρατήσουν κάτω, και καλά να έχει καλό καιρό. Και καλά να έχει καλό καιρό. Φανταστείτε να βρέχει, να λισομανάει, να φυσάει, ή να είναι σε κανένα πυρικό και να πρέπει να κάνει την ανάγκη του. Μπορεί, όχι, δεν μπορεί. Θέλετε να σας πω που τον έχουν γραμμένο? Όλοι μαζί. Και πληρώνει και στήριο. Γιατί σου λέει μεταφορά, μεταβίβαση, έτσι είναι. Γεια σου φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Αριστοτέλη, καλά τότε και να μου απαντήσεις, δεν προλάβω να το δω. Πήγες στο να δεις πόλο. Πες μου ότι πήγες, σε παρακαλώ, στείλε μου μήνυμα στα δικά μας τα μέσα. Ξηρομερίδη μου, τι να σου πω ρε φίλε, συλληπιτήρια. Γιάννη, το κατάλαβα, δεν ήταν για σένα το αυτό που είπα. Προφανώς και είναι κατανοητό και αποδεκτό κάποιος να βγαίνει και να λέει το, την εμπειρία του και τα παραπάνω του. Τα άλλα που μου γράφεις, αυτά που διαβάζουν, εντάξει, θα τύχει και αυτό. Βόδενα λέει είναι σλαβική λέξη. Το σλαβικό όνομα που κράτησε για 1000 χρόνια, από τον 6ο αιώνα μέχρι το 23, προέρχεται από το Βόντα, που σημαίνει νερό, δεν το ξέρω. Καλή εβδομάδα, ευχαριστώ Τόρπη, να είσαι καλά. Η ΑΕΚ έκλεισε ένα Κροάτι διεθνή πάνω τον έκλεινε ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός, θα είχε ήδη διακόψει ο Σταυρακάκης. Ο Σταυρακάκης ήταν να βγει και δεν τον άφησα εγώ να βγει, γιατί είχαμε όλες αυτές τις γραμμές. Ό,τι και να μου πει θα έχει δίκιο. Μη σου κάνει λέει εντύπωση για τα σταφύλια. Ευχαριστώ κυρία Άννα. Εμείς λέει ξέρουμε από μικρά πως τα πρώτα γλυκά και ωραία σταφύλια τρώγονται του Σωτήρου τον Αύγουστο που διαβάζονται στην εκκλησία. Ναι. Κάποτε βέβαια, γιατί ήταν από τότε τέλος πάντων που υπήρχαν εποχές. Τελείωσα με τα μηνύματα. Θα κάνω λέει μια ερώτηση τέρμα. Όχι, έχω άλλο ένα. Ο κύριος Γιώργος. Δύο. Ο κύριος Γιώργος από το Βύρονα. Θα κάνω μια ερώτηση λέει τέρμα προβοκάτσια. Ποιος ψήφισε αυτούς που κυβέρνουν? Η Νέα Δημοκρατία στις μεγάλες ηλικίες έχει ψηλή διείσδυση και αποδοχή. Έτσι όπως πάει το πράγμα θα ξεμείνει από ψηφοφόρους. Θα θυμίσουμε στο κοινό τον αγρότη που έλεγε ότι πήγε ψηφοφόρο να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και μερικές μέρες μετά πέθανε. Καλά, εντάξει, συμβαίνουν αυτά μέσα στη ζωή. Είπαμε εδώ υπάρχει πολιτικός που ότι. Πώς το είχε πει. Ζείτε παραπάνω, δεν πεθαίνετε, γιατί κάπως το είχε πει. Πει κάποιος που έχει φύγει από ένα τότε ακόμα και έχει πάει στο άλλο. Ζάει πολύ. Θα τη βρω γιατί θέλω να είμαι ακριβής. Γεια σας κυρία Σόφη, ωραία φωτογραφία μου έχετε στείλει κυρία Σόφη. Ιταλία πρέπει να είναι αυτό, εδώ μεταξύ. Θα τρελαθούμε λέει όλοι απόψε Μανώλη με όσα ακούμε από τους συνακροτές.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το άμαθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αλφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο, πεινάς?
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Απόψε η βραδιά θα είναι θεματική και θα είναι αφιερωμένη σε τραγούδια τα οποία ενώ γράφτηκαν για συγκεκριμένους καλλιτέχνες τελικά ερμηνεύθηκαν από κάποιους άλλους. Μεγάλα ατοπήματα, μεγάλα λάθη από καλλιτέχνες οι οποίοι υποτίμησαν συγκεκριμένα τραγούδια τα οποία έμελε στην πορεία να γίνουν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Αυτά τα τραγούδια λοιπόν θα μας απασχολήσουν απόψε. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά και για δικές σας προτάσεις από αυτήν την κατηγορία των τραγούδιων. Εάν έχετε υπόψη σας δηλαδή κάποιες ανάλογες ιστορίες από τραγούδια που για παράδειγμα απέρριψε ένας πολύ γνωστός καλλιτέχνης, αποδέχτηκε κάποιος άλλος και έμελε να γίνουν μεγάλη επιτυχία. Ένα τέτοιο τραγούδι, για παράδειγμα, είναι το It's Not Unusual που γνωρίσαμε όλοι με τη φωνή του Tom Jones. Πίσω στο 1965, λοιπόν, το τραγούδι γράφτηκε από τον Les Reed και τον μάνατζερ του Tom Jones, τον Gordon Mills. Έγραψαν το τραγούδι για την Sandy Show. Εκείνη όμως το απέρριψε. Ο Tom Jones είχε ηχογραφήσει μία demo εκτέλεση στο It's Not Unusual, όσο εκείνο ακόμη ήταν προτινόμενο τραγούδι για τη Sandy Show. Εκείνη άκουσε αυτήν την demo εκτέλεση και είπε αμέσως ότι αυτό το τραγούδι ταιριάζει απόλυτα στη φωνή του Tom, απορρίπτοντάς το. Ο ίδιος ο Tom Jones αρκετά χρόνια αργότερα δήλωσε υποχρεωμένος στην Sandy Show που υπήρξε τόσο γενναιόδορη, καθώς μετά από αυτήν την απόρριψη του δόθηκε η ευκαιρία για να κυκλοφορήσει το πρώτο του σίγγλ.

It's not unusual, λοιπόν, τραγούδι το οποίο αρχικά προοριζόταν για τη Sandy Show. Εκείνη όμως το απέρριψε και το 1965 το ηχογράφησε ο Tom Jones, ο οποίος μάλιστα παραδέχεται ότι η αρχική ηχογράφηση δεν ήταν καθόλου καλή. Και με παρότριση του μανατζέρ του ξαναμπήκε στο στούντιο για μια δεύτερη εγγραφή, αυτήν που όλοι ακούμε μέχρι και τις ημέρες μας. Τραγούδια λοιπόν που αρχικά προορίζονταν για άλλους καλλιτέχνες και τελικά τα ερμήνευσαν κάποιοι άλλοι κάνοντας τα επιτυχία. Αυτό είναι το θέμα της απόψινής θεματικής βραδιάς εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.

It's not unusual, λοιπόν, τραγούδι το οποίο αρχικά προοριζόταν για τη Sandy Show. Εκείνη όμως το απέρριψε και το 1965 το ηχογράφησε ο Tom Jones, ο οποίος μάλιστα παραδέχεται ότι η αρχική ηχογράφηση δεν ήταν καθόλου καλή. Και με παρότριση του μανατζέρ του ξαναμπήκε στο στούντιο για μια δεύτερη εγγραφή, αυτήν που όλοι ακούμε μέχρι και τις ημέρες μας. Τραγούδια λοιπόν που αρχικά προορίζονταν για άλλους καλλιτέχνες και τελικά τα ερμήνευσαν κάποιοι άλλοι κάνοντας τα επιτυχία. Αυτό είναι το θέμα της απόψινής θεματικής.

It's Not Unusual, λοιπόν, τραγούδι το οποίο αρχικά προοριζόταν για τη Sandy Show. Εκείνη όμως το απέρριψε και το 1965 το ηχογράφησε ο Tom Jones, ο οποίος μάλιστα παραδέχεται ότι η αρχική ηχογράφηση δεν ήταν καθόλου καλή. Και με παρότριση του μανατζέρ του ξαναμπήκε στο στούντιο για μια δεύτερη εγγραφή, αυτήν που όλοι ακούμε μέχρι και τις ημέρες μας. Τραγούδια λοιπόν που αρχικά προορίζονταν για άλλους καλλιτέχνες και τελικά τα ερμήνευσαν κάποιοι άλλοι κάνοντας τα επιτυχία. Αυτό είναι το θέμα της απόψινής θεματικής βραδιάς εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Πέπι, χαίρομαι που σου αρέσει το θέμα. Πάμε γρήγορα στο δεύτερο τραγούδι αυτής της κατηγορίας. Τραγούδι του Bruce Springsteen από το 1980. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο Bruce Springsteen είχε συναντήσει τον Joe Ramone στο New Jersey και εκείνος του είχε ζητήσει να γράψει ένα τραγούδι για την μπάντα του, τους Ramones. Έτσι και έγινε, ο Bruce Springsteen έγραψε το Hungry Heart. Το ίδιο όμως βράδυ που έγραψε το τραγούδι και μετά από μία σύσκεψη με τον παραγωγό του, αποφάσισε να το κρατήσει τελικά για τον εαυτό του. Παρότι λοιπόν το Hungry Heart αρχικά γράφτηκε για τους Ramones, δεν δόθηκε ποτέ τελικά σε εκείνους και αντίθετα το ηχογράφησε ο ίδιος ο Bruce Springsteen.

Με το Hungry Heart λοιπόν κλείσαμε το προηγούμενο τέταρτο του Bruce Springsteen. Και πέρα από το γεγονός ότι το τραγούδι προοριζόταν για τους Ramones, θα πρέπει να πούμε ότι ήταν η πρώτη φορά που ένα τραγούδι του Bruce Springsteen ακούστηκε σε κινηματογραφική ταινία. Το Hungry Heart λοιπόν ήταν αυτό που έκανε τον ντεμπούτο στο κινηματογράφο, στην ταινία Risky Business με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise. Θα παραμείνουμε στον κινηματογράφο και θα πάμε στην ταινία American Gigolo του Paul Schrader με πρωταγωνιστή τον Richard Gere. Ταινία του 1980, την μουσική της οποίας είχε αναλάβει ο Giorgio Moroder. Εκεί λοιπόν ο Moroder έγραψε μία σύνθεση σαν βασικό θέμα για την ταινία και αρχικά απευθύνθηκε στην Stevie Nicks, τον Fleetwood Mac, για να ερμηνεύσει το βασικό τραγούδι της ταινίας. Εκείνη όμως όταν άκουσε τη σύνθεση το απέρριψε χωρίς δεύτερη συζήτηση. Και έτσι ο Moroder απευθύνθηκε στην Debbie Harry, τον Blondie. Έγιναν κάποιες διορθώσεις, τουλάχιστον στους στίχους. Και τελικά το Call Me κατάφερε να φτάσει μέχρι και το νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Σαν single τον Blondie όμως και όχι της Stevie Nicks. Blondie και Call Me μέσα από την ταινία American Gigolo.

Η Stevie Nicks λοιπόν απέρριψε το Call Me. Η Debbie Harry το υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά. Και αυτό απέφερε μια νούμερο 1 επιτυχία για το συγκρότημά της, τους Blondie. Γεια σου Μαρία Ρόζα, μόλις ακούστηκε λοιπόν το Call Me από Blondie. Καλησπέρα Μιχάλη, το Unbreak My Heart μου λέει, της Tony Braxton, είναι τραγούδι το οποίο έχει απορρίψει η Celine Dion. Έχεις απόλυτο δίκιο και θα το ακούσουμε αυτό στην συνέχεια. Γεια σου Μέρη, στη Ραφίνα. Έχουμε, μου λέει, να μάθουμε πολλά απόψε. Είναι μια ιδιαίτερη θεματική εκπομπή, όπου παρουσιάζονται αρκετές πληροφορίες σχετικά με αυτά τα τραγούδια τα οποία απορρίφθηκαν από κάποιους καλλιτέχνες. Γεια σου Δημήτρη. Δεν χρειάζεται φίλε και να μην μπορείς να βοηθήσεις. Καλησπέρα Αποστόλη, I don't want to miss a thing, Aerosmith φυσικά, και μάλιστα είναι αυτό το οποίο έχουμε προγραμματίσει για τη συνέχεια. Γεια σου Γιάννη με το Suspicion. Θανάση, στην Γερμανία έχεις απόλυτο δίκιο με το It's Raining Men. Τη μεγάλη αυτή δίσκο επιτυχία των Weather Girls, θα το ακούσουμε και αυτό. Ζωή όντως, το απόψινό είναι ένα μουσικό ταξίδι στον χρόνο, αλλά ταυτόχρονα ένα θέμα από το οποίο μπορούμε να μάθουμε ορισμένα πράγματα, όπως συμπληρώνει και η Μαρία. Γεια σου Κωνσταντίνε στη Φραγκφούρτη. Καλησπέρα στη Μαρία στην Κηφισιά. Μπαίνω και εγώ, μου λέει, για να προτείνω για την απόψινή θεματική ένα αγαπημένο μου τραγούδι, τον Aerosmith. Αναφέρομαι στο I Don't Wanna Miss a Thing του 1998, που δεν γράφτηκε για τους Aerosmith, αλλά για την Celine Dion. Η συνθέτης που έγραψε το τραγούδι ήθελε να το ερμηνεύσει Celine Dion. Τελικά συμπληρώνει η Μαρία, το τραγούδι πέρασε στους Aerosmith, έγινε πιο rock και παραμένει κλασικό ως και σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι το τραγούδι αρχικά προτάθηκε στους YouTube για να το ερμηνεύσουν στο soundtrack της ταινίας Αρμαγεδόν. Εκείνοι αρνήθηκαν λόγω προγράμματος. Η δεύτερη σκέψη ήταν αμέσως η Celine Dion. Όταν όμως στο cast της ταινίας επιλέχθηκε η Liv Tyler, η κόρη δηλαδή του Steven Tyler, έπεσε στο τραπέζι και η σκέψη για να το ερμηνεύσουν οι Aerosmith. Τελικά λοιπόν αυτό συνέβη και επανέφερε το συγκρότημα και πάλι στην κορυφή στα μέσα της δεκαετίας του 90.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Hey Joe του Jimi Hendrix. Αρχικά έγινε επιτυχία από τους Leaves το 1965. Αποστόλη, υπάρχει αυτή η φήμη ότι το Lies La Bonita που έγινε επιτυχία με τη φωνή της Madonna αρχικά προοριζόταν για τον Michael Jackson. Καλησπέρα στον Δημήτρη στο Μόναχο στην Γερμανία. Πολύ ωραία μου λέει και ιδιαίτερα επιμορφωτική η απόψινη θεματική βράδια. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Πολύ εύστοχη επιλογή, θα το διαβάσω το μήνυμα όταν θα παίξει μαζί και το τραγούδι. Θα μεταφερθούμε στο 1967 σε ένα από τα πρώτα τραγούδια των Bee Gees που έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Ο λόγος για το τραγούδι To Love Somebody που αρχικά οι Bee Gees έγραψαν για τον Otis Redding. Εκείνος φυσικά δεν απέρριψε το τραγούδι, αλλά δεν πρόλαβε να το ηχογραφήσει καθώς έφυγε από την ζωή το 1967. Έτσι λοιπόν το συγκρότημα αποφάσισε να το ηχογραφήσει εκείνο και να δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην πολύ μεγάλη καριέρα του. Με εξαιρετικές φυσικά διασκευές στην συνέχεια με πιο εξεζητημένη εκείνη της Νίνα Σιμών. Bee Gees λοιπόν, του Love Somebody, τραγούδι αρχικά γραμμένο για τον μεγάλο Otis Redding.

Εξαιρετικό φυσικά, με την εκτέλεση των Bee Gees. Αλλά για σκεφτείτε πως ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι εάν τελικά είχε προλάβει να το ηχογραφήσει και ο Otis Redding, για τον οποίον είχε γραφεί. Πολλούς χαιρετισμούς στην Μίρκα στη Νέα Υόρκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μίρκα. Και στον Γιάννη, επίσης στη Νέα Υόρκη. Γεια σου Τάσο, πολύ ενδιαφέρουσα μου λέει η σημερινή θεματική βραδιά, γιατί θα μάθουμε άγνωστες λεπτομέρειες για αγαπημένα τραγούδια. Τι θα έλεγες για τον Don't You Forget About Me, τον Simple Minds. Φυσικά είναι ένα τραγούδι που ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Keith Forsey και ακούγεται στους τίτλους έναρξης και τέλους της ταινίας Breakfast Club. Και αρχικά ο Forsey είχε ζητήσει διαδοχικά από τον Brian Ferry και τον Billy Idol να ηχογραφήσουν το τραγούδι, και οι δύο όμως το απέρριψαν. Τόσο λοιπόν ο Brian Ferry όσο και ο Billy Idol απέρριψαν τον Don't You Forget About Me για να δημιουργήσουν την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα των Simple Minds. Simple Minds, Don't You Forget About Me, μέσα από την ταινία Breakfast Club.

Πολλούς χαιρετισμούς στον Αλέξανδρο στο Παρισάκι, όπως μου γράφει στο email του. Τώρα μου λέει άνοιξα το ραδιόφωνο και δεν ξέρω αν είναι σχετικό με τη θεματική, αλλά το γνωστό, the best, της Τίνα Τέρνερ, γράφτηκε και εκτελέστηκε αρχικά από την Bonnie Tyler. Αυτό είναι αλήθεια. Αλέξανδρε, έχεις απόλυτο δίκιο. Η πρώτη εκτέλεση του The Best είναι της Bonnie Tyler. Λίγο αργότερα ήρθε η μεγάλη επιτυχία για την Tina Turner. Απλά αυτό είναι λίγο παραπέρα από την απόψινή θεματική, όπου δεν πάμε απλά σε επανεκτελέσεις τραγουδιών, αλλά αναφερόμαστε σε τραγούδια τα οποία απορρίφθηκαν για κάποιους λόγους από συγκεκριμένους καλλιτέχνες. Και τελικά αυτοί που αποφάσισαν να τα ερμηνεύσουν τα έκαναν μεγάλη επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Βάγκο μου, καλώς ήρθες. Θα πάμε σε κάτι σχετικά πολύ πιο πρόσφατο. Θα πάμε στο 2002 και στην συνεργασία του Σαντάνα με την Μισελ Μπραντς για το Game of Love. Το τραγούδι, αρχικά ο Σαντάνα ήθελε να το ερμηνεύσει ο Ρομπ Τόμας. Εκείνος όμως φοβήθηκε μία επανάληψη του Smooth του 1999 και έτσι το απέφυγε διακριτικά. Οπότε ο Σαντάνα το ηχογράφησε με τη φωνή της Μισελ Μπραντς.

Τουλάχιστον ο Ρομπ Τόμας είχε μια σοβαρή δικαιολογία να μην θέλει να ερμηνεύσει το The Game of Love. Καθώς φοβόταν την επανάληψη του Smooth, ένα Smooth νούμερο 2 δηλαδή. Σε κάποιες άλλες όμως περιπτώσεις που ήδη έχουμε ακούσει ή που θα ακούσουμε στη συνέχεια, υπήρξαν καλλιτέχνες οι οποίοι διέπραξαν πραγματικά τεράστια λάθη. Και καθώς λίγο νωρίτερα αναφέρθηκε το όνομα της Bonnie Tyler από τον Αλέξανδρο, η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της Bonnie Tyler, το Total Eclipse of the Heart, προέκυψε από μια τέτοια περίπτωση που θα αναφέρουμε σε λίγο.

Προς το παρόν θα πάμε στην Ντόλι Πάρτον και το 1977. Και το τραγούδι Here You Come Again. Μια μεγάλη επιτυχία για την Πάρτον στην δεκαετία του 70. Και μάλιστα το τραγούδι το οποίο σηματοδότησε το πέρασμά της από την country σε πιο pop ακούσματα. Το τραγούδι ήταν σύνθεση του Barry Mann και της Cynthia Vale, που είχαν γράψει το 1975 για την Brenda Lee. Η Brenda Lee κράτησε το τραγούδι για έναν ολόκληρο χρόνο και τελικά τους ανακοίνωσε ότι δεν θέλει να το ηχογραφήσει. Έτσι το συγγραφικό δίδυμο του Barry Mann και της Cynthia Vale απευθύνθηκαν στην Dolly Parton, που το έκανε μεγάλη επιτυχία που έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1977.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές
2: κατασκευές. Η ώρα είναι μία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο Πινάς.
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Το It's Raining Men, λοιπόν, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της disco. Αρχικά απορρίφθηκε από την Diana Ross και στη συνέχεια τόσο από την Donna Summer, την Cher αλλά και την Barbara Streisand. Πριν το αποδεχθούν οι Weather Girls και το εκτοξεύσουν στην κορυφή. Γεια σου Τάνια, καλώς ήρθες. Είναι θεματική η απόψινη βράδια και αναφέρεται σε τραγούδια που απορρίφθηκαν από κάποιους καλλιτέχνες με αποτέλεσμα να το εκμεταλλευτούν αυτό κάποιοι άλλοι και να δημιουργήσουν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Το επόμενο έρχεται από τον Brian Adams και το Reckless του 1984. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 1983, ο Brian Adams μαζί με τον συμπαραγωγό του, τον Jim Vallance, είχαν γράψει ένα τραγούδι για το συγκρότημα των Blue Oyster Cult μετά από δική τους παραγγελία. Προσπάθησαν λοιπόν το τραγούδι που θα έγραφαν για το συγκρότημα να το προσαρμόσουν τουλάχιστον κιθαριστικά στην επιτυχία του συγκροτήματος στο Don't Fear the Reaper, από το οποίο σχεδόν δανείστηκαν εντός εισαγωγικών την εισαγωγή. Τελικά οι Blue Oyster Cult απέρριψαν το τραγούδι που είχε γράψει ο Brian Adams, ο οποίος απογοητευμένος θεώρησε ότι το τραγούδι δεν είναι καλό ούτε ακόμη και για εκείνον. Όταν κάποια στιγμή την επόμενη χρονιά, το 1984, ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει το άλμπουμ Reckless, έλειπε ένα τραγούδι από το άλμπουμ. Τότε λοιπόν ο παραγωγός του του είπε να ανασύρει το τραγούδι που είχε γράψει για τους Blue Oyster Cult από το σιρτάρι για να το συμπεριλάβει στο επικείμενο νέο άλμπουμ. Έτσι και έγινε και το τραγούδι όχι απλά μπήκε στο νέο άλμπουμ αλλά κυκλοφόρησε και σαν πρώτο σίγγλ εκείνη τη χρονιά. Αυτό ήταν το Run To You.

ο οποίος απογοητευμένος θεώρησε ότι το τραγούδι δεν είναι καλό ούτε ακόμη και για εκείνον. Όταν κάποια στιγμή την επόμενη χρονιά, το 1984, ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει το άλμπουμ Reckless, έλειπε ένα τραγούδι από το άλμπουμ. Τότε λοιπόν ο παραγωγός του του είπε να ανασύρει το τραγούδι που είχε γράψει για τους Blue Oyster Cult από το σιρτάρι για να το συμπεριλάβει στο επικείμενο νέο άλμπουμ. Έτσι και έγινε, και το τραγούδι όχι απλά μπήκε στο νέο άλμπουμ, αλλά κυκλοφόρησε και σαν πρώτο σίγγλ εκείνη τη χρονιά. Αυτό ήταν το Run To You.

Σε όμως έγινε κανονικά. Και σε καμία περίπτωση η Μπαρντό δεν αρνήθηκε το τραγούδι. Πάμε σε ένα από τα πιο κλασικά παραδείγματα, όχι όμως απόρριψης αυτή τη φορά. Αφού ο ίδιος ο καλλιτέχνης που έχει γράψει το επόμενο τραγούδι θα ήθελε πολύ να το έχει ερμηνεύσει. Δεν το έκανε όμως για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν μια διαμάχη που είχε με τον παραγωγό του εκείνη την περίοδο και που στην ουσία του απαγόρευσε για μεγάλο χρονικό διάστημα να μπορεί να ηχογραφήσει. Και ο δεύτερος λόγος ήταν γιατί πίστευε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι που είχε γράψει θα τέριαζε περισσότερο σε μια γυναικεία φωνή. Έτσι συνέβη λοιπόν το 1976, όταν ο Bruce Springsteen έδωσε στην Patti Smith το Because the Night.

Γεια σου Μαριέλα, χαίρομαι που σου αρέσει η εκπομπή. Να σε καλά Κατερίνα, καλό ξημέρωμα να έχεις. Σόφη, η ιστορία με το ZM και τον Serge Gainsbourg είναι λίγο διαφορετική από την απόψινη θεματική βραδιά. Γιατί η πρώτη ηχογράφηση είναι με την Brigitte Bardot. Δεν αρνήθηκε να το ηχογραφήσει η Brigitte Bardot, το ηχογράφησε μαζί του την εποχή που ήταν εραστές. Όταν όμως πληροφορήθηκε τη σχέση τους ο Γερμανός βιομήχανος σύζυγος της Bardot, απαγόρευσε την κυκλοφορία της συγκεκριμένης ηχογράφησης. Γι' αυτό λοιπόν δεν κυκλοφόρησε αρχικά η εκτέλεση του Gainsbourg με την Brigitte Bardot. Κάτι που συνέβη αργότερα με την Jane Birkin. Η ηχογράφηση

Το Because the Night, λοιπόν, τραγούδι του Bruce Springsteen που έδωσε στην Patti Smith. Πρώτον, γιατί πίστευε ότι ταιριάζει καλύτερα στη δική της φωνή, και δεύτερον, γιατί εκείνη την περίοδο, το 1976, λόγω μιας διαμάχης με τον παραγωγό του, δεν μπορούσε να ηχογραφήσει. Κάτι που κατάφερε 10 χρόνια αργότερα, όταν κυκλοφόρησε και η δική του εκτέλεση στο Because the Night, σε ένα box set του 1986. Καλό ξημέρωμα, αγαπητέ Τάνια, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Μίνα. Επιμορφωτικό σεμινάριο μου λέει το απόψινο θέμα και δεν προλαβαίνω να κρατήσω όλες τις σημειώσεις, βρε παιδί μου. Δύο υποσύνολα ενός μουσικού συνόλου. Καλλιτέχνες που ερμήνευσαν τραγούδια που άλλοι απέρριψαν και στέφθηκαν με απρόσμενη επιτυχία, και καλλιτέχνες που δεν ευνοήθηκαν γιατί ενδεχομένως τα θεώρησαν μη σημαντικά. Τελικά μου λέει ποιο από τα δύο μουσικά υποσύνολα έδωσε εξουσία στην μοίρα για να κυριαρχήσει. Καθώς περνάει η ώρα, δυσκολεύομαι να απαντήσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μίνα, ακόμη και αν δεν βρούμε απάντηση στα ερωτήματα. Σας έλεγα λοιπόν λίγο νωρίτερα για την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της Bonnie Tyler, που δεν είναι άλλη φυσικά από το Total Eclipse of the Heart του 1983. Το τραγούδι έχει γράψει ο Jim Steinman και αρχικά προοριζόταν για τον Meatloaf. Τον Meatloaf και το άλμπουμ του με τον τίτλο Midnight at the Lost and Found. Ο Meatloaf δεν απέρριψε το τραγούδι. Συνάντησε όμως μία άλλη ανυπέρβλητη δυσκολία, καθώς η δισκογραφική του εταιρεία αυτή τη φορά αρνήθηκε να πληρώσει τα δικαιώματα στον Steinman. Με λίγα λόγια, δεν έδωσε τα χρήματα ώστε το τραγούδι να μπορέσει να κυκλοφορήσει στην ηχογράφηση του Meatloaf. Κάτι τέτοιο έγινε λίγο αργότερα με την Bonnie Tyler, η οποία στάθηκε πολύ τυχερή με την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της.

Στην προηγούμενη λοιπόν περίπτωση με το Total Eclipse of the Heart δεν έφταιγε κάποιος καλλιτέχνης όπως ο Meatloaf για παράδειγμα, αλλά η δισκογραφική του εταιρεία που δεν πίστεψε στο συγκεκριμένο τραγούδι ώστε να αποδώσει και τα χρήματα τα οποία είχαν ζητηθεί, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει στην Bonnie Tyler. Πάμε λίγο στα χωράφια της Motown. Αρχικά στο It's a Shame, τραγούδι που έχει γράψει ο Stevie Wonder και που για χρόνια υπήρχε στο σιρτάρι του Berry Gordy, χωρίς κάποιος από τους καλλιτέχνες της εταιρείας να θέλει να το τραγουδήσει. Ανάμεσα στις απορρίψεις που είχε δεχθεί το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν και εκείνη της Aretha Franklin. Για να έρθουν τελικά οι Spinners το 1970 και με αυτό να δημιουργήσουν την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Και όμως λοιπόν βρέθηκε μουσικός και μάλιστα για την ακρίβεια μουσική το τρίο των Λαμπέλ για να απορρίψει αυτό το τραγούδι. Το If You Don't Know Me By Now, το οποίο κατέληξε στους Harold Melvin and the Blue Notes για να γνωρίσει φυσικά και δεκάδες διασκευές στην συνέχεια. Η επόμενη περίπτωση είναι λίγο διαφορετική. Ένα τραγούδι το οποίο δεν απορρίφθηκε από έναν καλλιτέχνη, αλλά οι συγγραφείς του τραγουδιού απέρριψαν αυτόν που είχαν αρχικά στο μυαλό τους για να το δώσουν σε κάποιον άλλο. 1979, ο David Foster και ο Jay Graydon θα γράψουν το After the Love Has Gone, αρχικά για τον Bill Champlin. Στη συνέχεια όμως και κάνοντας κάποιες demo ηχογραφήσεις, θα ενθουσιαστούν στην ιδέα το τραγούδι να ερμηνεύσουν η Earth, Wind and Fire, όπως και θα γίνει τελικά, με το αποτέλεσμα προφανώς να τους δικαιώνει.

Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, οι συνθέτες του τραγουδιού επέλεξαν τους Earth, Wind & Fire για να ερμηνεύσουν το After the Love Has Gone. Η επόμενη περίπτωση είναι ιδιαίτερη, καθώς στα μέσα της δεκαετίας του 80 ζητήθηκε από τους Toto να γράψουν ένα τραγούδι για τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Οι ίδιοι δήλωσαν αργότερα ότι είδαν την συγκεκριμένη εργασία σαν αγκαρία, καθώς κανένα μέλος του συγκροτήματος δεν ήταν φαν του Χούλιο Ιγκλέσιας, χωρίς να αντιμετωπίζουν φυσικά με σνόπ τον μεγάλο αυτόν καλλιτέχνη. Τελικά μπήκαν στο στούντιο για να γράψουν ένα τραγούδι Χούλιο, όπως το ονόμασαν, προσαρμοσμένο στα μέτρα του Ισπανού καλλιτέχνη. Μόνο που όταν τελείωσαν το I'll Be Over You, τους άρεσε τόσο πολύ που το κράτησαν για τον εαυτό τους.

I'll be over you, τραγούδι αρχικά που προοριζόταν για τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Και τελικά οι Τότο αποφάσισαν να ηχογραφήσουν εκείνοι.

Πάμε πίσω στο 1962 για το I Left My Heart in San Francisco. Το τραγούδι είχε γραφτεί 10 χρόνια νωρίτερα, το 1954, από ένα άσημο ντουέτο τότε συνθετών, τον George Corey και τον Douglas Cross. Το τραγούδι αρχικά γράφτηκε για την τραγουδίστρια της όπερας, την Clara May Turner, η οποία αρχικά το χρησιμοποιούσε σαν ανκόρ σε κάθε εμφάνισή της, ποτέ όμως δεν ηχογράφησε. Το χρησιμοποιούσε λοιπόν μόνο για τις live εμφανίσεις της, αλλά ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία να μπει στο στούντιο και να το ηχογραφήσει. Το συγγραφικό δίδυμο στην αρχή είχε δώσει τον τίτλο στο τραγούδι When I Return to San Francisco. Επειδή όμως δεν τους άρεσε, έκαναν μια δεύτερη προσπάθεια με τον τίτλο να γίνεται When I Come Home, η οποία και αυτή δεν απέδωσε, τα κατάφεραν όμως με την τρίτη, δίνοντας τον τίτλο στο τραγούδι I Left My Heart in San Francisco. Εκείνη την περίοδο, ο παραγωγός του Tony Bennett ψάχνει υλικό το οποίο ο καλλιτέχνης θα χρησιμοποιήσει και μετά από μια τυχαία συνάντηση έρχεται στα χέρια του το I Left My Heart in San Francisco. Το ερμηνεύει αρχικά ζωντανά στις εμφανίσεις που κάνει σε ξενοδοχείο του San Francisco και πολύ σύντομα θα γίνει το τραγούδι που πραγματικά θα τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή.

Από μια τυχαία συνάντηση λοιπόν σε ένα ξενοδοχείο του Σαν Φραντζίσκο έφτασε στα χέρια του Τόνι Μπένετ το I Left My Heart in San Francisco, που λίγα χρόνια νωρίτερα είχε απορρίψει μια τραγουδίστρια της όπερας. Καλό ξημέρωμα Χρήστο, να είσαι καλά. Μάγδα, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Χαίρομαι που όπως μου γράφεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η βραδιά. Καληνύχτα στην Καλλιόπη και στον Γιάννη. Καλό ξημέρωμα στην Πόπη. Το πρώτο τελευταίο για απόψε θα είναι τραγούδι των Rolling Stones. Μία από τις πρώτες συνθέσεις του Mick Jagger και του Keith Richards. Μία σύνθεση που ο μάνατζερ των Stones, ο Andrew Oldham, έδωσε τελικά στη Marianne Faithfull για να την κυκλοφορήσει το 1964. Μάλιστα αρχικά το τραγούδι επρόκειτο να κυκλοφορήσει σαν B-side σε ένα άλλο single. Όμως την τελευταία στιγμή η δισκογραφική εταιρεία αποφάσισε να κυκλοφορήσει αυτό σαν κύρια κυκλοφορία και να γίνει η πρώτη μεγάλη επιτυχία για την Marianne Faithfull. Έτσι κι αλλιώς η Faithfull έγινε και σύντροφος του Mick Jagger το 1966 και αποτέλεσε έμπνευση για να γράψει πολλά τραγούδια, ανάμεσα σε αυτά και το Sympathy for the Devil. As Tears Go By, τραγούδι λοιπόν του Mick Jagger και του Keith Richards, ο αρχικός του τίτλος ήταν As Time Goes By, αλλά τελικά όπως καταλαβαίνετε άλλαξαν τον τίτλο για να μην υπάρχει σύγχυση με το τραγούδι από την ταινία Casablanca.

As the years go by, λοιπόν, από τους Rolling Stones. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Μαρία Ψάλτη και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο στην απόψινή θεματική εκπομπή, με τα τραγούδια που απορρίφθηκαν για διάφορους λόγους από κάποιους καλλιτέχνες και έμελε να γίνουν μεγάλες επιτυχίες για κάποιους άλλους, θα είναι ένα τραγούδι των Beatles και ταυτόχρονα μια μεγάλη ατυχία για τον Tom Jones, ο οποίος στάθηκε αρκετά τυχερός στο ξεκίνημα της καριέρας του με το It's Not Unusual που απέρριψε η Sandy Shaw. Δεν συνέβη όμως το ίδιο λίγα χρόνια αργότερα. Συγκεκριμένα το 1968 ο Tom Jones συνάντησε τον Paul McCartney σε ένα μπαρ του Λονδίνου στο Scotch of St. James. Εκεί λοιπόν ο Tom Jones ζήτησε από τον Paul McCartney εάν μπορεί να του γράψει ένα τραγούδι. Μετά από λίγες ημέρες ο McCartney έστειλε το τραγούδι στο σπίτι του Tom Jones με μία όμως αυστηρή προϋπόθεση. Να είναι το επόμενο τραγούδι που θα κυκλοφορούσε ο ουαλός καλλιτέχνης. Εκείνη όμως την περίοδο ήταν προγραμματισμένο από την δισκογραφική του εταιρεία να κυκλοφορήσει το Without Love. Ο Tom Jones προσπάθησε να μεταπείσει τους υπεύθυνους της δισκογραφικής, χωρίς όμως να τα καταφέρει και χωρίς έτσι να μπορεί να παρακάμψει τον όρο που είχε θέσει ο Paul McCartney. Έτσι λοιπόν ο Paul McCartney κράτησε το τραγούδι και το ηχογράφησε για λογαριασμό των Beatles, ένα από τα τελευταία τραγούδια του συγκροτήματος που ο Paul McCartney έγραψε στην φάρμα του στην Σκωτία, για την οποία πάντα είχε να λέει ότι τον ενέπνεαν οι ομορφιές της. Αυτό λοιπόν θα είναι και το τραγούδι με το οποίο θα κλείσει αυτή η θεματική βραδιά. Beatles 1970, τραγούδι που δεν κατάφερε να ηχογραφήσει ο Tom Jones. The Long and Winding Road. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Καέμαθες, το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνδέα.
2: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.